υπάρχει μία ή επιμένεις πως είναι πολλές και όταν ένα ερώτημα έχει πολλές απαντήσεις, έχει απαντηθεί ή παραμένει αναπάντητο. Σε αυτήν εδώ τη ραδιοτενία η μουσική θα στήσει μια ιδιότυπη ιστορία από αυτές που θα σε συμφιλειώσουν με τους εφιάλτες σου. Θα επαναφέρουν ήρεμα, ανακουφιστικά και δίχως τρόμο τους πεθαμένους και όσους λείπουν. Θα μιλήσει με μια βαθιά ησυχία για τη ζωή, καταργώντας την ψευδή παραπλανητική έννοια του χρόνου. Γιατί αν υπάρχει αυτή η διάσταση, κάποιος θα την είχε δει ή θα την είχε αγγίξει. Οι ήρωές μας λοιπόν θα βασιστούν στο χώρο, έστω αυτόν το μικρό χώρο που ζεις και που μπορεί να γίνεται απέραντος, δίχως σύνορα.

κλειδί αυτής της φυλακής σου που είναι δρόμος, ένας δρόμος που δεν τελειώνει ποτέ, ίσως να βρίσκεται εκεί ακριβώς, στο ατελεύτητο τέρμα. Εδώ παρεμβαίνει ο Κόρμακ Μακάρθι στο δρόμο. Δίσχυζαν εδώ και μέρες, γράφει, εκείνη την κατακαμένη περιοχή. Το αγόρι είχε βρει μερικές κυρομπογιές, είχε ζωγραφίσει μεγάλους κοινόδοντες στη μάσκα του προσώπου του και προχωρούσε αγόγγιστα. Ένα από τα μπροστινά ροδάκια του καρουτσιού είχε στραβώσει. Τι μπορούσε να κάνει γι' αυτό? Τίποτα. Μπροστά τους τα πάντα είχαν γίνει στάχτη. Δεν υπήρχε τρόπος να ανάψουν φωτιά. Και οι νύχτες ήταν ατέλειωτες, σκοτεινές και ψυχρές σε πρωτόγνωρο βαθμό. Κρύο που έσπαγε τις πέτρες, που σου παίρνε τη ζωή. Κράτησε το τρεμάμενο αγόρι στην αγκαλιά του, μετρώντας κάθε αδύναμη ανάσα μέσα στη μαυρίλα. Και οι ήρωες αυτής της ραδιοφωνικής ταινίας νιώθουν πως ο πατέρας και ο γιος που διασχίζουν τη μελλοντική Αμερική και βρίσκουν μόνο μια καμένη γη παντού, προλέγουν το μέλλον. Αλλά και το παρόν, όσον νιώθουν πως η ερημοποίηση έχει αρχίσει παντού και μέσα τους.

Το άχνο φως ολόγερα τρεμόπαιζε από κάποια θέατη πηγή, διαθλασμένο από τη βροχή ανάμεσα στην νεορούμενη στάχτη. Τράβηξε γύρω του το μουσώμα και έμεινε πολύ ώρα ξύπνιος και άκουγε. Αν βρέχονταν δεν θα μπορούσαν να ανάψουν φωτιά για να στεγνώσουν. Αν βρέχονταν, μάλλον θα πέθαιναν.

0: Το σκοτάδι που αντίκριζε οπότε ξυπνούσε εκείνες τις νύχτες ήταν απόλυτο και αδιαπέραστο. Σκοτάδι που κάνει τα αυτιά σου να πονάνε από την προσπάθεια να αφουγκραστείς. Συχνά αναγκαζόταν να σηκωθεί. Ήχος κανένας, μόνο ο άνεμος ανάμεσα στα γυμνά και καρβουνιασμένα δέντρα. Σηκωνόταν και στεκόταν παραπέοντας μέσα σε εκείνο το ψυχρό αυτιστικό σκοτάδι, με τα χέρια του απλωμένα για να κρατάει ισορροπία, ενώ το αιθουσαίο σύστημα μέσα στο κρανίο του έκανε συνεχώς υπολογισμούς. Αρχαία εγγραφή. Αναζήτηση της κατακόρυφης θέσης. Δεν υπάρχει πτώση αν δεν υπάρξει πρώτα κλίση. Έκανε μεγάλα βήματα, σαν σε παρέλαση μέσα στο κενό, μετρώντας τα για την επιστροφή. Μάτια κλειστά, χέρια να κοπηλατούν. Κατακόρυφη ως προστή. Κάτι ακατανόμαστο μέσα στη νύχτα, κάποια φλέβα ή μήτρα, που γύρω της περιστρέφονταν σαν δορυφόροι κι αυτός και τα αστέρια. Σαν το μεγάλο εκκρεμές μέσα στη ρωτώντα του που καταγράφει κατά τη διάρκεια της ατέλειωτης μέρας κινήσεις του σύμπαντος για τις οποίες θα μπορούσες να πεις ότι δεν γνωρίζει τίποτα. Αλλά παρόλα αυτά κάτι πρέπει να κάνει. Τους πήρε δύο μέρες να διασχίσουν εκείνο το στάχτινο ερημότοπο. Ο δρόμος πιο πέρα διέτρεχε την κορυφή μιας ράχης όπου το γυμνό δάσος αραίωνε προς όλες τις πλευρές. Χιονίζει, Πεταγόρη. Εκείνος κοίταξε τον ουρανό. Μια μοναχική γκρίζα νυφάδα έπεφτε. Την έπιασε με το χέρι του και την κοίταξε να σβήνει εκεί μέσα, σαν την τελευταία όστια της χριστιανοσύνης. Συνέχισαν την πορεία του πλάι-πλάι με το μουσαμά να του σκεπάζει. Οι υγρές γκρίζες νυφάδες στροβιλίζονταν και έπεφταν μέσα από το τίποτε. Γράφει ο Κόρμακ Μακάρθι στο δρόμο και οι περισσότεροι κάτοικοι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής δεν πιστεύουν πως κάποτε θα ερημωθεί όλη η χώρα τους, ενώ το προετοιμάζουν καθημερινά και μεθοδικά.
1: Στην παιδική χαρά χαϊδεύεις τα μαλλιά μου και μου λες μια ιστορία να σου πω. Όχι πάλι αυτή η ιστορία, όχι πάλι αυτή η ιστορία. Άσε με να παίξω λίγο τώρα, σε παρακαλώ. Μετά από χρόνια πάλι σε είδα στα όνειρά μου και το πρωί μάλλον σε είχα ερωτευτεί. Και αυτή την ιστορία κάποιος από τους δυο μας τώρα πρέπει πάλι, ίσως πρέπει να την ξαναθυμηθεί. Θυμάσαι τα παιδιά στη Νέα Υόρκη? Εγώ όχι, εγώ όχι. Δεν θυμάμαι τίποτα. Θυμάσαι όταν ήμουν μικρός? Εγώ όχι, δυστυχώς. Δεν θυμάμαι τίποτα. Το ένα ψέμα κάποτε έφερε το άλλο και η αλήθεια τελικά ήταν αυτή. Τη σημασία έχει αλήθεια? Ποιος γαμάει την αλήθεια? Αρκεί στο τέλος μόνο να είμαστε μαζί και μαζί όλο να σκοτώνουμε την πλήξη με PlayStation και εστιατόρια ακριβά. Και όταν κάτι θα μας λείψει, ας ξεριζώσουμε με θλίψη ο ένας μας πάλι του άλλου την καρδιά. Θυμάσαι που είχα πει πως αγαπούσα, κατά βάθος δεν μπορούσα. Δεν θυμάμαι τίποτα. Θυμάσαι τα σημάδια από τις μπουνιές? Εγώ όχι, μα τι λες. Δεν θυμάμαι. Τα μάτια μας κοιτάνε στο φεγγάρι, μα τα δάκρυά μας πέφτουνε στη γη. Και προσευχόμαστε μακάρι κάποιος να έρθει να μας πάρει, να μας πει την ιστορία από την αρχή. Τον καθρέφτη όταν βάφεσαι κοιτάζω κι όλο ρωτάω αν είμαι εγώ ο πιο ωραίος. Δυστυχώς δεν είσαι εσύ, λέει μην κλαις όμως, γιατί κλαίει καλύτερα όποιος κλαίει τελευταίος. Θυμάσαι που είχες πει θα σε σκοτώσω? Ήσουν τόσο κοντά, τόσο. Δεν θυμάμαι τίποτα. Θυμάσαι τα τραγούδια ήταν για σένα, αυτό εδώ είναι για μένα. Δεν θυμάμαι τίποτα.
2: Τίποτα δεν πουλιόταν πια. Τίποτα δεν πουλιόταν πια. Τίποτα δεν πουλιόταν πια. Τίποτα δεν πουλιόταν πια. Τίποτα δεν πουλιόταν πια.
0: Δεν υπάρχει πτώση αν δεν υπάρξει πρώτα κλίση.
3: Άσε, δεν είναι τίποτα.

όσες φορές και να επαναλάβεις τις λέξεις «τίποτα και πουθενά», τόσο θα γίνεται πιο φανερό πως θες να πεις τα αντίθετα. Παντού και πάντα. Αυτές είναι οι κρυψώνες της μουσικής όταν φεύγει από τα αυτιά μας, και αυτές οι απαντήσεις για όσους τις απαιτούν να δίνονται οριστικές.

0: Και τώρα, με αυτά τα μακριά, θες να πεις κοντά, θα μου πεις.
1: Άσε, δεν είναι τίποτα.

Τελικά είναι τίποτα ή είναι κάτι ή είναι πολύ. Όσο χρειάζεται η ζωή για να προχωράει προς τα εκεί που ονειρεύεσαι. Μήπως είσαι υπερβολικά αισιόδοξος, σε κόβει. Πότε η ζωή προχωράει προς τα εκεί που θέλουμε? Ποιος το κατάφερε ποτέ αυτό? Αποφάσισε πως θα καταφύγεις τα λόγια του Κίρκεγκορ, όπως τα αναφέρει ο Μαξ Φρις, ως

καθώς ξυπνάει μέσα του το πάθος της ελευθερίας και ξυπνάει κατά τη διαδικασία επιλογής, επιλέγει τον εαυτό του και παλεύει για αυτό το κτήμα σαν να πάλευε για την ευτυχία του. Και αυτή ακριβώς είναι η ευτυχία του. Κιρκέγκορ, είτε είτε. Μα νιώθω πως δεν μου απάντησες με αυτά τα λόγια του Κιρκέγκορ. Σου λέει. Σου απάντησα. Όσο η ζωή κυλάει με τα κόλπα της, εσύ μπορείς να μετασυνδεθείς σε κάτι άλλο. Αρκεί να μην διαλέξεις τον εαυτό σου και την απόλυτη απομόνωση.

Σήμερα μου έφεραν αυτό εδώ το τετράδιο γεμάτο λευκές σελίδες για να καταγράψω, λέει, τη ζωή μου. Μάλλον για να αποδείξω ότι έχω μία διαφορετική από τη ζωή του εξαφανιστέντος κυρίου Στήλευσας. «Γράψτε απλώς την αλήθεια», μου είπε ο συνηγορός μου. «Τίποτα πέραν της γυμνής αλήθειας. Μελάνη, μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί». Και εκεί ο ηρωάς μας νιώθει πως μπορεί να διηγηθεί τα πάντα εκτός από την πραγματική ζωή του. Max Frisch.

0: κελί μου. Μόλις το μέτρησα με το παπούτσι μου που δεν φτάνει καλά καλά τα 30 εκατοστά, είναι μικρό όπως όλα σε αυτή τη χώρα. Καθαρό τόσο που σχεδόν δεν μπορείς να ανασάνεις από την υγιεινή και αποπνικτικό ακριβώς εξαιτίας του γεγονότος ότι όλα είναι σωστά, συμμετρικά και επαρκή. Όλα σε αυτή τη χώρα έχουν μια αποπνικτική επάρκεια. Ούτε ιστία ράχνης, ούτε μούχλα στους τοίχους. Τίποτα που θα μπορούσε να δικαιολογήσει την οργή. Υπάρχουν πουντρούμια στα οποία κάνει έφοδο λαός μόλις γίνει γνωστή η ύπαρξή τους. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα να εφορμήσεις. Εκατομμύρια ανθρώπων, αυτό το ξέρω, ζουν σε χειρότερες συνθήκες από ότι εγώ. Το πρόχειρο κρεβάτι έχει ελαττήρια. Από το καγκελωτό παράθυρο μπαίνει ο πρωινός ήλιος. Αυτή την εποχή μέχρι τις 11 περίπου. Το τραπέζι έχει δύο σιρτάρια. Πέραν αυτών μια βίβλο και ένα λαμπατέρ.
1: Ρωτώ του τίποτα, ξανά και ξανά.
0: Κι αν πρέπει να ικανοποιήσω κάποια ανάγκη μου, χρειάζεται απλώς να πατήσω ένα άσπρο κουμπί και οδηγούμε στο κατάλληλο μέρος, όπου δεν υπάρχουν παλιές εφημερίδες, τις οποίες ενδεχομένως θα μπορούσε να διαβάσει κάποιος προηγουμένος, αλλά μαλακό κρέπ χαρτί. Και παρόλα αυτά είναι μπουντρούμι και έρχονται στιγμές που θέλεις να ουρλιάξεις. Δεν το κάνεις, όπως δεν το κάνεις και μέσα σε ένα κατάστημα, παρασκουπίσεις τα χέρια σου σε μια πετσέτα. Περπατάς πάνω στο δάπεδο που είναι στρωμένο με μουσαμά και λες ευχαριστώ όταν σε κλείνουν πάλι στο κελί σου. Max Fried.

ξανά. Που και που, μόνο στο κελί μου, έχω την εντύπωση ότι αυτά απλώς τα ονειρεύομαι. Την εντύπωση ότι ανά πάσα στιγμή θα μπορούσα να σηκωθώ, να τραβήξω τα χέρια από το πρόσωπό μου και να κοιτάξω γύρω μου την ελευθερία. Η φυλακή βρίσκεται μόνο μέσα μου. Δολοφονήσατε τη σύζυγό σας, Mr. Wyatt. Κι αυτός, έχω την εντύπωση, δεν με πιστεύει. Χαμογελάει. Το χαμόγελό του όμως σβήνει, αφού κοιτάζομαστε σιωπηλή και ζητάει να μάθει για ποιο λόγο δολοφόνησα τη σύζυγό μου. Επειδή την αγαπούσα, λέω εγώ. Είναι λόγος αυτός. Βλέπετε, του εξηγώ. Ήταν βασανιστήριο για αυτή να ζει στο πλευρό μου. Σε αυτό συμφωνούσαν και όλοι οι γνωστοί μου, για να μην αναφερθώ στους δικούς της γνωστούς. Η ίδια δεν έλεγε σχεδόν κουβέντα για το πόσο υπέφερε δίπλα μου. Ήταν πολύ εκλεπτισμένος άνθρωπος, ξέρετε, και ρωτήστε όποιον θέλετε, κυρία εισαγγελέα, σε αυτό συμφωνούσαν όλοι. Ένα τόσο εκλεπτισμένο, έλεγαν, ένα τόσο λεπτό άνθρωπο δεν είχαν ξανασυναντήσει ποτέ. Και να φανταστείτε ότι ο κύκλος μας αποτελούνταν από μορφωμένους ανθρώπους. Παρεπιπτόντως και ο ίδιος έτσι ένιωθα. Τη θαύμαζα. Η λεπτότητά της με εγωίτευε. Αυτή ήταν η ατυχία της. Δεν μπορώ να σας πω πόσες φορές με συγχώρεσε αυτή η γυναίκα. Πόσες φορές. Γιατί με ρωτάει? Για το γεγονός ότι είμαι όπως είμαι. Κάθε τόσο κάνει ερωτήσεις, για παράδειγμα. Μαλώνατε συχνά? Ποτέ. Ούτε πριν από το φόνο? Τότε προπάντων όχι, λέω εγώ, αλλιώς δεν θα φτάναμε εκεί. Προφανώς δεν μπορείτε να φανταστείτε το θύμα μου, κύριε εισαγγελέα. Οποιαδήποτε κουβέντα σε ανεβασμένο τόνο της ήταν τόσο ξένη, που κι εγώ δεν τολμούσα να την ξεστομίσω. Σας λέω, ήταν τόσο εκλεπτισμένος άνθρωπος που οι γνωστοί μας έλεγαν ότι δεν είχαν ξανασυναντήσει τέτοιον. Και το να είναι κανείς παντρεμένος με ένα τόσο εκλεπτισμένο άνθρωπο, κύριε εισαγγελέα, μπορείτε να το φανταστείτε. 9 ολόκληρα χρόνια ίδρωνα και ξεΐδρωνα από τις τύψεις. Κι αν μία φορά τη βδομάδα δεν άντεχα τις τύψεις μου και σπάγα, για παράδειγμα, ένα πιάτο στον τοίχο, είχα την αίσθηση ότι στα μάτια της γυναίκας μου φάνταζα σαν δολοφόνος. Ο δικός της δολοφόνος, μάλιστα, τόσο δύσκολα περνούσε εκείνη η λεπτή γυναίκα μαζί μου. Λέει εκείνος. Δεν είναι για γέλια, λέω εγώ. Μου πήρε ολόκληρα χρόνια μέχρι να συνειδητοποιήσω ότι είμαι δολοφόνος και να αναλάβω επιτέλους τις ευθύνες μου. Ξαναλέει αυτός. Δεν αρνούμε τίποτα, λέω εγώ, αλλά μην ποντάρετε στις τύψεις μου, κύριε εισαγγελέα. Δεν έχω πλέον. Κατά κάποιο τρόπο εξαντλήθηκαν. Είχα τόσο πολλές όσο εκείνη ζούσε. Ήταν τρομερό για εκείνη. Απλά τρομερό να πρέπει να ζει μαζί μου. Και γι' αυτό τη δολοφονήσατε, με ρωτάει. Νεύω καταφατικά. Καταλαβαίνω, λέει εκείνος. Δεν αντέχεται, λέω εγώ. Δεν μπορεί κανείς να έχει χρόνια ολόκληρα τύψεις, κύριε εισαγγελέα, χωρίς να κατανοεί για ποιο λόγο έχει τύψεις. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνει. Γράφει ο Max Fries στο Stiller.

σημασία αν είμαστε άρρωστοι ή υγιείς, αλλά αν είμαστε άρρωστοι με υγιή τρόπο. Και όχι υγιείς με άρρωστο τρόπο, γράφει ο Κούντζος.

άρρωστοι χωρίς να έχουμε αρρώστιες και να έχουμε αρρώστιες χωρίς να είμαστε άρρωστοι. Περιπέτεια είναι να βυθιστείς σε κάτι χωρίς μέσα σου να βουλιάξεις. Και τι σε κρατάει πίσω και γκρινιάζεις, σε ρώτησε. Και ζητάς βοήθεια από τον Ντοστογεύσκη. Γράφει ο Κωστής Παπαγιώργης. Για δύο λεπτά έμεινε ξαπλωμένος στο κρεβάτι του χωρίς να σαλεύει καθόλου. Σαν άνθρωπος που δεν ξέρει ακόμα αν περιβάλλεται από τον τρομακτικό κόσμο ή αν εξακολουθεί να βλέπει όνειρα χωρίς συνέχεια. Πρέπει ίσα με κάποιο σημείο να τσακίσετε το χαρακτήρα σας. Πρέπει να τσακίσει το χαρακτήρα του αυτός που δεν εξαρτιέται από κανέναν, που είναι άνθρωπος της δράσης, που ενεργεί πάντα φανερά και χωρίς δόλο, που αποστρέφεται τα μασημένα λόγια και δεν φοράει μάσκα. Ο αφηγητής τον εντοπίζει σε μια σκοτεινή γωνιά της σκάλας υπηρεσίας όπου έχει κρυφτεί και καραδοκεί για να βγει την κατάλληλη στιγμή. Ασάλευτος ανάμεσα στον ντουλάπι και το παραβάν, με ένα σώρο σκουπίδια στα πόδια του, είναι βέβαιο πως δεν θα κάνει και πολύ αισιόδοξες σκέψεις. Πάντως, μιλάει μόνος του. Ο Γκολιάτκιν μονολογεί και αυτό είναι ένα βασικό γνώρισμα των ηρώων του Ντοστογεύσκη. Μιλάει ο ίδιος τον εαυτό του. Είναι εγώ και συνάμα εσύ. Και σε αυτό το εσύ, που ακόμα δεν ξέρουμε ποια απόσταση το χωρίζει από το εγώ του ήρωα, ο Γκολιάτκιν συμπεριφέρεται πως περίπου σε τρίτο πρόσωπο. «Και εσύ, βουβό πρόσωπο», είπε μέσα του, τσιμπώντας με τα δάχτυλά του το παγωμένο του μάγουλο, «είσαι μονάχα ηλίθιος». Ο η ανθρώπινη φύση, αν ανδρικλήσει, φοβητσιάρης αναορνήθα. Να φοβόμαστε, αυτό είναι το πεπρωμένο μας. Μάλιστα, κάθομαι εδώ σαν κούτσουρο. Νοσταλγεί το σπίτι του και ένα φλιτζάνι τσάι. Αναρωτιέται μήπως θα ήταν προτιμότερο να τα παρατήσει και να γυρίσει πίσω. Να πάω, να μην πάω. Και όπως είναι επόμενο, παίρνει τη μεγάλη απόφαση. Λησμονώντας τα πάντα, πέφτει σαν βόμβα μέσα στην αίθουσα του χορού. Μετά από το σάλτο μορτάλε του Γκολιάτκιν, μέσα στην αίθουσα του χορού. Δεν είναι δύσκολο να φανταστούμε τι ακολούθησε. Σκόνταψε καθώς περνούσε σε ένα σύμβουλο και τον πάτησε. Έσκισε ελαφρά τη ρόμπα μιας αξιοσέβαστης γραίας. Με εκφράσεις ανθρώπου που σκέφτεται ό,τι βρέξεις κατεβάσει, άρχισε τα συγχαρητήρια και τις ευχές σε ανθρώπους που δεν είχαν καμιά διάθεση να τον ακούσουν. Όλοι είχαν σηκωθεί και περίμεναν τις εξηγήσεις του. Ο Ντοστογεύσκη δεν χάνει την ευκαιρία να επινοήσει όλο και πιο διογκωμένες καταστάσεις γελιοποίησης για τον ήρωά του. Από τον κάθε παριστάμενο παίρνει ένα κανονικό φύσημα. Μπροστά σε κάθε βλέμμα νιώθει να παθαίνει και ένα νέο Βατερλό. Όλοι στο σαλόνι έχουν τα μάτια και τα αυτιά στραμμένα πάνω του. Η αναμονή είναι επίσημη. Οι άντρες προχωρούν και ακούν. Οι γυναίκες σιγομουρμουρίζουν πιο πέρα. Και ο ίδιος ο οικοδεσπότης πλησίασε τον κύριο Γκολιάτκιν. Ωστόσο, φάνηκε να ενδιαφέρθηκε για την περιπέτειά του. Όλα συγχωρούνται μεταξύ καλοαναθρεμένων ανθρώπων. Εξάλλου, ο Γκολιάτκιν καταλαβαίνει ξεκάθαρα ότι η στιγμή είναι αποφασιστική. Βλέπει πως είναι καιρός να κάνει τη μεγάλη απόπειρα και να ντροπιάσει τους εχθρούς του. Και φυσικά δεν αργεί. Ξαφνικά αρπάζει το χέρι της τιμούμενης Κλάρας, η οποία, ας θυμίσουμε, είναι υποτίθεται η εκλεκτή της καρδιάς του και παίζει μια αξιοδάκριτη παντομήμα χορού. Όλοι τρέχουν να ελευθερώσουν το χέρι της από τη λαβή του ανεπιθύμητου. Δύο ωρίες που λίγο έλειψε να τις αναποδογυρίσει στο πέρασμά του αρχίζουν να στριγκλίζουν. Μέσα στην ταραχή, στις τσιρίδες και στα ουρλιαχτά. Φανερό ότι η ομοιότητά του με τους άλλους δεν ευσταθεί. Μαντεύει ότι η μουσική σταμάτησε. Αισθάνεται πως κάποια χέρια του βάζουν το παλτό, πως του χώνουν το καπέλο στα μάτια και τον σπρώχνουν στο διάδρομο για να βρεθεί κακήν κακός στα σκαλοπάτια.
και μετά στο σκοτάδι. Γράφει ο Παπαγιώργης για το διπλό άνθρωπο του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη. Οι ήρωες αυτής της ραδιοφωνικής ταινίας ταυτίζονται μαζί του. Άλλοι θα συνεχίσουν να μπουκάρουν στη ζωή και άλλοι ίσως αποσυρθούν. Μάλλον λάθος, γιατί όποιος μένει πάντα πιστός στον εαυτό του μόνο, επιμένει ο Κούντσος, βράζει στο ζουμί του. I can't sleep. I can't wake. My life's a port, my dear has gone away. I work so hard, I break at noon, I watch the same plot unfold there, but never soon, and I still believe in. Όταν εσύ δεν πιστεύεις σε σένα, τότε το πιο σημαντικό είναι να σε πιστεύει κάποιος άλλος. I want so much that never comes. The traffic moves so slowly, feeling numb, and I still be. Όταν λέμε ότι η τέχνη αναπαράγει την αντίληψη της πραγματικότητας που έχει μια ορισμένη εποχή ένας πολιτισμός, δεν εννοούμε ότι εκφράζει πάντοτε το γενικό πνεύμα. Αυτό ίσως επιτυγχάνεται σε κάποιες ευτυχείς κορυφαίες στιγμές ενός πολιτισμού. Όταν όμως μια εποχή εισέρχεται σε μια περίοδο κρίσης, είναι οι καλλιτέχνες που χάρη στην ιδιαίτερη ευαισθησία τους αναγγέλουν τους νέους καιρούς. Εκείνους που σαν κρυφά υπογειαρεύματα ήδη ρέουν κάτω από την επιφάνεια της εποχής, έτοιμοι να μετατραπούν σε ρωμαλαίους ορατούς χυμάρους που θα παρασύρουν τις παλαιές αντιλήψεις σαν νεκρά ζώα ή ξερούς κορμούς. Ερνέστο Σάμπατο. Late last night, from on the roof, I smoked a cigarette, I looked for proof, and in the quiet, I watched a play. Hum and float through the snow while I said your name, and I still believed in you. Δεν το πιστεύεις όμως, ούτε κατανοείς πως κάποιοι έστω ελάχιστοι σε πιστεύουν. I take a shower, I brush my teeth,

κινηματογράφος, το ραδιόφωνο, το θέατρο και οι εικονογραφημένες ιστορίες του μηχανοποιημένου κόσμου έχουν οδηγήσει ως τα έσχατα όρια τους τους χαρακτήρες αυτού του αστικού ρεαλισμού που στις υψηλότερες μορφές του παρήχθη στο έργο ενός Ντίκενς ή ενός Ζολά. Γιατί να ζητήσει κανείς από τους σύγχρονους καλλιτέχνες προϊόντα που υλοποιούν πλέον άψογα τα πιο πάνω εργαλεία. Ο σύγχρονος καλλιτέχνης έχει εγκαταλείψει πια αυτή την αισθητική. Δεν είναι ότι έχει πάψει να είναι ρεαλιστής, μα τώρα πια για αυτόν το πραγματικό σημαίνει κάτι πιο σύνθετο, κάτι που χωρίς να αφήνει κατά μέρος το εξωτερικό στοιχείο, βυθίζεται βαθιά στο εγώ. Με το βύθισμα στο εγώ, ο συγγραφέας βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα χρόνο που δεν είναι εκείνος των ρολογιών, ούτε της ιστορικής χρονολόγησης, αλλά ένας χρόνος υποκειμενικός, ο χρόνος του ζώντος εγώ, πολύ συχνά σε θαυμαστή ασυμφωνία με το χρόνο του ρολογιού, όπως σημειώνει η Virginia Woolf. Η εμβύθιση στα εσώτατα του ανθρώπου προσδίδει συνήθως στις λογοτεχνικές και καλλιτεχνικές δημιουργίες του καιρού μας αυτή τη νυχτερινή φασματική ατμόσφαιρα που ήταν γνωστή μόνο από τα όνειρα. Σε αυτή την κατάβαση αντιστοιχεί ένας νέος τύπος οικουμενικότητας, εκείνος του υποχθόνιου κόσμου, αυτού του είδους ουδέτερης ζώνης όπου σχεδόν δεν έχουν σημασία τα διακριτικά χαρακτηριστικά του εξωτερικού κόσμου. Όταν κατερχόμαστε στα θεμελιώδη προβλήματα του ανθρώπου, λίγο μας ενδιαφέρει αν βρισκόμαστε περιτριγυρισμένοι από τους λόφους της Φλωρεντίας ή κατά μεσής των απέραντων πεδιάδων της Πάμπας, γράφει ο Ερνέστο Σάμπατο, καθορίζοντας τη σύγχρονη λογοτεχνία ως ένα εργαλείο διαχείρισης του βίου και επανεξέτασης του τρόπου που διεξάγεται η σύγχρονη τέχνη.

Στον άνθρωπο αρέσει να δημιουργεί και να ανοίγει δρόμους. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Αλλά για ποιο λόγο το αρέσει τόσο μέχρι πάθος η καταστροφή και το χάος? Αναρωτιέται ο Ντοστογεύσκη στις σημειώσεις από το υπόγειο.

Ο καλλιτέχνης είναι ο κατεξοχήν μοναδικός, ο τρελός που χάρη στην παραφροσύνη του, την ανικανότητα προσαρμογής του, τη μη συμμόρφωσή του, έχει διατηρήσει τα πιο πολύτιμα ουσιώδη γνωρίσματα του ανθρώπινου όντος. Τι σημασία έχει αν μερικές φορές υπερβάλλει και κόβει το ένα του αυτί? Ακόμα κι έτσι, κλεισμένο στο φρενοκομείο, βρίσκεται πιο κοντά σε αυτό που πραγματικά είναι ο άνθρωπος από ότι ένας γραφιάς στο βάθος ενός υπουργείου.

Οποιαδήποτε προσπάθεια να αναχθεί η τέχνη σε αφαίρεση θα πρέπει εν τούτης να θεωρείται ως απόπειρα απανθρωπισμού. Όχι γιατί το αφηρημένο δεν είναι και ανθρώπινο, αλλά γιατί το ανθρώπινο είναι κάτι περισσότερο από αυτό. Είναι το αφηρημένο και το συγκεκριμένο, το ορθολογικό και το ανορθολογικό, η μηχανική, η φύση, η επιστήμη και η τέχνη. Όσο για την ψυχολογία της αφηρημένης τέχνης, είναι αντιφατική. Πιστεύω πως κατά κύριο λόγο ο καλλιτέχνης σωθείται από τον επιστημονικό φετιχισμό, ταυτόχρονα όμως και από μια ασυνείδητη επιθυμία για τάξη και ασφάλεια εν μέσω ενός συγκεκριμένου και ταλαντευόμενου σύμπαντος. Όπως ακριβώς κάποιοι δραπετεύουν στα νησιά του Ειρηνικού, άλλοι καταφεύγουν στους λαβυρίνθους των μαθηματικών. Η αφηρημένη τέχνη συνιστά εν τέλει προϊόν μιας δικαιολογημένης περιφρόνησης απέναντι στο συναισθηματισμό της αστικής τάξης, προϊόν ενός είδους ασκητισμού της ομορφιάς. Όποια κι αν είναι πάντως η ψυχολογική προέλευσή της, όσον αφορά τη βαθύτερη φύση της, η αφηρημένη τέχνη είναι σήμερα η έκφραση της επιστημονικής νοοτροπίας του καιρού μας. Και ως τέτοια, πόρο απέχοντας από το να είναι μια επαναστατική τέχνη, αποτελεί αντανάκλαση ενός πολιτισμού σε παρακμή. Γράφει ο Ερνέστο Σάμπατο, δίνοντας μια ανατρεπτική προσέγγιση στη σύγχρονη τέχνη, όταν περιορίζεται στην αφαίρεση και σταματάει να είναι επαναστατική. Ο δρόμος, συχνά μονόδρομος, οδηγεί τους ήρωες αυτής της ραδιοφωνικής ταινίας σε διαλόγους ανάμεσα στη ζωή και την τέχνη, μέσα από την αμήλικτη πραγματικότητα του βίου.

Ο Χέντερλιν έλεγε πως αν δεν ασχολούμαστε με το άπειρο, δεν αξίζει τον κόπο να ασχολούμαστε με τίποτα. Το πρόβλημα είναι η ύπαρξη ή η μη ύπαρξη. Το πρόβλημα είναι η παροδικότητα που χαρακτηρίζει κάθε τι το γήινο. Η εύθραυστη ευτυχία του έρωτα, τα όνειρα της εφηβείας.

πρόβλημα είναι η ύπαρξη ή η μη ύπαρξη. Το πρόβλημα είναι η παροδικότητα που χαρακτηρίζει κάθε τι το γήινο. Η εύθραυστη ευτυχία του έρωτα, τα όνειρα της εφηβείας, οι στιγμές επικοινωνίας με τον συνάνθρωπο. Τα πάντα οδεύουν με αγωνιώδη όσο και ανελαίητο τρόπο προς το θάνατο. Πάνω σε ολόκληρη σχεδόν τη μεγάλη σύγχρονη λογοτεχνία βαραίνει το πρόβλημα του θανάτου, πρόβλημα που γίνεται οξύτερο όταν η προθεσμία ως το θάνατο είναι εκ των προτέρων γνωστή. Μπορούμε να το διαπιστώσουμε από τον ηλίθιο στον ξένο. Πράγματι, ο θάνατος με ορισμένη προθεσμία, ο προαναγγελθής θάνατος, τον οποίο αναμένει κανείς από στιγμή σε στιγμή, εγείρει με επιτακτικό τρόπο τα ερωτήματα που ο φυσικός θάνατος αφήνει να λησμονηθούν. Στην καθημερινή ζωή μας λειτουργούμε σαν να ήμασταν αιώνιοι. Δουλεύουμε, παλεύουμε για το μέλλον, υποφέρουμε για μικροπράγματα, ως εάν επρόκειτο να ζήσουμε για πάντα. Οι θεοί μας δεν είναι πλέον οι φωτεινοί θεοί του Ολύμπου που θάμπωσαν με την λάμψη τους το δυτικό καλλιτέχνη από την αναγέννηση και μετά. Είναι οι σκοτεινές και ανηλαιείς θεότητες που βασιλεύουν κατά την κατάρρευση ενός πολιτισμού. Η σημερινή λογοτεχνία δεν αναδεικνύει το κάλλος σε αυτό σκοπό. Αν παραπιπτόντως το πετυχαίνει, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Αποτελεί μάλλον μια απόπειρα εμβάθυνσης στο νόημα της ύπαρξης. Μια λυσαλέα προσπάθεια να φτάσουμε ως το βάθος του προβλήματος. Αυτή η βούληση για αυθεντικότητα που σε ορισμένες περιπτώσεις καλλιτεχνών όπως ο Αντωνέν Αρτό έφτασε ως την αγριότητα και την τρέλα είναι ακριβώς το στοιχείο που καταρρύπτει το συμβατικό και κύβδηλο συναισθηματισμό που χαρακτήριζε κατά κόρον την προγενέστερη του Ντοστογεύσκη λογοτεχνία. Εκείνη τη λογοτεχνία όπου οι άνθρωποι ήταν καλοί ή κακοί, ήρωες ή δειλοί, ευγενείς ή ποταποί. Από τον Ντοστογεύσκη και έπειτα εξοικειωθήκαμε προοδευτικά με την αντίφαση και τη μη καθαρότητα που εξ ορισμού χαρακτηρίζουν την ανθρώπινη κατάσταση. Γνωρίζουμε πλέον ότι πίσω από τα πιο ευγενή προσχήματα μπορεί να κρύβονται τα πιο ποταπά πάθη. Ότι ο ήρωας και ο δειλός είναι συχνά το ίδιο πρόσωπο όπως επίσης ο Άγιος και ο Αμαρτωλός. Για πρώτη φορά τα παιδιά είναι δυνατόν να έχουν μοχθηρά ένστικτα και συναισθήματα, όχι και τόσο άγνα. Πόσο απέχει ο Δημήτρη Καραμάζοφ από τον κακό ή τον ήρωα μιας ταινίας western. Λιγοστές φορές στην ιστορία έχει εμφανιστεί αυτό το είδος συγγραφέα που όπως ο Τόμας Έντουαρντ Λόρενς, ο Αντρέ Μαλρό ή ο Σεντ Εξυπερί αποτελεί ένα ενιαίο και αδιαχώριστο «ον» με τον ίδιο, τον αποσάρκα και οστά εαυτό του. Ποτέ η περιφρόνηση προς τα σκέτα κούφια λόγια δεν υπήρξε τόσο έντονη όσο σήμερα. Γράφει ο Ερνέστο Σάμπατο και μετά «Βρες και εσύ θα σου πει πώς θα μιλήσεις, πώς θα αγαπήσεις, πώς θα προχωρήσεις, αν θα κάνεις τέχνη, πώς θα ζήσεις, ποια θα είναι η τέχνη της ζωής σου και ποια του καιρού σου». Ψάξε λοιπόν και ακολούθα τη μουσική όταν φεύγει από τα αυτιά μας. Μάλλον αυτή ξέρει πού, πώς και γιατί.

0: Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει.
1: Ανάθεμα την που πάει. Πολλές δεκαετίες τώρα δίνει αντιφατικές απαντήσεις στο ίδιο ερώτημα που δεν είναι ποτέ οριστικές. Και τελικά ποια είναι η απάντηση? Υπάρχει μία ή επιμένεις πως είναι πολλές? Και όταν ένα ερώτημα έχει πολλές απαντήσεις, έχει απαντηθεί ή παραμένει αναπάντητο? Σε αυτήν εδώ τη ραδιοτενία η μουσική έστησε μια ανιδιότυπη ιστορία από αυτές που μπορούν να σε συμφιλιώσουν με τους εφιάλτες σου, που επαναφέρουν ήρεμα ανακουφιστικά και δίχως τρόμου τους πεθαμένους και στους λείπους, που μιλάει με μια βαθιά ησυχία για τη ζωή, καταργώντας την ψευδή παραπλανητική έννοια του χρόνου. Γιατί αν υπάρχει αυτή η διάσταση, κάποιος θα την είχε αγγίξει, κάποιος θα την είχε ορίσει. Έτσι λοιπόν η σημερινή ραδιοτενία βασισμένη στο χρόνο, αυτό το μικρό χρόνο που ζει κανείς και που μπορεί να τον κάνει απέραντο δίχως σύνορα, προσπάθησε να σου δείξει πως η στιγμή είναι κρίσιμη και υπέροχη. Συνδρομή ο Μανώλης Αναγνωστάκης που ακούστηκε σε ποίηματά του, ο Κόρμακ Μακάρθι στο δρόμο σε μετάφραση του Γιώργου Κυριαζή, ο Μαξ Φρίς στο Στήλερ σε μετάφραση της Αρετής Κοντογιώργη, ο Κωστής Παπαγιώργης στο Ντοστογεύσκι, ο Ερνέστο Σάμπατο στο Άνθρωποι και Γρανάζια σε μετάφραση της Δήμητρας Παπαβασιλείου και ο Χάνς Κούντσους από τη Σκέψη Μονάχη σε μετάφραση του Σπύρου Δοντά. Μαζί ακούστηκαν Prisoner of the Road, Silver Hogan, Space, Max Richter από το Sleep, με τους Yuki Namata, Caleb Barhans, Clarice Jensen και Ben Russell. Without Her, Harry Nilsson. Δεν θυμάμαι τίποτα, παιδί τραύμα, Τάσος Καρτέρης. Άσε δεν είναι τίποτα, Ρίος Δελαλακρίας, Αρλέτα. Σαν Μπάχμανες, παραδοσιακό διασκευή Δημήτρης Μανίσαλης, Ρόζα Ασκενάζη, 13η ώρα ρώτα του τίποτα, Άλεξ Κέι από τα κτίρια τη νύχτα, There is nothing holding me back, QZB, I still believe in you, Matthew Ryan, Only nights of curing breaks, Jen Astera, Canción Alarbal, Del Olvido, Άρης Χριστοφέλης, Γιώργος Μουδάκης, Ends of the Earth, Paul Weller, It's Impossible, Περικόμου, Endangered Species, Deep Forest, Beverly Joe Scott, από το Hell των Cyril Ford σε σκηνοθεσία του Bruno Sis.
0: Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια?
2: Παντού,
0: πουθενά,
2: όπου να είναι.
0: Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει
2: παντού,
0: πουθενά, όπου να είναι.
1: Τεχνική επιμέλεια Ιαν Γκλάς. Παραγωγή Μανέλαος Καραμαγκιόλης.

Καλησπέρα σας φίλοι και φίλες της Φωνής της Ελλάδος, σε κάθε γωνιά της Οικουμένης. Απόψε τα βραχαία μας κύματα εκπέμπουν με την ηλεκτρική ένταση το πάθος και την ορμή του απόλυτου αιώνιου έφηβου της ελληνικής μουσικής. Το επόμενο δίωρο μουσικό μας οδηπορικό είναι ολοκληρωτικά αφιερωμένο στον ένα και μοναδικό Βασίλη Παπακοσταντίνου.

Η ιστορία του Βασίλη Παπακοσταντίνου ξεκινά τον Ιούνιο του 1950 στο Βασιλίτσι Μεσσηνίας, ένα μικρό χωριό κοντά στη Κορώνη. Εκεί περνάει τα πρώτα παιδικά του χρόνια μέσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο από τη φύση και την απλότητα της ελληνικής επαρχίας. Από μικρός έρχεται σε επαφή με τα παραδοσιακά ακούσματα, τους εκκλησιαστικούς ύμνους, αλλά και τα λαϊκά τραγούδια του γραμμοφόνου. Αυτές οι πρώτες αγροτικές εικόνες, η μυρωδιά του χώματος και της θάλασσας, θα μείνουν για πάντα εγγεγραμμένες στη ψυχή του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Δεν ξέχασε ποτέ την καταγωγή του, κρατώντας την επαρχία ως μια μόνιμη πηξίδα ειλικρίνειας. Αυτή η υγιεινή, αυθεντική ρίζα θα αποτελέσει το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα χτιστεί αργότερα ολόκληρος ο καλλιτεχνικός του χαρακτήρας.

Σε ηλικία μόλις 7 ετών, η οικογένειά του παίρνει τη μεγάλη απόφαση να μετακομίσει στην Αθήνα, αναζητώντας έτσι ένα καλύτερο μέλλον. Έτσι λοιπόν, εγκαθίστανται στη Νέα Ιωνία, μια γειτονιά με έντονο προσφυγικό στοιχείο, εργατικούς ανθρώπους αλλά και ζωντανές αλάνες. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου μεγαλώνει στους δρόμους, παίζοντας ποδόσφαιρο και ζώντας έτσι την αλληλεγγύη των φτωχών αλλά περήφανων οικογενειών. Η Νέα Ιωνία, το δεκαετίον του 50 και του 60, διαμορφώνει την κοινωνική του συνείδηση και την αίσθηση του δικαίου. Οι παρέες στις γειτονιές, οι δυσκολίες στις καθημερινότητες αλλά και οι πρώτοι οι νεανικοί καημοί γίνονται τα βιώματά του. Αυτή λοιπόν η λαϊκή αστική ανατροφή θα σφραγίσει για πάντα τον τρόπο που ερμηνεύει και επικοινωνεί ο Βασίλης Παπακοσταντίνου με τον κόσμο. Η απόκτηση της πρώτης του κιθάρας αποτελεί ένα κομβικό γεγονός που αλλάζει οριστικά τα ενδιαφέροντα του Βασίλη Παπακοσταντίνου, επηρεάζεται βαθιά από την έκρηξη του παγκόσμιου ροκ αλλά και από το νέο κύμα του ελληνικού τραγουδιού. Μαζί με φίλους του, από τη γειτονιά σκαρώνει τα πρώτα αριστεχνικά συγκροτήματα παίζοντας σε ιταλικά κλαμπ της εποχής.

κοιτίζει όλους γύρω του. Το σκοτάδι της δικτατορίας του 1967 βρίσκει το Βασίλη νεαρό μουσικό τότε, γεμάτο όνειρα, αλλά και έντονη πολιτική ανησυχία. Λόγω των αριστερών πεπιθήσεων της οικογένειάς του και του ανυπότακτου πνεύματός του, τα πράγματα στην Ελλάδα γίνονται δύσκολα. Το 1973 παίρνει τη μεγάλη απόφαση να φύγει στο εξωτερικό, επιλέγοντας ως προορισμό τη Δυτική Γερμανία.

Καθίστανται λοιπόν στο Μόναχο, όπου συμμετέχει ενεργά σε αντιδικτατορικές εκδηλώσεις, τραγουδώντας και την ελευθερία των Ελλήνων. Εκεί έρχεται σε επαφή με την ελληνική ομογένεια, τους φοιτητές και τους εργάτες, νιώθοντας βαθιά τον καημό της ξενιτιάς. Αυτή η περίοδος της πολιτικής προσφυγιάς θα ατσαλώσει, θα λέγαμε, το χαρακτήρα του και θα καθορίσει το κοινωνικό του έργο. Στη Γερμανία πραγματοποιείται η πιο καθοριστική συνάντηση της καριέρας του, αυτή με τον εθνικό μας

συνθέτη Μίκη Θοδωράκη. Ο Μίκης, ακούγοντας τη γεμάτη πάθος και μεταλλοφωνή του νεαρού Βασίλη, μαγεύεται αμέσως από το σπάνιο ταλέντο του. Τον εντάσσει έτσι αμέσως στην καλλιτεχνική του ομάδα και ξεκινούν μαζί μια μεγάλη περιοδία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο Βασίλης ερμηνεύει τα μεγάλα πολιτικά και κοινωνικά τραγούδια του Θοδωράκη, καθιλώνοντας χιλιάδες θεατές στα ξένα θέατρα.

Αυτή η μαθητεία δίπλα στο Μίκη Θοδωράκη υπήρξε στο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο και από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, μαθαίνοντάς τον να ερμηνεύει με τη ψυχή του. Η σχέση τους βασίστηκε σε ένα βαθύ αμοιβαίο σεβασμό που κράτησε αναλύωτος μέσα στα χρόνια. Με την πτώση της Χούντας τώρα, το 1974, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου επιστρέφει στην Ελλάδα έτοιμος να κατακτήσει το εγχώριο κοινό. Η χώρα ζει τις ημέρες της μεγάλης μεταπολιτευτικής έκρηξης και με τις πολιτικές βέβαια συγκεντρώσεις και τις συναυλίες να κυριαρχούν παντού. Έτσι ο Βασίλης γίνεται αμέσως η φωνή αυτής της αναγεννημένης ελπίδας, συμμετέχοντας σε ιστορικές εμφανίσεις σε γήπεδα αλλά και σε θέατρα. Ο Βασίλης κυκλοφορεί τα πρώτα του προσωπικά δείγματα, αποδεικνύοντας ότι διαθέτει μια ερμηνευτική γκάμα που ξεπερνά τα στενά όρια. Το κοινό, και ιδιαίτερα η νεολαία, βλέπει στο πρόσωπό του ένα δικό του άνθρωπο, ένα αυθεντικό εκφραστή των ονείρων του. Ήταν η αυγή μιας νέας εποχής για το ελληνικό τραγούδι, με τον Βασίλη πρωταγωνιστή.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Το 1994 συμμετέχει στον ιστορικό δίσκο «Τα τραγούδια του δρόμου» του Μάνου Λουίζου, σφραγίζοντας με τη φωνή του μια εποχή. Η συνεργασία του με τον Μάνο υπήρξε μία από τις πιο τρυφερές και ουσιαστικές σχέσεις της καλλιτεχνικής του πορείας. Ο Μάνος διέκρινε πίσω από τον ηλεκτρικό θόρυβο του Βασίλη μια σπάνια, λυρική και βαθιά ευαίσθητη ανθρώπινη πλευρά. Μαζί ηχογραφούν κομμάτια ύμνους όπως το Στρατιώτη και το Τσέ που γίνονται συνθήματα στα χείλη των φοιτητών και των εργατών. Ο Λοΐζος μαθαίνει στο Βασίλη να τραγουδάει χαμηλόφωνα με εσωτερικότητα, αναδεικνύοντας το βάθος των στίχων. Αυτή η φιλία σημαδεύτηκε από κοινούς αγώνες και άφησε πίσω της μια σπουδαία, ανεξίτηλη μουσική παρακαταθήκη.

Το 1985 κυκλοφορούν τα αρματωμένα τραγούδια, ένας δίσκος που καθιστά τον Βασίλη Παπακοσταντίνου την απόλυτη φωνή της πολιτικής διαμαρτυρίας. Ερμηνεύει κομμάτια του Πάνου Τζαβέλα, αποδίδοντας με συγκλονιστικό τρόπο τα αντάρτικα και τα τραγούδια της αντίστασης. Η φωνή του γεμάτη επαναστατική ορμή και λεβεντιά ηλεκτρίζει την ατμόσφαιρα και συγκινεί τους παλιούς και νέους αγωνιστές. Ο Βασίλης δεν φοβάται να πάρει ξεκάθαρη θέση, συνδέοντας το όνομά του με τους κοινωνικούς αγώνες της αριστεράς. Αυτή η πολιτική ταυτότητα, αν και του κόστησε αποκλεισμούς από τα κρατικά μέσα, τον καθιέρωσε όμως στις συνειδήσεις του λαού. Ήταν ο τραγουδιστής που έδινε φωνή σε όσους δεν είχαν, κερδίζοντας έτσι το σεβασμό ολόκληρης της χώρας. Καθώς η δεκαετία του 70 πλησιάζει στο τέλος της, ο Βασίλης νιώθει την ανάγκη να αλλάξει μουσική κατεύθυνση. Το καθαρά πολιτικό τραγούδι αρχίζει να υποχωρεί και ο ίδιος αναζητά έναν πιο σύγχρονο ηλεκτρικό και δυναμικό τρόπο έκφρασης. Επιστρέφει λοιπόν στις εφηβικές του αγάπες, στο ροκ και αρχίζει να μπολιάζει τον ελληνικό στίχο με ηλεκτρικές κιθάρες. Αυτή η στροφή ξαφνιάζει αρχικά τους παραδοσιακούς του θαυμαστές, αλλά μαγνητίζει μια ολόκληρη γενιά ανήσυχων νέων.

0: Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου καταφέρει να δημιουργήσει ένα δικό του μοναδικό είδος, το ελληνικό κοινωνικό ροκ, που συνδυάζει ελληνικότητα με τον παγκόσμιο ηλεκτρικό ήχο και ήταν η γέννηση του Βασίλη όπως τον μάθαμε και τον αγαπήσαμε στις επόμενες δεκαετίες. Το 1978 κυκλοφορεί έτσι κι αλλιώς ο πρώτος του ολοκληρωμένος ομώνυμος προσωπικός δίσκος που αποτελεί και το επίσημο μανιφέστο της νέας του εποχής. Στο άλμπουμ αυτό περιλαμβάνονται τραγούδια σταθμοί όπως ο Κουρσάρος σε μουσική Λάκη Παπαδόπουλου και στίχους Παύλου Μάτεση. Ο Κουρσάρος γίνεται αμέσως το soundtrack της νεκτερινής Αθήνας τότε, ο ύμνος των μοναχικών μοτοσυκλωτιστών και των περιθωριακών εραστών. Η ερμηνεία του Βασίλη είναι συγκλονιστική, γεμάτη βραχνάδα, πάθος και μια πρωτόγνωρη ροκ θεατρικότητα η οποία καθυλώνει.
1: Στην ασφαλτό Κουρσάρος με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Έτσι ο δίσκος πάει τα ταμεία και αποδεικνύει ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη για ένα μεγάλο αυθεντικό ροκστάρ. Παπακοσταντίνου εδραιώνει πλέον τη δική του αυτόνομη και πανίσχυρη θέση στη δισκογραφία. Μία από τις πιο σημαντικές και βληματικές συνεργασίες βέβαια της ζωής του είναι αναμφίβολα αυτή με τον Θάνο Μικρούτσικο. Ο Μικρούτσικος, μια άλλη μουσική ιδιοφία, βρίσκει στο πρόσωπο του Βασίλη τον ιδανικό ερμηνευτή για τα δύσκολα μελοποιημένα ποίηματά του. Έτσι δημιουργούν έργα, σταθμούς όπως τα τραγούδια σε στίχο του Νίκου Καβαδία και του Άλκη Αλκαίου που αλλάζουν την ιστορία. Η ηλεκτρική ενέργεια του Βασίλη μπλέκεται ιδανικά με τις θεατρικές, ορχιστρικές και λόγιες συνθέσεις του Θάνου Μικρούτσικου, δημιουργώντας έτσι ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Αυτή η συνεργασία χαρίζει στο κοινό στιγμές μοναδικής αισθητικής που τραγουδιούνται μέχρι σήμερα με την ίδια ακριβώς ένταση. Ήταν μια βαθιά φιλία που άντεξε στον χρόνο και σφυριλατήθηκε πάνω στις σκηνές. Το 1982 κυκλοφορεί ο δίσκος «Φοβάμαι», που εκτοξεύει τον Βασίλη Παπακοσταντίνου στην απόλυτη κορυφή της δημοτικότητας. Ο δίσκος περιλαμβάνει τραγούδια που έγιναν αμέσως κλασικά όπως το ομώνυμο «Φοβάμαι», το «Στέλλα» και το «Σεμπάστιαν». Ο Βασίλης εκφράζει εδώ τον υπαρξιακό τρόμο, την αποξένωση των πόλεων αλλά και την ακατανίκητη δίψα για ζωή και έρωτα. Οι πωλήσεις πάνε κάθε ρεκόρ και ο Παπακοσταντίνου μετατρέπεται στο μεγαλύτερο καλλιτεχνικό είδωλο της ελληνικής νεολαίας. Οι συναυλίες του αρχίζουν να γεμίζουν στάδια. Χιλιάδες παιδιά τραγουδούν κάθε λέξη με τα ψηλά χέρια. Το «Φοβάμαι» καθιερώνει το ροκ ως κυρίαρχο ρεύμα στην Ελλάδα.

Τάσου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένα

πάντα σου καινούρια, με επιπλά λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά, μια γυαλάδα που στραβώνει και δε σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ απ' όλα εκεί μέσα σ'

Δύο χρόνια μετά, το 1984, έρχεται η διαίρεση. Ένας ακόμα πολυπλατινένιος δίσκος του σφραγίζει τη χρυσή δεκαετία του 80. Μέσα από αυτό το άλμπουμ κρύβεται ένα από τα πιο συγκλονιστικά ερωτικά τραγούδια όλων των εποχών, το «Πριν το τέλος», μια διασκευή του ιταλικού κομματιού με στίχους Λίνας Νικολακοπούλου που ραγίζει καρδιές με την αλήθεια της. Η ερμηνεία του Βασίλη είναι μια κατάθεση ψυχής, μια σπαρακτική εξομολόγηση που γίνεται ο ύμνος των χωρισμένων. Η διαίρεση περιλαμβάνει επίσης το Λεγεωνάριο και το Μαύρο Γάτο, δείχνοντας την απίστευτη συνθετική και ερμηνευτική του ωριμότητα. Ο Βασίλης είναι πλέον ο απόλυτος κυρίαρχος του παιχνιδιού, ένας ζωντανός μύθος.

κάτος, μαύρος, πονηρός. Κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαβρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο

θες μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: πως παίξανε στη στούπα και στον ήχο.
1: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

1987 τώρα και κυκλοφορεί ο δίσκος «Χαιρετίσματα». Μουσική του ίδιου του Βασίλη σε στίχους της Αφροδίτης Μάνου. Το μόνιμο τραγούδι «Χαιρετίσματα στην εξουσία» γίνεται αμέσως το απόλυτο αντιστασιακό σύνθημα της δεκαετίας, γραμμένο σε χιλιάδες στίχους. Ο Βασίλης επιτίθεται με ηρωνία και ροκ τσαμπουκά κατευθείαν στο κατεστημένο, εκφράζοντας την οργή των νέων. Ο δίσκος περιλαμβάνει επίσης την κλειστοφοβία και το παιχνίδι που παίζεται ακόμα. Επιβεβαίωνοντας βέβαια τον κοινωνικό χαρακτήρα της τέχνης του, τα «Χαιρετίσματα» θεωρούνται ένας από τους πιο επιδραστικούς δίσκους του ελληνικού ροκ, καθώς καθόρισαν την αισθητική μιας ολόκληρης γενιάς. Ο Βασίλης αποδεικνύει ότι η επιτυχία δεν τον συμβίβασε, παραμένοντας ένας γνήσιος επαναστατής.

Αν υπάρχει μια ζωντανή εμφάνιση που να ορίζει το μέγεθος του φαινόμενου Βασίλης, αυτή είναι η συναυλία στη Νέα Φιλαδέλφια 1985. Πάνω από 50.000 θεατές κατακλείζουν το γήπεδο της ΑΕΚ, δημιουργώντας μια πρωτόγνωρη ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα λαϊκού προσκυνήματος. Ήταν η πρώτη φορά που ένας Έλληνας ροκ καλλιτέχνης κατάφερε να γεμίσει ένα ολόκληρο ποδοσφαιρικό στάδιο μόνος του. Τα φώτα, οι αναπτύρες, τα συνθήματα και η απίστευτη ενέργεια του Βασίλη στη σκηνή έγραψαν ιστορία. Η συναυλία αυτή ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε σε διπλό δίσκο που έγινε το TEM για κάθε χώριο ροκά. Εκείνο το βράδυ ο Βασίλης επισφράγισε τη θρησκευτική σχεδόν λατρεία που του είχε το κοινό.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Μέσα από το δίσκο χαιρετίσματα ξεχωρίζει και το τραγούδι «Ελλάς» σε στίχους του σπουδαίου και ανατρεπτικού Κώστα Τρυπολίτη. Το «Ελλάς» αποτελεί μια σκληρή, αιματηρή, αλλά απόλυτη αληθινή ακτινογραφία της νεοελληνικής πραγματικότητας και των αντιφάσεων της. Ο Βασίλης ερμηνεύει τους καταιγιστικούς στίχους σε μια δόση αυτοσαρκασμού, θύμου και βαθιάς πικρής αγάπης για την πατρίδα. Το τραγούδι γίνεται τεράστια επιτυχία, ακούγεται παντού και προκαλεί έντονες συζητήσεις για την τόλμη του. Μέχρι σήμερα το «Ελλάς» παραμένει τρομακτικά επίκαιρο, αποδεικνύοντας τη διαχρονική αξία της γραφής του Τρυπολίτη, αλλά και της ερμηνείας του Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Ήταν μια γροθιά στο στομάχι της εφησυχασμένης κοινωνίας.

Δεκαετία του 90 ξεκινά για το Βασίλη με το δίσκο Οδός Ελλήνων. Συνεργάζεται στενά με τον ποιητή Αλκή Αλκαίο. Ο Αλκαίος, ο άνθρωπος των κορυφών και των κρυφών νοημάτων και της βαθιάς ευαισθησίας, προσφέρει στο Βασίλη μερικούς από τους πιο ωρίμους στίχους του. Τραγούδια όπως το Πρωινό Τσιγάρο, αφιερωμένο στο Μάνο Λοΐζο, πάντα εδώ αγγίζουν τις πιο ευαίσθητες χορδές του κοινού. Ο Βασίλης χαμηλώνει τους τόνους, αφήνει τις ηλεκτρικές παραμορφώσεις και εστιάζει την καθαρότητα του λόγου. Αυτή η συνεργασία αποδεικνύει ότι ο Κωνσταντίνου μπορούσε να μεταμορφωθεί χωρίς να χάσει την ταυτότητά του, προσφέροντας βέβαια υψηλή ποίηση. Η Οδός Ελλήνων αποτελεί ένα από τα πιο υποτιμημένα αλλά σπουδαία διαμάντια της δισκογραφίας του.

χάλια φτηνά, σκόρπια φιλιά στον αέρα. Με έναν πόνο παντού και ένα βλέμμα τρελού, ξημέρωσε η μέρα. Κουρασμένη κι εσύ ναυαγό σε νησί, σε μια στάση εμβρίου κοιμάσαι. Σου θυμίζω πολλά, μα το ξέρω καλά,

1993 ο Βασίλης δημιουργεί τη Σφεντόνα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα σε ένα δικό του μουσικό χώρο. Γίνεται αμέσως το απόλυτο ροκ καταφύγιο της Αθήνας. Εκεί μακριά από τις μεγάλες πίστες και το lifestyle της εποχής, στείνει παραστάσεις μυσταγωγίες που κρατούν μέχρι το πρωί. Η Σφεντόνα γίνεται το σημείο συνάντησης για χιλιάδες πιστούς θαυμαστές που θέλουν να ακούσουν τον Βασίλη σε απόσταση αναπνοής. Πραγματοποιεί εκεί ιστορικές συνεργασίες, μοίραζε τη σκηνή με φίλους, δίνει βήμα σε νέους άγνωστους καλλιτέχνες. Για πάνω από μια δεκαετία ο χώρος αυτός κράτησε αναμένητη φλόγα του αυθεντικού, χειροποίητου ελληνικού τραγουδιού στην πρωτεύουσα. Μια άλλη ιστορική και εξαιρετικά αγαπημένη συνάντηση δεκαετίας του 90 είναι αυτή με τους αδερφούς Χάρη και Πάνου Κατσιμίχα. Τα δύο αδέρφια, με το δικό τους ιδιαίτερο βιωματικό στυλ, ταιριάζουν απόλυτα με την ψυχοσύνθεση και τη ροκ αισθητική του Βασίλη. Μαζί πραγματοποιούν κοινές περιοδίες που σπάνε ταμεία, γεμίζουν τα καλοκαιρινά θέατρα και τα γήπεδα σε όλη την Ελλάδα. Η χημεία τους πάνω σε σκηνή είναι παρομοιώδης, καθώς τους ενώνει η ίδια η αγάπη για την αλήθεια του στίχου. Τραγούδια των Κατσιμιχαίων, ερμηνευμένα από τον Βασίλη, αποκτούν μια άλλη πιο ηλεκτρική διάσταση, ξεσηκώνοντας το κοινό. Αυτή η συνεργασία υπήρξε μια γιορτή φιλίας και μουσικής.

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Το 1995 κυκλοφορεί ο δίσκος Φωνές, ένα άλμπουμ που αποκαλύπτει στο Βασίλη Παπακοσταντίνου την πιο όρημη και εσωτερική του φάση. Ο δίσκος περιλαμβάνει το συγκλονιστικό Μάιος σε μουσική Χριστόφορου Κροκίδη, ένα τραγούδι παράπονο που λατρεύεται από τους θαυμαστές του. Οι ερμηνείες του στις Φωνές είναι βαθιές, γεμάτες από τα βιώματα των χρόνων που πέρασαν, χωρίς όμως να χάσουν την εφηβική του σπίθα. Αν υπάρχει ένα σύνθημα τώρα που να έχει ακουστεί χιλιάδες φορές σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, αυτό είναι το θρυλικό «Βασίλη, ζούμε για να σ' ακούμε». Το σύνθημα αυτό, γεννημένο αυθόρμητα από την νεολαία της δεκαετίας του 80, ακολουθεί τον Παπακοσταντίνου σε ολόκληρη την πορεία του. Δείχνει τη μοναδική, σχεδόν μεταφυσική σχέση πάθους και πίστης που έχει αναπτύξει ο καλλιτέχνης με το κοινό του. Οι νέοι βλέπουν στο πρόσωπό του το μεγάλο αδερφό, τον άνθρωπο που δεν τους πρόδωσε ποτέ και που εκφράζει τις αλήθειές τους. Αυτή η σχέση παραμένει αναλύωτη ακόμα και σήμερα με τα παιδιά των πρώτων του θαυμαστών να βρίσκονται τώρα στην πρώτη γραμμή των συναυλιών.

θα ήθελα να σ' αγγίξω ξανά τα μακριά σου μαλλιά, να μυρίσω. Μας τα αφήσουμε εκεί, φίλοι πάλι εχθροί. Δεν αντέχω άλλο να προσπαθήσω.

ξανά με στο κρύο. Όσο πίσω λοιπόν κι αν γυρνώ, θα τα βρίσκω όλα εδώ όπως τα άφησα και στο

Αν και το ευρύ κοινό το γνωρίζει κυρίως ως έναν συγκλονιστικό ερμηνευτή, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου είναι ένας εξαιρετικός πρικισμένος συνθέτης. Έχει γράψει τη μουσική για πολλά από τα δικά του τραγούδια, υπογράφοντας μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του. Συνθέσεις του όπως τα χαιρετίσματα, το Βικτόρια, να κοιμηθούμε αγκαλιά, δείχνουν ένα σπάνιο μελωδικό αισθητήριο. Ο Βασίλης γράφει τραγούδια με απλές αλλά πανίσχυρες ροκ δομές που καρφώνονται αμέσως στο μυαλό του και την καρδιά όμως του ακροατή. Ένα από τα πιο τρυφερά, αγαπημένα και χιλιοτραγουδισμένα κομμάτια που έγραψε και ερμήνευσε ο ίδιος είναι το «Να κοιμηθούμε αγκαλιά», μια χαμηλότονη, βελούδινη ροκ μπαλάντα που κλείνει μέσα της όλη την ανάγκη του σύγχρονου ανθρώπου για συντροφικότητα και ζεστασιά. Η ερμηνεία του Βασίλη, απαλλαγμένη από κραυγές, είναι μια γλυκιά νυχτερινή εξομολόγηση που συγκινεί κάθε ερωτευμένο. Είναι ένα τραγούδι που έγινε αμέσως κλασικό, αποτελώντας την κορυφαία στιγμή ρομαντισμού σε κάθε ζωντανή του εμφάνιση, με το στάδιο να ανάβει φωτιές. Αποδεικνύει ότι ο μεγάλος ροκάς κατέχει όσο κανείς άλλος το μυστικό για να μιλάει για την αγάπη χωρίς περιττά στολίδια. Και φυσικά οι στίχοι ανήκουν στη Σοφία Βόσου.

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Των ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

καλλιτεχνική και προσωπική σχέση του Βασίλη Παπακοσταντίνου με τον Μπαγάσα Νικόλα Άσιμο υπήρξε βαθιά, ουσιαστική και συγκλονιστική. Ο Βασίλης ήταν από τους ελάχιστους που κατάλαβαν την παρεξηγημένη ιδιοφία του Άσιμου και στάθηκε δίπλα του στις δύσκολες στιγμές. Ερμήνευσε με μοναδικό τρόπο τραγούδια του Νικόλα όπως τον Μπαγάσα και το Δεν πάνε να μας χτυπάν, κάνοντας τα τραγούδια αυτά γνωστά στο ευρύ κοινό. Η φωνή του Βασίλη έδωσε στα τραγούδια του Άσιμου τα φτερά που χρειαζόταν για να ταξιδέψουν παντού, κρατώντας έτσι το μύθο του ζωντανό. Αυτή η συνεργασία βασίστηκε στην κοινή αντισυμβατική φύση και άρνηση να μπουν σε καλούπια.

να ξεφύγω από τη μοίρα κι έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις γαλανέ.

0: γιατί σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν για το χαμένο μου αγώνα που τα στεράκια μείναν μόνα να τον κλαίν.
1: Το 97 κυκλοφορεί ο δίσκος «Πεσμένοι άγγελοι», σε μια εποχή που η Ελλάδα ζει την ψευδέστηση της μεγάλης οικονομικής ευμάρειας. Βασίλης, με το αλάθαστο κοινωνικό του κριτήριο, αρνείται να ακολουθήσει το γενικό κλίμα του εύκολου πλουτισμού και της διασκέδασης. Τα τραγούδια αυτού του δίσκου μιλάν για περιθωριοποιημένους, ιτημένους της ζωής, τους πεσμένους αγγέλους που λέμε των σύγχρονων μεγαλού πόλεων. Η μουσική παραμένει ηλεκτρική και σκληρή, αποτελώντας μια απάντηση στη πλαστική αισθητική των τηλεοπτικών παραθύρων της περίοδου.

0: και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της καριέρας του Βασίλη είναι οι ασταμάτητες μεγάλες καλοκαιρινές του περιοδίες ολόκληρη τη χώρα. Δεν υπάρχει πόλη, κομμόπολη ή μεγάλο νησί της Ελλάδας που να μην έχει φιλοξενήσει τη σκηνή και τα ηχεία του. Για τον Βασίλη, το καλοκαίρι σημαίνει δρόμος, ταξίδι και άμεση ζωντανή επαφή με τον κόσμο της επαρχίας που τον περιμένει. Αυτές οι συναυλίες μετατρέπονται σε λαϊκές γιορτές, οι άνθρωποι όλων των ηλικιών ενώνονται κάτω από τον έναστρο ουρανό.

Το 2000 ο Βασίλης Παπακοσταντίνου μπαίνει στο νέο αιώνα με το δίσκο «Χαμένες Αγάπες» σε μουσική Χριστόφορου Κροκίδη. Άλμπουμ γεμάτο δυναμισμό, ηλεκτρικές εξάρσεις και μια έντονη όρημη νοσταλγία για τα χρόνια που πέρασαν βιαστικά. Εκτός από τη δισκογραφία και τα στάδια, ο Βασίλης έχει μάθει μια βαθιά, παλιά και εξαιρετικά επιτυχημένη σχέση με το θέατρο. Έγραψε μουσική για θεατρικές παραστάσεις, έχει συμμετάσχει ως ηθοποιός και έχει στήσει μεγάλα μουσικοθεατρικά θεάματα. Η ερμηνευτική του δυνατότητα και δυνότητα περιλαμβάνει μια έντονη θεατρικότητα, μια ικανότητα δηλαδή να μεταμορφώνει το τραγούδι σε ένα ζωντανό δραματικό μονόλογο. Παραστάσεις του, όπως το εργοστάσιο ή οι συνεργασίες του με σπουδαίους καλλιτέχνες και σκηνοθέτες, έδειξαν το εύρος των καλλιτεχνικών του δυνατοτήτων.

δεν μπορεί να τελειώσει. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη, κι ας μη μ' αγαπάς, στο καλό να πας. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη, κι ας μη μ' αγαπάς.

με τρομάζει. Η αγάπη αργά σαν εικόνα παλιά ξεθοριάζει. Ό,τι ζήσαμε ζει.

0: ευτυχισμένη κι ας μη μ' αγαπάς, στο καλό να πας. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη κι ας μη μ' αγαπάς, στο καλό να πας. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη κι ας μη μ' αγαπάς, στο καλό να πας. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη κι ας μη μ' αγαπάς, στο καλό να πας.
1: Ολοκληρώνοντας αυτό το δίωρο ραδιοφωνικό αφιέρωμα, υποκλινόμαστε με σεβασμό, αγάπη και ηλεκτρισμό στο μύθο του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας στα μικρόφωνα της Φωνής της Ελλάδας για να τιμήσουμε τον αιώνιο έφηβο της καρδιάς μας. Τα τραγούδια του θα συνεχίσουν να μας συντροφεύουν και να μας ξεσηκώνουν για να μας θυμίζουν να κρατάμε τη γροθιά μας ψηλά. Είμαι ο Αλέξης Κώστας από τη Φωνή της Ελλάδος. Σας εύχομαι να κρατάτε πάντα τη ζωή σας ανυπότακτη, γεμάτη έρωτα και αληθινή μουσική. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν ο Γιώργος Κωστόπουλος. Από εμάς να έχετε μια όμορφη συνέχεια. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

σκορπάει. Ψάχνω να βρω τι έφταιξε, μα πιο πολύ πονάει. Εμείς οι δύο

0: Ώρα Ελλάδος 7. UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Είμαστε λοιπόν είναι ένα χωνευτήρι πολιτισμών. Ένα μικρό νησί στο κέντρο της Μεσογείου που πέρασαν οι Φοίνικες, Έλληνες, Ρωμαίοι, Άραβες, Ιππότες, Γάλλοι, Βρετανοί, αφήνοντας ο καθένας το δικό του αποτύπωμα στη γλώσσα, στην αρχιτεκτονική, στην κουζίνα, στις παραδόσεις και στην καθημερινή ζωή. Γι' αυτό και η Μάλτα δεν μοιάζει με κανέναν άλλο προορισμό. Μοιάζει με την διασταύρωση των θαλάσσιων δρόμων, των ιστοριών και των πολιτισμών. Και παρότι βρέθηκα για ένα city break, πήρα γεύση κατευθείαν από αυτούς τους πολιτισμούς που άφησαν το ίχνος τους όμως. Στη Βαλέτα, μέσα από τα επιπληκτικά κτίρια και τα στενά με τα πολύχρωμα μπαλκόνια, ένιωσα έντονα την κληρονομιά των υποτών, αλλά και τη βρετανική παρουσία. Στα αραβικά στοιχεία της γλώσσας, όπως στα ονόματα των τόπων, στις γεύσεις και στις καθημερινές συνήθειες, φαίνεται μια άλλη Μεσόγειος. Στη Μντίνα, τη σιωπηλή πόλη της παλιάς πρωτεύουσας, που έμοιαζε κάπως σχεδόν αιώνια, σαν να περπατάς μέσα σε μια πόλη που έχει παγώσει στο χρόνο. Στα μπαράκια, τα φαγάδικα και τα concept καφέ, που με φιλότιμες προσπάθειες οι ντόπιοι σου φτιάχνουν φρέντο εσπρέσο. Και λίγο παρακάλι και λίγο μεράκι, αν τους το εξηγήσεις με λεπτομέρειες. Στο χωριό του Ποπάι, ένα φαν πολύχρωμο σκηνικό φαντασίας και γέλιου, με pop culture εκπλήξεις. Στο νησί Γκότζο και τη Ράμλα Μπέι, με τις κοκκινόχρωμες αποχρώσεις και τα γαλαζοπράσινα νερά. Θα σας πω ακριβώς πώς μου αποκαλύφθηκε η Μάλτα, όχι μόνο σαν τουριστικός προορισμός, αλλά σαν ένα νησί αφήγηση, όπου η ιστορία δεν βρίσκεται μόνο στα μουσεία ή στα μνημεία, αλλά στους δρόμους, στις προσώψεις των σπιτιών, στις εκκλησίες, στα λιμάνια, ακόμη και στο φως που πέφτει πάνω στην πέτρα και κάνει ένα παιχνίδι με το χρώμα του μελιού. Θα έχουμε επίσης τη χαρά να συνομιλήσουμε με τη Μαριβάσια Πενταρά, ιδιοκτήτρια του Bubble Bistro.

Επειδή ήξερα ότι θα κάνω αυτό το ταξίδι, πήρα το εισιτήριό μου από τον Ιανουάριο. Συγκεκριμένα 2 Γενάρη. Αν και όλη η διαδικασία μου πήρε πολύ περισσότερες μέρες για να μπαίνω ξανά και ξανά στο SkyScanner και σε άλλες πλατφόρμες αναζήτησης φθηνών εισιτηρίων και να βλέπω τις τιμές που ανεβοκατεβαίνουν και να αναμένω την καλή τιμή. Όπως συμβουλεύουν άλλωστε και όλα τα site και αφηγήσεις των γνωστών. Και ό,τι πρέπει να κάνεις για να πετύχεις το χαμηλότερο κόστος. Η αλήθεια είναι πως ό,τι ώρα και να μπαινα, παρόμοιες τιμές έβλεπα. Οπότε απλά κάποια στιγμή το πήρα απόφαση και απλά το έκλεισα. Ακόμη και λίγες μέρες πριν φύγω, τέτοιες τιμές είχε. Οπότε τζάμπα η ταλέπα. Και ακόμη χαμηλότερες, μην σας πω. Αλλά με έναν τρόπο που είναι μαγικός, με το που βγαίνει το εισιτήριο, είναι σαν να δεσμεύεσαι. Οπότε το χρειαζόμουν και εγώ ψυχολογικά αυτό. Θα μπορούσα ίσως να έχω αποφύγει το αμίμητο που συνέβη, θέλοντας να συνδυάσω αυτό το ταξίδι με το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, μιας και τότε είναι η περίοδος που όλοι κάνουν κάτι. Και επειδή πέρσι, χωμένη στην καρδιά του μεταπτυχιακού, δεν μπορούσα να πάω πουθενά, είχα δώσει μια υπόσχεση στον εαυτό μου ότι η επόμενη χρονιά θα είναι αλλιώς. Έλα που φέτος ήταν χειρότερα γιατί την παρέδιδα κιόλας. Τέσπα, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα ήταν πως μπαίνοντας να δω ποιες ημέρες πέφτει φέτος του Αγίου Πνεύματος, για κάποιο λόγο είδα τις περσινές. Δηλαδή το 2025 και όχι φέτος το 2026 που έχουμε. Και έτσι το έκλεισα ένα σουκού μετά. Και επειδή πήγα και ήρθα με Ryanair, το να το αλλάξει ήθελε ένα plus 50 ευρώ έκαστο εισιτήριο, οπότε δεν άκριζε και θα χαλούσε και το concept του να πάω κάπου με λίγα έξοδα κτλ. Και έτσι το κράτησε και απλά πήγα ένα σουκού μετά του Αγίου Πνεύματος, δεν έγινε και κάτι. Ίδια τιμή τα εισιτήρια και τα δύο σουκού εντωμεταξύ, αλλά δεν βαριέσαι. Όπως φάνηκε, όλα γίνονται για κάποιο λόγο σε σχέση με το μεταπτυχιακό. Ωστόσο, τώρα μπαίνω και βλέπω τσιμπημένες τιμούλες, οπότε ας δεχτούμε ότι το χρηματιστήριο των εισιτηρίων σε αυτές τις πλατφόρμες έχει τη δική του λογική. Πετούσα 4,5, γιατί αυτές τις ώρες είχε πτήσεις η Ryanair. Εγώ γενικά προτιμώ να πάω σε ένα μέρος νωρίς το πρωί και να ξεκινήσω την εξερεύνησή μου, αλλά είπα να το ζήσω έτσι ρε παιδί μου αυτή τη φορά, οπότε ούτε που γκρίνιαξα. Έτσι κι αλλιώς, αυτές οι μικρές διακοπές ήταν περισσότερο για να δω τη φίλη μου την Έλλη και όχι τόσο για το sightseeing. Οπότε ούτε πρόγραμμα είχα, ούτε τίποτα. Εντάξει, είχα δει μερικά TikTok, αλλά αυτό μόνο. Τα άλλα τα άφησα είτε στην τύχη, είτε στην Έλλη. Ναι, γελάω γιατί είναι και δεν είναι. Τελικά, θεώρησα ότι έχει προτεραιότητα το girl fan. Ο προορισμός, όπως είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, ενδείκνεται γι' αυτό. Και ό,τι προκύψει, καλώς να ορίσει. Διαφορετικά, chill. Αν είναι να έρθει, αλλιώς να προσπεράσει. Αυτή είναι η αγάπη για τον Κώστα Ουράνη στο ποίημα του. Αυτή ήταν και για μένα. Μου έμειναν κι άλλα να κάνω. Μου έμειναν. Θα ξαναπάω. Ωστόσο, κάναμε πολλά πραγματάκια. Πολύ περισσότερα από ό,τι περίμενα. Και πολύ περισσότερα από ό,τι περίμενε και η Έλλη, και γι' αυτό την εξάντλησα και τρεις μέρες κοιμότανε για να συνέλθει αφού έφυγα. Ήταν λίγο intense, ομολογώ, αλλά εντάξει, άξιζε. Οπότε το πρωί, πριν φύγω, πήγα στο gym και έπειτα κατευθείαν στο αεροδρόμιο. Και είχα λίγο άγχος γιατί το κτίριο από όπου γίνεται το boarding για τις πτήσεις της Ryanair θέλει περίπου 15 λεπτά περπάτημα από το κεντρικό του Elvel. Έχει τα travelators, τους κυλιόμενους διαδρόμους, αλλά δεν μπορείς να ποντάρεις το ότι θα λειτουργούν όντως όλα. Με ένα γρήγορο βήμα, το έχει στο 9 λεπτό. Κάτι άλλο που παρατηρήσω είναι πως το duty free είναι κάπως φτωχό σε αυτό το παράρτημα, τύπου κρίμα. Ένα μικρό περιπτεράκι με τρία πράγματα. Ευτυχώς δεν ήθελα να πάρω κάτι, γιατί κάποιες φορές πάω πολύ ωρεξάτη, αλλά εν προκειμένου κρατούσα δυνάμεις και λεφτά για την επιστροφή. Anyways, αφού πήγα στο gate για να περιμένω και βρήκα μια καταπληκτική θέση δίπλα στο τζάμι που έβλεπε στους αεροδιαδρόμους και τα αεροπλάνα να προσγειώνονται και να απογειώνονται και βολεύτηκα, την οποία παρεμπιπτόντως δεν έχω ανεβάσει ακόμα στο προφίλ μου στο Instagram Αριάδνη Σοφία Κούρη, αλλά μέσα στις επόμενες μέρες θα γίνει, θα ανέβει. Ξαφνικά μας λένε να βγούμε. Προφανώς ήμουν σίγουρη ότι μας κάνουν τρομοκρατική επίθεση και θα χάσω το ταξίδι, αλλά πάλι καλά θέλαν απλώς να δεχτούν πρώτα τους priority, αυτούς που έδωσαν το έξτρα δεκαράκι. Και εμείς τώρα όλοι βγήκαμε και μπαίναμε ένας-ένας με σειρά προτεραιότητας. Ήταν και πολύ μεγάλη πτήση με έναν κάρο κόσμο. Και το λέω γιατί της επιστροφής ήταν πιο petite, αλλά μου άρεσε περισσότερο. Ήταν πιο σύγχρονο και πιο προσεγμένο το αεροσκάφος. Εγώ εντωμεταξύ, μέχρι να καταλάβω τι γινόταν, ήμουν από τους τελευταίους, αλλά είχα ήδη αρχίσει να ενθουσιάζομαι με το ταξίδι, οπότε δεν με ένοιαζε.
Υπομονετικά λοιπόν, μπήκα κάποια στιγμή και έπειτα από λίγο έπρεπε να πάμε στο αεροπλάνο. Με τα πόδια το κάναμε. Με τα πόδια, ναι, γιατί ήταν πολύ κοντά σταματημένο το αεροπλάνο. Μόνο που στεναχωρέθηκα λίγο, γιατί μια κυρία έμεινε πίσω, επειδή έφτασε, αν είναι δυνατόν, στις 4:20 στην είσοδο, και πάλι δεν την άφηνα να μπει, επειδή λέει κανονικά είναι μέχρι 10 λεπτά πριν που πρέπει να έχεις μπει μέσα στο λόμπι με τα καθίσματα. Ιδάλλως κλείνουν οι πόρτες για σένα και δεν σε δέχονται. Τι τους έλεγε εκείνη, τι τις απαντούσαν, ότι έγιναν ανακοινώσεις. Γίνανε, δεν ξέρω. Ήταν φορτωμένοι με μπαγκάζια, ερχόταν από μακριά, με ένα κρίμα. Τέλος πάντων, η πτήση ήταν πολύ ευχάριστη. Είχα κλείσει ευτυχώς παράθυρο. Που να πούμε εδώ ότι για το check-in ήταν υποχρεωτικό να δώσει και 15 ευρώ πάνω. Διαφορετικά δεν σ' άφηνε να κάνεις check-in. Εγώ καθόμουν με δύο Ινδούς δίπλα που δεν μίλαγαν αγγλικά. Οπότε συνέχισα την ταινία μου στο Σινόμπο το Αμαρτωλές Καλόγριες του Αλμοδοβάρ. Το ξέρω, πολύ ωραία επιλογή για το context. Αλλά αυτό είχα ξεκινήσει τώρα, αυτό ήθελα να δω. Και μετά από 1 ώρα και 40 λεπτά φτάσαμε. Προσγειώθηκα στο μικρό, πολύ σύγχρονο και εξαιρετικά χαριτωμένο αεροδρόμιο της Μάλτας, όπου εκεί με περίμενε η Έλλη με τη μαμά της για να πάμε στο σπίτι και να αφήσω τα πράγματα.

Το σπίτι ήταν στη Σάντα Βένερα, στο συγκλονιστικό 8,5 λεπτά απόσταση με το αυτοκίνητο από το αεροδρόμιο. Η Σάντα Βένερα είναι μια γειτονιά, λίγο πιο έξω από τη Βαλέτα, 3 με 5 χιλιόμετρα, ανάλογα αν μετράς ευθεία ή οδικά και σε ποιο σημείο τη Σάντα Βένερα αναφέρεσαι, όπου εκεί σώζονται εμφανή τμήματα του υδραγωγείου του Βινιακούρ. Το υδραγωγείο του Βινιακούρ είναι ένα εντυπωσιακό έργο του 17ου αιώνα, κατασκευασμένο από τους Ιωαννίτες υπότες για να μεταφέρει φρέσκο νερό από τις πηγές των περιοχών Ραμπάτ και Ντιγκλή, απευθείας στην οχυρωμένη πρωτεύουσα της Βαλέτα. Ολοκληρώθηκε το 1615 και πήρε το όνομά του από τον Βινιακούρ, προφανώς, τον μεγάλο μάγιστρο, που ήταν τότε Γάλλος ευγενής και συνέδεσε το όνομά του με σημαντικά έργα υποδομής και άμυνας. Επίσης, ήταν αυτός που προστάτεψε αρχικά τον Καραβάτζιο όταν ο ζωγράφος έφτασε στη Μάλτα το 1607 και μάλιστα έχει ζωγραφίσει και το πορτρέτο του, του Βινιακούρ, ένα έργο που σήμερα βρίσκεται στο Λούβρο. Πώς συνδέονται τα πράγματα πραγματικά. Το δίκτυο λοιπόν του υδραγωγείου αποτελούνταν από υπόγειους αγωγούς και εκτεταμένες υπόγειες δεξαμενές που σήμερα μπορεί να τις δει κανείς μέσω των ξεναγήσεων στην Underground Βαλέτα. Στις κοιλάδες στο νερό περνούσε μέσα από επιβλητικά πέτρινα και τοξωτά υδραγωγεία και το σπίτι ήταν ακριβώς έτσι, κάτω από μια ψίδα που πέραγε το νερό και τελικά κατέληγε στον πύργο του Βινιακούρ στη Φλωριάνα, στην είσοδο της Βαλέτα, το οποίο σήμερα είναι και διατηρηταίο μνημείο που στέκει έτσι ολόρθο και περήφανο. Με τα πόδια η απόσταση για τη Βαλέτα ήταν περίπου 45 με 60 λεπτά. Δεν τη λες και τεράστια απόσταση, αλλά δεν είναι η πιο ωραία βόλτα, γιατί έχει αστικό δρόμο και πολύ ζέστη. Με αυτοκίνητο ή με Uber και Bolt που έχουν εκεί για ταξί, είναι περίπου 10 με 15 λεπτά. Αλλά με κίνηση μπορεί να είναι και πλάς 20 λεπτά. Καλά, στη Μάλτα η κίνηση είναι θεματάρα. Όχι επειδή οι αποστάσεις είναι μεγάλες, προς Θεού, αλλά ακριβώς επειδή είναι όλα τόσο κοντά, πυκνά και μαζεμένα. Δηλαδή, έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα για το μέγεθός της. Για να καταλάβετε, στο τέλος του Σεπτεμβρίου του 2025 υπήρχαν 4.054,138 αδειοδοτημένα οχήματα, από τα οποία τα 3/4 ήταν επιβατικά αυτοκίνητα. Γι' αυτό και που μια απόσταση που μπορεί στο χάρτη να φαίνονται 10 λεπτά, ευκολάκι γίνονται 25 με 35, ειδικά γύρω από τις πολυσύχναστες όπως Βαλέτα, Λίμα, Πυρκικά.

Και βέβαια ο αέρας κουβαλάει συνεχώς υδατμούς. Και το βράδυ το χρειάστηκα το μπουφανάκι. Anyways, υπάρχει ένα σχέδιο να φτιαχτεί μετρό στη Μάλτα. Αλλά δεν είναι ακριβώς όπως το φανταζόμαστε. Θα είναι ένα Rapid Transit Light Rail σύστημα. Δηλαδή μια γραμμή σταθερής τροχιάς που θα είναι υβριδική. Σε 15 χρόνια από τώρα η εμπειρία της Μάλτας θα είναι πολύ διαφορετική. Fun fact που συνειδητοποίησα μετά από ένα βίωμα της πρώτης μέρας, επειδή πήγα να με πατήσουν, στη Μάλτα οδηγούν ανάποδα. Δηλαδή τα αυτοκίνητα κινούνται αριστερά και το τιμόνι είναι συνήθως δεξιά. Μια κληρονομιά από τους Γάλλους αυτό. Δηλαδή εγώ ειλικρινά όσο και αν προσπάθησα δεν μπόρεσα να το συνηθίσω. Τα αυτοκίνητα δεν γινόταν να μην κινούνται στα δεξιά πλευρά του δρόμου και το αντίθετο ρεύμα να έρχεται από τα αριστερά σου. Τώρα δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Αλλά πάντως κοιτούσα πάντα αισθηκτοδός αριστερά. Και μετά ξανακοίταζα, αλλά πάλι το ξεχνούσα. Και ξανακοίταζα και πάλι μπερδευόμουν. Και κάθε φορά ήθελα κανένα δεκάλεπτο να περάσω. Ευτυχώς η φίλη μου με βοηθούσε, η οποία πιστεύει ότι χρειάζεται από 3 μέρες και πάνω για να το συνηθίσεις. Αλλά δεν να το κάνεις, εγώ ήμουν 2,5 μέρες εκεί. Αφού φτάσαμε λοιπόν, πήγαμε κατευθείαν στα Baraka Gardens για να δούμε τα κανόνια. Τα Baraka Gardens είναι από τα πιο sweet spot σημεία της Βαλέτας στη Μάλτα. Ουσιαστικά είναι οι δημόσιοι κήποι βεράντες πάνω στα τείχη της πόλης, με μια φοβερή θέα στο Grand Harbour και τις απέναντι χειρωμένες πόλεις. Συνήθως όταν αναφερόμαστε σε αυτά τα Baraka Gardens, κυρίως εννοούμε τα upper, τα πάνω Baraka Gardens, που είναι το σημείο με τις καμάρες, τα παγκάκια, τα γάλματα και τη θέα στο λιμάνι και το saluting battery, που στα ελληνικά θα μπορούσε να μεταφραστεί ως χαιρετιστική πυρβολαρχία. Είναι τα παλιά, η παλιά κανονιοστοιχεία της Βαλέτας, που αποτελείται από μια συστοιχεία 8 κανονιών, των παλιών 32 powder κανονιών, αν τα ξέρετε. Ιστορικά αυτό είχε περισσότερα, αλλά εντάξει, ανάλογα με την περίοδο, άλλαζε. Οι χαιρετισμοί με το κανόνι λοιπόν είναι μια παράδοση και σε άλλες χώρες του κόσμου, αλλά αυτό στη Μάλτα είναι πάρα πολύ μεγάλο event. Αυτό το κάνουν συγκεκριμένες ώρες όμως, 8 με 12 και 4 το πρωί τις επόμενες μέρες που κοιμήθηκα και ξύπνησα. Για το βράδυ είχαμε αφήσει ανοιχτό το παράθυρο για να δροσίζει, γιατί έτσι είχε το αεράκι, αλλά το πρωί ούτε κορτίνες, τίποτα. Σύνδρομο Γαλλίας αυτό. Και τα κανόνια ακούγοντας όλο το νησί και με πέταξαν στον αέρα. Οι χαιρετισμοί λοιπόν με κανόνι γίνονταν αρχικά για στρατιωτικούς λόγους και προστάτευε το λιμάνι με έναν τρόπο και έδινε σήμα στα πλοία. Σήμερα όμως μπουκώνουν τα κανόνια, σφινώνουν τη γόμωση με μια τάπα ή με το βίσμα και εκτοξεύουν το βλήμα και αφήνουν τον καπνό να εξατμίζεται αργά, κυρίως για τουριστικούς λόγους. Είτε για τιμητική αναπαράσταση γίνεται και αυτό, και για τον εορτασμό ενός χαρούμενου γεγονότος. Επίσης, πάρα πολλά πυροτεχνήματα. Αν είσαι στη Μάλτα και ακούς όλη την ώρα μπαμ-μπουμ-μπαμ-μπουμ από το πρωί και από τα κανόνια και από τα πυροτεχνήματα, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έγινε κάτι. Εγώ στην αρχή έτσι νόμιζα. Είχα πάει λίγο τρομοκρατημένη. Στη Μάλτα τα πυροτεχνήματα είναι ολόκληρη κουλτούρα. Δεν είναι μόνο για την πρωτοχρονιά ή για το γάμο μας ή για ποδοσφαιρικό αγώνα. Όχι, το κάνουν έτσι για κανένα λόγο. Και η βασική τους περίοδος ξεκινά από τα τέλη Απριλίου μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου, όπου εκεί έχουν διάφορες γιορτές στη Μάλτα και στον Κότζο για κάθε πολιούχο που έχουν στην κάθε περιοχή. Και τα πυροτεχνήματα είναι μέρος της γιορτής, της χαράς και της περηφάνειας, όπου υπάρχει ένας μικρός ανταγωνισμός ανάμεσα σε χωριό, ποιο θα έχει τα καλύτερα πυροτεχνήματα. Με όλα αυτά να βαράνε όλη μέρα, νιώθεις και εσύ λίγο κουρσάρος και υπότης που βρίσκεσαι πάνω στα τείχη για να περιμένεις να ξεκινήσει κάτι. Μια επίθεση, μια άφηξη εμπορεύματος για να κατέβεις από βάθρες και να το βγάλεις από τα μπάρια, μια γιορτή της θάλασσας. Η ιστορία της Μάλτας δεν μένει ήσυχη. Έχει το δικό της θόρυβο.

Το Grand Harbour που φαίνεται από τα Upper Baraka Gardens είναι πραγματικά ένας πίνακας, μόνο που αντί να κρέμεται σε μουσείο, απλώνεται μπροστά σου ζωντανός. Το μεγάλο λιμάνι λοιπόν της Μάλτας, της Βαλέτας, είναι ένας φυσικός κόλπος, ποιητικής ομορφιάς και άβρας, πραγματικά από τα πιο γοητευτικά πράγματα που έχω δει ως τώρα. Ανάμεσα στη Βάλτα, στη Βάλτα, είναι ο συνδυασμός της Βαλέτας και της Μάλτας και τις λεγόμενες Three Cities. Ένα σύμπλεγμα παλιών οχυρωμένων πόλεων με ξεχωριστές πόλεις από απέναντι της Βαλέτας, είπαμε, η Βιτοριώσα Μπίργκου, η πιο παλιά και ιστορική πόλη που είναι η πιο σημαντική και παλιά ήταν έδρα των Ιωαννιτών, όπου μετά τη μεγάλη πολιορκία του 1565 πήρε και τον τιμητικό τίτλο ως Σίτα Βιτοριώζα, δηλαδή νικηφόρα πόλη, με το φρούριο του Αγίου Αγγέλου. Ναι, το Σεντ Άντζελο, Fort Σεντ Άντζελο, η Σεγκλέα Ίσλα, η ανίκητη πόλη της Μάλτας, γιατί μετά από αυτή την πολιορκία πήρε το τίτλο Σίτα Ινδίστα. Ινδίστα. Σήμερα βέβαια είναι μια μικρή οχυρωμένη πόλη πάνω στη Γερσόνησο, με υπέροχη θέα όμως προς το λιμάνι και τη Βαλέτα, και η Κοσπίκουα Μπόρμλα, η μεγαλύτερη από τις τρεις, πιο καθημερινή και κατοικημένη, αλλά έτσι εκτιμούμε τον έντονο χαρακτήρα. Σε αυτό το λιμάνι λοιπόν φαίνεται όλη η στρατηγική σημασία του νησιού στη Μεσόγειο και η ομορφιά. Η περιοχή των λιμανιών της Μάλτας είναι ένα τεράστιο σύστημα οχυρώσεων και η Βαλέτα αποτελεί το εσωτερικό φρούριο, όπου γύρω αναπτύχθηκαν ειδικά από τους Ιωαννίτες τα κάστρα, οι προμαχώνες, τα δίκτυα της τροφοδοσίας. Μέσα στον κήπο είναι και ένα όμορφο συντριβάνι. Ένα στοιχείο δροσιάς και συμμετρίας και αστικής κομψότητας σε ένα χώρο που ξεκίνησε ως ιδιωτικός χώρος αναψυχής των υποτών. Επίσης, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πανοραμικό ασανσέρ που συνδέει τα Upper Baraka Gardens με το κάτω επίπεδο του Harbour, του Grand Harbour, το Lascaris Wharf, το οποίο αν και ακούγεται ελληνικό, η προκυμαία Λάσκαρης είναι, όχι αυτό, το άλλο. Δηλαδή πήρε το όνομά της από τον Ιταλό μάγιστρο που είχε κάνει τους κήπους αρχικά και μετά η ευρύτερη περιοχή κράτησε το όνομα. Το ασανσέρ έχει περίπου 58 μέτρα ύψους και δύο καμπίνες για 21 άτομα κάθε μια και σε μια διαδρομή που κοστίζει 1 ευρώ και διαρκεί 23 συγκλονιστικά δευτερόλεπτα βλέπεις όλη αυτή την αλλαγή και έρχεσαι πιο κοντά στη Μάλτα ή μπαίνεις πιο στην καρδιά της. Στο ίδιο σημείο υπήρχε παλιά ένα lift που λειτουργούσε μέχρι το 73, αλλά το 83 σταμάτησε γιατί διαλύθηκε και το σημερινό άνοιξε ξανά το 12. Τέλος, τα λουλούδια του κήπου του Upper Baraka Gardens κάνουν ένα πολύ σημαντικό πράγμα στην αίσθηση του χώρου. Το μαλακώνουν, το φτιάχνουν, το γλυκαίνουν τον αυστηρό πέτρινο στρατιωτικό σκηνικό της Βαλέτας. Υπάρχουν βέβαια και τα Lower Baraka Gardens που είναι πιο χαμηλά και πιο ήσυχα, πάλι στην άκρη των οχυρώσεων. Η αίσθηση αυτή για μια στάση είναι απαραίτητη. Είναι must see θέαμα. Και ίσως και να βολεύει ειδικά για content, γιατί εγώ πήγα να τσακωθώ με δύο Γάλλους που προσπεράσαν την ουρά που περιμέναμε για να φωτογραφηθούμε στο κλασικό photo spot με τις αψίδες. Επειδή απλά θέλω να χαζέψω. Το ακούω. Δεν είπαμε κάτι ότι θέλετε. Άλλος για φωτό, άλλος για χάζι. Αλλά είναι disrespectful. Εγώ περίμενα υπομονετικά τους άλλους 45 να ευχαριστηθούν το photoshooting τους και όταν ήρθε η ώρα, ήρθε και μου χαλάσανε το moment ενώ έπεφτε και το φως. Όχι. Βέβαια, γνωρίσαμε κάτι φανταστικές κοσοβάρες που αγαπούσαν πολύ το Βέρτι, αλλά τέλος πάντων. Τα Lower Baraka Gardens λοιπόν έχουν δέντρα, έχουν παγκάκια, σκιά, απεραντοσύνη της θάλασσας και το νεοκλασικό μνημείο του Βρετανού ναυάρχου Sir Alexander Ball. Ένα μικρό ναόμορφο μνημείο που παρότι μοιάζει με αρχαίο ναό, δεν είναι. Είναι νεοκλασικό. Ένα μνημείο του 1810, φτιαγμένο σαν μικρό αρχαιολινικό ναό με δωρικές κολόνες. Και αφού αρτιμελείς φύγαμε από εκεί, καλά, δεν υπήρχε περίπτωση, τους είχα. Κατευθυνθήκαμε προς την Republic Street, την Τρίκη Ρεπούμπλικα, την Οδό Δημοκρατίας, όπου είναι ο κεντρικός πεζόδρομος, η αρτηρία της Βαλέτας, ενός χιλιόμετρου. Μισό λεπτό, γιατί κάτι έγινε εδώ πέρα. Με παίρνω τηλέφωνο. Με ψάχνει φίλη μου η Έλλη. Τη τα θύμισα. Ο κεντρικός λοιπόν πεζόδρομος, η αρτηρία της Βαλέτας του ενός χιλιόμετρου, που διασχίζει όλη τη Βαλέτα και γύρω της απλώνεται ο κεντρικός άξονας που λειτουργεί σαν πλέγμα με πάρα πολλούς παράλληλους δρόμους και πολλά κάθετα στενά που κατεβαίνουν ή ανεβαίνουν και όλα αυτά γεμάτα μαγαζιά, με καφέ, με κόσμο, με μπαλκόνια. Όλη η κίνηση της πόλης εκεί μαζεύεται. Και ένας από αυτούς τους δρόμους είναι το Merchant Street, ένας παράλληλος δρόμος επίσης μεγάλος, αλλά και η Strada Stretta, η Straight Street,
πιο στενή, πιο βραδινή, με μπαρ και εστιατόριο. Αυτή ήταν παλιά γνωστή ως The Gut, κάτι σαν σπλάχνα ή το έντερο της πόλης, επειδή ήταν ένας πολύ στενός δρόμος, γεμάτος με μπαρ, με μουσικές σκηνές, με καμπαρέ κάθε είδους, με χορό, ποτό και κόσμο της νύχτας. Και ειδικά την εποχή της Βρετανικής παρουσίας, όταν στη Μάλτα υπήρχαν πολλοί ναύτες και στρατιώτες, και γενικά δηλαδή, αλλά τότε είναι κατεγραμμένα αυτά που έχουμε, οι ναύτες λοιπόν και οι στρατιώτες έβγαιναν περιπολία. Σήμερα είναι στο πρόγραμμα ανάπλασης της Βαλέτας και παρουσιάζεται ως νέος κόμβος κοινωνικής ζωής, τέχνης και θεάτρου, παραστατικών τεχνών και urban culture. Και εκεί πέρα κοντά, σε αυτή την οδό δημοκρατίας, βρίσκονται πολλά σημεία, όπως είναι το κοινοβούλιο, όπως είναι το αρχαιολογικό, ο καθεδρικός ναός, ο συγκαθεδρικός ναός του Αγίου Ιωάννη, το Grand Master's Palace, πλατείες, ιστορικά κτίρια, όλα. Η Βαλέτα είναι μικρή, είναι περπατήσιμη και εντάξει, θα μπορούσε να είναι τέλεια αν αυτός ο όγκος τουριστών δεν δημιουργούσε αυτό το κομφούζιο ανθρώπων από όλο τον κόσμο που πάνε προς πάσα κατεύθυνση και δημιουργούν στρες. Διότι η Μάλτα μεγάλωσε πιο γρήγορα από ό,τι μπορούσε να καλύψει με το δικό της πληθυσμό. Οπότε ήρθε πολλοί κόσμος για να πληρώσει αυτές τις θέσεις. Και από αυτούς τους ανθρώπους το 70% είναι υπήκοοι των άλλων χωρών και το περίπου 30% είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα αν δείτε, περίπου το 30% του πληθυσμού συνολικά ανήκει στην άνθρωποι μετανάστες που έχουν έρθει για να δουλέψουν. Και βέβαια είπαμε και ο τουρισμός είναι 4 εκατομμύρια τουρίστες για 500.000 κατοίκους. Δηλαδή οι αναλογίες δεν βγαίνουν. Τα σκαλάκια όμως σε αυτό το δρόμο που αποτελούν επίσης ένα τεράστιο κομμάτι της εμπειρίας της Βαλέτας και εκεί διανέμεται κάπως ο κόσμος και ο χώρος που μπορείς να πας να απολαύσεις κάτι, αν είσαι τυχερός, γιατί εγώ με την Έλλη που βγήκαμε 8 με 7 εκεί πέρα που ήταν η ώρα αιχμής, δεν μπορούσες ούτε καν να περάσεις, πόσο μάλλον να κάτσεις. Κάναμε και το έξυπνο να προσπαθήσουμε να κάτσουμε σε ένα καφέ και φυσικά μας είπαν είναι ρεζερβέ, μα τι νομίζαμε. Επειδή λοιπόν η πόλη είναι χτισμένη σε οχυρωμένη Χερσόνησο, ανάμεσα στο, είπαμε, σε αυτά τα Grand Harbour και το λιμάνι του Marsamexet, βρίσκεται στην άλλη πλευρά της Λίμα και προς το Manuel Island, πολλά στενά λοιπόν έχουν έντονη κλίση και γίνονται σκάλες. Γι' αυτό και βλέπεις χαρακτηριστικά πέτρινα σκαλάκια με μπαλκόνια και πάνω μικρά μπαρ, τραπεζάκια, φυτάκια, απλωμένα ρούχα και κόσμο να κάθεται εκεί. Εκεί ακριβώς αυτά τα σκαλάκια ανθεί η νυχτερινή ζωή. Το ζούνε, αυτό είναι αλήθεια. Όχι τόσο με την έννοια των μεγάλων κλαμπ, αν και υπάρχουν και αυτά, αλλά λίγο πιο έξω από την πόλη. Αλλά έχουν έτσι μια urban, χαμηλόφωνη ατμοσφαιρική πρόταση. Μπιστρό, wine bars, κοκτέιλ. Ναι, πάνω στην κλίση του δρόμου, έτσι στη μαλτέζικη πέτρα. Υπάρχουν και πιο trash, κυρίως international κουλτούρας, γιατί αυτή η πολυπολιτισμικότητα έχει διαμορφώσει και το γούστο των Μαλτέζων και τη σύγχρονη ζωή. Latin trap και reggaeton με λίγα λόγια παίζουν αρκετά.

0: Εμείς με τη φίλη μου την Έλλη ανακαλύψαμε τον Bubble και καθόμασταν εκεί πέρα συνέχεια. Ένα μαγαζί πιζουδάκι, με πολύ γλυκιά και χαλαρή ατμόσφαιρα που μας τέριχε σε γάντι. Γιατί στην αρχή η Έλλη μου είπε και πήγαμε εκεί με το επιχείρημα ότι θύμιζε κάτι από Εξάρχεια. Και εγώ έτσι από την πρώτη μέρα και στο τρίτο ποτό δεν ήμουν. Μας κέρδισε όμως για τρεις λόγους. Για το setup, το ωραίο vibe του προσωπικού και ότι μας ήταν οικείο και μια αίσθηση Ελλάδας και δεν ήταν παράλογο γιατί εν τέλει μία εκ των ιδιοκτητών είναι Ελληνίδα. Τυχαία βρέθηκε και ο συνιδιοκτήτης να έχει ρίζα ελληνική, αλλά μαζί μας λοιπόν η Μαριβάσια Πενταρά για να μας μιλήσει για το Bubble Bistro. Καλώς ήρθες Βάσια. Μαριβάσια, συγγνώμη.
1: Γεια σας παιδιά, τι κάνετε?
0: Εγώ ήρθα τυχαία εκεί πέρα, σαν επισκέπτρια, μέσα σε όλη αυτή τη βραδινή χαρά της Βαλέτας. Τι κάνει την νύχτα στη Βαλέτα τόσο ιδιαίτερη?
1: Λοιπόν, η Βαλέτα είναι η πρωτεύουσα της Μάλτας, όπως ό,τι ξέρουμε, και το ιδιαίτερο της Βαλέτας είναι ότι δεν έχουμε πολλά αυτοκίνητα, αλλά αυτό επιτρέπει στους να κινούνται πιο ελεύθερα και τα περισσότερα μπάρια στόρια της Μάλτας βρίσκονται στη Βαλέτα τα καλύτερα. Είναι πολύ όμορφη λόγω της αρχιτεκτονικής, γιατί έχουν διατηρήσει τα παλιά ακόμα και τα διαμερίσματα τα οποία κατοικούνται, οι προδιαγραφές πρέπει να είναι αυτή η χαρακτηριστική πέτρα. Άρα είναι σαν να περπατάς μέσα σε ένα παραμύθι, η αλήθεια είναι.
0: Πραγματικά, και αυτό το χρώμα εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, μου δημιούργησε έτσι κάπως, δεν ξέρω, σαν να ήμουνα ταξιδιώτησα πάνω σε ένα σύννεφο μελιού, κάπως έτσι το νιώθα. Από την φυσιοθεραπεία στο kite και τελικά στο πολυπολιτισμικό μπαρ στη Μάλτα. Ποια ήταν η αρχική έμπνευση του να γίνει αυτό?
1: Κύριε, η αλήθεια είναι ότι είχα λίγο απειδήσει στην Ελλάδα, γιατί έχω σιώσει όλα τα χρόνια, τα προηγούμενα χρόνια της ζωής μου να διαβάζω, να σπουδάζω και τα σχετικά. Και πριν 5 χρόνια σχεδόν που έφυγα από τη Μάλτα ή από την Ελλάδα, οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ άσχημες. Να φανταστείς, έπαιρνα 640 ευρώ το μήνα. Σπούδαζα όλη μου τη ζωή για να παίρνω 640 ευρώ το μήνα. Και είμαι ένα άτομο το οποίο πραγματικά μου αρέσει να δουλεύω πάρα πολύ σκληρά. Έχω, ξέρεις, όνειρα, έχω στόχους. Και δεν μπορούσα να πραγματοποιήσω τίποτα από αυτά στην Ελλάδα και έπρεπε να φύγω. Άρα μία μέρα απλά αποφάσισα, μάζεψα τα πράγματά μου, δεν ήξερα που πηγαίνω, δεν ήξερα τι θα κάνω. Βρήκα μία χώρα που είναι μέρος ευτυχίωσης, ηλάχιστα, πήρα το σκύλο και τη γάτα, ένα σακίδιο και ήρθα. Και μετά έτσι ξεκίνησαν όλα.
0: Εντάξει, αν δεν βάζεις και λίγο ρίσκο μέσα σε τις αποφάσεις σου, δεν γίνονται πράγματα. Και σίγουρα αυτό μπορεί να αποτελέσει έμπνευση και για πολύ κόσμο που βρίσκεται στην ίδια κατάσταση αυτή τη στιγμή. Και το Bubble άνοιξε κατευθείαν ή έγινε μια πρώτη?
1: Όχι, τα πρώτα. Δούλευα για δύο πρώτα χρόνια σε ένα σπα, σε μια αλυσίδα σπα εδώ στη Μάλτα, δούλευα operation manager και όμως ήταν πάρα πολύ καλύτερο συγκριτικά με την Ελλάδα, αλλά ήταν να ξοδεύω με την Ελλάδα και έβαζα λεφτά στην άκρη, έβαζα, μέχρι που έφτασα στο σημείο, ξέρεις, η χώρα με άφησε να κάνω τα πραγματικά. Και κάπως έτσι.
0: Τώρα νιώθεις ότι ανήκεις στη Μάλτα ή έχεις στο μυαλό σου ότι αυτό μπορεί να ξεκινήσει από εκεί αλλά μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα μέρη?
1: Συγγνώμη, δεν άκουσα.
0: Λέω, είπες ότι και η Μάλτα σε βοήθησε πραγματικά να υλοποιήσεις το όνειρό σου και να κάνεις αυτά που είχες επιθυμήσει. Όμως, σκέφτεσαι να μείνεις στη Μάλτα ή αυτό θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα δίκτυο σε διαφορετικές χώρες? Δηλαδή, θέλω να πω ότι η ταυτότητα που έχει το μαγαζί που έχεις είναι 100% μαλτέζικο ή υπάρχει και μια πιο international προσέγγιση?
1: Όχι, είναι international. Είναι international. Έχω live μου κάθε βράδυ. Η Μάλτα γενικά, από ό,τι θα είδες, πόσους Μαλτέζους γνώρισες?
0: Κανέναν.
1: Ακριβώς. Οι περισσότεροι είμαστε παιδιά του εξωτερικού. Άρα έτσι κι αλλιώς η κουλτούρα της Μάλτας είναι από όλο τον κόσμο. Και το Bubble είναι ένα μέρος που είναι, ξέρεις, αυτούς τους ανθρώπους. Με live μουσική κάθε βράδυ, διαφορετικά κάθε βράδυ. που έχουμε δεν είναι Μαλτέζες, η αλήθεια είναι. Και οι πελάτες που έχουμε, οι περισσότεροι είναι Μαλτέζοι. Άρα είναι ένα το οποίο θα σταθεί πάντα. Θα μπορούσε να σταθεί παντού.
0: Μαριβάσια, δεν ακούγεσαι πάρα πολύ καλά. Δεν έχει πάρα πολύ καλό σήμα και λίγο κόπηκε. Οπότε θα μας ξαναπείς το τελευταίο που έλεγες μετά τη μουσική. Μας είπες ότι έχετε κάθε βράδυ μουσική.
1: Ναι, ναι, έχουμε κάθε βράδυ live μουσική. Κάθε βράδυ είναι διαφορετικό είδος μουσικής. Και αυτό αντιπροσωπεύει τους πάντες. Άρα δεν μπορώ να σου πω ότι είναι ένα μαλτέζικο μέρος. Όχι, είναι ένα μέρος όλο. Και το πάντα θα μπορούσε. Σε κάθε πλευρά του πλανήτη και στην Ελλάδα, άμα οι συνδίκες δεν είναι διαφορετικές.
0: Σε ποσοστά ξέρεις περίπου ποια είναι η κατάσταση, δηλαδή πόσοι ας πούμε Έλληνες σε ποσοστό, πόσοι από τη Λατινική Αμερική, πόσοι από Ασία, γιατί έχει και πολλούς Ασιάτες η Μάλτα. Αυτό με εντυπωσίασε εξαιρετικά. Πού τη βρήκανε αυτό το μικρή κουκίδα στο χάρτη, και όμως είναι γεμάτο Ασιάτες.
1: Έρχεται εδώ με τη δικαιολογία ότι έχουν αγγλικά. Mm. Υπάρχουν πάρα πολλά κόρση για να μάθεις αγγλικά. Άρα ο κόσμος έρχεται, αλλά με το που έρχεσαι εδώ για να σπουδάσεις αγγλικά σου δίνουν student. Άρα κάποιος ο οποίος δεν είναι από την Ευρώπη μπορεί πάρα πολύ εύκολα να πάρει visa σε μια ευρωπαϊκή χώρα με τη δικαιολογία ότι σπουδάζει, μαθαίνει αγγλικά.
0: Α, μάλιστα. Okay.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι εξηγούνται πολλά. Λοιπόν, εκτός από τον Bubble έχεις και το 97 Notes in Malta. Το οποίο ναι. Έχει μια πιο, ας την πούμε, εκλεκτική αύρα. Όταν το έστεινες, ποια ήταν η ιδέα, να κάνεις ένα αδερφάκι στον Bubble να μην νιώθει μόνο?
1: Η αλήθεια είναι ότι στη Μάλτα θα δεις πάρα πολύ κόσμο ο οποίος αγαπάει τις τέχνες. Γι' αυτό είναι ποιήση, κινηματογράφος, γλυπτική, ζωγραφική, μουσική και το 97, γιατί είναι κυρίως ένα μαγαζί το οποίο είναι μεγαλύτερο από το Bubble και είναι, ο χώρος είναι μέσα, είναι εσωτερικά. Να δημιουργήσει για όλους τους καλλιτέχνες. Μόλις ανοίξαμε το 97, θέλαμε να δημιουργήσουμε μια σκηνή για τους καλλιτέχνες, τον καλλιτεχνικό κόσμο. Και έχουμε διαφορετικά event κάθε μέρα, open jam sessions, comedy shows, έχουμε βραδιές ποίησης, έχουμε βραδιές κινηματογράφου, βραδιές ζωγραφικής και φυσικά live μουσική, αλλά και DJs. Άρα προσπαθούμε με τα δύο αυτά bar να δούμε όλα τα κομμάτια, τα καλλιτεχνικά κομμάτια της Μάλτας. Να δώσουμε ένα στήριξη σε όλους τους καλλιτέχνες.
0: Πολύ ωραίο αυτό. Είναι σημείο αναφοράς και πολιτιστικό κέντρο. Η Straight Street που είχε παλιά τη φήμη του δρόμου των ναυτικών και της νυχτερινής ζωής, σήμερα κρατάει κάτι από αυτή την παλιά της κατάσταση.
1: Λοιπόν, είναι ο δρόμος με τα κόκκινα φωτάκια. Mm. Η Μάλτα ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο λιμάνι, πάρα πολύ σημαντικό λιμάνι. Και από ό,τι ξέρεις όλοι αυτοί οι ναύτες που να έρθουν να περάσουν καλά το βράδυ, ήταν μακριά από τα σπίτια τους και να βρουν τη συντροφιά μια γυναίκα. Το Straight Street πριν από 100-150 χρόνια ήταν αυτό. Υπήρχε μια περίοδο που είχε πεθάνει λίγο το Straight Street και τώρα ξεκινήσαμε πάλι τα μαγαζιά να ανοίγουν, να υπάρχει νυχτερινή ζωή και βασικά και ένα φεστιβάλ κάθε Σεπτέμβρη. Είχαμε πριν από ένα χρόνο το Festa Streta. Εκεί έχουμε ηθοποιούς που παριστάνουμε τους ναύτες, έχουμε καμπαρέ shows, άρα προσπαθούμε να δείξουμε στον κόσμο προπόνηση ταινιών από παλιά, φωτογραφίες, προσπαθούμε να δείξουμε στον κόσμο πώς ήταν το street. Άρα σιγά σιγά θα τα καταφέρουμε.
0: Έτσι πιστεύω κι εγώ και έχει σημασία να αγκαλιάζουμε την ιστορία και να αναδεικνύουμε τα καινούργια κομμάτια που έρχονται της εξέλιξης. Πολύ ωραίο αυτό. Θα το ψάξω, Μαριβάσια. Τελευταία ερώτηση πριν κλείσουμε. Πες μου, αν η Μάλτα ήταν ποτό, τι θα πίναμε? Μαριβάσια, τι χάσαμε? Τι χάσαμε μάλλον, δεν την ακούμε, δεν θα ξέρουμε. Θα σας πω εγώ, ή θα ήταν παλώμα, γιατί εγώ έπινα πολλές παλώμες. Ευχαριστούμε την Μαριβάσια Πεντερά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και...

Η Μάλτα είναι γιορτινή. Η Μάλτα είναι γεμάτη κέφι από ό,τι καταλάβαμε. Εκτός από ένα μέρος όπου θα βρεθούν άνθρωποι από παντού. Και προσκαλεί ακόμα και κρατάει την ιστορία αυτή και τη συνεχίζει. Μέσα λοιπόν σε όλη αυτή τον ενθουσιασμό των 2,5 ημερών του City Break μου, πήγα στη Μντίνα, πήγα στην παλιά πρωτεύουσα της Μάλτας, μια μεσαιωνική πόλη οχυρωμένη με μπαρόκα αποτύπωμα, χτισμένη στο κέντρο του νησιού. Γνωστή, είπαμε, και ως σιωπηλή πόλη από την προηγούμενη εκπομπή, που χρησιμοποιήθηκε βέβαια και για σκηνικό στο King's Landing στην πρώτη σεζόν του Game of Thrones. Είναι από τα πιο παλιά κατοικημένα σημεία της Μάλτας, με μια ιστορία που πηγαίνει πίσω χιλιάδες χρόνια από την εποχή του Χαλκού και με τα Φίνικες, Ρωμαίοι, Άραβες, Νορμανδοί, Ιππότες, μια πόλη στρώμα που κάθε εποχή έχτισε πάνω της στην προηγούμενη. Μέσα εκεί στη Μντίνα είναι και το Μντίνα Dungeons Museum. Ένα στημένο σαν κελί, σαν υπόγειο, που αναπαριστώνται εκεί σκηνές φυλάκισης, βασανιστήριων, εγκλημάτων και τιμωριών, με κέρινα ανθρωπόμορφα ομοιώματα πάρα πολύ καλά αποδομένα, όπου βρίσκεις και σκηνές με κρατούμενες, όργανα τιμωρίας, σκοτεινούς διαδρόμους, ένα ήχη ατμόσφαιρα τρόμου και καλύπτει περιόδους από τους Ρωμαίους, από τους Άραβες, από τους Ιππότες μέχρι και την εποχή του Ναπολέοντα. Με στόχο βέβαια έτσι να αναδείξει τη σκοτεινή πλευρά της ιστορίας της Μάλτας, γιατί δεν είναι μόνο τα καλά στοιχεία που κρατάμε εμείς. Ήταν πάρα πολύ καλό. Ήταν πάρα πολύ καλό και με ξέπληξε, γιατί στην αρχή νόμιζα ότι ήταν και παιδάκια και κορέδευα την Έλλη που ήθελε να πάμε, αλλά όντως αποτύπωνε τη βίαιη πλευρά της ξένης κυριαρχίας και την κουτσή δικαιοσύνη των ισχυρών στο νησί. Μετά το Γκότζο, η αντίπαρος της Μάλτας, αλλά λιγότερο υπεραξιοποιημένο. Ένα πιο ήσυχο, χαλαρό, φυσικό νησί, δίπλα στο βασικό νησί. Και πας εκεί ξεκάθαρα για να αλλάξεις ρυθμό και να φύγεις από αυτή την πυκνότητα της Βαλέτας. Έχει και τη Βικτόρια Ραμπάτ, την πρωτεύουσα του Γκότζου, με την Σινταντέλα, το βασικό ιστορικό landmark, όπου είναι μια οχυρωμένη ακρόπολη, μια καστροπολιτεία στον Γκότζο, χτισμένη στο λόφο στο κέντρο του νησιού, που φαίνεται και σχεδόν από παντού, και εκεί κατέφυγαν οι κάτοικοι σε περιόδους επιθέσεων και πειρατείας, επιθέσεων ή πειρατείας σε πολέμου. Και εκεί μέσα υπάρχουν και τα αξιοπερπάτητα πέτρινα δρομάκια, μικρά μουσεία, ο καθεδρικός ναός, μια παλιά φυλακή, πολεμικά καταφύγια και βέβαια ιστορικοί χώροι. Επίσης είναι η Ramla Bay εκεί, όπου θα βρείτε μια παραλία με κόκκινη άμμο, από τις πιο γνωστές του Γκότζο, και μια μεγάλη αμμουδιά. Είναι μια μεγάλη αμμουδιά και γαλαζοπράσινα νερά. Η περιοχή βέβαια προστατεύεται από την Natura 2000 με σημαντικό αμμουθενικό οικοσύστημα και ωραίο κοκτέιλ στο Beach Bar. Έπειτα το χωριό του Ποπάι, το Sweet Heaven Village, που έγινε για τις ανάγκες της ταινίας του 1980 που έκανανε μαζί Paramount και Disney, με πρωταγωνιστή τον Robin Williams. Αυτό το μέρος βρίσκεται στο Anchor Bay, στη Μελίχα, στο βόρειο τμήμα της Μάλτας. Θέλει λίγο ταλαιπωρία για να φτάσει εκεί, αλλά αξίζει, ειδικά άμα έχετε αυτοκίνητο οπωσδήποτε. Και παιδάκια, γιατί έχει και μια πάρα πολύ ωραία θάλασσα. Την θάλασσα του Anchor Bay, που μπορείς να κολυμπήσεις, να κάτσεις στα sandbeds, 60 ευρώ τα sandbeds, αλλά θα πάρετε μια πετσέτα, αν δεν, αλλιώς αξίζει να το ζήσεις και έτσι να το χαρείς. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις splash pools και ανάλογα με τη σεζόν φουσκωτά και θαλάσσια παιχνίδια. Και εκεί πέρα βέβαια αλληλεπιδράσεις με props, ανάμεσα στα 19 πολύχρωμα ξύλινα σπιτάκια κάνεις βόλτα, βλέπεις χώρους που θυμίζουν αυτό το φανταστικό χωριό, φανταστικό και στη φαντασία και το είναι πολύ ωραίο, και βέβαια να βγάλεις φωτογραφίες για να γίνεις εσύ το pop figure. Έπειτα ο συγκαθεδρικός του Αγίου Ιωάννη, από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Μάλτας, που χτίστηκε από τους Ιωαννίτες λίγα χρόνια μετά τη Μεγάλη Πολιορκία, και είναι αφιερωμένη βέβαια στον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή, τον πρωτοστάτη του τάγματος, όπου εκεί υπάρχουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα έργα. Δεν είναι, σε αντίθεση με το έξω που είναι σχετικά πιο αυστηρό και πιο λιτός για να ταιριάζει με τη συστατική
Οχυρωμένη Μάλτα, μέσα έχει εκρηκτικά στοιχεία μπαρόκ, χρυσά διακοσμητικά, μαρμάρινα δάπεδα, ζωγραφισμένες οροφές και παρεκκλήσια των διαφορετικών γλωσσών και των εθνοτικών ομάδων των υποτών. Για μια αίσθηση πλούτου και ισχύω βεβαίως. Και εκεί βρίσκονται και ένα το πιο διάσημα έργα του Καραβάτζιο, ο αποκεφαλισμός του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, που θεωρείται από τα σημαντικότερα έργα του και είναι και τεράστιο σε μέγεθος. Πολύ εντυπωσιακό. Έπειτα πήγα στην Εθνική Πινακοθήκη που λέγεται Μούτζα, εκ του Malta National Community Art Museum, που στεγάζεται στο κτίριο Μπέρες της Ιταλίας, δηλαδή ο ξενώνας της Ιταλίας, όπου είχαν οι Ιταλοί υπότες των Ιωαννιτών υποτών. Δεν είναι κανένα τεράστιο μουσείο τύπου Λούβρο, είναι ένα πιο συμπυκνωμένο μουσείο τέχνης που αφηγείται όμως την ιστορία της Μάλτας μέσα από τα έργα της. Πίνακες, γλυπτά, έπιπλα, σημικά, κεραμικά, διάφορα πράγματα. Βέβαια, το Αρχαιολογικό Μουσείο της Μάλτας, που είναι το μουσείο που ουσιαστικά βλέπεις προϊστορία, με αντικείμενα από μεγαλυθικούς ναούς της Μάλτας που βρέθηκαν και πάνω στη Μάλτα και στην, κάτω από τη θάλασσα, δηλαδή λίθινα εργαλεία, αγγεία, ειδόλια, διακοσμητικές πέτρες, βουμούς, ταφικά στοιχεία, αντικείμενα και βρήματα. Δηλαδή, εγώ εντυπωσιάστηκα από το γεγονός ότι έχουν βρεθεί πράγματα που χρονολογούνται πριν τις πυραμίδες στη Μάλτα. Δεν το ήξερα καθόλου. Και ένα από τα πιο γνωστά εκθέματα είναι η Sleeping Lady, ένα μικρό πύληνο ειδόλιο γυναίκα σε στάση ύπνους, και βέβαια η Venus of Malta. Ναι, εντυπωσιακό και διεύρυνε πραγματικά τις γνώσεις μου. Αυτά λοιπόν έκανα στη Μάλτα, σε αυτό το σύντομο city break των 2,5 ημερών, που πήγα να δω τη φίλη μου την Έλλη, που έχει πάει εκεί να δουλέψει, όπως πολλοί κόσμος. Είναι μια χαρά, ναι, και στην τελική θα ξαναπάω γιατί είναι δίπλα. Από τους προορισμούς που πιστεύω ότι δεν θα βαρεθώ όσες φορές και αν πάω, πάντα θα βρίσκω κάτι. Είναι πολύ καλλιτεχνική, είναι πολύ γιορτινή, είναι πολύ όμορφη, είναι πολύ φωτογενής. Αλλά την επόμενη φορά θα προσπαθήσω να μην το πάω σερί στη δουλειά, αφού έχω πάει για εξερεύνηση, ποτά, αεροδρόμιο, πτήση. Εντάξει, δεν ήταν και η καλύτερη ιδέα που είχα ever, αλλά η Μάλτα είναι φρούριο και λιμάνι και ευρωπαϊκή πρωτεύουσα και μεσογειακό νησί. Τι να πρωτοκάνεις? Έχει τα πάντα. Υπότες, Βρετανούς, Άραβες, Ιταλία, Ελλάδα, σινεμά, καλοκαίρι, τέχνη, μουσική. Όλα αυτά χωρούν. Χωρούν κάπως. Γι' αυτό, εγώ δεν έχω κρατήσει μόνο μια εικόνα. Έχω κρατήσει την Πέτρα, τη θάλασσα, τα σκαλάκια, τη σιωπηλή Μιντίνα, τη Ράμλα Μπέι, τα Μπαμπούμ. Τα πάντα όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαριβάσια Πεντερά από τον Bubble και το 97 Notes Μάλτα, που μας μίλησε, παρότι κόπηκε η γραμμή, δεν πειράζει καθόλου. Μέχρι το επόμενο ταξίδι, κρατάμε την τέχνη του να χωράς πολλούς κόσμους μαζί. Στο μικρόφωνο ήταν η Αριάδνη Σοφία Κούρη και στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης.

0: Είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αυξημένη είναι η κίνηση σε βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, στο κόκκινο η κάθοδος του Κεφισού, από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και το Εγάλεο, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στην άνοδο, κυρίως στο τμήμα από το Εγάλεο προς τη Νέα Ιωνία. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια συνολική συμφωνία με ορίζοντα 60 ημερών, βάζοντας στο τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές Κατάρ και Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παρολίγο να τυναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, υποστήριξε ότι η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει οδηγήσει σε σημαντική πρόοδο τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Λίβανο. Μάλιστα, ανέφερε ότι στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων προβλέπεται η άρση περιορισμών στις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων, καθώς και η αποδέσμευση μέρους παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έριτα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα από σήμερα, επισημένοντας ωστόσο ότι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για όσο κριθεί αναγκαίο. Από την πλευρά της, η Χεσμπολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το κίνητρο του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, η οποία αγνοούνται από τις 30 Μαΐου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί της ασφάλειας Χανίων είχαν θέσει τον 44χρονο στο μικροσκόπιο των ερευνών, ο οποίος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Ο δράστης τελικά ομολόγησε την πράξη του. Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομήλικό του σε πανηγύρι στα Τρίκαλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με απώλεια μνήμης, διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές, οι οποίοι υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Οι πολίτες πρέπει να υποβάλουν τη σχετική δήλωση μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Όσοι δεν συμμορφώνονται αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ, ενώ η υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει ποινή φυλάκισης και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Μεταφορά χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί από την εφορία ως άτυπη δωρεά, ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου και κατ' επέκταση καταλογισμό φόρου δωρεάς, ειδικά αν αποδειχθεί ότι ο φορολογούμενος δεν έχει τροφοδοτήσει με χρήματα τον αρχικό κοινό λογαριασμό. Από σήμερα έως την Παρασκευή, οι προγραμματισμένες καταβολές του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στους τραπεζικούς λογαριασμούς 2.685.000 δικαιούχων.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγη, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Με τον Νίκο Ξυλούρη ξεκινάμε το ταξίδι μας σήμερα, έτσι όμορφα, αισιόδοξα. Μια νέα εβδομάδα μόλις ξεκίνησε. Να είμαστε καλά, να είσαστε καλά. Καλές θάλασσες σε όλους ναυτικούς μας. Και να είμαστε καλά, γεροί, να ανταμώνουμε. Γεια σου, χαρά σου Βενετιά. Πήρα τους δρόμους του νοτιά και από το κατάρτι το ψηλό τον άνεμο παρακαλώ. Τραγούδι, τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου και του Νίκου Γκάτσου, φυσικά με τον μεγάλο ανεπανάλητο Νίκο Ξυλούρη. Έτοιμα όλα για αναχώρηση. Σπατσάραμε, σπατσάραμε όλα νέτα. Μετά τον έλεγχο στην κουβέρτα, από το γραμματικό, το ολοστρόμο, τους αντιποπλιάρχους και τους ναύτες, είμαστε έτοιμοι. Επιτέλους είμαστε έτοιμοι για ακόμα ένα λογκάδο ταξίδι. Ώρα αναχώρησης έχει γράψει στο πινακάκι ο καπετάνιος στις 5 το απόγευμα. Είμαστε στο Windsor, ένα λιμάνι του Καναδά δίπλα στο Τορόντο, και φορτώσαμε σίτηρα. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό το λιμάνι. Επόμενος σταθμός Ευρώπη, το θυμάμαι σαν χθες. Ένα όμορφο λιμανάκι του Καναδά που μου άρεσε πάρα πολύ, αφού έλεγα υπήρχαν κάποιες σκέψεις να μείνω εκεί, αφού επιβιβάστηκα στο καράβι μετά το μολ που είχαμε πάει για να ψωνίσουμε γύρω στις 4 και είχα δεύτερες σκέψεις μήπως και έμενα. Αλλά το μυαλό στην πατρίδα, στο νησί, στη μάνα, στην αδερφή, στον αδερφό, στους φίλους, στους συγγενείς. Και εμείς εδώ είμαστε έτοιμοι για το δικό μας ραδιοφωνικό ταξίδι εδώ από τη συχνότητα της φωνής της Ελλάδας, την παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων, την παγκόσμια συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και φυσικά είναι η εκπομπή «Καλές θάλασσες», κομμένη και ραμμένη σε αυτούς τους ανθρώπους που ταξιδεύουν τις θάλασσες όλης της γης, όλης της Ιφιλίου, εντός και εκτός των τυχών φυσικά. Είναι αφιερωμένη η εκπομπή μας στους ανθρώπους της ναυτιλίας, των γραφείων και όλων των επαγγελμάτων γύρω από την ναυτιλία και την θάλασσα. Ξεκινάμε σιγά σιγά σήμερα για ένα ακόμα ταξίδι. Κωνσταντίνος, ασυρματιστής Λούβαρης, είναι υπεύθυνος για την καλή ποιότητα του ήχου που εσείς ακούτε. Πολύ καλημέρα, Radio Officer. Στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, Αντώνης Καραγιαννάκης. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Καλές θάλασσες σε όλους τους ναυτικούς μας.

Πάρε ναυτάκι, ναυτάκι Συριανό, Λοστρόμο Πυραιώτη, Μηχανικό Μυτιλινιό, Τιμόνι Καλαματιανό και Καπετάνιο Χιώτη. Εγώ πολλές φορές με όλο το θάρρος του στιχουργού, πολλές φορές του Ζαπέτα, του αείμνηστου Γιώργου Ζαπέτα, το βάζω και με όλο το θάρρος για τους φίλους μου στις Χιώτες, επειδή είμαι από την Κάσο και καπετάν Κασιώτη λέω εγώ. Να θυμίσουμε λίγο και τον Αυτονίση μου. Το βάζω λοιπόν σε αυτό το τραγούδι. Τραγούδι του Γιώργου Ζαπέτα, σε μουσική του Γιώργου Ζαπέτα και στίχους του Στέλιου Γεράνη, τίτλος τραγουδιού «Η Θαλασσινή». Και όπως όλα δείχνουν, πηγαίνουν καλά οι συνομιλίες, ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στην Ελβετία και θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο. Θετικό το κλίμα, λένε Κατάρ και Πακιστάν οι διαμεσολαβητές. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάι, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, δήλωσε τα ξημερώματα σήμερα ότι το έργο της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο οι τεχνικές ομάδες θα συνεχίσουν τη δουλειά τους. Κάνουμε μια γρήγορη ματιά στις εξελίξεις γύρω από το Μεσοανατολικό, εκεί στα στενά του Ορμούς και όχι μόνο. Παράλληλα ανέφερε ότι σημειώθηκε καλή πρόοδο στις συνομιλίες που διεξάγονται στην Ελβετία και τις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά την εφαρμογή των δεσμεύσεων της άλλης πλευράς, τονίζοντας ότι η Ιρανική αντιπροσωπεία επέμεινε πως ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων συζητήθηκαν επίσης ζητήματα που αφορούν την έκδοση των απαραίτητων αδειών για την πώληση Ιρανικού πετρελαίου, καθώς και την αποδέσμευση Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό. Όπως ο ίδιος ανέφερε, συμφωνήθηκε η διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Το Κατάρ και το Πακιστάν, που λειτουργήσαν ως μεσολαβητές στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία, ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση ότι οι διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν σε θετικό επικοδομητικό κλίμα. Μερικά highlights του προηγούμενου 24ωρου γύρω από τις διαπραγματεύσεις και γενικά με τις εξελίξεις στην περιοχή των στενών του Ορμούς και του Ιράν είναι: Κατάρ και Πακιστάν ανακοίνωσαν ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα συνεχιστούν για το υπόλοιπο της εβδομάδας στο θέρετρο Μπέργκενστοκ, καλύπτοντας όλα τα ανοιχτά ζητήματα της διαπραγμάτευσης. Η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει οδηγήσει σε σημαντική πρόοδο σε προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Λίβανο, δήλωσε ο Αμπάς Αραχτσί. Σε κοινή δήλωση του Κατάρ και Πακιστάν ανακοίνωσαν ότι ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν στη δημιουργία ενός μηχανισμού αποσυμπίωσης για τον Λίβανο με στόχο τη διακοπή των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Σε ανάρτησή του στο X, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί ανέφερε ότι δρομολογείται ένα σημαντικό πρόγραμμα ανακοδόμησης και οικονομικής ανάπτυξης για το Ιράν, κάνοντας λόγο για την πρώτη πραγματική δοκιμή μιας διαδικασίας αποκλιμάκωσης στην περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε, μεταξύ, να πλήξει το Ιράν εάν δεν σταματήσει τη Χεζμπολάχ να προκαλεί προβλήματα. Τέλος, οι Ισραηλινές δυνάμεις χθες σκότωσαν 9 ανθρώπους στη Γάζα. Αυτά σχετικά με τις εξελίξεις, όπως είπαμε, στο Μεσοανατολικό, στο Ιράν, στο Ισραήλ και στα στενά του Ορμούς και φυσικά με τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ, Ιράν, με διαμεσολαβητές το Κατάρ και το Πακιστάν.

του Διαδίνα Νέας Ιωνίας. Ακούσαμε το παραδοσιακό της Μικράς Ασίας, Θάλασσα Λυπήσου ή αλλιώς, Θάλασσα Κακούργα. Κλαίγω και βαριά να στενάζω και τη θάλασσα κοιτάζω για δυο μάτια ζαχαρένια που μου λείπουνε στα ξένα. Θάλασσα Λυπήσου, λίγο πια και μένα, φέρε το πουλί μου από τα ξένα.

πάμε μέχρι το Λονδίνο, ενώ εσείς ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, Φωνή της Ελλάδας, Καλές Θάλασσες. Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη που μας πέρασε η ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του Greek Shipping Cooperation Committee, γνωστό με μία λέξη ως Committee του Λονδίνου, στην οποία έλαβαν χώρα και οι αρχιερεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου για τα επόμενα 2 χρόνια. Ο κύριος Χαράλαμπος Φαφαλιός επανεξελέγει πρόεδρος, ενώ πρώτος αντιπρόεδρος επανεξελέγει ο κύριος Κωνσταντίνος Καρούσης, δεύτερος αντιπρόεδρος ο κύριος Ιωάννης Λύρας, τρίτος αντιπρόεδρος ο δόκτωρ Νικόλαος Τσάκος. Μέλη του Συμβουλίου με αλφαβητική σειρά εξελέγησαν οι Μπαζίλ Γουλανδρής, Δημήτρης Δραγάζης, Νικόλας Εμπειρίκος, Φραγκίσκος Κανελάκης, Αλέξανδρος Κέδρος, Αλέξανδρος Λαμπρίδης, Διαμαντής Λεμός, Βασίλειος Μαυρολέων, Δημήτρης Μονιούδης, Αντώνης Παλιός, Μιχάλης Παπαϊωάννου, Μιχάλης Πατέρας, Δημήτρης Φρανκ Σαρακάκης, Ανδρέας Τσαβλήρης, Νικόλας Χατζηγιάννης, Αλέξανδρος Χατζηπατέρας και τέλος Ιωάννης Χατζηπατέρας. Καλή επιτυχία στο νέο Δέλτα Σίγμα και στο έργο του Κομίτη του Λονδίνου. Είμαστε εδώ, κάποια στιγμή θα μιλήσουμε με κάποιον εκπρόσωπό τους. Καλές θάλασσες σε εξέλιξη εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία.

0: Ήταν το 1964 όταν ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης μαζί με τη Ρία Κούρτη τραγούδησαν «Στα χέρια σου μεγάλωσαν», τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. «Στα χέρια σου μεγάλωσαν και πόνεσαν και μάλωσαν άνδρες μολοκάθαρη ματιά» κλπ. Κλπ. Κλπ. Και εμείς φτάσαμε στο σημείο που θα μοιραστούμε μαζί σας, φίλες και φίλοι, ηχητικά αποσπάσματα που έχουμε μαζέψει συνεντεύξεις κατά τη διάρκεια των Ποσειδονίων που έλαβε η χώρα πρόσφατα εδώ στην Αθήνα, στη μεγαλύτερη έκθεση παγκοσμίως, ναυτιλιακή έκθεση σε όλο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν πάμε να ακούσουμε τώρα, σήμερα θα ακούσουμε τον Σπυρίδων Ζολώτα, τον δεύτερο, τον αντιπρόεδρο του νεογνώμονα Rina Maritime, Rina Marine, της Ρίνας Μαρίν, ο Σπυρίδων Ζολώτας, εδώ στις Καλές Θάλασσες. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Εδώ στο συμπόσιο της Capital Link, στο συνέδριο της Capital Link, είμαστε εδώ με τον αντιπρόεδρο, να το πούμε, αντιπρόεδρος της Ρίνα εδώ στην Ελλάδα, της Μαρίν, τον κύριο Ζολώτα, ο οποίος θα μας πει μέχρι τώρα τι έχει αποκομίσει από το συνέδριο και φυσικά τη σημασία των Ποσειδονίων.
2: Σας ευχαριστώ. Να ευχηθώ σε όλους καλά Ποσειδόνια. Τα Ποσειδόνια είναι μια διεθνής γιορτή και αυτό που έχω αποκομίσει ήδη από το συνέδριο στο οποίο βρισκόμαστε είναι πραγματικά πώς συνδυάζεται η οικουμενικότητα της ελληνικής ναυτιλίας με όλους αυτές τους διεθνείς παίχτες οι οποίοι βλέπω να συμμετέχουν. Γιατί πραγματικά βλέπουμε πολλούς ανθρώπους που έχουν έρθει από το εξωτερικό να συμμετέχουν τόσο στην έκθεση των Ποσειδονίων όσο και στο σημερινό συνέδριο. Μαζί όμως με τους Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται παντού ανά τον κόσμο, η ελληνική ναυτιλία, για την οποία είμαστε περήφανοι, βρίσκεται πραγματικά παντού, δίνουν μια εικόνα ακριβώς αυτού του global, αυτού του οικουμενικού της ναυτιλίας μας. Άρα τα ερωτηματικά είναι πολλά. Αυτά ακούσαμε πριν, οι αγορές αυτή τη στιγμή για κατηγορίες πλοίων είναι καλές, οι αμφιβολίες όμως για τους κανονισμούς είναι επίσης πολλές. Τι θα γίνει με τα νέα κόστη, decarbonization, όλα αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι θα μας, τα επόμενα χρόνια θα μας κρατήσουν στις επάλξεις για να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις. Βέβαια, οι λύσεις είναι μια επόμενη σελίδα για την ναυτιλία, η οποία πρέπει να γίνει με νυφαλιότητα. Εγώ νομίζω ότι η ελληνική ναυτιλία έχει δείξει αυτή την νυφαλιότητα πάντα, τη σοβαρότητα, αλλά και την προσοχή της στο μέλλον, δηλαδή στην καινοτομία, αλλά την καινοτομία με γερές βάσεις, όχι την καινοτομία η οποία βασίζεται μόνο σε concepts τα οποία δεν είναι πρακτικά. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό που ακούσαμε μέχρι τώρα από το συνέδριο είναι μια έμφαση στην καινοτομία αλλά αρκετά περισσότερο ρεαλισμό, κάτι που τα προηγούμενα χρόνια δεν το ακούγαμε τόσο πολύ, και νομίζω ότι και στα Ποσειδόνια που βέβαια ακούμε ότι θα σπάσουν κάθε ρεκόρ πάλι προσέλευση και περιμένουμε με ανυπομονησία σήμερα να ξεκινήσουν, θα έχουμε πολλές ενδιαφέρουσες συζητήσεις, τα ερωτηματικά είναι αρκετά. Νομίζω σε σχέση με τα προηγούμενα Ποσειδόνια, με βάση την ωριμότητα που έχουμε για πολλές από τις τεκτενόμενες εξελίξεις, θα δώσουν και ουσιοδέστερες συζητήσεις.
1: Είναι ένας καλός λόγος, μια καλή ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων, φυσικά και συμφωνιών, και ένα καλό τρόπος για B2B, έτσι δεν είναι?
2: Οπωσδήποτε, αυτό είναι ο κύριος λόγος της έκθεσης των Ποσειδονίων και εμείς βρισκόμαστε πάντα εδώ, οργανώνουμε διάφορα event και στο stand των Ποσειδονίων του Ρίνα, όπου προβλέπεται να δώσουμε διάφορες διακρίσεις σε πελάτες μας, κάποια innovative concept designs τα οποία θα παρουσιάσουμε, όπως κάνουν και οι άλλες εταιρείες. Εκεί είναι μια ευκαιρία λοιπόν να παρουσιάσει κανείς νέες ιδέες, να βρει πελάτες, να ενωθεί από κοντά, γιατί είναι σημαντικό να βρισκόμαστε. Οι τηλεδιασκέψεις είναι καλές, αλλά η επαφή face to face, πρόσωπο με πρόσωπο, είναι αναντικατάστατη.
1: Και δύο λόγια για τον νεογνώμονα Ρίνα.
2: Ο Ρίνα είναι τα προηγούμενα χρόνια, όπως θα ακούτε, είναι σε μια τροχιά συνεχούς ανάπτυξης, σταθερής ανάπτυξης. Στο κομμάτι του marine, του shipping, έχουμε διπλασιάσει, αλλά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, την τελευταία δεκαετία, το τονάζ. το οποίο ελέγχουμε το ελληνόκτητο, αλλά και ευρύτερα το τονάζουν οι γνώμονα για το ελληνόκτητο, το οποίο είναι το πρώτο που με ενδιαφέρει σαν Έλληνας. Ο Ρήνα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ελέγχει περίπου 820 ελληνόκτητα πλοία, αντιπροσωπεύουν κάπου το 1/3 του συνολικού τονάζουν οι γνώμονα Ρήνα. Κάτι που σημαίνει ότι το ελληνικό κομμάτι μας είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε ένα μεγάλο γραφείο με περισσότερο από 100 ανθρώπους, συνάδελφοι οι οποίοι προέρχονται από το Πανεπιστήμιο με σπουδές, διάφορους ειδικότητες. Άρα δίνουμε δουλειά σε πολλά Ελληνόπουλα, τουλάχιστον 100 αυτή τη στιγμή δουλεύουν στο γραφείο μας στον Πειραιά. Οι πυλώνες ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια, σίγουρα καινοτομία, σίγουρα ψηφιοποίηση βέβαια, αλλά πάντα με αυτή την υφαλιότητα που είπα και το ground, down to earth που λέμε στα ελληνικά.
1: Πού εσείς κατά τη γνώμη σας κύριε Ζολώτα, πού οφείλετε, πώς βλέπετε και πού οφείλεται η επιτυχία της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας?
2: Αυτό είναι ένα θαύμα για το οποίο είμαστε όλοι περήφανοι. Νομίζω είναι σκληρή δουλειά, εμπιστοσύνη, σχέσεις εμπιστοσύνης των ανθρώπων, γνώση, είναι στο DNA μας. Η θάλασσα, η επαφή, το πώς δημιουργήθηκαν οι ελληνικές εταιρείες μέσα από την ίδια την πράξη, από καπετάνιους, από ανθρώπους της θάλασσας. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο είναι απλά μια επένδυση για τον Έλληνα. Είναι ένας τρόπος ζωής. Έτσι. Όταν κάνεις λοιπόν κάτι τρόπο ζωής, η επιτυχία έρχεται μόνη της. Αυτό που είναι το στοίχημα τώρα και νομίζω θα το πετύχουμε, είμαι αισιόδοξο σαν άνθρωπος, αλλά νομίζω ότι έχω και στοιχεία για να το λέω, είναι ότι η Ελλάδα, η ελληνική ναυτιλία, η ελληνόκτητη ναυτιλία, ακόμα και σε αυτό το σταυροδρόμι αλλαγών το οποίο επέκειται, νομίζω θα εξακολουθήσει να έχει πρωταρχικό ρόλο, τουλάχιστον στις πρώτες θέσεις.
1: Είναι η ευχή μας, πρέπει να κρατηθούμε εκεί ψηλά, γιατί δίνει και, είναι και σημαντικός παράγοντας της ελληνικής οικονομίας. Και όπως είπε και ο κύριος Υπουργός νωρίτερα στην ομιλία του, don't take it for granted. Την ναυτιλία, οτιδήποτε, δεν είναι δεδομένη η ναυτιλία μας, έτσι.
2: Οπωσδήποτε δεν πρέπει να είναι δεδομένη. Είναι συνεχώς σε ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον. Λειτουργεί στα όρια συνεχώς, αλλά από μια θέση ισχύος, την οποία βέβαια δεν μπορεί ποτέ κανείς να πει ότι επαναπάβεται σε αυτήν. Για να είσαι ο καλύτερος, πρέπει να το αποδεικνύεις κάθε μέρα. Αυτό νομίζω ότι είναι και το Υπουργείο εκεί. Χρειάζεται, νομίζω, με τις παρεμβάσεις του, με μία εξωστρέφεια, με την ψηφιοποίηση η οποία έχει ξεκινήσει, να μπορέσει να σταθεί τόσο όσο χρειάζεται η ναυτιλία, είτε λέγεται αυτή ακτοπλοεία ή άλλη, αλλά βέβαια και η διεθνής, η ocean going ναυτιλία μας, εμπορική, χρειάζεται και το Υπουργείο να είναι αρρωγός σε αυτό.
1: Ένα τελευταίο, το μήνυμά σας στο έμψυχο υλικό, στους Έλληνες ναυτικούς μας και γενικά στους ανθρώπους της ναυτιλίας, ένα μήνυμα που θέλετε να στείλετε, κύριε Ζολώτα.
2: Είμαστε όλοι τόσο περήφανοι για αυτούς τους ανθρώπους. Είναι πολύ απλό να λέμε ότι η ναυτιλία είναι νούμερο ένα, η ναυτιλία.
0: Ο κύριος Ζολώτας, Σπυρίδων Ζολώτας, ο αντιπρόεδρος του νεογνώμονα Arena Marine, ήταν στο μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Τον ακούσαμε λίγο πριν ξεκινήσουν τα φετινά Ποσειδόνια στο πλαίσιο του συνεδρίου του Capital Link. Ένα τραγούδι, το ταξίδι μας συνεχίζεται εδώ. Ελληνική ραδιοφωνία, Φωνής της Ελλάδας, Κωνσταντίνος Λούβαρης στον ήχο, Αντώνης Καραγεννάκης στο μικρόφωνο.

Μπάμπης Τσέρτος, Νάντια Καραγιάννη, Γαλάζια που είναι η θάλασσα, παραδοσιακό, ένα ωραίο καλαματιανό. Γαλάζια που είναι η θάλασσα, με λαχρινό το κύμα, σ' αγαπώ, δεν είναι κρίμα. Και είναι η φωνή της Ελλάδας, το μοναδικό πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας που ασχολείται με την ομογένεια, αφού γραζόμαστε τον παλμό της ομογένειας της Διασποράς, αναδεικνύουμε διάφορα θέματα της, όπως επίσης μεταφέρουμε τον παλμό της πατρίδας, της Ελλάδας μας, στα πέρατα του κόσμου, μέσω της παγκόσμιας συχνότητα της ΕΡΤ, τη Φωνή της Ελλάδας. Φυσικά είμαστε και δίπλα στους ναυτικούς μας, αφού γκραζόμαστε και αναδεικνύουμε θέματα τους, θέματα που τους απασχολούν, ιστορίες τους, συναισθήματά τους γύρω από τη θάλασσα, βιώματά τους και πολλά και διάφορα. Μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά, να το πείτε στους φίλους και στους γνωστούς σας, διαδικτυακά από το rteco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μας ακούτε και στο site της Φωνής, στο voc.rt.gr. Σε Ελλάδα και Κύπρο μας ακούτε από τις τηλεοράσεις, στα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στη λίστα των σταθμών με την ένδειξη Voice of Greece. Επίσης μας ακούτε και από την εφαρμογή Earthflix και από την εφαρμογή της Φωνής στα κινητά σας τηλέφωνα. Κατεβάστε την και θα είμαστε εκεί παρέα σας όποτε εσείς το θελήσετε. Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-6066-815 έως και 16, στο 6066-238. Στο email μας μπορείτε να μας στέλνετε το ότι εσείς νομίζετε, τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας, τις ιδέες σας, τα παράπονά σας, οτιδήποτε, στο The Voice of Greece, papakiair.gr. Μας βοηθάτε κατά αυτόν τον τρόπο στο έργο που επιτελούμε εδώ, όλη η παραγωγή της Φωνής της Ελλάδας. Στο Facebook θα μας βρείτε Voice of Greece, η Φωνή της Ελλάδας, και έχουμε την εκπομπή και έχουμε τη σελίδα της εκπομπής Καλές Θάλασσες με ελληνικούς χαρακτήρες. Τέλος, θα στείλουμε χαιρετίσματα σε όλους τους ναυτικούς και ειδικά σήμερα στον Νικόλα Αβογιάννη από την Ικαρία, τον φίλο μας τον Ψαρά, τον Γιώργο Δημακάκο, ασχηματιστή από τις απόφυτος της σχολής, τότε της σχολής Ρόδου. Γιώργο μου, καλημέρα. Στον καπετάν Βασίλη Αρχοντή, συμμαθητής μου και αυτός απόφυτος της Ρόδου, ασχηματιστής, μετά έγινε καπετάνιος, συμμαθητής μου από την Καβάλα και τη Θάσο, Βασίλης Αρχοντής. Στον καπετάν Γιώργο Δέωνα από την Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, χαιρετίσματα κάτω εκεί στον Πειραιά. Στον εφοπλιστή Γιώργο Τσαβλήρη, στον καπετάν Νεκτάριο Μαργαρόνη, στον Παντελή Θαλασσινό που μας ακούει και μας στηρίζει όποτε το χρειαστούμε εδώ στην βοήθεια στην εκπομπή μας. Και τέλος στον καπετάν Μιχάλη Χατζιπέτρο, τον πρεσβύτερο και τον τζούνιορ, στον Μανώλη Δημητρίου, στον καπετάνιο, στον καπετάν Νίκο Μαυρή και στον καπετάν Αντώνη Σεβαστό.

Δημήτρης Χόρν, οι θαλασσιές οι χάντρες, σε μουσική του Μίμη Πλέσσα και στίχους του Κώστα Πρεντεντέρη. Μια που είμαστε στην οχιά από Σιδωνίων, θα είμαστε για ίσως και για αυτή την εβδομάδα, έχουμε πάρα πολύ υλικό. Πρέπει να το μοιραστούμε με όλους σας, με τους ανθρώπους τους οποίους είχαμε προσεγγίσει και ήρθαν στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και στις Καλές Θάλασσες της Φωνής της Ελλάδας. Έχουμε πολύ υλικό, όμως να πούμε επίσης για τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα για το μέλλον της Ναυτιλίας, ανέδειξε η πρόεδρος της Vista International και η Γενική Γραμματέα της Ένωσης Εφοπλιστών Μικρών Αποστάσεων, κυρία Αλπή Πετράκη, σε ανάρτησή της με αφορμή την ολοκλήρωση των Ποσειδονίων. Όπως επισήμανε, οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της έκθεσης επιβεβαίωσαν ότι παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις και την αυξανόμενη χρήση της τεχνικής νοημοσύνης, το μέλλον του κλάδου θα καθοριστεί κυρίως από τους ανθρώπους. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη προσέλκυσης νέων στην ναυτιλία, είναι το μεγάλο στοίχημα στη στήριξη των ναυτικών και των στελεχών ξηράς. Η κυρία Πετράκη συμμετείχε σε σειρά εκδηλώσεων και συνεδρίων, μεταξύ των οποίων το WMU Conference, το BIMCO Crewing the Future, το Trade Winds Ship Owners Forum, τη διάσκεψη της Χελμέπα και εκδηλώσεις της Vista Ελλάς. Αυτά οι άνθρωποι θα καθορίσουν το μέλλον της ναυτιλίας και δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό, ανέδειξε σε ανάρτησή της η κυρία Έλπη Πετράκη, πρόεδρος της Vista International και Γενική Γραμματέας της Ένωσης Εφοπλιστών Μικρών Αποστάσεων.

0: Δημήτρης Μπάσης, το τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου και του Κώστα Φέρη ήταν μια φορά εδώ και στην ελληνική ραδιοφωνία είμαστε στις Καλές Θάλασσες. Πάμε γρήγορα να ακούσουμε και το δεύτερο ηχητικό. Δημήτρης Καπράνος, παλιοσυρά, παλιά καραβάνα και καλός συνάδελφος, νευτιλιακός συντάκτης στην Αθεμπορική και στην Εστία φυσικά αρθρογραφία. Έχει δουλέψει σε πάρα πολλά μέσα και έχει φάει τη ναυτιλία μας με το δικό του τρόπο και με το δικό του κουτάλι, με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Πάμε να δούμε τι δήλωσε επισκεπτόμενος τα Ποσειδόνια και τα στούντιο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάνει ένα μικρό ταξίδι, ένα flashback, πώς ήταν τα Ποσειδόνια και πώς είναι σήμερα. Δημήτρης Καπράνος, πάμε να τον ακούσουμε. Εδώ στα Ποσειδόνια 2026, στη μεγαλύτερη γιορτή της ναυτιλίας, και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Βρισκόμαστε στο στούντιό μας, στην Φωνή της Ελλάδας, στις Καλές Θάλασσες, και στους διαδρόμους πέτυχα τον καλό συνάδελφο, τον Δημήτρη Καπράνο, και ποιος δεν το ξέρει, ποιος δεν τον γνωρίζει, έτσι να περιπλανιέται, να φουγκράζεται τα περίπτερα, τον παλμό της έκθεσης του. Και ήταν λίγο έτσι σκεπτικός, ξέρω, ήταν στον κόσμο του. Και του λέω, ρε Δημήτρη, έλα από εδώ, έλα από πούμε δύο κουβέντες στο ραδιόφωνο. Και νάτος και ήρθε, τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δημήτρη, να σε καλά, να σε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Όπως τα λες, σκεφτόμουν κάτι.
0: Τι σκεφτός?
1: Πρέπει να σου πω ότι ήμουν για 12 χρόνια διευθυντής του γραφείου τύπου στα Ποσειδόνια, οπότε τα έχω ζήσει από πολύ μέσα. Και προχθές με το Θέμη τον Μπόκο, τον ιδρυτή των Ποσειδόνια, μιλάγαμε και μου λέει, έχεις πάρει χαμπάρι, τι κάναμε? Λέω, θυμάσαι ρε, που τρέχαμε στην παγόδα να τη γεμίσουμε και δεν γέμιζε? Και θυμήθηκα λοιπόν ότι ο Θέμης ο Βόκος ήταν αυτός ο οποίος επέμενε το Ποσειδόνια να το γράψουμε με γιώτα και όχι με έψιλον γιώτα. Γιατί διαβάζεται
0: στα λατινικά, βέβαια.
1: Γιατί διαβάζεται πιο εύκολα.
0: Θα μπερδευτεί ο.
1: Θα λέγανε Ποσειδόνια.
0: Ποσειδόνια.
1: Και θέλω να σου πω ότι τότε το μεγάλο ερώτημα ήταν πώς θα γράψουν τον τίτλο. Τώρα το ερώτημα είναι πού θα χωρέσουν.
0: Μεγάλο θέμα και αυτό, βέβαια.
1: Διότι λέγαμε να μείνουμε στην παγόδα. Κάπου η παγόδα μας πέταγε στη θάλασσα. Δεν έφτανε. Πήγαμε στο ελληνικό, στο παλιό αεροδρόμιο.
0: Ναι, το θυμάμαι και αυτό.
1: Στις Τέντες.
0: Για δύο χρόνια, τρία
1: χρόνια. Για δύο Ποσειδόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Και εκεί δεν ήταν. Αν κοίταγε ο χώρος πιο καλός, αλλά ήταν ένα δράμα.
0: Εκεί γινόταν χαμός. Το θυμάμαι.
1: Και έτσι λοιπόν καταλήξαν εδώ. Θέλω να σου πω ότι τότε την πλειά την έβγαζα μόνος μου όλη. Δεν είχα ούτε να βοηθώ. Σήμερα είναι τρεις εταιρείες και δεν προλαβαίνουν. Τα Ποσειδόνια μεγάλωσαν πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ. Μεγάλος όγκος, μεγάλη προσέλευση κόσμου και εταιριών, επισκεπτών. Μιλάμε τώρα για 83 χώρες, πόσα περίπτερα.
1: Ναι, δεν συζητάω. Δηλαδή για να παρκάρω σήμερα που έφυγα από τον Πειραιά στις 7.30, έφτασε εδώ πέρα στις 10. Ναι. Θέλω να σου πω ότι υπάρχει πρόβλημα χώρου πλέον.
0: Μήπως πρέπει να το ξαναδούν τώρα από εδώ και στο εξής, το επόμενο μέρα.
1: Θα σου πω κάτι που το λέω τώρα, θα ακουστεί τώρα. Εισηγήθηκα, πρότεινα στον Βόκο να σκεφτούν να αγοράσουν μια έκθεση.
0: Ναι, το άκουσα και αυτό, ναι.
1: Μια μεγάλη έκθεση και να την κάνουν εκείνη εκθεσιακό κέντρο και συναυλιακό χώρο και απ' όλα, να δουλεύει όλο το χρόνο. Δεν υπάρχει ένα μεγάλο τέτοιο πράγμα στην Ελλάδα, ένα μεγάλο, ένα κολοσσέο, δεν υπάρχει. Και όμως γίνονται μεγάλες εκδηλώσεις, γίνονται τεράστιες εκθέσεις, έτσι. Τα Ποσειδόνια λοιπόν, και μόνο την Κίνα που φέρνουν εδώ, φτάνει για να γεμίσει.
0: Κίνα, έχουμε τη Ιαπωνία, Κορέα,
1: 43 χώρες.
0: Τώρα είστε η Γερμανία, Ιταλία πάλι με νέα περίπτερα.
1: Θέλω λοιπόν να σου πω ότι δεν έχουν ακόμα συλλάβει στην Ελλάδα το μέγεθος που έχει η ναυτιλία για τη χώρα. Δηλαδή λέμε, εντάξει, έχουμε πρώτη ναυτιλία, αλλά δεν υπάρχει άλλα. Δεν υπάρχει άλλα.
0: Πρέπει να το δούμε και αυτό.
1: Λέμε ότι είναι εισηγμένοι στα χρηματιστήρια και δεν είναι τόσο ελληνική. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Μετράει ότι μια μικρή χώρα, μια φλούδα γης, που έλεγε ο Νίκος ο Γκάτσος, έχει αυτή την τεράστια δύναμη. Αυτό είναι το θέμα όλο.
0: Επίσης, ακούστηκε τώρα, δεν ξέρω κατά πόσο, μια ιδέα και αυτή, έπεσε και αυτή στο τραπέζι, στα λοιπάσματα, να φτιάξουν όλο αυτό το χώρο.
1: Μα αυτό ήταν, πρέπει να είχε γίνει ήδη. Είχε πάει ο Θέμης Αβόκος, είχαμε πάει στην Εθνική Τράπεζα, είχαμε συζητήσει, είχαμε δει μια άκρη, αλλά τελικά δεν έγινε. Θα σου πω και ένα ωραίο που δεν υπάρχει πάλι παραλυπόμενο. Υπουργός Ναυτιλίας ο Κεφαλογιάννης τότε.
0: Ανέκδοτες ιστορίες, ωραίες αυτά, ωραία.
1: Πάμε με το Θέμη το Βόκο, λοιπόν, να μιλήσουμε για τα Ποσειδόνια. Του λέω, υπουργέ μου, του λέω, για τι γίνεται, στην έκθεση. Και εμείς τι θα πάρουμε, μου λέει. Λέει, τι εννοείς, του λέω. Δεν θα πληρώσετε κάτι στο κράτος. Λέω, μέχρι τώρα δεν πληρώναμε. Ναι, να με βγάλει κάτι το κράτος από τα Ποσειδόνια. Έχει σκεφτεί, του λέω, τι βγάζει.
2: Τόσα χρόνια από την ναυτιλία.
1: Έχει σκεφτεί τι βγάζει από το. Μου λέει, μα δεν θα πληρώσει. Τι να πληρώσουμε, του λέω. Θα μας πληρώσει για να τα κάνουμε, του λέω, μα θες τον Πειραιά. Κατάλαβες, του λέω. Δεν είχε συλλάβει ούτε ο υπουργός τότε το μέγεθος. Κατάλαβες τι γίνεται.
2: Είναι μεγάλη γιορτή, είναι μεγάλος θεσμός και πρέπει να δούμε πώς θα το. Πολλοί λένε ότι πάσχει κάτω ο Πειραιάς με την είσοδο και την έξοδό του και εδώ εξυπηρετεί γιατί είναι κοντά.
1: Δεν υπάρχει. Ο Πειραιάς δεν μπορεί να το κάνει. Τελείωσε. Δεν έχει τις υποδομές. Τελείωσε. Μόνο αν χτίσουν μια πόλη μέσα στη θάλασσα. Μπορεί να γίνει αργότερα μετά από 150 χρόνια. Δεν φτάνει ο Πειραιάς, δεν επαρκεί. Δεν
2: η παγόδα επίσης.
1: Έχει. Όχι, η παγόδα δεν έχουν καν ακουμπήσει οι Κινέζοι.
2: Εκεί πρέπει να τη φτιάξει κάποιος, να φτιαχτεί κάποιος.
1: Είναι μέσα στις σημαντικές υποχρεώσεις. Εδώ υπήρξε υπουργός, μην πούμε όνομα, που φαγώθηκε από την Υπουργή Ναυτιλίας και την πίεσε τους Κινέζους να κάνουν την παγόδα και τα ξενοδοχεία. Θέλω να σου πω ότι ο Πειραιάς, ασχέτως που βρίζουν τον Δήμαρχο, δεν έχουν δίκιο. Δεν επαρκεί η πόλη. Η πόλη. Χτίστηκε για ορισμένους κατοίκους. Δεν φτάνει πια. Δεν
2: και πάλι καλά, δηλαδή.
1: Δεν χωράει άλλους, τελείως.
2: Είναι το κέντρο της ναυτιλίας μας και καλά κρατεί η Ακτιμιά όλη και όχι μόνο. Αλλά εντάξει, θα δούμε.
1: Εγώ έλεγα ότι θα μπορούσε να γίνει ένα τεράστιο κέντρο εκθεσιακό εκεί που γίνεται αυτό το μαυσολείο που σε λίγο, εγώ πιστεύω, σε μερικά χρόνια δεν θα υπάρχει, θα έχει εγκαταληφθεί. Το ελληνικό. Το ελληνικό για μένα είναι λάθος, τεράστιο. Τεράστιο λάθος. Εκεί θα πρέπει να γίνει ένα τεράστιο εκθεσιακό, συναυλιακό.
2: Όλα να γίνουν.
1: Βέβαια. Να τελειώνουμε.
2: Ένας πολυχώρος, πολυχώρος για διάφορα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, Δημήτρη Καβράνο, εσύ πώς, σαν έκθεση τώρα, εντάξει, όσο διάστημα την έχεις δει.
1: Καλά, δεν υπάρχει, επειδή πάω σε άλλες εκθέσεις. Έχω γυρίσει όλο τον κόσμο από εκθέσεις. Δεν υπάρχει καλύτερη στον κόσμο. Δεν υπάρχει καλύτερη στον κόσμο γιατί έχει μεγάλη συμμετοχή και δεύτερον έχει αυτό που θα φανεί παράξενο, αλλά δεν το έχει καμία άλλη φιλοξενία.
2: Και αυτό, οι παράλληλες εκδηλώσεις.
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα άλλο.
2: Δηλαδή, γι' αυτό θέλουν να έρθουν εδώ στην Ελλάδα. Όλοι.
1: Τι λες τώρα.
2: Και για, τα συνέδρια και για τα σεμινάρια και για τα events.
1: Η γυναίκα μου της έλεγα που θα το κοινούμε προχώμαστε, λέω, άμα τελειώσουμε νωρίτερα, να πάμε για κανένα μπριζολάκι στα μουσοκοροπή. Κατάλαβες που σκέφτεται. Δηλαδή, άμα όλος μπορεί να ευχαριστηθεί, τώρα πάω στη Σαγκάη, τι να ευχαριστώ.
2: Ναι, βέβαια. Να είμαστε καλά, να τα ζούμε. Εσύ τα έχεις δει πολύ περισσότερο από εμάς.
1: Σχεδόν μισό αιώνα έχω.
2: Μπράβο σου και να είσαι καιρός, να είσαι δυνατός. Πριν σε αποχαιρετήσουμε και αφού σε ευχαριστήσω και πάλι, τι θα ήθελες να πεις στους ανθρώπους αυτούς της ναυτιλίας και στους ανθρώπους που ταξιδεύουν και σε ακούν από την φωνή της Ελλάδας και της Καλλιζάνης.
1: Καταρχάς, αυτό που πέρασε ευτυχώς στον κόσμο και το είπε και ο γραμματέας του IMO, τώρα με το που του τραβάνε ναυτικοί στα στενά του ορμούς. Είναι ότι δεν υπάρχει ναυτιλία χωρίς ναυτικούς. Έβλεπα χτες.
2: Αυτό είναι το καύσιμο. Πρώτα είναι η ναυτική και μετά είναι το καύσιμο.
1: Έβλεπα χτες τους Κινέζους που είχαν δύο ρομπότ και πηγαίναν ο κόσμος και γελάγανε και φωτογραφίζανε. Λέω: φωτογραφίζετε αυτό, θα σας πάρει τη δουλειά αύριο. Δηλαδή δεν γίνεται χωρίς άνθρωπο. Το βαπόρι έχει ψυχή. Δεν μπορεί να την κυβερνήσει με κουμπάκια. Δεν γίνεται. Mm-hmm. Αυτό δεν γίνεται. Άρα λοιπόν θέλουμε ναυτικούς καλοζωισμένους και καλοπληρωμένους. Αυτό να το ξέρουν.
2: Και εκπαιδευμένους, διότι τα πράγματα εξελίσσονται και
1: εννοείται.
2: Πρέπει να είναι τώρα multitask.
1: Και άνοιγμα στην εκπαίδευση στην ιδιωτική. Δεν υπάρχει άλλη λύση τώρα. Δεν επαρκούν οι ακαδημίες.
2: Έτσι.
1: Ωραία. Καλά ταξίδια στους ανθρώπους.
2: Καλά ταξίδια και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι γερός, να κάνεις ωραία πράγματα.
1: Να είσαι καλά. Να
2: και θα τα πούμε πάλι.
1: Εντάξει, σε φιλιά.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Ο Δημήτρης Καπράνος ήταν αυτός, παλιοσυρά, πολύ καλός συνάδελφος στην αυτοπορική και στην εστιατόρα. Μιλήσαμε για τα Ποσειδόνια, για την ελληνική ναυτιλία. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ήταν στο στούντιο της ελληνικής ραδιοφωνίας στα Ποσειδόνια και τα είπαμε λιγάκι. Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν εδώ στην παρέα μας, τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που επιμελήθηκε τον ήχο. Τα λέμε πάλι αύριο το πρωί. Γεια χαρά, καλές θάλασσες, Αντώνης Καραγιαννάκης. Γεια χαρά.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Καμπαρδόνη. Αυξημένη κίνηση σε βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου στο Κόκκινο, η κάθοδος του Κεφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι το Αιγάλεο, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στην άνοδο, κυρίως στο τμήμα από το Αιγάλεο προς τη Νέα Ιωνία. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια συνολική συμφωνία με ορίζοντα 60 ημερών, βάζοντας στο τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παρολίγο να τυναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής Αντιπροσωπείας. Τελικά, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί κάνει λόγο για σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Λίβανο, όπου το Ισραήλ έρει τα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα, επισημένοντας ωστόσο ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για όσο κριθεί αναγκαίο. Η Χεσμπολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Από τα κέρδη στις απώλειες στο πετρέλαιο, καθώς οι αγορές εστίασαν στα σημάδια πρόοδου στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το Brent υποχώρησε στα 80,26 δολάρια το βαρέλι, στα 77,52 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το κινητό του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί, είχαν θέσει τον 44χρονο στο μικροσκόπιο των ερευνών, ο οποίος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Τελικά ομολόγησε την πράξη του. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του Βρέφους, που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Η αστυνομία εξετάζει αν πρόκειται για περίπτωση κακοποίησης ή σοβαρής παραμέλησης, με τη μητέρα να υποστηρίζει ότι το Βρέφος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από το κρεβάτι. Συνελήφθη 19χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε ενώ οδηγεί με 195 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Σεισμική δόνηση 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε στις 6.30 το πρωί σε απόσταση 310 χιλιόμετρων δυτικά-νότιο-δυτικά της Αθήνας. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 59 χιλιόμετρα δυτικά των Στροφάδων. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές που υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Όσοι δεν συμμορφωθούν αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 100-500 ευρώ, ενώ η υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει ποινή φυλάκης και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές και οι δωρεές. Η μεταφορά χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί ως άτυπη, με συγχωρείτε, δωρεά, ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου και κατ' επέκταση καταλογισμού φόρου. Χιλιάδες υποθέσεις χρηματικών γονικών παροχών και άτυπων δωρεών έχουν φτάσει στη διεύθυνση επίλυσης διαφορών με τους φορολογούμενους να αμφισβητούν φόρους και πρόστιμα ζητώντας την ακύρωσή τους. Αντιμέτωπη με ένα από τα πιο έντονα και πρόωρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών βρίσκεται η Ευρώπη, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να αγγίξουν τους 44 βαθμούς σε αρκετές περιοχές μέσα στις επόμενες ημέρες. Η Γαλλία βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό, με τις αρχές να κλείνουν εκατοντάδες σχολεία και να θέτουν σε επιφυλακή τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, καθώς καταγράφονται οι πρώτοι θάνατοι ηλικιωμένων. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται η Ισπανία, Ιταλία και Βρετανία.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, μπόρες στα βόρειος 36 βαθμούς στα υπηρετικά, αρκετή ηλιοφάνεια και καλοκαιρινές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν σήμερα σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβούλη. Στα ανατολικά υπηρετικά και στην νησιωτική χώρα ο ήλιος θα κυριαρχήσει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις αστάθειες στα ορεινά της Ήπειρου και της Μακεδονίας, έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο ertnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι Δευτέρα 22 του Ιούνιου 2026. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση του ήχου. Και σήμερα έχουμε κάνει μία έρευνα, έχουμε ετοιμάσει μάλλον, γιατί η αλήθεια είναι ότι ήθελε πολύ πολύ καλό και γερό ψάξιμο. Μία έρευνα ολίγων στενάχωρη, αλλά είναι από αυτά από τα οποία πρέπει να τα συζητάμε, πρέπει να τα ξέρουμε, πρέπει να τα βλέπουμε, γιατί κινούμαστε σε αυτούς τους χώρους και καλό είναι να γνωρίσουμε και την ιστορία. Σήμερα θα μιλήσουμε για δυσάρεστες εξελίξεις μέσα στον αθλητικό χώρο, μέσα στους αγωνιστικούς αθλητικούς χώρους. Δηλαδή θα μιλήσουμε για θανάτους που συνέβησαν μέσα στα γήπεδα για διάφορους λόγους, και το έχουμε κάνει αυτό παλιότερα και σε επίπεδο έτσι τοπικό, ελληνικό, αλλά τώρα θα το κάνουμε σε διεθνές επίπεδο, και είναι τόσο πολύ μεγάλο όλο αυτό το κομμάτι σε επίπεδο έρευνας που το έχουμε χωρίσει σε τρεις διαφορετικές εκπομπές. Θα ξεκινήσουμε σήμερα με το μέρος πρώτο, αύριο Τρίτη 23 του μήνα θα έχουμε το δεύτερο μέρος και την Τετάρτη 24 Ιουνίου θα έχουμε το τρίτο και τελευταίο μέρος. Έχουμε πάρει τα πράγματα και θα σας τα παρουσιάσουμε όλα χρονολογικά, γιατί έτσι μάλλον έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, για να μην διαχωρίσουμε τη μία υπόθεση από την άλλη. Και θα πάμε βέβαια με βάση τη χρονολογία σε κάθε σημείο του πλανήτη που είχαμε αυτά τα μοιραία τραγικά γεγονότα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε και θα σας πω ότι ο πρώτος θάνατος που σημειώθηκε στα γήπεδα, που έχει καταγραφεί, είναι το 1931. Τότε ο τερματοφύλακας της Celtic, John Thompson, ήταν 23 ετών, χτύπησε στο κεφάλι σε μία σύγκρουση με τον αντίπαλο παίκτη της Rangers, τον Sam English, και λίγες ώρες αργότερα ξεψύχησε στο νοσοκομείο της Γλασκόβης από το χτύπημα αυτό, το οποίο απέβη θανατηφόρο. Θυμίζει λίγο την ιστορία που είχε γίνει εδώ στην Ελλάδα σε έναν αγώνα ΑΕΚ Παναθηναϊκού, με τον Δικαιόπουλο να χάνει τη ζωή του. Βέβαια ήταν και μια ιστορία τότε που άλλαξε και τα δεδομένα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Περίπου την ίδια περίοδο ήταν, γιατί τότε σε μια σύγκρουση του Δικαιόπουλου με τον Τρίφωνα Τζανετή, χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι ο παίκτης του Παναθηναϊκού και πρώην παίκτης της ΑΕΚ, και μεταφερόμενος στο νοσοκομείο και αυτός έχασε τη ζωή του. Και ήταν το σημαντικό της ιστορίας σαν μετεξέλιξη, ήταν η αλλαγή της νοοτροπίας τότε στο τότε ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί μετά από αυτό το συμβάν ήταν αναγκαστική πλέον η ασφάλιση υγείας των ποδοσφαιριστών από την πλευρά των σωματείων. Έπρεπε δυστυχώς ένας θάνατος να επιφέρει αυτή την αλλαγή. Πάμε στο 1973. Τότε ο Πορτογάλος Φερνάντο Παβάο, 26 ετών, παίκτης της Πόρτο, παθαίνει καρδιακή ανακοπή εντός αγωνιστικού χώρου σε αγώνα που δίνει η ομάδα του με την Σετουμπάλ και χάνει τη ζωή του. Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1977, ο 24χρονος τότε ποδοσφαιριστής της Περούτζια, Ρενάτο Κούρι, παθαίνει έμφραγμα κατά τη διάρκεια αγώνα με την Γιουβέντους, οι άσπονδοι φίλοι του Τωρίνο, έτσι, Γιουβέντους και Τωρίνο. Ο Κούρι έπαιζε στην Περούτζια βέβαια. Θυμήθηκα την Τωρίνο τώρα λόγω της ιστορίας με το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα. Τέλος πάντων, ο Ρενάτο Κούρι χάνει τη ζωή του μέσα στον αγωνιστικό χώρο στο παιχνίδι αυτό με τη Γιουβέντους, και η Περούτζια δίνει το όνομά του παίκτη στο γήπεδό της. Το γήπεδο της Περούτζια λέγεται Ρενάτο Κούρι και είναι έτσι ένα κομμάτι μνήμης στον ποδοσφαιριστή που έφυγε τόσο νωρίς. Πάμε στο 1984, τότε ο Ολλανδός Έρικ Γιόγκουλμπλουντ είναι 25 ετών, αγωνίζεται στην DWS Άμστερνταμ, πεθαίνει σε προπόνηση από χτύπημα κεραυνού. Ασύλληπτο. Έχουμε μια τέτοια περίπτωση και την είχαμε παρουσιάσει εδώ και στην ελληνική έκδοση των θανάτων μέσα στα γήπεδα, με τον ποδοσφαιριστή της Αθλητικής Ένωσης Κυρίνθου στην Εύβοια, που χτυπήθηκε σε προπόνηση, Σικιώτης θυμάμαι το όνομα, έχει πάρει το γήπεδο της Κυρίνθου, έχει πάρει το όνομα του ποδοσφαιριστή, χτυπήθηκε από κεραυνό στην προπόνηση και κατέληξε ακαριαία δυστυχώς. Μια τέτοια περίπτωση είχαμε λοιπόν και το 1984 στην Ολλανδία. Και πάμε στο 1989. Όσο πλησιάζουμε, τόσο περισσότερο ξέρετε υπάρχουν και εικόνες, υπάρχουν και περισσότερα δεδομένα, περισσότερες πληροφορίες για το συμβάν. Και μιας και εδώ θα ακούσουμε και το πρώτο τραγούδι μετά από την ιστορία του Σάμουελ Ογκβαράτζη από την Ιγυρία. Να πούμε ότι έχουμε επιλέξει τραγούδια από την πατρίδα των ανθρώπων για τους οποίους μιλάμε και σε κάθε μία ιστορία που θα ακούμε θα παίζει και ένα έτσι με τοπικό χαρακτήρα τραγούδι. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής λοιπόν της Νιγηρίας Σάμουελ Ογκβαράτζη, 25 ετών, σε αγώνα της εθνικής του ομάδας κόντρα στην Αγγόλα χάνει τη ζωή του. Ο Ογκβαράτζη είχε γεννηθεί το 1964, αγωνιζόταν στην μεσαία γραμμή και ήταν ένας ιδιαίτερα δυναμικός, ταχυδυναμικός, γρήγορος και με μεγάλη ένταση στο παιχνίδι του ποδοσφαιριστής. Να πούμε ότι ήταν ένας ποδοσφαιριστής που ξεχώριζε, όχι μόνο για αυτά που ζούσε και δημιουργούσε μέσα στους αγωνιστικούς χώρους, αλλά και εκτός των αγωνιστικών χώρων. Είχε σπουδάσει νομικά και ήταν ένας από τους πιο μορφωμένους ποδοσφαιριστές για την πατρίδα του εκείνη την περίοδο και είχε παίξει και στην Ευρώπη σε αρκετούς συλλόγους, κυρίως στο Βέλγιο, και από το 1990 ή μάλλον μέχρι το 1990 που τότε αγωνιζόταν στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου η Νιγηρία, και για αυτούς τους αγώνες μιλάμε, στο πλαίσιο αυτών των αγώνων έπαιξε με την Αγγόλα, ήταν βασικό και αναντικατάστατο στέλεχος της εθνικής ομάδας. Ήταν η περίοδος που η Νιγηρία προσπαθούσε να καθιερωθεί στο διεθνές ποδόσφαιρο, έπαιζε ένα ξεχωριστό ποδόσφαιρο τότε, 1990, και φτάνουμε στις 12 Αυγούστου του 1989. Έτσι. Είναι αγώνας προκριματικών για το παγκόσμιο κύπελο. Η Νιγηρία υποδέχεται στο Λάγος, στο εθνικό στάδιο, την Αγγόλα, και στο 77ο λεπτό της συνάντησης ο Σάμουελ Ογκβαράτζη καταραίει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν υπήρξε καμία σύγκρουση, κανένας τραυματισμός, καμία επαφή. Έτσι, απλά την ώρα του αγώνα κατέρευσε στον αγωνιστικό χώρο. Χιλιάδες οι θεατές στο παιχνίδι, υπήρχε υψηλή θερμοκρασία, εντάξει μιλάμε άλλωστε για την Αφρική και μιλάμε για μέσα στο καλοκαίρι, αλλά δεν έχει σημασία αυτό γιατί ο κόσμος εκεί είναι συνηθισμένος από τους υψηλούς δείκτες στην θερμοκρασία. Υπήρχε μεγάλη υγρασία βέβαια και αυτό έπαιζε, συνέτεινε, ήταν ένας σημαντικός ρόλος. Οι γιατροί χαρακτήρισαν ενδεχομένως ως επιβαρυντικό παράγοντα την όλη ιστορία, ωστόσο κατέληξαν ότι δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση την αιτία του θανάτου του ποδοσφαιριστή. Με το που πέφτει στο γήπεδο κάτω ο Ογκβαράτζη, μπαίνει το ιατρικό προσωπικό που υπήρχε εκεί για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, όμως δεν ανταποκρινόταν καθόλου ο ποδοσφαιριστής, μεταφέρθηκε άμεσα εκτός αγωνιστικού χώρου, όπου ουσιαστικά εκεί και διαπιστώθηκε ο θάνατος του 25χρονου ποδοσφαιριστή. Άνοιξε τότε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι κουβέντας σε επίπεδο ιατρικών υποδομών, σε επίπεδο ιατρικής περίθαλψης για την χώρα συγκεκριμένα, για όλη την Ιγυρία, αλλά και ιδιαίτερα στο κομμάτι των αθλητικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων. Η επίσημη αιτία θανάτου, όπως είπαν οι γιατροί, ήταν καρδιακή ανεπάρκεια, η οποία σχετιζόταν με συγγενή καρδιακή ανομαλία. Πήγες αναφέρουν ότι είχε καρδιομεγαλία, δηλαδή είναι ένα φαινόμενο το οποίο η καρδιά είναι μεγαλύτερη σε μέγεθος από το φυσιολογικό, και υψηλή αρτηριακή πίεση, γεγονότα που συνέβαλαν στην κατάρρευση. Βέβαια τώρα όταν μιλάμε για έναν αθλητή αυτού του επίπεδου, ξέρετε τώρα το πρώτο που λέμε όταν παίρνεις έναν καινούριο ποδοσφαιριστή, όταν έρχεται με μεταγραφή, ενώ λες θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις, είναι αυτονόητο πλέον ότι όλες αυτές οι εξετάσεις γίνονται στους ποδοσφαιριστές. Αλλά μιλάμε τώρα για το 1989, τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Μιλάμε για την Αφρική που ήταν σαφώς πολύ πιο υποβαθμισμένη από τις υπόλοιπες υπήρους, παρότι εκεί υπήρχε ένα πολύ ζωντανό κύτταρο αθλητικό και υπάρχει ακόμα. Και καταλαβαίνετε τώρα ότι όταν λέμε μετά κατόπιν εορτής δυστυχώς ότι ο παίκτης υπέφερε από υψηλή αρτηριακή πίεση, είναι ένα θέμα που θα μπορούσε λογικά να τον είχε αποτρέψει σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του σε αγώνες τέτοιας υψηλής στάθμης και έντασης. Υπάρχουν βέβαια εδώ και, γιατί ξέρετε τώρα τα ιατρικά πορίσματα διαφέρουν το ένα από το άλλο, υπάρχει και άλλη μια περιγραφή η οποία τονίζει ότι κυρίως έφταιγε το κομμάτι της καρδιακής ανεπάρκειας και όχι της καρδιομεγαλίας, και άλλα αναφέρουν ότι ήταν ένα συνδυασμός των δύο, δηλαδή της καρδιομεγαλίας και της υπέρτασης. Ακούμε τώρα λοιπόν το πρώτο μας τραγούδι, Wait For Me. Είναι τραγούδι από την Νιγηρία εκείνης της περίοδου, έτσι προσπαθούμε να πάμε και να ταξιδέψουμε σε εκείνες της περίοδου. Ερμηνεύουν King Sunny Ade και Onyeka Oniemu.
1: I love you, I want to marry you, I want you.
2: I want you too, but I had promised not to until after our marriage. I know you wait because you love me.
1: I love you.
2: I love you.
1: I wait.

1990 περνάμε στην ιστορία του David Longhurst, ο οποίος ήταν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, Εγγλέζος, αγωνιζόταν στην επίθεση. Τα περισσότερα ποδοσφαιρικά του χρόνια τα πέρασε στην Lincoln City. Γεννήθηκε το 1965, είχε τη φήμη ενός φορ παλιάς κοπής, έτσι που λέγαμε, ότι ήταν μπουκαδόρος, δυνατός στην περιοχή, σκληρός, δυναμικός φορ. Και έπαιζε βέβαια στις χαμηλότερες κατηγορίες του αγγλικού ποδοσφαίρου, που είχε κάνει πολύ μεγάλο όνομα για τη δυνότητά του στο σκοράρισμα, αλλά γενικότερα και για όλη αυτή την παραγωγική μέσα στον αγώνα παρουσία του. Ξεκίνησε στη Nottingham Forest χωρίς να παίξει ποτέ στην πρώτη ομάδα και στη συνέχεια αγωνίστηκε και σε άλλες ομάδες, στην Halifax Town και την Northampton Town επίσης. Στην Lincoln City ήταν βασικό μέλος της επίθεσης, τον αγαπούσε πάρα πολύ ο κόσμος για τους λόγους που ανέφερα και νωρίτερα, και στο 1990, στην μοιραία αυτή μέρα για την οποία και θα συζητήσουμε, ήταν μια περίοδος που βρισκόταν πραγματικά στην κορύφωση της καριέρας του, και το γεγονός που συνέβη ουσιαστικά σημάδεψε το αγγλικό ποδόσφαιρο ως μία από τις πιο γνωστές περιπτώσεις τότε, άλλωστε αν εξαιρέσουμε την ιστορία που είπαμε, η οποία διαδραματίστηκε στη Σκωτία το 1931, δεν είχαμε άλλα περιστατικά να έχουν συμβεί σε τέτοιο επίπεδο στην Αγγλία. 8 Σεπτεμβρίου 1990, εκεί μεταφερόμαστε, και η Lincoln City παίζει με την York City στο Bootham Crescent. Αυτό ήταν το γήπεδο. Κάποια στιγμή ξαφνικά, στο δεύτερο ημίχρονο, ο Longhurst καταραίει. Πάλι δεν είχαμε καμία σύγκρουση, δεν υπήρχε κανένας τραυματισμός πριν πέσει στο έδαφος. Το παιχνίδι διακόπτεται φυσικά για να δει ο διαιτητής και οι συμπαίκτες του τι ακριβώς συμβαίνει, και καταλαβαίνω αμέσως ότι είναι ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό. Υπήρχαν πάρα πολλοί θεατές και μάλλον σχεδόν σαν σπίρτο άναψε η φλόγα της αγωνίας για το τι συνέβαινε με τον Longhurst. Όλοι κατάλαβαν ότι κάτι δεν πήγαινε

καλά. Ήταν ευνίδια και πλήρης η απώλεια αισθήσεων του ποδοσφαιριστή. Σταμάτησε ο αγώνας, δεν συνεχίστηκε. Το ιατρικό προσωπικό προσπάθησε, μπαίνοντας μέσα στον αγωνιστικό χώρο, να δει τι γίνεται και να βοηθήσει, να μεταφέρει άμεσα τον ποδοσφαιριστή στο νοσοκομείο. Έγιναν προσπάθειες ανάνυψης, αλλά στο νοσοκομείο ουσιαστικά, ενώ είχε μεταφερθεί χωρίς αισθήσεις, έγινε γνωστό ότι έχει φύγει από τη ζωή. Διαπιστώθηκε ο θάνατός του σε ηλικία 25 ετών. Ένα πραγματικά σοκαριστικό γεγονός για το αγγλικό ποδόσφαιρο εκείνη την περίοδο. Και άνοιξε μια συζήτηση, όπως είπαμε νωρίτερα, και για την Νιγηρία, για τις ανάγκες που υπάρχουν για καλύτερη ιατρική ετοιμότητα εντός των αγωνιστικών χώρων στα γήπεδα. Τώρα, για την επίσημη αιτία θανάτου αναφέρθηκε η καρδιακή ανεπάρκεια, χωρίς να δίνονται λεπτομέρειες άμα υπήρχε κάποια υποκείμενη πάθηση. Συμφωνούν όλοι όμως ότι ήταν ένα φυσικό καρδιακό επεισόδιο και δεν προήλθε σε καμία περίπτωση από κάποιον τραυματισμό. Οι αναφορές έχουν κάποιες ασάφειες, δεν δίνουν πολλές λεπτομέρειες, αλλά η ουσία είναι επιβεβαιωμένο ότι το περιστατικό ήταν σαφώς καρδιακό περιστατικό. Η περίπτωση του Longhurst είναι μία από τις πρώτες σε παγκόσμιο επίπεδο που κατέστησαν αναγκαία την παρουσία απεινιδωτών στα γήπεδα. Και ακούμε τώρα το τραγούδι Unchained Melody από τους Righteous Brothers.

Πάμε σε μια ιστορία τώρα η οποία είναι σχετική με την Ελλάδα. Δηλαδή θα μιλήσουμε για έναν ποδοσφαιριστή τον οποίο τον γνωρίσαμε και εδώ στα ελληνικά ποδοσφαιρικά γήπεδα. Και πάμε στο 1992. Ο Αργεντίνος Χουάν Χιλμπέρτο Φούνες, 29 ετών τότε, γνωστός από το πέρασμά του στον Ολυμπιακό, σε έναν αγώνα της Βελές του Σάρσφιλντ με την River Plate χάνει τις αισθήσεις του και πέφτει στο έδαφος χωρίς καμία αντίδραση. Και ουσιαστικά πέφτει σε κόμμα το οποίο διαρκεί 3 ημέρες, όταν και καταλήγει στο νοσοκομείο 3-24 ώρα μετά την αναμέτρηση. Ο Φούνες όταν είχε έρθει εδώ, παιδιά, ήταν, το θυμάστε όλοι, ήταν ένας ιδιαίτερα εκρηκτικός παίκτης. Μπορεί να μην απέδωσε τα αναμενόμενα και όλα όσα περίμεναν οι φίλοι του Ολυμπιακού, αλλά έτσι φαινόταν Αργεντίνος με ταπεραμέντο, αγωνιστικό, ποδοσφαιρικό, έτσι. Και ανακαλύφθηκε αργότερα, μετά την ιστορία δηλαδή, αφού έφυγε από τη ζωή και έγιναν οι απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις, ότι είχε εκγενετήσει ένα μεγάλο πρόβλημα με την καρδιά του και το πρόβλημα αυτό εντοπίστηκε ως υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Και τώρα εδώ ανοίγει συζήτηση, έτσι. Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει παίξει υψηλό επίπεδο στα γήπεδα της Αργεντινής αλλά και στην Ευρώπη και λες πώς είναι δυνατόν να έχει εκγενετήσει αυτό το τόσο σοβαρό πρόβλημα που αν το τσιμπήσουν οι γιατροί θα του πούν μεγάλε, δεν μπορείς να παίξει τέτοιο επίπεδο μπάλα. Θα πρέπει να... δεν γίνεται. Και ουσιαστικά να μην το γνωρίζει κανείς και να το μαθαίνεις μετά θάνατον. Και όντως τώρα, αυτό που είπα και νωρίτερα, δηλαδή με το κομμάτι των ιατρικών εξετάσεων, φαίνεται ότι έχουν τελείως αλλάξει και δεν είναι τώρα μόνο οι εργομετρικές που προφανώς και τότε γίνονταν εξετάσεις. Να δουν αν ο παίκτης είναι καλά, να κοιτάξουν άμα τα γόνατά του είναι καλά, αν ο μηνίσκος του είναι εντάξει. Αλλά σε αυτό το επίπεδο, έτσι, δεν γινόταν ένα γενικότερο check-up, κοίταζαν μόνο το κομμάτι το αθλητικό. Και σίγουρα από τότε μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει αυτά τα δεδομένα. Πάμε στο 1998 και εκεί θα συναντήσουμε έναν από τους πιο εμβληματικούς ποδοσφαιριστές της Ουαλίας, τον Ρόμπι Τζέιμς, ο οποίος είχε γεννηθεί το 1957, αγωνιζόταν στη μεσαία γραμμή και κυρίως τα περισσότερα χρόνια τα έπαιξε στη Swansea City, ομάδα στην οποία αγαπήθηκε ιδιαίτερα. Στις αρχές της δεκαετίας του 80 η ομάδα της Swansea κατάφερε να φτάσει μέχρι την πρώτη κατηγορία με πρωταγωνιστή τον Ρόμπι Τζέιμς. Εκτός από τη Swansea έχει παίξει και στη Stoke City και στην Queen's Park Rangers και σε άλλους συλλόγους, ενώ έχει στο παλμαρέ των αγωνιστικών του εμφανίσεων αρκετές συμμετοχές και με την εθνική ομάδα της Ουαλίας. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος φημιζόταν για την μεγάλη του αντοχή, δηλαδή ήταν γερός καριέτερ, είχε συνέχεια 90 λεπτά μέσα στον αγωνιστικό χώρο, είχε καλή τεχνική, αλλά και ήταν και μια ηγετική φυσιογνωμία εντός αγωνιστικού χώρου. Αυτό που λέμε δηλαδή, έπαιρνε την ομάδα στις πλάτες του. 18 Φεβρουαρίου του 1998 ο Τζέιμς έπαιζε τότε με την ομάδα Barry Town σε έναν αγώνα του αλικού πρωταθλήματος απέναντι στην Λιανέλη στο Τζένερ Πάρκ. Υπολογίστε τώρα, έτσι, γεννηθείς του 57 και μιλάμε τώρα ότι έχουμε φτάσει στο 98. Για βάλτε το να δείτε πόσο ετών είναι, 41 ετών. Και στην ομάδα αυτή που έπαιζε, στην Barry Town, ήταν ποδοσφαιριστής και προπονητής μαζί. Στο παιχνίδι αυτό, τέλος πάντων, της Barry Town με την Λιανέλη, καταραίει και εδώ δεν έχουμε καμία σύγκρουση, δεν έχουμε κάποιο τραυματισμό είτε κοντά στην κατάρρευση ή πριν. Ήταν ένας αγώνας ο οποίος είχε κυλήσει ομαλά χωρίς ιδιαίτερες εντάσεις για τον Ρόμπι Τζέιμς. Συμπαίκτες και θεατές πανικοβάλλονται, το παιχνίδι διακόπτεται αμέσως. Φυσικά και όλα συμβαίνουν με έναν ευνίδιο τρόπο και αμέσως καταλαβαίνουν όλοι ότι είναι ένα πολύ σοβαρό ιατρικό συμβάν. Τρέχουν να βοηθήσουν, τώρα μιλάμε και σε λίγο πλέον ερασιτεχνικό επίπεδο αγώνας που γίνεται, να προσφέρουν με κάθε τρόπο ιατρική βοήθεια πριν έρθει το ασθενοφόρο για να τον πάρει και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο. Διαπιστώνεται ο θάνατός του σχεδόν ακαριαία, μεταφέρεται στο νοσοκομείο όπου και ουσιαστικά ανακοινώνεται ότι ο Ρόμπι Τζέιμς έφυγε από την ζωή. Είναι μεγάλη συγκίνηση σε όλη την Ουαλία και στο ουαλικό ποδόσφαιρο.
Μιλάμε για μια ιδιαίτερα γνωστή μορφή, έναν παίκτη που ήταν αγαπητός και μια φυσιογνωμία που από μόνη της ήταν έτσι πολύ αγαπητή. Τώρα, για τους λόγους, επίσημα, ο θάνατος προκλήθηκε από καρδιακή προσβολή. Έμφραγμα, έτσι. Δεν υπάρχει εκτενής αναφορά ότι αντιμετώπισε δηλαδή κάποια υποκείμενη καρδιοπάθεια και όλοι συμφωνούν ότι ήταν ένα φυσικό καρδιακό επεισόδιο που δεν προήλθε σε καμία περίπτωση από κάποιον τραυματισμό ή άλλου είδους ένταση. Καταγράφεται η ιστορία του James ως μία από τις πιο γνωστές ιστορίες θανάτων μέσα στους αγωνιστικούς χώρους για έναν ενεργή ποδοσφαιριστή, γιατί απλά και μόνο δεν υπήρχε κανένα ιατρικό ιστορικό βεβαρημένο. Δηλαδή δεν ήξερε ότι είχε κάποιο πρόβλημα καρδιολογικό και πού να φανταστεί ότι πάνω στην ένταση και την πίεση ενός αγώνα θα πάθαινε καρδιακή προσβολή. Δυστυχώς. Πάμε να ακούσουμε τώρα το τραγούδι Believe με την Cher.

Πάμε στο 1995. Ο Νιγηριανός Αμίρ Άγκβε, 29 ετών, φεύγει από τη ζωή μετά από καρδιακό επεισόδιο σε έναν αγώνα της Τζούλιος Μπέργκερ με την Μαζακένε της Μοζαμβίκης. Το 1998 ο Γερμανός Άξελ Γιούπτνερ της Carl Zeiss Jena παθαίνει έμφραγμα κατά τη διάρκεια της προπόνησης και την επόμενη μέρα ανακοινώνεται ο θάνατός του. Το 2000 ο Ρουμάνος διεθνής Καταλίν Χιλντάν, 24 ετών, παίζει στην Δυναμό Βουκουρεστίου σε ένα αγώνα με την Ολτενιτά, παθαίνει καρδιακή προσβολή, σωριάζεται στο έδαφος και φεύγει από τη ζωή. Το 2002 ο Στέφαν Τολέσκι, 27 ετών, από τα Σκόπια, αγωνίζεται στην Νάπρεντοκ, χάνει τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Κουμάνοβο και μεταφέρεται στο νοσοκομείο που αργότερα ανακοινώνει το θάνατός του. Το 2002 επίσης έχουμε την περίπτωση του Κολομβιανού Χερμάν Γκαβίρια, 32 ετών, ο οποίος χάνει τις αισθήσεις του σε προπόνηση της Αμέρικα Κάλι όταν τον χτυπάει κεραυνός. Είναι το δεύτερο περιστατικό αυτό και ουσιαστικά ακαριέα διαπιστώνει το θάνατός του. Πάμε στο 2003. Είναι μια σκηνή που την έχουμε δει περισσότεροι, γιατί πλέον έχουμε μπει στην εποχή του βίντεο, της αναπαραγωγής, της εικόνας. Υπάρχει και το διαδίκτυο, έτσι. Έχει αρχίσει να μπαίνει αρκετά δυνατά, θα λέγαμε, στη ζωή μας και το διαδίκτυο. Και είναι η περίπτωση που έκανε όλο τον πλανήτη να σοπάσει κυριολεκτικά. Ο Μαρκ Βιβιέν Φόε, διεθνής ποδοσφαιριστής από το Καμερούν, γεννημένος το 1975, έπαιζε στην μεσαία γραμμή κεντρικός, έτσι, μέσος, ένας από τους πιο δυναμικούς και ταλαντούχους παίκτες της γενιάς του. Έπαιξε σε μεγάλα πρωταθλήματα στην Ευρώπη, σε μεγάλες ομάδες, στη Lens, στη West Ham, στη Lyon και στην Manchester City. Με την εθνική ομάδα του Καμερούν είχε στην πλάτη του τις κατακτήσεις δύο κυπέλων Εθνών Αφρικής το 2000 και το 2002 και ήταν βασικός τέλεχος της ομάδας που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2000. Εργατικός παίκτης, σκληραγωγημένος, με πολύ καλό, καθαρό χαρακτήρα, τον αγαπούσε πάρα πολύ ο κόσμος και την περίοδο για την οποία μιλάμε, το 2003, βρισκόταν πραγματικά στο απόγειο της καριέρας του. 26 Ιουνίου 2003 είναι ο ημιτελικός του Confederations Cup ανάμεσα στο Καμερούν και την Κολομβία στο Stade Gérald στην Λιόν. Ο Φόε καταραίει στο κέντρο του γηπέδου στο 72ο λεπτό. Καμία σύγκρουση, καμία επαφή με άλλο παίκτη και το βίντεο δείχνει ότι ξαφνικά εκεί που βρίσκεται τον έχει πιάσει η γωνία του βίντεο, πέφτει μόνος του ενώ το παιχνίδι συνεχιζόταν. Το περιστατικό γίνεται μπροστά σε χιλιάδες θεατές, το τηλεοπτικό κοινό παγώνει και προκαλείται έτσι μια κατάσταση πανικού άμεσα. Το ιατρικό προσωπικό σπέβδει αμέσως στο γήπεδο να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες πριν μεταφερθεί στα αποδυτήρια, όπου συνεχίζονται και εκεί οι προσπάθειες ανάνυψης. Παρά τις προσπάθειες για περίπου 3 τέταρτα, διαπιστώνει το θάνατός του λίγο αργότερα, σε ηλικία μόλις 28 ετών. Ο αγώνας ολοκληρώνεται. Η είδηση ανακοινώνεται μετά τη λήξη του αγώνα. Και βέβαια αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο αν το δούμε με καθαρά άλλη λογική και φιλοσοφία πέρα από το επαγγελματικό κομμάτι μιας διοργάνωσης νομίζω ότι κρύβει πολλά πολλά ερωτηματικά. Η νεκροψία δείχνει ότι ο Φόε πέθανε από καρδιακή πάθηση, ότι έπασχε από υπερτροφική καρδιομυοπάθεια, έτσι, αλλά ουσιαστικά και αυτό δεν ήταν γνωστό. Θα έπρεπε να είχε διαγνωστεί ότι έχει καρδιακή ανεπάρκεια και να μην έχει τη δυνατότητα να αγωνίζεται. Ακούμε τώρα το τραγούδι «Άγιο Αφρικα», «Longhe Longhe».

Πάμε στο 2004 και την υπόθεση του Μίκλος Φεχέρ, διεθνής Ούγγρος ποδοσφαιριστής. Είχε γεννηθεί το 1979, αγωνιζόταν στην επίθεση, ξεκίνησε την καριέρα του στην Ουγγαρία, αλλά γρήγορα πήρε μεταγραφή στην Πορτογαλία, έπαιξε στην Μπενφίκα, αλλά έπαιξε και στην Πόρτο και στην Μπράγκα ως δανεικός. Πολύ γρήγορος επιθετικός, εργατικός, ομαδικός, είχε πολύ καλά στοιχεία και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στα αποδυτήρια. Στον αγώνα αυτό λοιπόν, που φτάνουμε στις 25 Ιανουαρίου του 2004, είναι ένας αγώνας της Μπενφίκα κόντρα στην Βιτόρια Ντεγκιμαράες στο στάδιο Αλφόζο Ενρίκες. Ο Φεχέρ μπαίνει σαν αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Στα τελευταία λεπτά του αγώνα δέχεται κίτρινη κάρτα για καθυστέρηση, χαμογελάει προς το διαιτητή και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα καταραίει ξαφνικά στο γήπεδο χωρίς καμία επαφή με άλλον παίκτη. Καταγράφεται ζωντανά φυσικά από τις κάμερες του περιστατικό. Άμα το δείτε στο διαδίκτυο, είναι πράγματι συγκλονιστικό. Αμέσως μπαίνει το ιατρικό προσωπικό μέσα για να βοηθήσει. Μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο σε ώρα Ολιβέιρα της Γκιμαράες. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώνεται άμεσα ο θάνατός του. Ήταν μόλις 24 ετών. Ο αγώνας διακόπτεται και το πορτογαλικό ποδόσφαιρο βυθίζεται στο πένθος. Η νεκροψία καταλήγει ότι πέθανε από καρδιακή ανακοπή, η οποία προκλήθηκε από καρδιακή αρρυθμία λόγω υπερτροφικής καρδιομυοπάθειας. Ούτε αυτό ήταν γνωστό και σίγουρα ούτε ο Μίκλος Φεχέρ κάτω από αυτές τις συνθήκες έπρεπε να αγωνιζόταν σε τέτοιο επίπεδο. Ακούμε τώρα το τραγούδι «Dragostea Din Tei Song» από τους Ozone.

Λοιπόν, πάμε στο 2004 και πάμε στη Γουατεμάλα. Ο Ντανής Ορτής είναι τερματοφύλακας της ομάδας Μουνισιπάλ, 26 ετών, και στον αγώνα, μετά από σύγκρουση με αντίπαλο παίχτη, παθαίνει ρήξη του μυοκαρδίου και πεθαίνει ακαρία. Παραμένουμε στο 2004 και πάμε στην Βραζιλία, συναντάμε τον Σερτζίνιο, ο οποίος είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, γεννημένος το 1974, δηλαδή την περίοδο που μιλάμε είναι 30 ετών, αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός, έχει παίξει και στην Σάο Κατεάνο, μια από τις πολύ δυνατές ομάδες της Βραζιλίας, αρχές της δεκαετίας του 2000, και είναι βασικός παίκτης εκεί, από τους θεωρούμενα καλούς και αξιόπιστους αμυντικούς στο βραζιλιάνικο πρωτάθλημα. Είναι σε εξέλιξη η καριέρα του όταν συμβαίνει το περιστατικό που συγκλονίζει όλη τη χώρα. 27 Οκτωβρίου του 2004, κατά τη διάρκεια του αγώνα ανάμεσα στην Σάο Κατεάνο και την Σάο Πάολο, στο εστάδιο Ντε Μορούμπι, ο Σερτζίνιο καταρρέει ξαφνικά στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν υπάρχει ούτε εδώ σύγκρουση, επαφή με κανέναν παίκτη. Οι τηλεοπτικές εικόνες δείχνουν ότι πέφτει μόνος του, ενώ το παιχνίδι συνεχιζόταν. Προκαλεί σοκ βέβαια η εικόνα αυτή μπροστά σε χιλιάδες θεατές, και ανακαλύπτεται ότι υπήρχε καρδιολογικό πρόβλημα, το οποίο το ήξερε. Ήταν γνωστό δηλαδή. Ο αγώνας διακόπτεται, μπαίνει το ιατρικό προσωπικό, προσπαθεί να βοηθήσει, τον παίρνουν, πηγαίνουν στο νοσοκομείο Σάο Λουίζ, και μετά από προσπάθειες ανάνυψης δεν καταφέρουν κάτι οι γιατροί, διαπιστώνεται ο θάνατός του. Προκαλείται και ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση στη Βραζιλία για τους ιατρικούς ελέγχους, για την ευθύνη των συλλόγων και των ομοσπονδιών. Η επίσημη αιτία θανάτου είναι η καρδιακή ανακοπή λόγω σοβαρής καρδιοπάθειας, και εδώ αναφέρεται ότι έπασχε από καρδιακή πάθηση που είχε διαγνωστεί πριν από τον αγώνα. Υπάρχει συνένεση ότι η υποκείμενη αιτία ήταν καρδιοπάθεια, αλλά διατυπώνεται με διαφορετικούς όρους, δηλαδή καρδιακή ανεπάρκεια, καρδιακή ανακοπή. Για το πώς αντιμετωπίζεται, τι ήταν αυτό που επέφερε το συμβάν, αλλά η ουσία είναι ότι ήταν γνωστό και ο παίκτης αγωνίστηκε. Λοιπόν, αύριο θα έχουμε το δεύτερο μέρος με άλλες τραγικές περιπτώσεις. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Walid Elias. Κλείνουμε με το τραγούδι Voodoo XR Skunk, ένα τραγούδι βραζιλιάνικο.

Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε. Μάλλον καλώς συνεχίζετε να είστε στη Φωνή της Ελλάδας. Θα ακούσετε την εκπομπή Ελλάδα στον κόσμο. Αλλά ναι, δεν είμαι ο Γιώργος Διονυσόπουλος, είμαι η Φούλη Ζαβιτσάνου και θα είμαστε παρέα αυτές τις δύο ώρες, αναπληρώνοντας τον αγαπημένο και καλό συνάδελφο. Είμαστε εδώ, μας ακούτε εν κινήσει ή εμπλώ στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας. Μας ακούτε διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και στο rteco.gr. Που είναι η πλατφόρμα, όλη η ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Μας ακούτε μέσα από τα ψηφιακά ραδιοφώνα και τις τηλεοράσεις σας στην ένδειξη Voice of Greece εντός Ελλάδας και σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας ΕΡΤΦΛΙΞ. Επικοινωνείτε μαζί μας στο email μας με ένα παραδοσιακό, να το πούμε κάπως, τρόπο thevoiceofgreece@er.gr, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram Voice of Greece Pavla Air, τη Φωνή της Ελλάδας βεβαίως, και μας μπορούμε να επικοινωνούμε και μέσω Viber και WhatsApp από το νούμερο 69-300-78-283, επαναλαμβάνω, 69-300-78-283, Viber και WhatsApp, που οι πιο πολλοί Έλληνες του εξωτερικού βέβαια έχουν αυτά συνήθως αυτές τις πλατφόρμες για να επικοινωνούν. Είμαστε εδώ παρέα, είναι η Κατερίνα Χούμπα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στην παραγωγή, είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στον ήχο και, όπως είπαμε, εγώ, ο Φούλης Ζαβιτσάνου, εδώ στο μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Λοιπόν, η εβδομάδα ξεκινάει Δευτέρα σήμερα, 22 του Ιουνίου. Ξεκινάει έτσι λίγο παράδοξα, αν το πάρουμε καιρικά, δηλαδή αν μας ακούτε από Γαλλία και από δυτική Βόρεια Ευρώπη, μάλλον εδώ είμαστε καλύτερα από άψη δροσιάς, από τις θεσίες, αν και είναι παράδοξο, είναι αληθινό, είναι έτσι μέσα στο πλαίσιο μάλλον της κλιματικής κρίσης. Το λέμε το μάλλον έτσι για να έχουμε κάτι να πούμε, προφανώς είναι αυτό. Είναι μια ακόμη ένδειξη το πόσο διαταραγμένη είναι η κλιματική κατάσταση στον κόσμο. Στην Αθήνα λοιπόν εδώ απολαμβάνουμε ένα πολύ ωραίο βοριαδάκι, ένα δροσερό αέρα και νορμάλ θερμοκρασίες για την εποχή. Την ίδια ώρα που, όπως βλέπουμε και στην τηλεόραση της ΕΡΤ αυτή τη στιγμή πριν από λίγο με τη Θωμαΐς Παπαϊωάννου στο Παρίσι, υπάρχει καύσωνας, υπάρχουν άνθρωποι που ήδη έχουν πεθάνει από αυτό το φαινόμενο και υπάρχει και βέβαια και μια φοβερή αναστάτωση στη ζωή των ανθρώπων, γιατί δεν μπορούν προφανώς να ακολουθήσουν καμία καθημερινή ρουτίνα με τα δεδομένα αυτά των 40 και 42 βαθμών Κελσίου σε χώρες που δεν είναι συνηθισμένες σε αυτό και σε χώρες βέβαια, μην το ξεχνάμε, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, που δεν έχουν και την οργάνωση, δεν έχουν δηλαδή κλιματισμό κτλ. Γιατί εμείς εδώ πέρα είμαστε μαθημένοι όσο να το κάνεις. Ταυτόχρονα, Δευτέρα πρωί, μάθαμε για άλλη μια φορά, το λέω άλλη μια φορά γιατί έτσι πολλές φορές έχουμε πει να φτάσαμε στο τέλος, όχι, τελικά δεν φτάσαμε στο τέλος, γίνεται πάρα πολύ συχνά το τελευταίο καιρό, να μάθουμε, ανακοινώθηκε πάλι λοιπόν ότι είμαστε στο τέλος της συμφωνίας Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, ότι υπάρχει ένας οδικός χάρτης που θα ακολουθηθεί, ότι υπάρχουν ένα περιθώριο 60 ημερών για να συζητηθούν όλες οι λεπτομέρειες και να κλείσουν επιτέλους τα μέτωπα και το μέτωπο το πολεμικό και το θέμα των στενών του Χορμούς και όλα αυτά τα φλέγοντα. Αλλά έχουμε πολλά πισωγυρίσματα, πολλή αστάθεια και, όπως πολύ μάλλον έτσι, το σχόλιο της ιρανικής πλευράς σήμερα το πρωί νομίζω ήταν από τα πιο χαρακτηριστικά, που είπε ότι δεν οριστικοποιείται τίποτα μέχρι να οριστικοποιηθούν όλα. Για την ακρίβεια, το είπαν ως εξής: οι Ιρανοί λένε λοιπόν ότι μέχρι να οριστικοποιηθούν όλα, τίποτα δεν είναι οριστικό. Μοιάζει μια φιλοσοφική ρίση, αλλά νομίζω είναι πάρα πολύ κοντά στην πραγματικότητα αυτού. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε όλα αυτά και τα εντός Ελλάδας ζητήματα, πολιτικής και όχι μόνο, και τα διεθνή και πολιτιστικά, και ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διατροφή μας, τα μεταλλαγμένα, τη πολύ σημαντική προσπάθεια που γίνεται σε διάφορα μέρη της Ελλάδας για να υπάρξουν τρόποι να η μικρή παραγωγή, οι μικρές γεωργικές και αγροτοδιατροφικές μονάδες να επιβιώσουν και να προτείνουν και έναν άλλο τρόπο διατροφής με βάση το αντίθετο από τα μεταλλαγμένα και τη μαζική γεωργία και μαζική κτηνοτροφία, την τοπική ποικιλία, την μικρή βέβαια ποσότητα, αλλά την ποιότητα κτλ. Έχουμε λοιπόν μια γκάμα θεμάτων σήμερα, θα είμαστε εδώ παρέα αυτές τις δύο ώρες. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να συναντήσουμε
το Σπύρο το Σουρμελίδη, να κάνουμε έτσι ένα πρώτο σχολιασμό πολιτικής επικαιρότητας.

0: Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον κύριο Σπύρο Σουμελίδη, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας για να σχολιάσουμε έτσι την πολιτική επικαιρότητα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Σουμελίδη.
1: Εγώ σας, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, καλά.
0: Πώς ξεκίνησε καλά, η εβδομάδα, πώς τα είδατε έτσι το ξεκίνημα πρωί-πρωί, άλλη μια φορά συμφωνία, βέβαια και με τη φοβερή ρίση του Ιράν ότι τίποτα δεν είναι οριστικό μέχρι να οριστικοποιηθούν όλα, ενώ έχουμε πει ότι κλείσαν όλα, υπάρχει ο δικός χάρτης, υπάρχουν 60 μέρες, θα κλείσουν τα μέτωπα για το ζήτημα του Χορμούζ και όλα. Πάντα έχουμε μια αίσθηση ρευστότητας και νομίζω ότι αυτή η ρίση του Ιράν έτσι ήταν πολύ έτσι το πρωί, πολύ έτσι εύστοχη. Τίποτα δεν είναι οριστικό μέχρι να οριστικοποιηθούν όλα.
1: Ναι, βεβαίως. Και είναι το αληθινό αυτό. Είναι το αληθινό σε όλες τις δύσκολες διαπραγματεύσεις, πάντα έτσι είναι. Αλλά εδώ υπάρχει πολύ μεγάλη δυσπιστία. Το Ιράν το ομολογεί ευθέως ότι είναι απόλυτα δυσπιστή απέναντι στις ΗΠΑ, πολύ περισσότερο στο Ισραήλ, ότι θα τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Φαίνεται όμως ότι παρά τα και αυτές τις εκτός, να το πούμε, εκτός προγράμματος δηλώσεις πάλι του Τραμπ, την ώρα που ο Βάνς, ο αντιπρόεδρος του, ήταν εκεί να διαπραγματευτεί στην Ελβετία.
0: Ναι, ναι.
1: Κάποια στιγμή θα μπορούσαν να κάνουν πολύ μεγάλο κακό. Φαίνεται όμως ότι πλέον όλοι είναι πολύ πιο έμπειροι με τον Τραμπ, το προς πίσω, σήμερα λέω αυτό, μετά από μια ώρα κάτι άλλο. Επομένως, από αυτά που λένε και οι διαπραγματευτές Πακιστάν και Κατάρ,
0: ναι,
1: φαίνεται ότι ξεκίνησαν πια επί της ουσίας οι διαβουλεύσεις, πέρα δηλαδή από το μνημόνιο κατανόησης, έτσι ώστε να αρχίσουν να γίνονται βήματα και μπας και φτάσουμε σε κάποια συμφωνία. Μεγάλο αγκάθι, η στάση του Ισραήλ στον Λίβανο, όπου συνεχίζονται οι μάχες και ο πόλεμος. Αυτό είναι πολύ μεγάλο αγκάθι και δημιουργεί κινδύνους, αλλά είναι γνωστό και αυτό ότι ο Νετανιάχου δεν θέλει να υπάρξει συμφωνία. Θεωρεί ότι δεν πρέπει να υπάρξει συμφωνία. Θεωρεί ότι οποιαδήποτε συμφωνία, καλή ή κακή, είναι υπέρ του Ιράν και γι' αυτό δεν την θέλει.
0: Ναι.
1: Αυτό ισχυρίζεται και υποστηρίζει το Ισραήλ, εν πάση περιπτώσει.
0: Βέβαια.
1: Επομένως, τώρα είμαστε σε μια κατάσταση σε ό,τι αφορά το Ιράν με τις ΗΠΑ, σε μια κατάσταση μη πολέμου. Έχουμε μη πόλεμο, δεν έχουμε όμως και ειρήνη.
0: Δεν έχουμε ειρήνη, έχουμε μη πόλεμο.
1: Δεν έχουμε ειρήνη, δεν έχουμε και πόλεμο. Έχουμε μια κατάσταση στην κόρη του ξηραυτού πολύ επικίνδυνη, η οποία είναι επικίνδυνη και για όλη την περιοχή. Και βλέπουμε ότι η Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, αλλά άμα πάρουμε την περιοχή μας, Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτο, Τουρκία και βεβαίως το Πακιστάν που είναι διαμεσολαβητός, βεβαίως το Κατάρ. Αυτό το μπλοκ που έχει δημιουργηθεί και είναι μέσα και η Τουρκία, χώθηκε και η Τουρκία σε αυτό, επιδιώκουν την ειρήνευση, εν πάση περιπτώσει τη συμφωνία. Το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν μια διαφορετική κάπως άποψη.
0: Ναι.
1: Το Ισραήλ καθολικά διαφορετική. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, επειδή έχουν τις πολύ καλές οικονομικές

0: Ουκρανία, δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
1: Όπως έγινε. Όπως έγινε κατά τη διάρκεια του πολέμου, βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Έχετε δίκιο και νομίζω ότι αυτό πρέπει να κρατήσουμε κυρίως. Ότι ναι, μεν έχουμε πάλι αυτή την αστάθεια, τη γνωστή αστάθεια, τις γνωστές απειλές τη μία στιγμή και την άλλη. Ο Τραμπ εκθιάζει τη συμφωνία και μετά λέει, λέει στους διαπραγματευτές που βρίσκονται εκεί, ότι δεν θα βρείτε χώρα να γυρίσετε. Δηλαδή αυτή την ακραία ρητορική την έχουμε συνηθίσει, αλλά ας κρατήσουμε, έχετε πολύ δίκιο, ας κρατήσουμε ότι αυτή τη φορά φαίνονται τα πράγματα να είναι όντως, να προχωράνε σταθερά προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Ναι, έχουμε τουλάχιστον τις δηλώσεις των διαπραγματευτών,
1: ναι,
0: διαπραγματευτών που δεν έχουν λόγο να πούν πράγματα και να διαψεύδονται κάθε φορά. Έχουν κάθε λόγο να είναι ακριβείς και πολύ προσεκτικοί.
1: Ναι.
0: Και φαίνεται ότι και το Ιράν, επειδή σταδιακά ξεπαγώνουν κεφάλαιά του, επειδή υπάρχει και αυτή η υπόσχεση ότι στο τέλος της διαδρομής μπορεί να έχουμε ένα συνολικό ξεπάγωμα για το Ιράν, του εμπάργου του συνολικού που εδώ και 47 τόσα χρόνια ισχύει σε βάρος του Ιράν. Επομένως όλα αυτά είναι ένα μεγάλο κίνητρο για να, ακόμα και το καθεστώς του Ιράν να πάει προς εκείνη την κατεύθυνση.
1: Να προχωρήσει το πράγμα προς τα εκεί.
0: Να προχωρήσει κάπου.
1: Ας το ευχηθούμε. Θα το δούμε. Θα ήθελα έτσι όμως να μπούμε στα δικά μας και μέσα από το ζήτημα αυτό του Ισραήλ, ξεκινώντας από εκεί, από αυτή την θέση του Ισραήλ, την άρνηση έτσι, αρχικά για τη συμφωνία. Βλέπουμε στο εσωτερικό του ότι ένα τεράστιο ποσοστό λέει ότι ήδη έχει χαθεί το ζήτημα με τον πόλεμο και έχει κερδίσει το Ιράν, με μια δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε χθες μέσα στο Ισραήλ και οι πολίτες εκεί λένε ότι ναι, χάσαμε, δηλαδή το Ιράν έχει κερδίσει. Έχουμε όλη τη δυστοκία για τις αποφάσεις, έχουμε τη σκληρή στάση, την εμπόλεμη αυτή, την πάντα, πώς να το πω, εριστική, την πάντα να δημιουργεί πάντα πρόβλημα όταν πάει κάτι να εξομαλυνθεί, το βλέπουμε πολύ συχνά. Και βλέπουμε όμως τώρα και με τις εντός εισαγωγικών, και θα ήθελα να το συζητήσουμε αυτό, σύμμαχες χώρες, εδώ βάζω την Ελλάδα, να υπάρχουν συμπεριφορές όπως αυτές της απέλασης των συνδικαλιστών των Ελλήνων από το Ισραήλ, που πήγανε σε μια αποστολή καλεσμένοι από Ισραηλινές, από Παλαιστινιακές συνδικαλιστικές οργανώσεις για να πάνε στη Δυτική Όχθη και απελάθηκαν. Έχουμε την αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών, είπε ότι εκφράζει τη δυσαρέσκειά του και ότι παρακολουθεί την κατάσταση, αλλά νομίζω ότι εδώ πέρα αξίζει σχόλια, πρέπει να το σχολιάσουμε αυτό που συνέβη.
0: Ναι. Υπάρχει μια απόσταση ανάμεσα σε την κοινή γνώμη και στην Ελλάδα, συμβαίνει και σε άλλες χώρες σε σχέση με το Ισραήλ, και στις σχέσεις που έχουν κυβερνήσεις οι ελληνικές και η συγκεκριμένη κυβέρνηση μάλιστα, η κ. Μητσοτάκη έχει με την κυβέρνηση του Νετανιάχου. Υπάρχει μια απόσταση σε αυτό. Η κοινή γνώμη είναι πολύ πιο διστακτική, επιφυλακτική σε πολλές περιπτώσεις και απέναντι στην κυβέρνηση του Ισραήλ, πρωτίστως για τη γενοκτονία, διότι μετά το απαράδεκτο και το τρομοκρατικό και το εμβληματικό της Χαμάς έχουμε μια κατάσταση η οποία οδηγήσει σε γενοκτονικές πράξεις. Δεν μιλάμε πια ότι φταίνε αυτοί και κυνηγάμε αυτούς που φταίνε, αλλά λέμε ότι οι Παλαιστίνιοι ίσον ένοχος. Και αυτό είναι μια αποδεκτό από το διεθνές δίκαιο και από την κοινή λογική. Επομένως και η ελληνική κοινή γνώμη, μεγάλο μέρος της είναι πολύ διστακτικό και απέναντι σε όλα αυτά που γίνονται στο Ισραήλ, σε βάρος των Παλαιστινίων. Στην Δυτική Όχθη δεν είχαμε ούτε Χαμάς, ούτε έχουμε ένοπλη εξέγερση αυτή την ώρα. Αυτά τα τελευταία χρόνια δηλαδή. Όμως συνεχίζονται οι εκτοπισμοί, να βγάζουν ανθρώπους από τα σπίτια τους, οι έπικοι, να τους διώχνουν, να καταστρέφουν τους κήπους, τα περιβόλια τους, τις ελιές τους, να τους καταστρέφουν κτλ. Για να μην μπορούν να ζήσουν, ακόμα και τους δρόμους καταστρέφουν, όπου υπάρχει άσφαλτο. Άρα έχουμε ένα θέμα εκεί σοβαρό. Από την άλλη μεριά, για λόγους στρατηγικής ισορροπίας, η Ελλάδα, ναι, είχε καλές σχέσεις παλιότερα, από το 2010 πιο έντονα και μετά, με όλες τις κυβερνήσεις με το Ισραήλ, αλλά η κατάσταση άλλαξε πλέον. Δηλαδή μετά το 2023 όλη αυτή η κατάσταση έχει πέσει τα πάνω κάτω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποδεχτεί κανείς ότι μια κυβέρνηση τύπου Νετανιάχου με τους φανατικούς Μπεν Γκβίρ, Σμότριτς και τα λοιπά, ότι θα μπορέσει να σε βοηθήσει σε οτιδήποτε που θα ισορροπήσει την περιοχή. Γι' αυτό και είναι πολύ κακό τώρα να δει κανείς και για την Ελλάδα πώς διαμορφώνονται άξονες, και δεν έχει κάποιο λόγο η Ελλάδα να ενταχθεί σε άξονες αυτή την ώρα.

0: Mm-hmm.
1: Τώρα, για να πάμε και στο συγκεκριμένο που ήταν μια αφορμή για την ερώτησή σας. Ναι, είναι σταθερή η κακή αντιμετώπιση των Ισραηλινών αρχών,
0: mm-hmm.
1: τώρα πολύ περισσότερο απέναντι σε όσους θέλουν να επισκεφθούν τα Παλαιστινιακά εδάφη. Θα σας πω ότι από δημοσιογραφική εμπειρία αυτό υπήρχε και παλιότερα, βεβαίως με διαφορετικούς τρόπους. Ήταν μόνο η έκφραση, πολλές φορές η κακή συμπεριφορά αυτών που κάναν τους ελέγχους όταν πήγαινες προς τα εκεί για δημοσιογραφικούς λόγους όταν επέστρεψα τα Παλαιστινιακά εδάφη.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα όμως γίνεται με πολύ χειρότερους όρους και με πολλές απαγορεύσεις. Τώρα το θέμα είναι ότι ενώ δώσαν άδεια και είπαν μπορείτε να έρθετε, ξέρουμε που θα πάτε,
0: mm-hmm.
1: θα πάτε στη Ραμάλα, συνδικαλιστές εργατικών σωματείων να συναντήσετε συνδικαλιστές εργατικών σωματείων Παλαιστινίων. Τελευταία στιγμή τους είπαν όχι, προφανώς επικαλούμενοι κάποια θέματα ασφάλειας, τα γνωστά κτλ.
0: Mm-hmm.
1: Όλο αυτό δεν είναι καλό, διότι ας μην έδινε την άδεια στην τελευταία ανάλυση, ας έλεγες ότι έχω ένα συνολικό πρόβλημα ασφάλειας και δεν το επιτρέπω. Αυτό τώρα είναι κάτι που θα καψώνει. Αλλά έχει ξαναγίνει, θέλω να πω,
0: ναι, ναι.
1: σε περιόδους που δεν είχαμε αυτή την τόσο μεγάλη ένταση.
0: Δεν σας εκπλήσει το γεγονός και είναι λογικό. Από την άλλη όμως δημιουργεί την ώρα που υπάρχουν πάρα πολλές φωνές και στο εσωτερικό της Ελλάδας, εκεί το πήγαινα, ότι τι κάνουμε, είναι δυνατόν να συμμαχούμε με ένα κράτος γενοκτόνο το οποίο αποσταθεροποιεί την περιοχή, το οποίο δεν λέει να σταματήσει τώρα τις επιθέσεις στο Λίβανο, μπας και μπεδωθεί η συμφωνία που είναι προς το συμφέρον όλων. Δηλαδή νομίζω ότι δύσκολα κάποιος μπορεί και εντός Ελλάδας να υπερασπιστεί μια θέση υπέρ του Ισραήλ αυτή τη στιγμή.
1: Γι' αυτό και ξεκίνησα λέγοντας, περιγράφοντας μάλλον εγώ, την αντίφαση που υπάρχει, την τυχογνωμία,
0: mm-hmm.
1: η κοινή γνώμη και η κυβέρνηση.
0: Σωστά.
1: Η κυβέρνηση μια διαφορετική τακτική και η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών ήταν πολύ ήπια, ήταν σαν να βλέπει, διαβάζει κάποιος ότι έγινε για να γίνει. Είναι μια πολύ κοντά ανακοίνωση με το ρεσάλτο που είχαν κάνει τότε σε πλοιάρια των ακτιβιστών 600 μίλια μακριά από το Ισραήλ, εδώ μεταξύ Κιθήρων και Κρήτης.
0: Πολύ σωστά.
1: Και τότε η ελληνική κυβέρνηση αντέδρασε ιδιότατα.
0: Χλιαρά το λιγότερο.
1: Μαθικά, έτσι δεν ήταν κατάσταση αυτή και δεν ήταν αντίδραση. Και βεβαίως η κοινή γνώμη δεν έχει λόγο να αποδεξεί. Δεν είναι θέμα ποιο συμπαθεί ποιον. Αν συμπαθεί κάποιο περισσότερο από του Παλαιστινίου ή του Ισραηλινού, το θέμα είναι τι ακριβώς γίνεται. Και αυτό που γίνεται είναι μια γενοκτονική πολιτική, την οποία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Άλλωστε, σε τελευταία ανάλυση υπάρχουν και συμφωνίες και αποφάσεις του ΟΗΕ και τα Παλαιστινιακά εδάφη και όλα αυτά. Δεν μπορεί λοιπόν να γίνει αποδεκτή ότι αποδεκτό σήμερα ότι μπουκάρει ο στρατός καλύπτοντας επίκους για να πετάνε Παλαιστίνους στα σπίτια τους και να του λένε ασχολείται να φύγετε, να μείνετε στον δρόμο, να πεθάνετε κτλ. Δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτά αυτά τα πράγματα και δεν ωφελούν και σε τίποτα μακροχρόνια την Ισραηλινή κοινή γνώμη, το είπατε και εσείς προηγουμένως, ότι τώρα η κοινή γνώμη βλέπει ότι παρά τα όσα συνέβησαν και τα τρομερά και φοβερά, το πόλεμος που τα κατέστρεφε τα πάντα, το τέλος το Ιράν δεν καταστράφει. Και δεν πρόκειται να καταστραφεί ούτε το Ιράν, ούτε η Συρία, ούτε δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. Δεν πρόκειται.
0: Πέρα όμως από την κυβέρνηση.
1: Έτσι όπως το εννοούν, δηλαδή, φανατική.
0: Ναι, βέβαια. Πέρα όμως από την κυβέρνηση, η οποία έχει πάρει αυτή τη στάση απέναντι στο Ισραήλ τα τελευταία χρόνια, υπάρχει πάρα πολύ κριτική και για τον Αλέξη Τσίπρα και την τώρα ελληνική αριστερή συμπαράταξη, αλλά και πριν παλιά το ΣΥΡΙΖΑ, ότι είχε βοηθήσει στο να υπάρξουν συμφωνίες με το Ισραήλ και ότι είχε ας πούμε, πώς να το πω, βοηθήσει σε αυτή την τάση του ρεύματος συνύπαρξης και συμμαχίας με το Ισραήλ. Και πάλι, και πολλοί βέβαια κάνουν και τώρα κριτική ότι δεν παίρνει και τη στάση, την απόσταση που θα χρειαζόταν για μια αριστερή οπτική.
1: Ωραία.
0: Και κλείνοντας σε αυτήν την ερώτηση, κάτι πολύ σημαντικό. Όλο αυτό πιστεύω θα παίξει κάποιο ρόλο στα πολιτικά πράγματα. Δηλαδή η θέση που παίρνουν τα κόμματα και οι πολιτικές δυνάμεις απέναντι σε διεθνείς αυτή τη στιγμή συγκυρίες, πιστεύετε ότι επηρεάζει όντως, όχι, σε ποιο βαθμό, να το συνδυάσουμε με αυτό το θέμα τη στάση απέναντι στο Ισραήλ?
1: Ωραία. Πρώτα να πάρουμε τα γεγονότα και πώς έχουν γίνει. Από το 2010 και μετά, για λόγους ενεργειακούς, ήταν Γιώργος Παπανδρέου κυβέρνηση τότε. Είχε έρθει ο Νετανιάχου εδώ και είχαν κάνει και μια κρουαζιέρα στον πόρο και μεταξύ Σαλαμίνα, Πόρου, Έγινα, Σουρέου, κάπου εκεί πέρα. Τότε τέθη το θέμα EastMed και η συνεργασία για τα ενεργειακά. Η συνεργασία για τα ενεργειακά Ελλάδας Ισραήλ εννοούμε. Η συνεργασία για τα ενεργειακά έφερε στο προσκήνιο και μια συνεργασία σε θέματα ασφάλειας, διότι αν θα φτιαχτεί αγωγός και όλα αυτά που χρειάζεται ασφάλεια κτλ. Αυτή την τάση και αυτήν όλη την πολιτική τη συνέχισε πράγματι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Συνέχισε. Των ακόμα καλύτερων σχέσεων με το Ισραήλ. Όμως και μάλιστα με κυβερνήσεις Νετανιάχου, όχι με οποιασδήποτε άλλες κυβερνήσεις, με κυβερνήσεις Νετανιάχου. Αλλά πάντα το θέμα ήταν η συνεργασία της ενέργειας και τα θέματα ασφάλειας απέναντι στην Τουρκία που έλεγε «Δεν θα σας αφήσω να κάνετε τον αγωγό». Σήμερα το πλαίσιο, η συγκυρία, η ευρύτερη κατάσταση είναι πολύ διαφορετική. Σήμερα δεν μιλάμε για να συνεργαστούμε με το Ισραήλ απλώς να φτιάξουμε ένα αγωγό ή κάποιο καλώδιο που και αυτό δεν επιτρέπουν οι Τούρκοι να το ρίξουμε για να φτάσει η ηλεκτρική διασύνδεση στην Κύπρο, πόσο μάλλον για να φτάσει στην Αίγυπτο ή στο Ισραήλ, ξέρω εγώ. Σήμερα λοιπόν μιλάμε για μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Σήμερα το Ισραήλ έχει εμπλακεί σε ένα γενοκτόνο πόλεμο. Τι σημαίνει ότι κάποιον στη σχέση της διεθνής τον παντρεύεσαι, κάνει συνεργασίες.
0: Συγκυριακά.
1: Να σε ωφελούν για όσους σε ωφελούν. Αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να παντρευτείς το ότι κάνει ο άλλος. Δηλαδή αν εγώ κάνω μια συνεργασία, έχω μια επιχείρηση και συνεργαστώ με μια άλλη επιχείρηση, δεν σημαίνει μετά αν ο άλλος σκοτώνει τη γυναίκα του ότι εγώ θα πω δεν πειράζει αδερφέ, κάνω όπως δεν βλέπω. Ή δεν ξέρω εγώ το γειτονά του. Δηλαδή το λέω πολύ απλοϊκά,
0: ναι.
1: Δεν θέλω να το κάνω μπακαλίστικο. Αλλά έτσι είναι. Η συγκυρία σήμερα είναι πολύ διαφορετική. Δημιουργούνται λοιπόν θέματα, διότι η Ελλάδα όταν ξεκίνησε να ενδυναμώσει τις θέσεις με το Ισραήλ μετά το 2010, που συνέχισε και όντως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, πράγματι, δεν ήταν όλο αυτό ενάντια στους Άραβες ή έβγαζε απ' έξω την Αίγυπτο, κάθε άλλο. Ταυτόχρονα γινόταν με εντατικό τρόπο η συνεργασία Κύπρου, Ελλάδας, Αιγύπτου, Ιορδανίας, είχε τεθεί ακόμα και το θέμα και η Παλαιστινιακή Αρχή τι θα πάρει ως μερίδιο από αυτή την ενέργεια που βγαίνει στην περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, είναι πολύ διαφορετικό το πλαίσιο. Πολύ διαφορετικό. Τώρα, πόσο επηρεάζει εδώ μέσα. Ναι, προφανώς σε κάποιες ανακοινώσεις μπορεί κάποιος να δει από πλευρά του Αλέξη Τσίπρα κάποιο δισταγμό. Έγινε μια ανακοίνωση εκτός πάντως από την αριστερή της παράταξη για να μην αδικούμε κανέναν.
0: Σωστά, την είδα, ναι, και που καταδικάζει βέβαια.
1: Δημοσιογραφικά δεν έχουμε κανένα λόγο να το κάνουμε εμείς, αλλά μόνο και που καταδικάζει και μάλιστα κατ' υπερβολή έβαλε και όλο το πλαίσιο ακριβώς προφανώς για να τονίσει από την πλευρά του Αλέξη προς αυτός. Ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη πλευρά έχει βγάλει δική του ανακοίνωση που καταδικάζει το γεγονός αυτό καθ' αυτό.
0: Της απέλασης και είναι αριστερά έβγαλε βεβαίως. Ναι.
1: Και είναι αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ επομένως έχει γίνει αυτό. Αλλά σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με το Ισραήλ πράγματι υπήρχε, αλλά δεν σημαίνει ότι στη ζωή όλα είναι μια ευθεία και συνεχίζονται με τον ίδιο τρόπο.
0: Άρα υπάρχει μια διαδικασία επαναδιαπραγμάτευσης, επαναδιαβούλευσης, αναστοχασμού απέναντι από την πλευρά της κυβέρνησης. Δεν το βλέπετε. Βλέπετε ότι είναι σταθερή
1: δεν το βλέπουμε, η θέση. Δεν το βλέπουμε από την κοινή γνώμη, ναι. Αλλά εδώ στην Ιταλία γίνονται μεγάλες διαδηλώσεις. Μόνο στην Ισπανία. Στην Ιταλία. Εδώ αντιμετωπίζει προβλήματα το Εργατικό Κόμμα της Βρετανίας. Εξαιτίας της τάσης Στάρμερ να είναι ανεκτικό, αν όχι φιλικότατο, απέναντι στην κυβέρνηση Νετανιάχου. Αντιμετωπίζει προβλήματα, χάνει ψηφοφόρους. Ένα από τα θέματα στη Βρετανία και που ζητούν από τον Στάρμερ να παραιτηθεί είναι και αυτό. Η στάση του στους πολέμους. Και στο Ουκρανικό, αλλά και στο θέμα της Μέσης Ανατολής. Θέλω να πω ότι το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ βαρύ. Γιατί έχει να κάνει με βασικά θέματα διεθνούς δικαίου, αλλά και αυτής της λογικής. Δηλαδή, όταν κάποιος λέει θα εξαφανίσουμε ένα λαούς και ότι από τη Βηρυτό μέχρι το Σινά είναι δικά μου και από τον Ιορδάνη μέχρι την παραλία ή από τον Νείλο μέχρι τον Εφράτη.
0: Το μεγάλο Ισραήλ, βέβαια.
1: Αυτά τα πράγματα στο σημερινό κόσμο, παρόλο που δεν είναι ο καλύτερος, δεν μπορεί να γίνουν εύκολα αποδεκτά και δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτά από το μεγάλο πλήθος.
0: Άρα, με έναν τρόπο θα επηρεάσουν και τα πολιτικά τα εσωτερικά μας εδώ πέρα, καταλήγουμε, έτσι. Ναι.
1: Φυσικά, θα τα επηρεάσει. Και ο καθένας θα κρυφτεί για τη στάση του, την επιμέρους ή τη συνολική. κυβέρνηση, η αντιπολίτευση, τα νέα και τα παλιά κόμματα, όλοι. Όλοι θα κρυθούν.
0: Κύριε Σουρμελίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για όσα μας είπατε και ελπίζουμε να δούμε θετικές, έτσι, πώς να το πω, να δούμε θετική έκβαση και στο ζήτημα της συμφωνίας, αλλά και στην αυτή την επανατοποθέτηση σε όλη την περιοχή στις διεθνείς σχέσεις. Άλλαξαν τόσα πράγματα, δεν μπορούμε να μένουμε σταθεροί όταν αλλάζουν πολύ σημαντικά πράγματα, άρα θα υπάρξει και μια επανατοποθέτηση και σε αυτά και από την Ελλάδα ίσως, θα το δούμε. Για τη σχέση της και το ποιους τελικά διαλέγει να, κάνει ως, να θεωρήσει ως συμμάχους. Είναι μια μεγάλη κουβέντα. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Εγώ, να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Έχουμε μαζί μας τον κύριο Θεόδωρο Τσίκα, είναι πολιτικός επιστήμονας και διεθνολόγος και ο κατάλληλος άνθρωπος για να δούμε πλέον τα ζητήματα αυτά της συμφωνίας, όχι σε σχέση με την Ελλάδα, αλλά στο διεθνές έτσι στερέωμα, τι συμβαίνει και πώς ξημερώσαμε μια Δευτέρα 22 Ιουνίου, κύριε Τσίκα, με άλλη μια φορά να λέμε ότι εντάξει, έχουμε μπροστά μας τον οδικό χάρτη, έχουμε μπροστά μας τα βήματα που πρέπει να γίνουν για να πεμπλακούμε από αυτόν τον πόλεμο και να τακτοποιήσουμε το θέμα του Χορμούς, το θέμα του Λιβάνου. Πώς το βλέπετε, πώς είδατε έτσι αυτή την πρωινή, ας πούμε, να το πω έτσι, είδηση, φρέσκια είδηση?
1: Ναι, γεια σας, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Κοιτάξτε, φαίνεται ότι οι δύο πλευρές, εννοώ το ΗΠΑ και το Ιράν, έχουν την πολιτική βούληση να προχωρήσουν σε αυτά που έχουν συμφωνήσει. Δεν συμφωνούν σε όλα. Επίσης έχουν και μια πολύ βαθιά καχυποψία η μία πλευρά για τους σκοπούς της άλλης και τούμπαλιν. Όμως έχουν αισθάνονται την ανάγκη να προχωρήσουν, διότι για διαφορετικούς λόγους δεν μπορούν να συνεχίσουν αυτή τη σύγκρουση. Το μεν Ιράν έχει υποστεί σοβαρή οικονομική ζημιά, έχουν μειωθεί οι στρατιωτικές του δυνατότητες. Ο δε Τραμπ μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες αισθάνεται πολύ μεγάλες πολιτικές πιέσεις να κλείσει το θέμα, συν τις οικονομικές που αισθανόταν λόγω της ανόδου της τιμής των καυσίμων αυτή τη φορά, τώρα όσον αφορά τον Αμερικανό καταναλωτή, ο οποίος θα κληθεί και να ψηφίσει τον Νοέμβριο για τη Βουλή και τη γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Επομένως δεν θέλουν μείζωνα προβλήματα και γι' αυτό βλέπουμε ότι μπαίνουν σε μια διαδικασία εξομάλυνσης, αυτό τον οδικό χάρτη που είναι βήματα, τα βήματα με βάση τα οποία θα υλοποιηθεί η δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων, διότι το μνημόνιο κατανόησης το οποίο συμφωνήθηκε προβλέπει ότι τους επόμενους 2 μήνες τουλάχιστον θα συζητηθεί κυρίως το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, το οποίο είναι δύσκολο, έχει πολλές τεχνικές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν, αλλά θέλουν να έχουν διαμορφώσει ένα κλίμα μιας σχετικής σταθερότητας προκειμένου να διεξάγουν αυτές τις διαπραγματεύσεις. Εγώ αυτό νομίζω ότι είναι το βασικό συμπέρασμα που πρέπει να βγάλει κανείς.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραία, ας σκεφτούμε λοιπόν ότι όντως τα πράγματα γίνονται έτσι και ό,τι έχει συμφωνηθεί προχωράει σταθερά και προς την εξομάλυνση. Ποια είναι η εικόνα που θα έχουμε στη Μέση Ανατολή, στη Δυτική Ασία λένε πολλοί, αντί να πούνε Μέση Ανατολή, έτσι δεν είναι? Τι εικόνα θα έχουμε σε αυτούς τους 2 μήνες? Ας υποθέσουμε ότι όλα γίνονται έτσι όπως έχει συμφωνηθεί και κατευχήν. Ότι δεν υπάρχει το ζήτημα του Ισραήλ, του Λιβάνου, που συνεχώς έτσι εμπλέκει πάλι τα πράγματα γιατί συνεχίζονται οι εχθροπραξίες, το Χορμούς κτλ. Ας υποθέσουμε λοιπόν εμείς ότι όλα γίνονται κατευχήν. Τι εικόνα θα έχουμε? Ποια είναι η εικόνα?
1: Ο στόχος είναι να υπάρξει έλεγχος και περιορισμός του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Ο Ιράν πρέπει να συμμορφωθεί και να δείχνει ότι συμμορφώνεται με τη συνθήκη μη διάδοσης ατομικών όπλων και να αποδεικνύει ότι το σημερινό πυρηνικό του πρόγραμμα, το οποίο είναι ειρηνικό, δεν θα εξελιχθεί σε στρατιωτικό. Εδώ πέρα υπάρχουν οι εξής δυσκολίες. Πρώτον, ότι το Ιράν ξέρουμε ότι έχει εμπλουτίσει ουράνιο σε υψηλό βαθμό, σε 60%. Με 90% μπορείς να παράγεις πυρηνικό όπλο. Επομένως, εδώ πέρα υπάρχουν 2 μείζωνα ζητήματα τα οποία θα συζητηθούν. Το ένα είναι για πόσα χρόνια θα σταματήσει το Ιράν να εμπλουτίζει ουράνιο. Οι Αμερικανοί είχαν ζητήσει 20 χρόνια, κάποια στιγμή οι Ιρανοί είχαν πει 5 ή 10, δεν ξέρω αν θα φτάσουμε στα 15 να συμφωνήσουν. Άρα το ένα είναι αυτό, ότι πρέπει. Και το δεύτερο είναι τι θα γίνει με την ποσότητα 450 κιλών υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου που ήδη υπάρχει ως απόθεμα σήμερα στο Ιράν και λέγεται ότι βρίσκεται σε μια υπόγεια εγκατάσταση κοντά στην πόλη Ισφαχάν. Για αυτό το θέμα συζητείται, έχει βρεθεί κάποιο τύπου σύμπληση, δεν ξέρουμε αν θα φτάσουν σε τελική συμφωνία, να μείνει μεν αυτή η ποσότητα στο Ιράν, γιατί μέχρι τώρα συζητείται να πάει σε άλλη χώρα, να μείνει μεν στο Ιράν, αλλά να υποστεί μια διαδικασία μείωσης του εμπλουτισμού του. Υπάρχει μια ειδική τεχνολογία η οποία μπορεί να μειώσει τον εμπλουτισμό του, να πάει σε χαμηλό εμπλουτισμό, επομένως δεν θα μπορεί να φτάσει τη δυνατότητα να παράγει πυρηνικά όπλα. Εδώ πέρα το κρίσιμο θέμα είναι ότι ποιος όλα αυτά θα τα επιτηρεί, ποιος θα τα επιβεβαιώνει, ποιος θα τα πιστοποιεί. Θα είναι, ας πούμε, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας που προβλεπόταν στη συμφωνία που είχε κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος ο Μπαράκ Ομπάμα πριν 10 χρόνια, στο 2015.
0: Σωστά, βέβαια.
1: Ναι, όλα αυτά και πολλές άλλες τεχνικές λεπτομέρειες θα πρέπει να συζητηθούν. Υποτίθεται ότι αν συμφωνήσουν, όλα αυτά θα έχουν λυθεί. Αλλά νομίζω ότι θα κρατήσει αρκετά. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα ότι για να φτάσουν σε ένα μνημόνιο κατανόησης έκτασης μια μισή σελίδα είναι αυτό που συμφωνήθηκε, που περιγράφει ουσιαστικά τις γενικές αρχές μιας συμφωνίας, μας χρειάστηκαν 2 μήνες διαπραγματεύσεων. Σκεφτείτε τώρα το καυτό θέμα. Γι' αυτό και οι δύο πλευρές στο μνημόνιο κατανόησης λένε μεν 60 μέρες, 2 μήνες διαπραγματεύσεων, αλλά εάν χρειαστεί και συμφωνήσουν δύο πλευρές μπορεί να πάει περισσότερο. Άρα θεωρώ ότι θα υπάρξουν πολλές δυσκολίες, γιατί για το Ιράν αυτό είναι, πώς να το πω, ένας μοχλός, το πυρηνικό του πρόγραμμα, ναι, με το οποίο αισθάνεται ότι μπορεί να κινεί κάπως τις εξελίξεις και να προστατευτεί το καθεστώς του.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσίκα, θέλω να σας ρωτήσω κάτι, γιατί έγινε μια δημοσκόπηση χθες εντός Ισραήλ και σε ένα ποσοστό πολύ μεγάλο, πάνω από 80, οι πολίτες αυτής της χώρας είπαν ότι τον πόλεμο τον έχει κερδίσει το Ιράν. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν συμμερίζεστε, πέρα από αυτή τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, γενικά διαβάζουμε στα μέσα όλου του κόσμου και έχουμε δει και τους ίδιους Αμερικανούς πολλές φορές να μιλάνε έτσι για το θέμα έτσι περίεργα, που δεν περιμέναμε να τους ακούσουμε να λένε τέτοια πράγματα, όπως αυτά είπε ο J.D. Vance στο Ισραήλ, όπως αυτά είπε ο ίδιος ο Τραμπ για το θέμα της Χεσμπολάχ, που λέει, όταν βλέπουμε τον Τραμπ να λέει ότι για να σκοτώσετε ένα μαχητή της Χεσμπολάχ ρίχνετε ένα ολόκληρο κτίριο, δεν είναι δυνατόν να συνεχίσετε να το κάνετε αυτό. Δηλαδή είδαμε την Αμερική να έρχεται σε απόσταση από το Ισραήλ, δεν ήταν κάτι σύνηθες, και να κρίνει αυτή τη στάση. Είδαμε λοιπόν πολλοί κόσμο να λέει ότι κοίτα πως έχει αλλάξει στάση η Αμερική, κοίτα πως έχει γίνει, έχουν επανατοποθετηθεί παίχτες στη σκακέρα. Όλα αυτά σημαίνουν ότι στην ουσία έχει νικήσει το Ιράν. Δεν ξέρω, το λέω έτσι απλοποιητικά, αλλά για να πάρουμε το σχόλιο σας όσον αφορά, να συμμερίζεστε λίγο αυτή την τάση σκέψης που υπάρχει σε διάφορα μέσα και όχι μόνο την άποψη ότι σε αυτόν τον πόλεμο έχουμε νικητή και είναι το Ιράν.
1: Εντάξει. Η ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν είχαν τους ίδιους στόχους. Mm-hmm. Γι' αυτό βλέπετε και αυτή την απόκληση.
0: Σωστά,
1: και
0: τη
1: δημοσκοπήση που μου αναφέρετε κτλ. Για το Ισραήλ, το Ιράν είναι μια υπαρξιακή απειλή. Λοιπόν, και διότι είναι κοντά στην περιοχή και διότι το Ιράν έχει οπλισμό, τους βαλιστικούς πυράβλους που μπορούν να φτάσουν στο Ισραήλ και έχει αποδειχθεί αυτό. Επομένως, ο στόχος του Ισραήλ και κυρίως του Πρωθυπουργού Νετανιάχου ήταν είτε ανατροπή του καθεστώτος, είτε ένας πλήρης ή δυνατόν εκμηδενισμός και του πυρηνικού προγράμματος και των βαλιστικών πυράβλων που έχει το Ιράν, ώστε να μην μπορεί να χτυπάνε το Ισραήλ. Γιατί ΣΥΠΑ δεν ήταν έτσι. Mm-hmm. Είχαν στόχους με να μειωθούν οι δυνατότητες του Ιράν, αλλά προφανώς οι ΗΠΑ είναι πολύ μακριά, έχουν άλλες δυνατότητες, δεν έχουν τον ίδιο σκοπό.
0: Ναι, και αλλά συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά είδαμε στην έναρξη του πολέμου τον Τραμπ να λέει ότι σε μία μέρα έχουμε τελειώσει και ο λαός του Ιράν θα. Δηλαδή δεν είναι ήττα αυτό. Είπαν καθαρά ότι κάναμε αυτή την κίνηση και έχει τελειώσει. Ξεκινήσαν έτσι. Ότι το καθεστώς έχει τελειώσει σε λίγες ώρες.
1: Είχαν λοιπόν μία σύμπτωση στους επιμέρους στόχους, αλλά ο τελικός στόχος, ο στρατηγικός στόχος ήταν διαφορετικός. Είχαν λοιπόν τη συμπόρευση αυτή, αλλά όταν κάποια στιγμή ο πολιτικός χρόνος για τον Τραμπ άρχισε να τελειώνει, λόγω των πολιτικών και οικονομικών πιέσεων που είχε στο εσωτερικό της Αμερικής, εκεί φάνηκε η απόκληση στον ευρύτερο στόχο. Και γι' αυτό πολλοί Ισραηλινοί που ήξεραν ποιοι είναι οι στόχοι της ηγεσίας τους και οι προσδοκίες της, αισθάνονται, ας πούμε, απογοητευμένοι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λένε τώρα. Πράγματι, στο μνημόνιο κατανόησης υπάρχει η εξής διαφορά. Το μεν Ιράν παίρνει άμεσα κάποια πρακτικά αποτελέσματα, ενώ οι Αμερικανοί αναμένουν να πάρουν στη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων. Δηλαδή το Ιράν παίρνει, ας πούμε, την αποδέσμευση, την άρση των κυρώσεων
0: κεφαλαίων, ναι, ναι,
1: για να πουλάει Προς το παρόν δεν έχουμε φτάσει.
0: Α, συγγνώμη, ναι, για, για να μπορεί να πουλάει το, ναι, βέβαια, να πουλάει πετρέλαιο, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, το ιρανικό πετρέλαιο, ναι.
0: Ναι, σωστά.
1: Άμα λοιπόν αρχίζει και πουλιάται το ιρανικό πετρέλαιο, προφανώς θα μπορούν αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια στο ταμείο της Τεχεράνης. Αντιθέτως, οι Αμερικανοί θεωρούν ότι θα πάρουν εν ώψη των νέων διαπραγματεύσεων που μπορεί να κρατήσουν 2 μήνες, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι θα κρατήσουν για 2 μήνες μόνον κλπ. Κλπ. Υπό αυτήν την έννοια και υπό την έννοια ότι τα στενά του Ορμούζ για τα οποία δίνεται το αντάλλαγμα το οικονομικό της άκρης της απαγόρευσης για τον Ικαδό δεν ήταν κλειστά πριν τον πόλεμο.
0: Ακριβώς.
1: Τα στενά του Ορμούζ έκλεισαν μέσα στον πόλεμο λόγω του πολέμου. Αλλά προφανώς η πίεση για τη συμφόρηση, λόγω της συμφόρησης στην παγκόσμια οικονομία που υπέστη από τους θανατορμούς και λόγω των πολύ ψηλών τιμών για τον Αμερικανό καταναλωτή που δεχόταν ο Τραμπ, για να αποσυμφορήσει αυτή την κατάσταση αναγκάστηκε, ας πούμε, να κάνει αυτό το πράγμα. Και θέλω να βέβαια να πω ότι, εντάξει, ξέρετε, το νίκη και το ήττα είναι λίγο... Είναι λίγο σχετικό.
0: Βεβαίως. Είναι απλοποιητικό, εννοείται. Ναι, απλά το λέω γιατί ακριβώς υπάρχει αυτός ο σχολιασμός.
1: Ναι, το ξέρω, το παρακολουθώ το δημόσιο διάλογο και, και διεθνώς. Κοιτάξτε, το Ιράν, μην ξεχνούμε, έχει υποστεί μεγάλη οικονομική ζημιά. Έχει ανέβει ο πληθωρισμός πάρα πολύ, οι τιμές έχουν ανέβει πάρα πολύ, έχουν κλείσει επιχειρήσεις, έχει μείνει κόσμος στην ανεργία.
0: Έχουν καταστραφεί οι σοβαρότατες υποδομές.
1: Και επίσης ένα απόθεμα, για παράδειγμα, των βαλιστικών αντιπράβλων έχει φύγει, έχει εξουδετερωθεί. Το πυρηνικό του, οι πυρηνικές του εγκαταστάσεις έχουν θαυτεί τώρα κάτω από τόνους, ας πούμε, χώματος και λοιπά από τους βομβαρδισμούς και δηλαδή έχει πάει αρκετά πίσω. Απλώς για το καθεστώς του Ιράν, το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν, νίκη είναι να παραμείνει το ίδιο στην εξουσία. Και πουλάει σε εισαγωγικά ένα φίλημα ότι να είδατε ήρθαν υπέρτερες από εμάς στρατιωτικές δυνάμεις, το είπα και το Ισραήλ, αλλά εμείς αντισταθήκαμε.
0: Άρα
1: έχουμε δύο διαφορετικά αφηγήματα, ας πούμε, επί της ουσίας, τα οποία εμείς προσπαθούμε κάπως, ας πούμε, να τα αναλύσουμε για να δώσουμε.
0: Σε κάθε περίπτωση, νομίζω όμως ότι είναι αντικειμενικό ότι πριν τον πόλεμο ήταν ανοιχτά τα στενά του Χορμούζ και μετά από όλα αυτά είναι νίκη, μπορεί να θεωρεί η αμερικανική πλευρά νίκη ότι άνοιξαν τα στενά του Χορμούζ. Αυτό νομίζω είναι αντικειμενική παρατήρηση. Όχι.
1: Ναι. Κοιτάξτε. Ο Τραμπ βρέθηκε κάποια στιγμή παγιδευμένος, εγώ αυτό πιστεύω. Θεωρούσε ότι θα είναι κάτι πολύ πιο εύκολο να χτυπήσει το Ιράν. Ίσως είχε πιστεί από κάποια επιχειρήματα του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, του κ. Νετανιάχου. Επίσης φαίνεται ότι είχε κατά κάποιο τρόπο πιστεί ότι το παράδειγμα της Βενεζουέλας, στην οποία με μια απαγωγή του ηγέτης του Μαδούρο ουσιαστικά έκλεισε το θέμα, θα επαναλαμβανότανε στο Ιράν με την εξουδετέρωση, με την εξόντωση του ανώτατου ηγέτη του Αγιατολά Χαμενεή κλπ. Και θεωρούσε ότι μέσα σε λίγες εβδομάδες θα μπορούσε να τελειώσει αυτή η ιστορία. Αλλά φυσικά δεν μπορείς να παραμένεις με χιλιάδες στρατιώτες ανεπτυγμένους στον Περσικό κόλπο με αεροπλανοφόρα κλπ. Αυτά έχουν κάποια στιγμή όριο λήξης και για οικονομικούς λόγους. Γιατί είναι πολύ δαπανηρό, αλλά και δεν μπορούν όλοι αυτοί να παραμένουν ανεπτυγμένοι χωρίς να κάνουν τίποτα περιμένοντας.
0: Κύριε Τσικά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε και για την ανάλυση σας. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Έχουμε λοιπόν μαζί μας την κυρία Ελένη Αλευρίτου, αντιπρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ, για να δούμε ένα θέμα το οποίο μπορεί να μοιάζει άσχετο, αλλά δεν είναι, με τα προηγούμενα που λέγαμε, τα γεωπολιτικά και όλα αυτά, το ζήτημα των μεταλλαγμένων τροφίμων. Και κυρία Αλευρίτου, καλημέρα πρώτα απ' όλα, καλή εβδομάδα. Ήθελα να ξεκινήσω να σας ρωτήσω για αυτό που συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα. Τελικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε την νομοθεσία για τα λεγόμενα νέα μεταλλαγμένα. Άρα η ερώτηση είναι, τι κάνουμε από εδώ και πέρα, τι σημαίνει αυτό για μας?
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό σημαίνει για μας ότι από το 28 και μετά, ίσως και λίγο νωρίτερα, θα αρχίσουμε να κυκλοφορούμε στην αγορά τρόφιμα τα οποία έχουν υποστεί γενετική τροποποίηση, και θα τα εξηγήσω, τα οποία δεν θα το αναγράφουν όπως επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, και το σημαντικότερο, δεν θα γίνονται έλεγχοι πριν μπουν στην αγορά ή και κατά διάρκεια της παραμονής τους στην αγορά. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι θεωρούν ότι αυτή η γενετική τροποποίηση, επειδή έγινε με τις νέες τεχνικές, τις οποίες θεωρούν ακριβείς, γρήγορες, φτηνές κλπ. Και οι οποίες, τι είναι ακριβώς, δεν είναι εισαγωγή ξένου DNA στο συγκεκριμένο φυτό, αλλά πιάνουν τα γονίδια του, τα κόβουν και τα ράβουν, τους αλλάζουν θέση, αφαιρούν κτλ. Και αφού σου λένε το επιχείρημά τους, αφού δεν βάζουν ξένο DNA μέσα, ξένα γονίδια, δεν είναι γενετική τροποποίηση.
0: Μάλιστα.
1: Ωστόσο, με αυτές, αυτό το κανονισμό διακρίνει δύο κατηγορίες φυτών. Την κατηγορία 1, η οποία έχει λιγότερες, μέχρι 20 γενετικές τροποποίησεις, και την κατηγορία 2, η οποία έχει πάνω από 20 και η οποία υπάγεται και υπακούει στους κανόνες που ήδη υπάρχουν. Μας αφορά λοιπόν το κομμάτι της κατηγορίας 1, όπου δεν γίνονται έλεγχοι, δεν αναγράφεται ότι είναι προϊόν γενετικής τροποποίησης. Και εδώ ερχόμαστε τώρα στα μεγάλα ερωτήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει νομοθεσία. Ισχυρίζεται σχετική νομοθεσία που λέει ότι αναγράφουμε ότι πρόκειται για γενετικά τροποποιημένα. Η ιστορία έχει ξεκινήσει εντωμεταξύ σχεδόν 10 χρόνια πριν, εκατοντάδες επιστήμονες. Και όποιο γενετική ρωτήσει σου λέει είναι γενετική τροποποίηση και πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες που υπάρχουν. Η βιομηχανία αντίστοιχα, η οποία έχει ετοιμάσει το έδαφος και η οποία έχει ασκήσει πίεση στους πολιτικούς, λέει ότι δεν είναι γενετική τροποποίηση, θα χορτάσουμε τον κόσμο που πεινάει και πεθαίνει. Και θα καλύψουμε την επισυντηριστική ασφάλεια.
0: Αυτό είναι, είναι ένα επιχείρημα που χρησιμοποιούν εδώ και πολλές δεκαετίες, κάθε φορά που θέλουν να κάνουν κάτι τέτοιο. Χρησιμοποιούν το επιχείρημα της επισυντηριστικής ασφάλειας και αυθονίας και τα λοιπά. Για να μας, δηλαδή, ναι, απ' την άλλη όμως πώς έφτασαν οι Ευρωπαίοι πολιτικοί να δεχτούν, είναι ένα ερώτημα κυρία Αλευρίτου, να δεχτούν ότι δεν είναι τροποποίηση, μια άλλου είδους τροποποίηση. Και να δεχτούν επίσης, συγγνώμη, εμείς ως καταναλωτές Ευρωπαίοι, να μην έχουμε δυνατότητα να ξέρουμε τα τρόφιμα που τρώμε, αν έχουν υποστεί αυτή τη διαδικασία ή όχι. Εδώ πραγματικά είναι αδιανόητο.
1: Ακριβώς. Τι μου θυμίζετε τώρα, πριν 20, δεκαετία του 90, που έκαναν την εμφάνισή τους η πρώτη γενιά των γενετικά τροποποιημένων, φεύγοντας από το αεροδρόμιο των Βρυξελών, έβλεπε τα γραφεία της Μονσάντο και γράφανε θα σώσουν τον κόσμο από την πείνα, θα χορτάσει ο κόσμος. Τι έγινε, ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Η μόνη τροποποίηση που είχε γίνει τότε ήταν για να αντέχουν στα δικά τους φυτοφάρμακα. Να μην καταστρέφονται μόνο. Για να καταστρέφονται από τα φυτοφάρμακα όλων των άλλων εταιριών.
0: Φοβερό.
1: Όχι για να καλλιεργούνται σε πάγους, όχι για να καλλιεργούνται σε ενέργεια, για να αυξηθεί η παραγωγή. Αλλά ξέρετε κάτι, κύριε Ζαβουτσιάνο, η παραγωγή αυτή όπως είναι αυτή τη στιγμή αρκεί για να χορτάσει ο κόσμος αν αφαιρέσει τις πολιτικές και τις οικονομικές σκοπιμότητες. Πεθαίνουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή, πεθάμε τρόφιμα. Και εμείς αντί να κάνουμε το αυτονόητο, δηλαδή να σώσουμε ό,τι μπορούμε, να μην πετάμε τρόφιμα, να επεμβαίνουμε και να μοιράζονται ίδια τα τρόφιμα και δίκαια παντού. Κάνουμε το άλλο. Ψάχνουμε να βρούμε τρόπους οι οποίοι είναι εκτός της φύσης. Γιατί αυτό το πράγμα είναι παρέμβαση στη φύση.
0: Σαφέστατα.
1: Φαντάζονται, εξακολουθεί η ίδια μηχανιστική νοοτροπία. Δηλαδή, και φανταστείτε ένα κολλιέ. Ότι τα χάντρες είναι τα λονίδια. Ωραία. Και τι λένε αυτοί, εγώ παίρνω το ένα, τη μία χάντρα μονό και την αφαιρώ ή την βάλω παραπέρα. Όμως, δεν ξέρουν ή αγνοούν. Δεν είναι δυνατόν να μην ξέρουν, αγνοούν ότι κάθε χάντρα είναι στη συγκεκριμένη θέση, άλλη επιδράμε τη δίπλα και δεν ξέρεις τι θα συμβεί.
0: Σαφώς.
1: Στις ιδιότητες άμα το αλλάξεις θέση. Έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα με αυτές, εδώ από το 2017, με αυτές τις νέες περίφημες γονιδιακές τεχνικές, είχανε στα ποντίκια, ήταν βρεθεί πολλές μεταλλάξεις οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβληθούν. Ποιο είναι ακριβώς το πρόβλημα? Ότι δεν μπορείς με τα μέσα που διαθέτεις να ξέρεις τι ακριβώς θα συμβεί. Και αν δεν κάνεις τους ελέγχους από τα πριν και αν δεν κάνεις και κατά τη διάρκεια της κυκλοφορίας του τροφίμου ελέγχους, δεν θα μάθεις ποτέ. Έτσι λοιπόν αντιδρούμε, μιλάμε, λέμε ότι έχουμε το καλύτερο επίπεδο ζωής στην Ευρώπη. Καλύτερα προστατευμένοι καταναλωτές. Είναι γεγονός. Όμως τι γίνεται?
0: Κυρία Λευρίτου, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Οπότε, ναι.
1: Να απαντήσω στο ερώτημα που θέσατε, γιατί ψήφισαν οι ευρωβουλευτές έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: κυριαρχεί
1: τελευταία η αίσθηση ότι η Ευρώπη πρέπει να ανακτήσει την ανταγωνιστικότητά
0: της. Μάλιστα.
1: Έναντι της Αμερικής.
0: Μάλιστα. Όμως, κυρία Λευρίτου, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Συγγνώμη, σας κόβω, θα σας κόψω το δελτίο ειδήσεων και θα είναι πιο άκομψο. Οπότε, συγγνώμη. Ας καταλήξουμε σε αυτό και ας καταλήξουμε στο ότι τελικά οι εταιρείες αποφασίζουν για μας. Τέλος πάντων, κάπως έτσι.
1: Είμαι αισιόδοξη.
0: Να, ωραία. Θα το πούμε σε δεύτερο χρόνο, κυρία Λευρίτου. Θα τα πούμε σε δεύτερο χρόνο. Σας ευχαριστούμε θερμά. Βεβαίως. Με χρόνο και με λεπτομέρειες. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.

0: είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Περίπου 143 εκατομμύρια ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξη για στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η χρηματοδότηση αφορά την υλοποίηση έργων αποκατάστασης ζημιών και ενίσχυση κρίσιμων υποδομών που έχουν πληγεί από φυσικά φαινόμενα, με στόχο την ταχύ επαναφορά της λειτουργίας βασικών δικτύων και υπηρεσιών, καθώς και την ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών απέναντι σε μελλοντικούς κινδύνους. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές που υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Από αύριο το πρωί ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από την πυροσβεστική, ούτως ώστε να δούμε πρώτον αν τα οικόπεδα τα οποία έχουν δηλωθεί έχουν καθαριστεί, ώστε αν οι βεβαιώσεις δεν είναι πραγματικές να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι, πρόσθεσε, ότι αυτό είναι ένα μέτρο πρόληψης. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι για να κερδιθεί η μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση, πρέπει να υπάρξει συνεργασία πολιτείας και πολιτών. Πρόστιμα θα επιβληθούν και στους δήμους και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Δικαιολογίες μπορούν να βρεθούν πολλές. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι ο καθένας μας έχει το κομμάτι της ευθύνης που του αναλογεί, σημείωσε ο κύριος Κατσαφάδος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια συνολική συμφωνία με ορίζοντα 60 ημερών, βάζοντας το τραπέζι στον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παρολίγο να τυναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Το Brent υποχώρησε στα 80,26 δολάρια το βαρέλι, στα 77,52 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το κίνητο του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ανέφερε ότι οι αστυνομικοί από τις πρώτες ημέρες των ερευνών εξέταζαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, παρότι δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Καθοριστική αποδείχθηκε η εργαστηριακή ανάλυση των ευρημάτων, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Ο 44χρονος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Δημογλίδου. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Η αστυνομία εξετάζει αν πρόκειται για περίπτωση κακοποίησης σοβαρής παραμέλησης, με τη μητέρα να υποστηρίζει ότι το βρέφος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από το κρεβάτι. Δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σχηματίζεται σύμφωνα με πληροφορίες σε βάρος της 60χρονης οδηγού, η οποία ταυτοποιήθηκε ότι παρέσυρε και σκότωσε ένα σκυλάκι στη Γαστούνη, αν και αντιλήφθηκε την παρουσία του στο δρόμο.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και καλοκαιρινές θερμοκρασίες σήμερα στη χώρα. Ισχυρά μέλτε μείωση 7 μποφόρο στο Αιγαίο, 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

0: Κωνσταντίνος Λουβαρής στον ήχο, Κατερίνα Χούμπα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο», όπως κάθε μέρα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, 10 με 12. Όμως σήμερα δεν είναι εδώ ο Γιώργος Γεννησόπουλος, που είναι συνήθως. Αν τον αναπληρώνουμε, αναπληρώνουμε τον καλό συνάδελφο και περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα αφήσουμε τα διεθνή και τα πολιτικά. Όλα βέβαια είναι πολιτικά. Και θα πάμε να συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο σχετίζεται, τελικά όλα σχετίζονται με έναν τρόπο, γιατί μιλάμε για κλιματική κρίση. Είδατε, κάναμε την εισαγωγή για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Ότι έχουμε 42 βαθμούς στη Γαλλία, ότι έχουμε καύσωνα σε χώρες που θα είναι τελείως παράδοξο και μη κανονικό το να έχουν αυτές τις θερμοκρασίες. Βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και όλα αυτά, μιλήσαμε και με την κυρία Λεωτήτου για το θέμα των γενετικά τροποποιημένων. Όλα σχετίζονται, γιατί είναι η αντίληψή μας απέναντι στη φύση και η αντίληψή μας απέναντι στη δική μας τη ζωή. Και αυτό κάνει και μια πάρα πολύ σημαντική οργάνωση που λέγεται Μεδίνα. Έχουμε όμως μαζί μας, νομίζω,
1: Γεια σας.
0: Έχουμε τον κύριο Ρίγα Ζαφυρίου, που είναι επικεφαλής ενός προγράμματος του Μεδίνα για τα αηφόρα αγροδιατροφικά συστήματα. Για να δούμε τελικά, και σας καλωσορίζουμε, κύριε Ζαφυρίου, τι κάνετε?
1: Με πολύ χαρά είμαι μαζί σας.
0: Και εμείς με πολύ χαρά σας ακούμε. Μεδίνα, θυμίστε μας τι ακριβώς σημαίνει.
1: Ορίστε.
0: Το Μεδίνα.
1: Μεδίνα, ναι, είναι από τα αγγλικά. Με την Μεδίνα Institute for Nature and Anthropos, δηλαδή για τη φύση και τον άνθρωπο.
0: Ακριβώς.
1: Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη φύση και τον άνθρωπο.
0: Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη φύση και τον άνθρωπο. Να βάζουμε λίγο τα πράγματα στη θέση του. Έλεγα ότι έχουμε αυτή την κλιματική κρίση τώρα. Βλέπουμε τι συμβαίνει στη Γαλλία. Βέβαια δεν είναι πρώτη φορά που το ζούμε τα τελευταία χρόνια. Έχουμε δει πάρα πολλά επεισόδια από αυτό. Βλέπουμε άλλο ένα που είναι, α πούμε, εδώ να έχουμε ένα δροσερό ωραίο αεράκι και να καίγεται η Βόρεια Ευρώπη και η Δυτική Ευρώπη. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Να σας πω την αλήθεια, είναι εντυπωσιακό, διότι οι πρώτες ενδείξεις ότι υπάρχει κλιματική κρίση πλέον μετράνε περίπου 60 χρόνια και. Και αυτό που είναι το χειρότερο δεν είναι το τι συμβαίνει, είναι η αδράνεια του ανθρώπου να καταφέρει να καταπολεμήσει κάτι το οποίο ξέρει ότι έρχεται. Αυτό είναι πιο εντυπωσιακό, ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια.
0: Σωστά.
1: Που δεν τα έχουμε εκμεταλλευτεί και τώρα προσπαθούμε να βρούμε το τελευταίο παραθυράκι ευκαιρίας για να σώσουμε την κατάσταση. Γιατί πλέον φεύγουμε από τα ασφαλή όρια της κλιματικής αλλαγής και πάμε στα επικίνδυνα σενάρια.
0: Mm-hmm. Όλα αυτά έχουν άμεση σχέση με το ζήτημα των τροφίμων, δεν έχουν με την διατροφή μας. Είναι μία από τις πτυχές του θέματος της κλιματικής κρίσης.
1: Ακριβώς. Εμείς είμαστε περιβαλλοντική οργάνωση. Mm-hmm. Έχουμε στο επίκεντρο τη φύση και τον πολιτισμό. Δηλαδή, αυτή είναι η ιδιαιτερότητα ως περιβαλλοντική οργάνωση. Δεν κοιτάμε μόνο τα φυσικά συστήματα, αλλά και τα ανθρώπινα συστήματα, τα κοινωνικά.
0: Ακριβώς.
1: Μαζί, γιατί θεωρούμε ότι μόνο μέσω των τοπικών κοινοτήτων που διαχειρίζονται αυτά τα φυσικά μέρη, για να το πω έτσι, μπορούμε να φέρουμε μια θετική αλλαγή. Δηλαδή, αλλάζει τελείως η λογική, όπως ήταν παλιότερα, για να προστατεύσω κάτι πρέπει να το αποκλείσω από τις ανθρώπινες χρήσεις, για να το πω έτσι, να καταστρέψω τα πάντα κτλ. Και τώρα πάμε σε μια πολύ πιο μοντέρνα λογική, ότι μαζί συμβιώνουμε. Ο άνθρωπος, ο οποίος καρπώνεται, είναι οι υπηρεσίες που λαμβάνει από τη φύση ούτως ή άλλως. Είτε είσαι ψαράς, είτε είσαι αγρότης κτλ. Οπότε και γι' αυτό το λόγο, ένα από τα δύο μεγάλα προγράμματα του Μεντίνα, στο οποίο είμαι επικεφαλής, ασχολείται με την αγροδιατροφή.
0: Πολύ ωραία.
1: Τώρα, η κλιματική κρίση επηρεάζει οριζόντια την αγροδιατροφή. Δηλαδή, δεν υπάρχει καλλιέργεια που να μην έχει ήδη επηρεαστεί από αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Αλλάζουν τα μήκη και τα πλάτη των καλλιεργειών. Τα προβλήματα είναι μεγάλα και επηρεάζουν ακόμα και τα εμβληματικά πλέον προϊόντα της Ελλάδας. Έχουμε προβλήματα δηλαδή σε διάφορες εμβληματικές καλλιέργειες και υπάρχουν τρόποι όμως βέβαια να ανταπεξέλθουμε ως ένα βαθμό και δυστυχώς δεν υπάρχει σχέδιο για το τι θα γίνει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι απροστάτευτη η παραγωγή μας στο τι θα γίνει, πώς θα προετοιμαστούν, πώς θα προσαρμοστούν στην αλλαγή, η οποία είναι ραγδαία και είναι πολύ γρήγορη. Αυτό είναι το πρόβλημα της κλιματικής κρίσης, όπως λέμε πλέον, ότι είναι πολύ γρήγορες οι αλλαγές για να μπορούν να ανταπεξέλθουν τα φυτά που καλλιεργούμε, αλλά και τα συγγενή γύρω-γύρω σε αυτές τις τόσο γρήγορες αλλαγές.
0: Mm-hmm. Θα ήθελα, πριν μπούμε στο θέμα το δικό σας και που είναι το Small Farm to Market, το πρόγραμμα αυτό που ολοκληρώσατε και είναι πολύ ενδιαφέρον και θα θέλαμε να μας μιλήσετε, να συνδεθούμε το προηγούμενο θέμα που είχαμε εδώ. Μιλούσαμε με την κυρία Αλευρίτου από την Εκπιζώ για το ζήτημα των μεταλλαγμένων και την ψήφιση στις 17 την προηγούμενη εβδομάδα από το Ευρωκοινοβούλιο. Θα ήθελα να ξεκινήσω να μας κάνετε και στο σχόλιο για ακριβώς αυτή η προσπάθειά σας. Θα έλεγα ότι βρίσκεται στον αντίποδα.
1: Ναι, κάπως έτσι. Εμείς, κοιτάξτε τη συνηγορία, δηλαδή τις δικές μας ό,τι εμπειρίες και γνώσεις έχουμε, προσπαθούμε με έναν πολύ φιλικό τρόπο να τις δώσουμε στους αρμόδιους φορείς και λήπτες αποφάσεων. Άρα το βλέπουμε πολύ συνεργατικά και όχι τόσο πολύ στον αντίποδα, αλλά σε αυτό το θέμα προφανώς δεν συμφωνούμε με αυτή τη νέα κατεύθυνση, διότι πέρα από το αν κάποιος συμφωνεί με τα μεταλλαγμένα ή όχι, που είναι αρκετά επιστημονικό ζήτημα, εγώ θα πω, και εμείς είμαστε υπέρ του να μην εξαπλωθούν, αλλά είναι και ένα δεύτερο ζήτημα που έχει να κάνει με τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί να μην γνωρίζουμε, γιατί να μην έχουμε το δικαίωμα ως καταναλωτές να γνωρίζουμε πώς παράστηκε κάτι. Όλα πάνε προς τη μηχνή λασιμότητα, δηλαδή αν δει τις τάσεις της αγροδιατροφής τα τελευταία πολλά χρόνια πλέον, έχουμε όλο και περισσότερες πιστοποιήσεις, όλο και περισσότερες τρόπους για να γνωρίζουμε τι τρώμε. Γιατί αποσυνδεθήκαμε από αυτό. Παλιότερα δεν χρειαζόταν γιατί ήμασταν κοντά στην παραγωγή. Τώρα που είμαστε όλοι στις πόλεις και δεν έχουμε ιδέα πώς παραγόνται τα τρόφιμα, υπάρχουν πολλά καταναλωτικά κινήματα που προσπαθήσαν μέσω των πιστοποιήσεων πάνω στα προϊόντα να δώσουν πληροφορία στον καταναλωτή. Τώρα γιατί πάμε πίσω, γιατί να μην έχουμε το δικαίωμα να ξέρουμε πώς παράχθηκε κάτι. Ξαναλέω και τα μεταλλαγμένα είναι ένα τεχνικό ζήτημα, το κατά πόσο αυτές οι νέες τεχνικές επηρεάζουν ή όχι διάφορα θέματα γύρω από γεωπονικής φύσεως, εν πάση περιπτώσει. Εμείς είμαστε υπέρ των τοπικών ποικιλιών και έχουμε και έργα που δουλεύουν σε αυτό. Οπότε
0: μα γι' αυτό είπα στον αντίποδα, γιατί θεωρώ ότι το να προστατεύεις τη βιοποικιλότητα, τους τοπικούς σπόρους και την τοπική ταυτότητα των προϊόντων και της διατροφής, μάλλον είναι στον αντίποδα της μετάλλαξης των τροφίμων, όχι?
1: Κάπως έτσι. Εγώ σχολίασα μόνο ενοιολογικά. Προφανώς είμαστε υπέρ των τοπικών ποικιλιών και τα λοιπά. Είναι το σήμα, το τοπόσημό μας. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με δύο μεγάλα ζητήματα. Ένα, αυτό που είπα πριν, ότι είναι γιατί οι καταναλωτές να αποδυναμώνονται. Θέλουμε πιο δυνατούς καταναλωτές, ενεργούς πολίτες θέλουμε.
0: Σωστά.
1: Που να ξέρουν τι τρώνε και να κάνουν σωστές επιλογές. Και από εκεί και πέρα έχει να κάνει και με την ανισότητα, ανισότητα δύναμης στον τρόπο που παράγεται την τροφή. Τι θέλω να πω, ότι αυτοί οι εταιρείες αγροεφοδίων έχουν γιγαντωθεί, ενώ η παραγωγή, προφανώς η διαπραγματευτική τους δύναμη είναι πολύ περιορισμένη. Άρα σε οτιδήποτε νέες τεχνικές πάνω στους σπόρους και τα λοιπά δεν μπορούν να έχουν καθόλου λόγο στις τιμές, και γνωρίζοντας ότι τα αγροεφόδια γενικότερα, είτε αυτά είναι λιπάσματα είτε οτιδήποτε, τα συσκευάσματα παντός τύπου έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια λόγω ενεργειακών κρίσεων, γεωπολιτικών κτλ. Έχουν φέρει το πολύ τραγικό αποτέλεσμα να φεύγουν οι άνθρωποι από τη γεωργία τόσο γρήγορα κιόλας. Δηλαδή μειώθηκε το εργατικό δυναμικό της Ελλάδας στην γεωργία σε ένα χρόνο μόνο.
0: Σε ένα χρόνο μόνο?
1: Το 2025, δηλαδή πέρυσι, μειώθηκε κατά 20% το εργατικό δυναμικό της γεωργίας στην Ελλάδα. Σημαίνει ότι κλείσανε πάρα πολλές φάρμες, αγροτήματα, επιχειρήσεις.
0: Αυτό έγινε μέσα σε μια χρονιά, στο 2025. Μέσα σε μια χρονιά μόνο, αλήθεια.
1: Ναι. Σύμφωνα με τις στατιστικές της ΕΛΤΑ που βγήκαν πριν λίγο καιρό, δυστυχώς το 2025, μόλις μέσα σε ένα χρόνο, χάσαμε περίπου το 1 πέμπτο του εργατικού δυναμικού στη γεωργία. Είναι τραγικά αποτελέσματα αυτά και δείχνουν ότι δεν βγαίνουν τα μαθηματικά πλέον. Δεν βγαίνουν. Δηλαδή, αν υπολογίσει κανείς την προσωπική του εργασία και όλα αυτά που πρέπει να δώσει για να παράξει και τις τιμές μετά που δίνει
0: τα προϊόντα του,
1: δεν βγαίνουν τα μαθηματικά. Είναι τόσο απλά. Οπότε, προφανώς έχει να κάνει και με το κοινωνικό παράγοντα, πόσο μη ελκυστική είναι η γεωργία για τους νεότερους, άρα υπάρχει και το πρόβλημα της ασυνέχειας, δηλαδή η νέα γενιά δεν παίρνει ούτε τον γονιό του τα χωράφια, ούτε ενδιαφέρεται γενικότερα να μπει στη Γεωργία.
0: Σωστά.
1: Είναι και αυτό ένα πρόβλημα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι γενικά είναι μη ελκυστικό, διότι δεν βγαίνει. Αυτή τη στιγμή, για να είσαι επιτυχημένος αγρότης, πρέπει να είσαι και επιχειρηματίας και να κάνεις πολύ προσεκτικές και καλές κινήσεις στην αγορά για να μπορείς να καρποθείς μια σωστή τιμή για να βγαίνει η μαθηματική πράξη. Αλλιώς δεν βγαίνει.
0: Πάμε λοιπόν στο πρόγραμμά σας, που είναι αυτή η προσπάθεια να δώσετε, να ενδυναμώσετε, να το πούμε κάπως, μικρούς παραγωγούς και να τους συνδέσετε και με την αγορά, το οποίο είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό που κάνετε, νομίζω. Και βλέπω εδώ πέρα και στη Λίμνο και στα Κύθυρα, βλέπω τις περιπτώσεις των ανθρώπων που έτσι έχουν ευεργετηθεί αυτό το πρόγραμμα και σκέφτομαι τι ωραίο να μπορεί κάποιος να συνδεθεί με μια αγορά ευρωπαϊκή να πουλήσει το προϊόν, το οποίο είναι βάση της βιοποικιλότητας, τοπική σπόρη, έχει και όλη την ηθική, να το πω κάπως. Στάση που έχουμε απέναντι στη φύση, απέναντι στις διαδικασίες που χρησιμοποιούμε για να παράξουμε. Είναι πολύ σημαντικό. Και να βρει όμως και τρόπο να το πουλήσει.
1: Ναι, ακριβώς. Κοιτάξτε, το αποτέλεσμα αυτού του έργου, καταρχήν εδώ να πω ότι αυτό το πρόγραμμα το οποίο λέγαμε πριν έχει ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια. Έχουμε υλοποιήσει πάνω από 20 έργα. Ένα από τα έργα αυτά είναι αυτό που συζητάμε τώρα, το οποίο το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι κάπως στην καρδιά του προγράμματος. Mm-hmm. Είναι κάτι που έχουμε στήσει από το μηδέν και είναι και ο δεύτερος του κύκλος. Άρα έχουμε αποτελέσματα από τον πρώτο κύκλο του Small Farm και, και από το δεύτερο κύκλο. Και εδώ να πω τις ευχαριστίες και στο Ίδρυμα Λάτσι, διότι πραγματικά είναι κάτι που το πίστεψε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η συνέχεια των προγραμμάτων είναι σημαντική. Μερικές φορές κάνουμε προγράμματα, τελειώνουν, κλείνουν.
0: Ναι.
1: Εδώ έχουμε και το δεύτερο κύκλο και τώρα προσπαθούμε να ξεκινήσουμε και τον επόμενο. Τον έχουμε προδιαγράψει και τον έχουμε προετοιμάσει. Τώρα, σε αυτό εδώ το έργο λοιπόν, είχαμε τρεις άξονες δράσης. Το ένα ήταν να ενισχύσουμε την πρωτοβουλία τη δική μας, που έρχεται λίγο από τα τελευταία χρόνια δουλειάς στο πεδίο. Φτιάξαμε ένα σύστημα πιστοποίησης το οποίο λέγεται TerraVita. Οπότε με το έργο αυτό καταφέραμε και πετύχαμε περισσότερη εξωστρέφεια, δηλαδή η ιστοσελίδα πλέον είναι και στα αγγλικά.

0: κάθε έργα και σε άλλες κοινότητες της Ελλάδας που δεν είμαστε εμείς.
1: Terravita.gr, έτσι, Terravita.gr.
0: Terravita.gr, μπορείτε να το δείτε.
1: Ψηφιακή πλατφόρμα ενημέρωσης. Και καθοδήγηση για την πιστοποίηση, βέβαια, των προϊόντων.
0: Ναι, καθοδήγηση ακριβώς πώς μπορεί κάποιος να, με απλά βήματα, εν πάση περιπτώσει, να δηλώσει ενδιαφέρον και να πιστοποιηθεί, ακολουθώντας βέβαια κάποιες πρακτικές. Μέχρι τώρα έχουμε καλύψει σε όλες τις πιλωτικές δράσεις όλα τα έξοδα πιστοποίησης, γιατί η πιστοποίηση γίνεται από φορείς πιστοποίησης, όχι από εμάς. Απλά τη δημιουργήσαμε. Και στην πιλωτική φάση του συστήματος έχουμε καλύψει όλα τα έξοδα. Υπάρχουν πιστοποιημένα προϊόντα Terravita αυτή τη στιγμή. Και το επόμενο πράγμα που κάναμε και είναι πώς μπαίνουν αυτά τα προϊόντα στην αγορά. Και εδώ κάναμε μια σειρά πολλών επαφών, κυρίως με ανθρώπους του εξωτερικού, δηλαδή κυρίως έμποροι και μαγαζιά και εστιατόρια τα οποία θέλουν να έχουν ιδιαίτερη πρώτη ύλη και εμπορεύονται τέτοιου είδους προϊόντα. Οπότε έχουμε κάνει κάποιες επαφές. Το καλό είναι και επίσης να φέρουμε κοντά του καταναλωτή. Δηλαδή δεν είναι μόνο πώς θα βρούμε τα κατάλληλα σημεία πώλησης, αλλά είναι επίσης πώς θα φέρουμε τους καταναλωτές ως ενεργούς πολίτες πλέον κοντά σε αυτή την προσπάθεια. Και έχουμε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα από τα Κύθυρα και το συνεταιρισμό εδώ του Λιβαδίου Κυθύρων.
1: Για πείτε μας αυτό το ωραίο παράδειγμα, ναι.
0: Και έχουμε δημιουργήσει μία επαφή, εμείς το λέμε τεχνικά, λέγεται βραχία αλυσίδα αξίας. Τι σημαίνει αυτό, βραχία εννοεί σύντομη.
1: Ναι.
0: Χωρίς μεσάζοντες, το έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν είναι ο κατάλληλος όρος. Είναι κατευθείαν, υπάρχει μία ομάδα καταναλωτών στη Γερμανία, η οποία αυξάνεται χρόνο με το χρόνο. Και τρίτη χρονιά τώρα, πριν λίγες μέρες, έφυγε μία παρτίδα ελαιολάδου πιστοποιημένου Terravita στη Γερμανία και έχουμε μία νέα πόλη που μπήκε φέτος σε αυτό το δίκτυο καταναλωτών και έχουμε αυτή την απευθείαν σύνδεση με πολύ καλά αποτελέσματα, γιατί είναι win-win και για τους καταναλωτές της Γερμανίας και για τους παραγωγούς των Κυθύρων. Γιατί εδώ φεύγει με καλή τιμή το ελαιόλαδο, με συν 15-20% πάνω από την τιμή που θα πολλούνταν με άλλο τρόπο. Και στην Γερμανία έχουμε ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν πολύ καλή ποιότητα σε καλύτερη τιμή από ό,τι θα βρίσκανε, σε καλύτερη ποιότητα σίγουρα και καλύτερη τιμή για αυτή την ποιότητα από άλλα σημεία για να το προμηθευτούν.
1: Κύριε Ζαφυρίου, μια τελευταία κουβέντα, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο ακόμη, μια τελευταία κουβέντα για το παράδειγμα της Λίμνου.
0: Το πιο σημαντικό πράγμα που κάναμε πέρα από την εξατομικευμένη βοήθεια συγκεκριμένους παραγωγούς της Λίμνου, αυτό που κάναμε φέτος και έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να δούμε πώς παντρεύουμε τον τουρισμό, που ο οποίος αναπτύσσεται στη Λίμνο, με την
1: ραγδαία αναπτύσσεται. Και το ζητούμενο είναι να μην γίνεις βάρος της αγροδιατροφής στη Λίμνο.
0: Ακριβώς. Οπότε θέλουμε να μετατρέψουμε τη λογική του παραγωνίζω την παραγωγή
1: έτσι,
0: για να αναπτύξω τον τουρισμό, που όπως έχει γίνει την πλειοψηφία των περιπτώσεων στα ελληνικά νησιά. Πώς γίνεται να φέρω την παραγωγή ως κυρίαρχο προϊόν του τουρισμού, δηλαδή να αναπτύξω μια ταυτότητα πλήρως αγροδιατροφικού τουρισμού. Και άρα η ανάπτυξη τουριστική να ενισχύσει την παραγωγή.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα.
1: Τι να σας πω, κύριε Ζαφυρίου, πραγματικά συγχαρητήρια για όλη την προσπάθειά σας. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι δύσκολο όλα αυτά να πραγματοποιηθούν. Φαντάζομαι πως είναι. Παρόλα αυτά, να πούμε κάτι απλό. Ότι είναι μια πολύ σωστή τοποθέτηση απέναντι στα πράγματα και μπαίνουν οι σωστοί στόχοι. Εγώ, τουλάχιστον κατά την ταπεινή μου άποψη, έτσι όπως το ακούω.
0: Ακριβώς, και γι' αυτό έχουμε φτιάξει τον οδικό χάρτη για το πώς μπορεί να γίνει η Λίμνος πρότυπος αγροδιατροφικός προορισμός, και αυτό είναι το αντικείμενο συνέχεια στον τρίτο κύκλο του προγράμματος αυτού.
1: Οπότε θα είμαστε εδώ να δούμε και τον τρίτο κύκλο, να τον ακούσουμε, να δούμε τι κάνετε. Σας παρακολουθούμε, βλέπουμε τις δράσεις σας, γιατί πραγματικά είστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, όπως συνηθίζουμε να λέμε πολλές φορές. Αυτή είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας, να βρούμε τέτοιες λύσεις. Λύσεις βιώσιμες, οι οποίες όμως να προωθούν και αυτό, ένα πολιτισμό, μια ιστορία, δηλαδή που να μην είναι ισοπαίδωση. Ο τουρισμός να μην σημαίνει ισοπαίδωση, να μπορεί να σημαίνει και άλλα πράγματα. Και να σας πω κάτι, κύριε Ζαφυρίου. Πόσοι τουρίστες δεν ενδιαφέρονται πάρα πολύ να πάνε κάτι σε ένα προορισμό ο οποίος έχει να τους δώσει.

0: μια ιδιαίτερη διατροφή. Μα είναι δυνατόν να παραγωνίζουμε όλο αυτό το πλούτο για να προσφέρουμε τι? Κάτι το οποίο υπάρχει παντού στον πλανήτη. Γιατί? Ακόμα και έτσι να το δεις.
1: Ακριβώς. Αυτό ονομάζεται το παράδοξο του τουρισμού. Ναι, δηλαδή, όσο αναπτύσσεται ο τουρισμός, υποβαθμίζει το ίδιο του το προϊόν. Ένα από τα σημαντικά προϊόντα της Ελλάδας τουριστικά είναι η διατροφή. Είναι παγκοσμίως γνωστή και όλοι όσοι ασχολούνται με την αγροδιατροφή είναι το καλό παράδειγμα του κόσμου, η μεσογειακή διατροφή. Και εμείς το έχουμε εδώ στο τσεπάκι μας και δεν μπορούμε να το αξιοποιήσουμε όπως πρέπει. Οπότε, όσο τη χάνουμε, χάνουμε και το τουριστικό μας προϊόν. Αυτό είναι μερικές φορές λίγο δύσκολο να το αντιληφθούμε, αλλά δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Mm. Παντού θα φάμε τόστ με αβοκάντο, το έχουμε πλέον παντού στην Ελλάδα και πολλά άλλα παγκόσμια προϊόντα και έχουμε ξεχάσει τα δικά μας. Και αυτό έχει να κάνει και δεν παράγονται και στον τόπο τα προϊόντα πλέον.
0: Κύριε Ζαφυρί, σας ευχαριστούμε θερμά. Ακριβώς, είναι σωστή. Ας βάζουμε σωστούς στόχους και ας πηγαίνουμε σιγά σιγά έστω προς τα εκεί. αλλά να έχουμε σωστούς στόχους τουλάχιστον. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά για όσα μας είπατε και για όσα κάνετε εκεί στη Μεντίνα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, χαιρετώ.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, και αλλάζουμε θέμα και πάμε σε ένα πολιτιστικό θέμα πολύ πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ ωραίο. Και έχουμε μαζί μας τον κύριο Σταμπολίδη, τον Νικόλαο Σταμπολίδη. Είναι Γενικός Διευθυντής του Μουσείου της Ακρόπολης. Τον ευχαριστούμε θερμά για αυτή του, έτσι, την συμμετοχή στην εκπομπή, για να μας μιλήσει για μια νέα έκθεση, περιοδική έκθεση στο Μουσείο της Ακρόπολης με τίτλο «Έμπνευση, αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας, κύριε Σταμπολίδη.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ναι, πρέπει να πω από την αρχή ότι όποιος δεν δει αυτή την έκθεση πραγματικά θα έχει χάσει. Και το λέω αυτό μετά από μια πορεία 30-40 χρόνων με εκθέσεις, όπως θυμάστε όλοι, εδώ και χρόνια, με ανθρωποκεντρικό, θα έλεγα, πυρήνα, που αφορά στη ζωή, τον έρωτα, το θάνατο, το χρήμα, το κάλος, την ομορφιά κτλ. Αυτή λοιπόν η έκθεση, πέρα από τα νοήματα που είχαμε δρομολογήσει και φτιάξει πριν από 2 περίπου χρόνια, είναι ο αντίποδάς της. Ενώ εκεί δηλαδή είχε πάρα πολλά έργα και πάρα πολλές ενότητες, εδώ τα έργα είναι περιορισμένα, αλλά η δύναμή τους είναι τέτοια και τόση που δεν μπορεί παρά να συγκινήσει. Δηλαδή, πώς να το πω, η θέαση της ομορφιάς αυτών των έργων της αρχαιότητας συμβάλλει ουσιαστικά, δηλαδή, στην αισθητική καλλιέργεια των επισκεπτών του Μουσείου της Ακρόπολης, αλλά από πίσω και συνάμα και συγχρόνως η επιστημονική τεκμηρίωση, η ερμηνεία και η κατανόηση του ιστορικού και πολιτιστικού πλαισίου που δημιουργίας αυτών των έργων είναι αυτές που συμβάλλουν πραγματικά στην κατανόησή της. Και επειδή θα κρατήσει μόνο μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, μέχρι ίσως τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου, γιατί είναι έργα τα οποία δεν έχουν βγει, πάρα πολλά από αυτά, ποτέ από την Ιταλία, ή να πω ορισμένα σπάνια μπορεί να έχουν βγει, έργα μοναδικά, όχι μόνο κεραμικά, όχι μόνο δηλαδή έργα από τον 8ο αιώνα π.Χ. και των σχέσεων που είχαν οι Έλληνες με τους Ετρούσκους, τους Λατίνους και γενικά τη Σικελία και την Ιταλία, αλλά για να μπορέσει να τα δει κανείς αυτά θα έπρεπε να διατρέξει όλη την Ιταλική Χερσόνησο και πάλι κάποια από αυτά να τα χάσει. Να τα χάσει είτε γιατί είναι δυσπρόσιτα, είτε γιατί μπορεί να υπάρχουν σε άλλες εκθέσεις ανά τον κόσμο κλπ. Επομένως είναι μια μοναδική ευκαιρία να μπορέσει κανείς να δει αυτή την αφομοίωση, θα έλεγα, της αρχαίας ελληνικής τέχνης από τον Ιταλικό πολιτισμό, από την αρχαιότητα και μέχρι και τον 20ο αιώνα, γιατί υπάρχουν ακόμη και πίνακες του Ντεκίρικο, του Σαβίνιο και ένα εξαιρετικό, το μοναδικό, θα έλεγα, πορτρέτο του ίδιου του Κανόβα.
0: Και κύριε Σταμπολίδη, μ' άρεσε πολύ ο τρόπος που ξεκινήσατε, γιατί πραγματικά από τις φωτογραφίες, και εγώ δεν έχω προλάβει ακόμα να την επισκεφτώ, σαφέστατα και θα την επισκεφτώ την έκθεση, δεν υπάρχει περίπτωση καμία να τη χάσω εγώ προσωπικά, αλλά βλέποντας από τις φωτογραφίες ακριβώς αυτή την αίσθηση, γι' αυτό έτσι ο τρόπος που ξεκινήσατε, όποιος δεν τη δει θα χάσει, μου έκανε έτσι εντύπωση, ακριβώς γιατί βλέποντας τις φωτογραφίες, εντυπωσιάστηκα από τις φωτογραφίες. Είπα, αυτό δεν πρέπει να το χάσω. Ακριβώς αυτό σκέφτηκα.
1: Μα προσέξτε, πρόκειται για έργα μοναδικά. Από πού να αρχίσω?
0: Θα πάμε, σε θέλετε, σιγά σιγά να δούμε τις ενότητες, να δούμε τι έχει αυτή η έκθεση, να κάνουμε μια μικρή περιήγηση, βέβαια, σύντομη. Αλλά να δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα γιατί πρόκειται. Να δούμε λίγο αυτές τις 7 ενότητες, τι είναι. Βασικά, δώσατε το πλαίσιο πολύ σωστά, ποια είναι η έκθεση και η σχέση της Ελλάδας με την Ιταλία. Εντάξει, είναι τεράστιο. Της ελληνικής τέχνης στην Ιταλία, είναι τεράστιο θέμα. Αλλά πάμε να δούμε λίγο τις ενότητες. Ξεκινάτε πριν τη Ρώμη, Έλληνες έμποροι και Ιταλοί αριστοκράτες.
1: Ακριβώς. όλη αυτή η σχέση που αναπτύχθηκε τουλάχιστον, ας μην πω από τον 9ο, αλλά σίγουρα από τον 8ο αιώνα π.Χ., με όλη αυτή τη διακίνηση των ανθρώπων, των ιδεών, των δοξασιών, των πίστεων κτλ., που περνούσε από την Ελλάδα, όχι μόνο την υπηρετική αλλά και την ισιωτική, για να περάσει στη Σικελία με τις αποικίες αργότερα κτλ. Και φυσικά να φτάσει στις Πυθικούσες, να φτάσει στην Ίσκια, να φτάσει στην Ετρουρία. Πρώτα-πρώτα το περίφημο Αγγείο του Νέστορα με την χαραγμένη στα ελληνικά επιγραφή επάνω του και φυσικά τα έργα του Εξοικία, το έργο του Εφρόνιου, το μοναδικό αυτό έργο που ο ύπνος και ο θάνατος, τα δύο αδέρφια σηκώνουν τον Σαρπιδώνα για να τον μεταφέρουν στην Λυκία και αμέσως μετά ένα έργο το οποίο βρέθηκε πριν από 1,5 χρόνο, η κόρη του Βούλτσι. Αυτό το εκθέσιο κεφάλι της κόρης με τα χάλκινα βλέφαρα, όπως συνηθίζω να λέω, ένα έργο μοναδικό που δείχνει ακριβώς, όπως και οι κόρες της Ακρόπολης, αυτή τη σχέση που υιοθετήθηκε, ενσωματώθηκε ουσιαστικά στην στην περιοχή του Λατίου και στην περιοχή της Ετρουρίας. Είναι δηλαδή μια αφομοίωση ουσιαστικά, πέρα από τα πρωτότυπα έργα, όπως μπορείτε να δείτε και στη δεύτερη ενότητα, δηλαδή στους καλλιτέχνες στη Μεγάλη Ελλάδα. Έτσι, ακόμη και non-finito έργα, δηλαδή έργα τα οποία ήταν μισοτελειωμένα. Και έχουμε την υπόνοια ότι δεν έφευγε ένα μπλοκ μαρμάρου και πήγαινε ο καλλιτέχνης να το ολοκληρώσει εκεί, γιατί θα μπορούσε και να σπάσει στη μεταφορά. Το επεξεργάζονταν αρχικά, το ξεχόντριζαν όπως λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Το πήγαιναν εκεί και το τελειοποιούσαν στο ιερό που θα πρόκειται να ανατεθεί ή να πλαισιώσει τέλος πάντων ένα θρησκευτικό ή δημόσιο κτίριο. Επίσης, τι να πω, να πω για τον Χάλκινο Δία του Ουτζέντο, που είναι ουσιαστικά μια μεγαλειώδης παράσταση πάνω σε ένα κείωνα ενός μικρού σχετικά, δηλαδή περίπου μισό μέτρο και πάνω, χάλκινου Δία, ο οποίος στο δεξί του χέρι κρατάει τον κεραυνό και στο αριστερό ένα αιτό, όπως τα δικά μας τα χάλκινα της Δωδόνης ή άλλα τέτοιου είδους έργα, και γι' αυτό επανέρχομαι και στον Δία του Αρτεμισίου. Δεν είναι Ποσειδώνας αυτός που έχουμε στο Εθνικό μας Μουσείο, γιατί έχει πρώτα-πρώτα πλεγμένα μαλλιά. Είναι ένας θεός πολίτης, δεν είναι ένας άγριος θεός των σεισμών και των κυμάτων της θάλασσας. Επομένως, αυτό το εξαίσιο έργο πραγματικά υπάρχει και κοσμεί την έκθεση και πρέπει να σας πω ότι λίγο μετά υπάρχει η τρίτη ενότητα.
0: Μου κάνει εντύπωση ο τίτλος της, η θάλασσα ως αρχείο.
1: Ναι.
0: Τι εννοείται η θάλασσα ως αρχείο?
1: Θα σας πω, τα αγάλματα του Ριάτσε που τα ξέρει όλος ο κόσμος δεν βρέθηκαν μέσα στη θάλασσα. Η θάλασσα κρατάει τα ναυάγια και τα μυστικά της με αυτόν τον τρόπο, και από το Πορτιτσέλο, δηλαδή πολύ κοντά με τα αγάλματα του Ριάτσε, έχουμε φέρει τον περίφημο, την περίφημη κεφαλή του φιλοσόφου με τα μακριά γένια.
0: Με τα γένια,
1: ναι, ή άλλα έργα μοναδικά, για να προχωρήσει κανείς μετά στην Ελλάδα των Ρωμαίων και στην, και ζώντας με τον τρόπο των Ελλήνων. Πρώτα-πρώτα να σας θυμίσω το περίφημο που δεν εξάγεται από την Ιταλία, τουλάχιστον σπανιότατα, το θρόνο Λουντοβίζη, όπου είναι η γέννηση της Αφροδίτης μέσα από τα κύματα, όπου την ανασηκώνουν οι ώρες και στο ένα πλάι υπάρχει μία μορφή γυμνή διπλωμένη αυλήτρια και στο άλλο μία γυναίκα που ντυμένη σοβαρά και καλυμμένη ουσιαστικά που θυμιάζει. Από τη μία μεριά δηλαδή το τελετουργικό της μουσικής και από την άλλη το θυμίαμα. Ακόμη και στη χριστιανική πίστη λέμε και σήμερα θυμίαμα σου προσφέρομε Χριστέ ισοσμήν ευωδίας, πνευματικής ευωδίας. Και αν δείτε τις μορφές ας πούμε της αυλήτριας είναι ματής, είναι κυριολεκτικά το πλάσιμο και όλες οι ενότητες του σώματος είναι λες και βλέπεις μοντέρνα τέχνη.
0: Πραγματικά, ναι, όντως. Και είναι και πάρα πολύ, πώς θα το πω, ναι, όντως θυμίζει κάτι πολύ σύγχρονο. Ισχύει, έχετε δίκιο η εικόνα αυτή.
1: Ακριβώς. Mm. Κοιτάξτε ιδιαίτερα το κάτω μέρος του κορμίου, όπως είναι αναδιπλωμένα πλοπόδια με τα πόδια, και θα θυμηθείτε αμέσως τις γαλάζιες αφίσες του Ματίς. Είναι κάτι τελείως σύγχρονο. Φυσικά η κόρη του Άντζιο, το κορίτσι από το Άντζιο, ένα άγαλμα 2 και πλέον μέτρων, μοναδικό, πολύπτυχο, που αφήνει τον ώμο του ας πούμε να γυμνώνεται, ή άβρες μάλλον θα έλεγα, και ακόμη και νηριείδες πάνω σε θαλάσσια κήτη, έργα μοναδικά τα οποία τα έχουμε βάλει σε ένα γαλάζιο και μπλε φόντο και λέμε μια θάλασσα από αγάλματα ξεκινώντας από κούρους του Μιλάνη και προχωρώντας έτσι.
0: Άρα ο τίτλος αυτός έμπνευση, νομίζω έτσι πως μας μεταφέρεται έτσι τις εικόνες, ο τίτλος έμπνευση είναι μάλλον ο κατάλληλος, γιατί όλο αυτό έτσι ακριβώς αυτή την αίσθηση δίνει έμπνευση. Είναι έμπνευση.
1: Θα σας πω γιατί. Ο υπότιτλος δεν πρέπει να ψεύδεται ποτέ, γιατί το λέμε καθαρά η αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία. Ναι. Όμως δεν το συλλαμβάνει εύκολα. Ο τίτλος μιας έκθεσης πρέπει να είναι με μία το πολύ δύο λέξεις συνήθως. Και επειδή όλα αυτά είναι μία έμπνευση, όχι μία έμπνευση μόνο της αρχαίας ελληνικής τέχνης στη ρωμαϊκή και στην κατοπινή εποχή ακόμη και μέχρι τον 20ο αιώνα, αλλά και μία έμπνευση σύνθεσης των ανθρώπων που την σκέφτηκαν και τη δημιούργησαν, και εννοώ των Ιταλών φίλων μας, γιατί πρέπει να πω
0: οπωσδήποτε
1: ότι...
0: Οπωσδήποτε. Πρέπει να πούμε αυτά και πρέπει να πούμε το ρόλο που έπαιξαν, βέβαια.
1: Προσέξτε. Χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο για την προώθηση της Ιταλικής γλώσσας και του πολιτισμού στο εξωτερικό.
0: Πολύ σωστά.
1: Όπως κάνουμε και εμείς το Υπουργείο Πολιτισμού με τις μεγάλες μας εκθέσεις στην Κίνα, στη Νέα Υόρκη, στην Ευρώπη, οπουδήποτε αλλού, στην Ασία, και στην Αυστραλία κλπ. Είναι πρεσβευτές όλα αυτά τα έργα, όχι μόνο της αρχαίας ελληνικής τέχνης, αλλά και γενικότερα του ελληνικού πολιτισμού, και εννοώ του υλικού και του άειλου. Διότι αυτό που έχει σημασία και πρέπει να το κατανοήσουμε καλά είναι η διάρκεια. Η διάρκεια, και εμείς έχουμε τουλάχιστον διάρκεια όχι μόνο στα έργα τέχνης, αλλά και στη γλώσσα μας. Και γι' αυτό μας σέβεται και ο επίσης αρχαιότατος πολιτισμός της Ασίας που είναι οι Κινέζοι, ο κινέζικος πολιτισμός. Επομένως λοιπόν αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλο αυτό αποτελεί η αφομοίωση θα έλεγα μια πορεία μακράς διάρκειας που περιλαμβάνει ανταλλαγές, ενσωματώσεις, μετασχηματισμούς, έτσι, αναβιώσεις, επιδράσεις από τη μια μεριά στην άλλη κτλ. Είναι μια έκθεση μοναδική και φυσικά υπάρχει και μια ενότητα για τη συλλεκτική δραστηριότητα, όπως ξέρετε ήδη από τον 15ο και 16ο αιώνα σας θυμίζω τη συλλογή Γκριμάνι στη Βενετία με έργα από την Κρήτη ή άλλα έργα από αλλού.
0: Mm-hmm. Είναι η ενότητα, οι αριστοκρατικές συλλογές αρχαιοτήτων στη σύγχρονη εποχή, έτσι. Οι αριστοκρατικές συλλογές αρχαιοτήτων στη σύγχρονη εποχή, η ενότητα αυτή, η έκτη ενότητα της έκθεσης.
1: Μετά, όπως σας είπα, το ωραιότατο πορτρέτο του Κανόβα, δεν έχετε δει ξανά τα μάτια του Κανόβα τόσο φωτεινά όσο σε αυτόν τον μοναδικό πίνακα, και φυσικά του Σαβίνια και του Ντεκίρικο. Mm-hmm. Ο πίνακας, οι πίνακες μάλλον του Τζόρτζο Ντεκίρικο, αυτή η αναχώρηση, η περίφημη, αποχωρισμός, αποχαιρετισμός Ανδρομάχης από τον Έκτορα, με έναν τρόπο τελείως γεωμετρικό δικό του κτλ. Αλλά και τη μάχη των Κεντάβρων με τους Έλληνες, που είναι ένας Ντεκίρικο που δεν τον φαντάζεστε. Υπάρχουν πρόσωπα Κεντάβρων που θυμίζουν Γκόγια.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, είναι κάτι εξαίσιο κυριολεκτικά, και αναφέρομαι και στην μοντέρνα τέχνη, γιατί όπως ξέρετε για τη σύγχρονη, το Μουσείο της Ακρόπολης έχει κάνει και τέτοια βήματα. Σας θυμίζω το Ράκοβιτς, ακόμα υπάρχει στον κήπο του Μουσείου το Λαμασού της Νινεβή. Mm-hmm. Και θα υπάρχει 31 Οκτωβρίου που είχαμε κάνει με τον Νέον, με την Ελίνα Κουντούρη και με όλους έτσι τους συνεργάτες μας. Και πρέπει να πω, και πρέπει να το τονίζω κάθε φορά για να το καταλαβαίνει ο κόσμος, τα μουσεία δεν είναι μόνο κελίφι, δεν είναι μόνο τεμέντα και πέτρες. Τα μουσεία είναι οι άνθρωποι τους, οι άνθρωποι που εργάζονται μέσα σε αυτά. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλο το τμήμα των αρχαιοτήτων, τη Διεύθυνση Αρχαιοτήτων του Μουσείου, και ιδιαίτερα το τμήμα των εκθέσεων, την κυρία Λουρετζάτου, τον κύριο Παπά, την προϊσταμένη του κυρία Βλαχάκη, την κυρία Μαριάντζελα Γέλο, την επικοινωνία μας, η κυρία Ζαούτσι, η κυρία Σταυροπούλου, όλοι οι άνθρωποι του μουσείου, οι φύλακες, οι άνθρωποι των πολιτηρίων, οι πάντες. Είναι το μουσείο, ιδιαίτερα το Μουσείο της Ακρόπολης, είναι ένα κύτταρο που πάλεται. Και επειδή βρίσκεται το λιχνάρι πάνω στο τραπέζι, δεν είναι κάτω από το τραπέζι, φωτίζει με το δικό του τρόπο όλες αυτές τις ενέργειες με τις οποίες ασχολούμαστε. Και δεν εννοώ μόνο τις εκθέσεις τις περιοδικές. Ξέρετε, το λέω πολύ συχνά, υπάρχουν τέχνες όπως οι περιοδικές εκθέσεις αλλά και ο χορός που είναι εφήμερες. Εμείς όμως μας αρέσει να είμαστε η αντανάκλαση της αιωνιότητας. Είμαστε το Μουσείο της Προστασίας και Ανάδειξης της Ακρόπολης, του Παρθενώνα, των μνημείων πάνω στο βράχο και γύρω από το βράχο. Ένα φως το οποίο μεταλαμπαδεύεται. Τι θα ήταν, ας πούμε, ο κόσμος μας, ας μην πω ολόκληρος για να μην υπερβάλλω, αλλά τουλάχιστον ο δυτικός κόσμος, χωρίς αυτή την όσμωση ανάμεσα στη μάνα Αθήνα και την κόρη τη Ρώμη, και μετά την μεταλαμπάδευση σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, τις πρωτεύουσες της Αμερικής, όχι μόνο της Βόρειας αλλά και της Νότιας. Ξέρετε τι κλασικές σπουδές και τι τέχνη αρχαιοελληνική θαυμάζεται στη Βραζιλία, στην Αργεντινή, στην Αυστραλία και τα λοιπά. Και τώρα φυσικά τα τελευταία χρόνια και στην Κίνα, στην Αφρική, παντού. Επομένως,
0: γιατί, κύριε Σταυλίδη, είναι διάλογος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι διάλογος. Ξεκινάει ένα διάλογο. Και αυτή η έκθεση δίνει πάρα πολύ έντονα την αίσθηση αυτή του διαλόγου. Και μάλιστα με έναν γειτονικό πολιτισμό που όλους αυτούς τους αιώνες υπάρχει αυτός ο διάλογος. Και έχει σημασία να το τονίσουμε έτσι, γιατί πολλές φορές υποτιμάται, λέμε, ξέρω εγώ, η Ρώμη που μιμήθηκε. Ναι, ίσως, αλλά πάλι κάθε πράγμα μετασχηματίζεται, γίνεται διαφορετικό. Άρα, και είναι ωραίο να το δούμε ως ισότιμη σχέση, ένα ισότιμο διάλογο. διάλογο και, ως, και νομίζω και όλους τους είναι υπέρ όλων να το δούμε έτσι, ότι είναι ένας ισότιμος διάλογος και ότι είναι ένας διάλογος αέναος, όπως ακριβώς το λέτε, και φτάνει μέχρι τώρα. Είναι πολύ ωραίο αυτό που το έχετε στην έκθεση, έτσι, που ξεκινάμε από τον 8ο π.Χ. και φτάνουμε στο τώρα, δηλαδή όντως αυτός είναι ένας διάλογος που συνεχίζεται μέχρι τώρα.
1: Πρέπει να πω ότι όλο αυτό είναι καρπός της αδελφικής πραγματικά συνεργασίας μας με το Υπουργείο Πολιτισμού, το δικό μας και το Υπουργείο Πολιτισμού της Ιταλικής Δημοκρατίας. Είναι μια αέναη σχέση και σας θυμίζω, τι να σας θυμίσω, το θράψμα Φέιγκαν από τη Σικελία, το Βατικανό που μας έδωσε όλα τα κομμάτια του που είχε του Παρθενώνα, ο αείμνηστος Πάπας Φραγκίσκος. Δηλαδή, ξέρετε, το έχω πει συχνά και θα το επαναλάβω, πολιτισμός δεν είναι μόνο οι αρχαιότητες, οι πίνακες ζωγραφικής και τα έργα τέχνης. Πολιτισμός είναι οι σχέσεις και οι συμπεριφορές των ανθρώπων.
0: Πολύ σωστά.
1: Και επομένως το Υπουργείο Πολιτισμού, το Μουσείο της Ακρόπολης, όλοι εμείς, όλα τα μουσεία της Ελλάδος, τα μεγάλα και τα μικρά που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και είναι διαμαντάκια, είναι μπριγιάντια στο στέμα του πολιτισμού, είναι κάτι μοναδικό, και εκεί πρέπει να οθούμε τους ανθρώπους, όχι σε αυτά τα φευγαλαία και τα εφήμερα και αυτά τα γκρίγκλις και δεν ξέρω τι άλλα και τα λοιπά. Έχουμε μια αστήρευτη πηγή πολιτισμού η οποία διατρέχει αιώνες. Ας σας ρωτήσω κάτι. Πόσα έργα από χιλιάδες ζωγράφους του 19ου, του 20ου αιώνα, για να μην πάω στον 21ο, θα σωθούν μετά από 2.500 χρόνια? Σας ρωτώ.
0: Τι να σας πω, δεν νομίζω ότι υπάρχει μια εύκολη απάντηση σε αυτό, σε κάθε περίπτωση.
1: Βλέπετε, ενώ αυτά τα έργα είναι, μένουν και θα παραμένουν. Και δεν εννοώ μόνο τα έργα της τέχνης, της ανθρωποκεντρικού μας πολιτισμού, γιατί εμείς έχουμε τον άνθρωπο ως εικόνα και ομοίωση των ίδιων των θεών του Ολύμπου. Εννοώ και τη γραμματεία μας, τα έργα των φιλοσόφων, τα έργα των τραγωδών, των ποιητών και τα λοιπά. Αυτά είναι, πώς να το πω, ένα universe, είναι ένα σύμπαν.
0: Οικουμενικά, συμπαντικά βέβαια, αφορούν όλη την οικουμένη.
1: Και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω και από την εκπομπή σας και πάλι τους Ιταλούς φίλους μας για όλη αυτή την επιδαψίληση που κάνουν κάθε φορά στις περιοδικές εκθέσεις μας και παλιότερα και τώρα στο Μουσείο της Ακρόπολης, γιατί πραγματικά είναι ένα παράδειγμα, θα έλεγα, για όλα τα μουσεία του κόσμου πώς πρέπει να συνεργάζονται και να συνεργάζονται με την κοιτίδα του δυτικού πολιτισμού.
0: Πάρα πολύ όμορφα, κύριε Σταμπολίδη, σας ευχαριστούμε θερμά. Να θυμίσουμε ότι η έκθεση ξεκίνησε τώρα 16 Ιουνίου, θα κρατήσει μέχρι τις 30 τουλάχιστον, έχω εδώ εγώ ως ενημέρωση ότι θα κρατήσει μέχρι τις 30 Αυγούστου, ίσως είπατε εσείς αρχές Σεπτέμβρη.
1: Και τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα, μάθαμε και αυτό.
1: Το θέμα είναι να μπορέσουν όλοι από όλη την Ελλάδα, περνώντας από την Αθήνα, πηγαίνοντας στα νησιά ή σε άλλους προορισμούς, να το δουν όπως το χαίρονται οι ξένοι επισκέπτες του μουσείου. Να πω βέβαια ξανά και ξανά ότι και πάλι και αυτή η περιοδική έκθεση είναι δωρεάν. Έτσι.
0: Πολύ σωστά.
1: Δηλαδή μπορείτε να μπείτε μέσα, σας δίνουν ένα μηδενικό εισιτήριο μόνο και μόνο για να μετρούμε την επισκεψιμότητα, και μπαίνετε μέσα κανονικά. Δεν χρειάζεται δεύτερο εισιτήριο αν επισκέπτεστε μόνο την έκθεση. Έτσι.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σταμπολίδη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και ελπίζουμε να. Και τον κόσμο
0: βεβαίως.
1: Να χαρούν τα μάτια του ομορφιά.
0: Έτσι ακριβώς. Όπως τα λέτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Έχουμε λοιπόν μαζί μας την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς, την καλή συνάδελφο, να μας δώσει μια εικόνα από το τι συμβαίνει στα Βαλκάνια. Καλησπέρα, Ιβάνα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, στα Βαλκάνια το σημαντικότερο είναι η επίσκεψη του Υπουργού μας των Εξωτερικών, του κύριου Γκυραπετρίτη, μετά από το Βελιγράδι, πήγε στο Σαράεβο, στη Βοσνία και Ερτσεγοβίνη και στο Μαυροβούνιο, στην Ποντγόριτσα. Mm-hmm. Από την Ποντγόριτσα δήλωσε ότι η σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πορεία του Μαυροβουνίου, συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών και Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον κύριο Ιμπραήμοβιτς, μιλήσανε για το υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων αλλά και το σημαντικό περιθώριο για περαιτέρω συνεργασία σε πολλούς τομείς. Ο Υπουργός μας υπογράμμισε ότι η ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί στρατηγική επιλογή που θα συμβάλλει στη σταθερότητα, ειρήνη και ανάπτυξη στην περιοχή, η οποία στο παρελθόν γνώρισε σοβαρές αναταράξεις και συγκρούσεις. Χαρακτήρισε μεγάλο στόχο το ενδεχόμενο η Ελλάδα να υποδεχτεί το Μαυροβούνιο ως νέο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την διάρκεια της προεδρίας της, που θα είναι από την 1η Ιουλίου του 2027. Τώρα, στο Σεράεβο μίλησε για την διαδικασία της διεύρυνσης των Δυτικών Βαλκανίων, ότι πρόκειται εκ νέου για κορυφαία ευρωπαϊκή προτεραιότητα, και εκεί συναντήθηκε και με τον Υπουργό των Εξωτερικών, τον κύριο Κονάκοβιτς. Υπενθύμησε ο Υπουργός μας, ο κύριος Γκυραπετρίτης, ότι η υπογραφή της διακήρυξης των Δελφών τον περασμένο Απρίλιο αποτέλεσε πράξη υψηλού συμβολισμού και ένα σαφές μήνυμα ότι η πορεία προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πραγματικά μη αναστρέψιμη. Σημείωσε πως η Ελλάδα ως το παλιότερο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή είχε ταχθεί στεναρά ήδη από το 2003 και την ατζέντα της Θεσσαλονίκης υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Επιβεβαίωσε την ετοιμότητα της Ελλάδας να παράσχει στη Βοσνία και Ερτσεγοβίνη κάθε τεχνική βοήθεια που ενδεχομένως ζητηθεί στην πορεία της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τις περιφερειακές εξελίξεις, ανέφερε το Περιφερειακό Συμβούλιο Συνεργασίας με έδρα το Σεράεβο και την διαδικασία συνεργασίας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Όσον αφορά διμερείς σχέσεις, δεν υπάρχουν ανοιχτά διμερείς ζητήματα, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Άρα ο δρόμος είναι ανοιχτός, υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη σε πολλούς τομείς και οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να ενισχύσουν την συνεργασία τους στους τομείς της οικονομίας, εμπορίου και των επενδύσεων, αλλά και στην ενεργειακή αντεκτικότητα και διαφοροποίηση, και ανακοινώθηκε ότι ξεκινάει και η αεροπορική σύνδεση της Αθήνας με το Σαράεβο τακτικά από τον Οκτώβρη μήνα.
0: Ιβάνα, μια κουβέντα έτσι πριν κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε και χρόνο, έχουμε ένα λεπτάκι μόνο. Ναι. Δώσε μας μια εικόνα τι συμβαίνει στην Αλβανία με την επανάσταση των Φλαμίνγκο. Συνεχίζεται, τι έγινε χτες?
1: Ναι, έχουμε πολλές επαναστάσεις. Ναι. Επανάσταση είναι τώρα μόλις.
0: Εντός εισαγωγικών επανάσταση των Φλαμίνγκο. Ναι.
1: Κοίταξε, φουντώνουν αρκετά αυτές τις διαδηλώσεις. Είναι αρκετά μεγάλες από ό,τι βλέπω εικόνες. Διαδηλώσεις κατά του κυρίου Ράμα, με αφορμή το σχέδιο του γαμπρού του κύριου Τραμπ, του κύριου Κούσνερ, για μια μεγάλη επένδυση στην Αλβανία. Να αναφέρουμε ότι αυτού του είδους ιστορίες, στην ουσία αυτές είναι οι χρωματιστές επαναστάσεις. Δηλαδή, κακά τα ψέματα, η αλήθεια είναι αυτή, ότι πρόκειται για χρωματιστές επαναστάσεις. Λοιπόν, υπήρχαν προσπάθειες και στη Σερβία, πάλι με αφορμή ένα σχέδιο του κύριου Κούσνερ για μια επένδυση στο κέντρο του Βελιγραδίου, αλλά τελικά αυτοί αποσύρθηκαν μόνοι τους.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Κούσνερ, διότι δεν ήταν μεγάλες οι διαδηλώσεις. Εγώ δηλαδή είχα πάει την εποχή που υπήρχαν. Mm-hmm. Δεν ήταν. Μερικές εκατοντάδες άτομα, αλλά κλείνανε κεντρικό δρόμο. Και επειδή η πολιτική του κράτους είναι ότι δεν θέλει σύγκρουση με διαδηλωτές, τους αφήνανε. Και ο κόσμος τι να κάνει, πέθερε. Ωραία. Από την κατάσταση όλη αυτή, τελικά αποσύρθηκε εκεί.
0: Ιβάνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ακριβώς 12 η ώρα και ξεκινάμε δελτίο ειδήσεων στα γαλλικά.
1: Μία πρόταση μόνο, θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Έτσι. Στην Αλβανία.
0: Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή ακρόαση.

Γλυκό πρωί. Ένα τραγούδι που μεταδίδει, θα λέγαμε, μια φωτεινή ενέργεια, γεμάτη ήλιο, γεμάτη ελπίδα, αισιόδοξο πολύ. Συνδυάζει pop πλευρά με jazz, με swing και η Μαρίζα Ρίζου. Ήταν αυτή που μόλις το ερμήνευσε, έτσι για να πάει καλά αυτή η εβδομάδα και αυτή η μέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και στον κόσμο. Καλημέρα λοιπόν από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας και από την εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης θα είναι κοντά μας εδώ στην κονσόλα του ήχου για μία ώρα περίπου, που θα προσπαθήσουμε να σας μεταφέρουμε λίγο τον παλμό του ελληνισμού της Διασποράς. Αυτό κάνουμε στις «Κουβέντες Μακρινές» κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 12 με 13 ώρα Ελλάδας, ή 4 τα ξημερώματα με 5, ανάλογα τι ώρα μας ακούτε, γιατί η εκπομπή αναμεταδίδεται και τα ξημερώματα. Θα μεταφερθούμε σήμερα νοερά τηλεφωνικώς στη γαλλική πρωτεύουσα, στο Παρίσι, αλλά πριν κάνουμε αυτό θα κάνουμε έναν μικρό διαδικτυακό περίπατο στα μεγάλα ομογενειακά μέσα. Να δούμε έτσι τα σημαντικότερα νέα του ελληνισμού της Διασποράς, και κάθε καλοκαίρι, ξέρετε τι γίνεται, ανταμώνουν οι Έλληνες του εξωτερικού εδώ στην Ελλάδα και μάλιστα στις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Αυτά είναι τα μεγάλα συνέδρια ή αλλιώς ανταμώματα που διοργανώνουν οι ομοσπονδίες, οι εθνικοτοπικοί σύλλογοι του εξωτερικού. Έτσι, στις 16 Αυγούστου στα Τρίκαλα έχουμε το Παγκόσμιο Φόρουμ των Απανταχού Θεσσαλών. Διήμερο θα είναι, 16 και 17 Αυγούστου, φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα διεθνές σημείο συνάντησης για Θεσσαλούς από κάθε γωνιά του κόσμου, με στόχο την ενίσχυση των δεσμών της ομογένειας από τη μία με τη Θεσσαλία από την άλλη. Αυτό το συνέδριο, αυτό το παγκόσμιο φόρουμ διοργανώνεται πολλά χρόνια τώρα, κάθε φορά και σε άλλη πόλη και σε άλλο δήμο της Θεσσαλίας. Ανταλλάσσουν ιδέες οι Θεσσαλοί, εμπειρίες, και συγχρόνως μιλούν για την πολιτιστική, για την κοινωνική, για την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής. Φέτος, όπως γράφει το δελτίο τύπου της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών Ασκληπιός, που διοργανώνει και το παγκόσμιο αυτό συνέδριο, θα δοθεί έμφαση στη δικτύωση Θεσσαλών της Διασποράς και της Ελλάδας, στην προώθηση συνεργασιών σε πολιτιστικό, σε κοινωνικό, σε φιλανθρωπικό επίπεδο και στην ανάπτυξη και ανάδειξη της ταυτότητας και της κληρονομιάς της Θεσσαλίας. Όπως επίσης έναν άλλον τομέα που θα προσπαθήσουν έτσι να προσεγγίσουν είναι η συμμετοχή της νέας γενιάς στη διαμόρφωση κοινών πρωτοβουλειών, δηλαδή κατά πόσο η νέα γενιά θα συμμετέχει σε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες, θα συμμετέχει στα κοινά, στους συλλόγους των Θεσσαλών σε όλο τον κόσμο. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος αυτή η διοργάνωση αναμένεται να συγκεντρώσει συμμετέχοντες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, να δημιουργήσει έτσι έναν ανοιχτό χώρο διαλόγου. Πάντως η δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη, οπότε καλό θα ήταν είτε να στείλετε ένα mail στο info@asklepios.online, είτε να δείτε την είδηση και, και το τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνήσετε στη σελίδα μας earthnews.gr / ομογένεια.

Τώρα, όπως θα συναντηθούν οι Θεσσαλοί στα Τρίκαλα 16 και 17 Αυγούστου, οι Κρήτες θα συναντηθούν στα Χανιά 21 και 26 Ιουλίου. Είναι το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών. Έχει κεντρικό θέμα η Κρήτη και οι Κρήτες του σήμερα και του αύριο. Θα πραγματοποιηθεί, όπως είπαμε, στα Χανιά. Είναι μεγάλο το συνέδριο, είναι από τις 23 μέχρι τις 26 Ιουλίου στις εγκαταστάσεις της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης. Αναμένεται να συγκεντρώσει περίπου 150 συνέδρους από όλες τις Ηπείρους. Δεν θα σας πω περισσότερα για το συγκεκριμένο συνέδριο, γιατί αν όλα πάνε καλά θα έχουμε αύριο στην παρέα μας τον κύριο Νίκο Καστριτάκη. Είναι ο πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών, του θεσμού που πραγματοποιεί και το συνέδριο το συγκεκριμένο, οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε περισσότερο. Λοιπόν, πάμε και μέχρι τη Χάλκη. Έχουμε τη Θεολογική Σχολή εκεί, ιδρύθηκε το 1844, έκλεισε από το τουρκικό κράτος το 1971, είχε κεντρικό ρόλο στην Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία ως η κύρια Θεολογική Σχολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ως σχολή έχει σταματήσει να λειτουργεί, αλλά γίνεται κουβέντα για την επαναλειτουργία της. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο Ταγίπ Ερντογάν, έδωσε εντολή για την επανάληψη των συνομιλιών σχετικά με την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Ένα θέμα που έθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναμένεται να επισκεφθεί την Άγκυρα τον επόμενο μήνα με την ευκαιρία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Αυτά τουλάχιστον αυτό μετέδωσε αυτή την είδηση στο ειδησιογραφικό πρακτορείο Reuters. Θυμίζουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε φέρει το θέμα κατά τις συνομιλίες του με τον Ερντογάν τον περασμένο χρόνο στην Ουάσιγκτον. Και ο Μητροπολίτης Εμμανουήλ της Χαλκιδόνας, που είναι στενός συνεργάτης του Παναγιώτατου, του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, δήλωσε ότι το θέμα εισήλθε σε νέα φάση. Γιατί ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο Ταγίπ Ερντογάν, έδωσε εντολή στο Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης της Τουρκίας να συνεχίσει τις συνομιλίες με την Επιτροπή του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Δεν υπάρχει βεβαίως κάποιο χρονοδιάγραμμα για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Ο Μητροπολίτης Εμμανουήλ πάντως της Χαλκιδόνας δήλωσε ότι το νερό μπήκε στο αυλάκι. Άρα έχει αρχίσει μια θεσμική διαδικασία. Οι δύο πλευρές πρέπει να ολοκληρώσουν βεβαίως εργασίες ανακαίνησης του συγκροτήματος και να συμφωνήσουν επί του νομικού και του εκπαιδευτικού πλαισίου βάσει του οποίου θα λειτουργεί η Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Ελπίζουμε και ευχόμαστε ότι κάτι τέτοιο πραγματικά θα συμβεί, γιατί μιλάμε για μια ιστορική σχολή και πραγματικά είναι κρίμα το γεγονός ότι έχει σταματήσει να λειτουργεί. Λοιπόν, πριν ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και προσπαθήσουμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον κύριο Γιάννη Μαυροϊδάκο και με την κυρία Ιζαμπέλ Τλουπά από το Παρίσι και τις εκδόσεις Δεσμός, να σας πάω μέχρι την Αυστραλία. Έχουμε την Μακεδονική Αδελφότητα Μεγάλου Αλεξάνδρου, έτσι ονομάζεται. Και είναι η πρώτη μακεδονική αδελφότητα της Νοτίου Αυστραλίας, εδρεύει στην Αδελαϊδα και γιόρτασε 70 χρόνια από την ίδρυσή της με ένα έτσι ειδικό γεύμα αφιερωμένο στους ανθρώπους που συνέβαλαν στη δημιουργία, στην ανάπτυξη, στη διατήρηση του οργανισμού για 7 δεκαετίες.
Όπως καταλαβαίνετε, η εκδήλωση συγκέντρωσε ηγετικά στελέχη της παροικίας της Αδελαΐδας, πολλά μέλη, πολλούς υποστηρικτές. Σαφώς ήταν ο πρόεδρος αδελφότητας, ο κύριος Γέννη Μαχαλιώτης, ο ομοσπονδιακός βουλευτής για την Αδελαΐδα, ομογενής, ο Στίβ Γεωργανάς, ο δήμαρχος του City of West Torrens, ο κύριος Κόξον, ο δημοτικός σύμβουλος Έλληνας, ο κύριος Γιώργος Δημητρίου, επίσης ομογενής επίτιμο μέλος ο Τζον Κιόσογλος. Οι περισσότεροι, όπως καταλαβαίνετε, είναι ομογενείς δεύτερης, τρίτης γενιάς. Πάντως στην ομιλία του, ο δήμαρχος εξήρε τη συμβολή της μακεδονικής κοινότητας στην Νότια Αυστραλία, δήλωσε ότι αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τον ίδιο η συμμετοχή του στους εορτασμούς για αυτή τη σημαντική επέτειο. Ο Στίβ Γεωργανάς απίφθινε χαιρετισμό στα ελληνικά, μίλησε για την πολιτιστική κληρονομιά. Το πάρα πολύ ωραίο που είχε αυτή η εκδήλωση, πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, τα διαβάζω αυτά στον Νέο Κόσμο, στην ομογενειακή εφημερίδα της Μελβούρνης, ήταν το γεγονός ότι προσπάθησαν να τιμήσουν ιδρυτικά μέλη της Επιτροπής, όπως ο κύριος Ντευρέλης, ο κύριος Λαυρεντιάδης, κάποια μέλη βεβαίως τα οποία έχουν πλέον αποβιώσει. Αλλά βραβεία παρέλαβαν εκ μέρους τους οι γη τους και ήταν πολύ συγκινητικές αυτές οι στιγμές. Και υπήρξε βεβαίως και μουσική ψυχαγωγία, το συγκρότημα Φλόγα Band, και είδα πολλές φωτογραφίες από το χορευτικό, το Φλαμπούρο Philanthropic Society Dance Group. Πολύ ωραίο και αυτό, πραγματικά παρουσίασε πολλά χορευτικά δρόμενα, έτσι αναδεικνύοντας τις μακεδονικές παραδόσεις. 70 χρονών λοιπόν η μακεδονική αδελφότητα Αδελαΐδας.

0: La Bohème, λοιπόν, εδώ μία αγγλική, αγγλογαλλική εκδοχή, μία μοναδική συνεργασία ανάμεσα στον θρυλικό Σάρλας Ναβούρ και τον Αμερικανό καλλιτέχνη Τζος Γκρόμπαν. Έτσι, συναισθηματική ερμηνεία, η οπερατική φωνή του Γκρόμπαν από την άλλη, όλα αυτά για να θυμηθούμε την ποέμικη ζωή των καλλιτεχνών στην Μονμάρτρ. Και αφού θα πάμε μέχρι το Παρίσι και τη Μονμάρτρ, θα πάμε και μέχρι το βιβλιοπωλείο και τις εκδόσεις Δεσμός. Και καλωσορίζω στην συντροφιά μας τον κύριο Γιάννη Μαυροϊδάκο, που είναι ο εκδότης και ιδρυτής του βιβλιοπωλείου και του εκδοτικού οίκου από τη μια, και την Ιζαμπέλ Τλούπας από την άλλη, που θα μας μιλήσουν για αυτό το υπέροχο περιοδικό, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό. Νομίζω ότι ήδη μπορούν να το βρουν και εδώ στην Ελλάδα, σίγουρα όμως είναι εδώ και αρκετές μέρες που μπορούν να το βρουν και στο βιβλιοπωλείο του Δεσμού. Καλωσορίζω και τους δυο σας στην παρέα μας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Και εμείς, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα κυρία Τουλούπας, μας ακούτε και εσείς από το Παρίσι λοιπόν. Να αρχίσω με τον κύριο Γιάννη Μαυροϊδάκο, να μου πείτε το εξής. Έχουμε νομίζω ουσιαστικά μια νέα εκδοτική γραμμή του περιοδικού του Δεσμού, το οποίο είναι νομίζω αγαπητό σε πάρα πολύ κόσμο. Έχει αλλάξει όμως ο τρόπος με τον οποίο κυκλοφορεί το περιοδικό τα τελευταία χρόνια, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ακριβώς. Το 2022 ήταν το 50, νομίζω το 51, αν θυμάμαι καλά, ή το 50 τεύχος, που

0: αφιερώθηκε στον Βασίλη Αλεξάκη, που δυστυχώς ήταν εκείνη η χρονιά που τον χάσαμε κιόλας, και στον Άνω Βαλαωρίτη. Mm-hmm. Και δύο πολύτιμοι συνεργάτες, είχα πολύτιμες συνεργασίες και με τους δύο στο δεσμό, και εκεί διαπίστωσα ότι μέσα σε αυτά, ας πούμε, τα 20 περίπου, 22 χρόνια που υπήρχε από το 20 το περιοδικό, είχαμε στην κάθε δεκαετία που πέρασε, του 80, του 90, του 2000, του 2010 και μετά, είχαμε αγγίξει με όλα τα αφιερώματα που τότε βάζαμε σε... Στην αρχή βγάζαμε 4 τεύχη το χρόνο και είχαμε αγγίξει, αν θέλετε, σε αυτές τις 4 δεκαετίες που αναφέρονται τα αφιερώματα του περιοδικού, σε μια πρόσβαση στην ελληνική λογοτεχνία του σήμερα, στην ελληνική κουλτούρα, στις καλλιτεχνικές δημιουργίες της Ελλάδας, στη μετεξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας. Εκεί με το 21 αποφασίσαμε, κάναμε μια στάση λίγο για να πάρουμε την ανάσα μας, και αποφασίσαμε μια νέα πλέον κατεύθυνση, η οποία θα ήταν ένα διπλό τεύχος κάθε χρόνο. Το πρώτο αφιερώθηκε στην Επανάσταση του 1821. Αυτό μας οδήγησε να συνεχίσουμε, να δώσουμε μια δυνατότητα, μια μορφή ιστορία. Σε αυτό παράδειγμα την Επανάσταση του 1821 είχε πολλά εξαιρετικά κείμενα του Νικόλα Βουδού, όλα ανέκδοτα στη Γαλλία, και επίσης μια συνεργασία του πολύ καλού και εξαιρετικού γεωγράφου Μισελ Σιβινιόν, που είχε βοηθήσει σχεδόν όλα τα διδακτορικά των καθηγητών του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας. Ήταν μαθητές του Μισελ Σιβινιόν, που ήταν ο ειδικός για τη Θεσσαλία. Είχε ένα αφιέρωμα εξαιρετικό, όπου μιλούσε για την, από το 1821 ως το 2012, παίρνοντας την Ελλάδα σαν ένα ζευγάρι, το κράτος και το έδαφος, που άλλες φορές συμφωνούν, άλλες φορές δεν συμφωνούν. Μια εξαιρετική συνεργασία. Αυτό μας έδωσε την ιδέα να συνεχίσουμε μετά με τους ξεριζωμούς της Μικράς Ασίας, με έναν εξαιρετικά καλό ιστορικό και συνεργάτη στενό του περιοδικού, είναι και στη συντακτική επιτροπή του περιοδικού, τον ιστορικό Ολιβιέ Ντελόρμα, που το βιβλίο του «Η Ελλάδα και τα Βαλκάνια», «Η ιστορία της Ελλάδας και των Βαλκανίων», σε εκδόσεις Γκαλιμάρ, τρίτομο, έχει φτάσει στις 40.000 περίπου πωλήσεις. Κάτι φαινόμενο, ασυνήθιστο για τον Γκαλιμάρ, αλλά και γενικά τέτοια βιβλία ιστορίας δεν έχουν ποτέ τόση μεγάλη απήχηση. Αυτό λοιπόν φτιάξαμε για τους κεριζωμούς, για τη συνθήκη της Λοζάνης και για το μεγάλο πόνο που δημιούργησε την οδύνη που έφερε σε ανθρώπους που έφυγαν από τον τόπο τους, είτε από την Μικρά Ασία, με αποτέλεσμα να χαθεί πλέον ο ελληνισμός της Τραπεζούντας, της Καπαδοκίας, της Μύρνης, αλλά και με οδύνη αυτών που έφυγαν από την Ελλάδα. Παράδειγμα, εκεί έχουμε ένα δημοσίευτο στα γαλλικά δίηγημα της Έλλης Αλεξίου, που μιλάει για ένα τουρκοκύπριο ζευγάρι γερόντων, που ο μοναχός γιος τους είναι θαμμένος εκεί και δεν θέλουν να φύγουν, είναι έτοιμοι ακόμα και να γίνουν χριστιανοί. Δυστυχώς όταν έχουν δοθεί τα ονόματα αυτών που πρέπει να φύγουν, δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. Βλέπουμε λοιπόν αυτό τον πόνο. Αυτό μας οδήγησε στη συνέχεια να δούμε κάποιους άλλους ξεριζωμούς, που είναι το θέμα του περιοδικού που βγήκε, που αναφέρεται στους ανθρώπους της Πελοποννήσου και το αμερικάνικο όνομα. Με μια πολύ σύντομη φράση, και εγώ τελειώνω εκεί και περιμένω να μου ρωτήσετε, να ακούσουμε την Ιζαμπέλ Τλούπας. Εκεί προσπαθήσαμε να βρούμε τους ξεριζωμούς, οι οποίοι ήταν συντακτικοί επίσης. Διαπίστωσα ψάχνοντας ότι από το 1880 έως το 1920 περίπου 400.000 έφυγαν από την Πελοπόννησο, σαν αποτέλεσμα χωριά 500 κατοίκων έμειναν με 150 ή 200 κατοίκους. Οι λόγοι για τους οποίους έφυγαν αναφέρονται μέσα στο περιοδικό αυτό, αλλά επίσης ανακαλύψαμε ότι από το 1765 ένα μέρος, 500 μανάτες, έφυγαν από την Κορώνη σε καράβια που είχε βάλει εκείνη την εποχή ένας γιατρός Σκοτσέζος, παντρεμένος με μια κόρη πλούσιου έμπορα της Μπύρνης, να τους μεταφέρει στην Φλόριδα της Αμερικής, που τότε ανήκε, ήταν απικία γαλλική. Σε αυτό λοιπόν βρήκαμε πολλά πράγματα, τα οποία στο ατελέ μεταφραστικό που υπάρχει εδώ και περίπου 15-20 χρόνια, η Ιζαμπέλ Τλούπας, που είναι φιλόλογος από τον πατέρα, τον φιλόλαο Τλούπα, τον μεγάλο γλύπτη που γνωρίζουμε, η ίδια είναι δίγλωση, φιλόλογος στην γαλλική φιλολογία και βασικά η βασική μεταφράστρια του περιοδικού στο Δεσμό, η Ιζαμπέλ Τλούπας.
1: Μάλιστα. Πήραμε μια γεύση, κύριε Μαυροϊδάκο, από την αλλαγή που έχετε σε αυτό το περιοδικό. Να πούμε για τους φίλους ακροατές ότι το περιοδικό του εκδοτικού οίκου Δεσμός ήταν πάντα έτσι μια δίγλωση γέφυρα, θα λέγαμε. Και ανάμεσα σε δύο χώρες, ανάμεσα σε δύο πολιτισμούς, και πάντα είχε τη δυνατότητα να προβάλλει και τους κλασικούς δημιουργούς αλλά και τους πρωτοεμφανιζόμενους, και βεβαίως μέσα από το περιοδικό έχουν περάσει πολύ μεγάλα ονόματα, διανοούμενοι και της Γαλλίας. Ο Αξελός, ο Καστοριάδης έχετε φιλοξενήσει δικά τους σπουδαία και πολύ σημαντικά κείμενα, και το αρχείο του περιοδικού αποτελεί πλέον κομμάτι, θα λέγαμε, της ιστορίας της ελληνικής διασποράς στο Παρίσι. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που τώρα προχωράτε σε ένα, έχετε προχωρήσει από το 21 και μετά σε διπλά τεύχη, τα οποία έχουν να κάνουν με την ιστορία, με την ελληνική ιστορία, σαφώς και με τη λογοτεχνία, μας έλεγατε πριν και για το διήγημα της Έλλης Αλεξίου, και τώρα μιλάμε λοιπόν για ένα διπλό τεύχος που αναφέρεται στην ελληνική μετανάστευση από την Πελοπόννησο στην Αμερική. Καλωσορίζω στη συντροφιά μας λοιπόν την Ιζαμπέλ Τλούπας, που ουσιαστικά από ό,τι κατάλαβα είναι η βασική μεταφράστρια των εκδόσεων Δεσμός, και ένας άνθρωπος που επιμελήθηκε μαζί με την κόρη σας, με την Κλειό Μαυροϊδάκου, το περιοδικό το συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο διπλό τεύχος. Κυρία Τλούπας, καλωσορίσατε και εσείς τη συντροφιά μας εδώ στην παρέα της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Κουβέντες Μακρινές. Ξέρουμε ότι η Πελοπόννησος αποτέλεσε κύρια πηγή τροφοδοσίας, θα λέγαμε, του τεράστιου μεταναστευτικού ρεύματος. 400.000 Έλληνες ανέφερε πριν ο κύριος Μαυροϊδάκος, και μιλάμε από το 1880 μέχρι το 1920. Πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Φαντάζομαι ότι τα χαρακτηριστικά του φαινομένου είχε να κάνει με τη φτώχεια στην Ήπεθρο και την αγροτική κρίση, και όταν μιλάμε για αγροτική κρίση στην Πελοπόννησο μιλάμε και για σταφυδική κρίση, όπως επίσης φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι που έφυγαν ήταν άνδρες. Είναι έτσι, κυρία Τλούπας?
2: Ναι, φυσικά, πολύ λίγες γυναίκες. Μία προπαντός από τη Σαντορίνη που έκανε οικογένεια εκεί πέρα, ναι.
1: Μάλιστα. Και ποιες περιοχές Πελοποννήσου ήταν οι πρωταγωνιστές, να το πω, αυτής της μετανάστευσης?
2: Ήταν από τη Μάνη και από τη Μεσσηνία.
1: Κατά βάση Μάνη και Μεσσηνία, μάλιστα.
2: Ναι, ναι.
1: Ποιοι συμβολισμοί κρύβονται πίσω από τα κείμενα που επιλέξατε για να αποδώσετε την έννοια του ξεριζωμού? Ποια κείμενα διαβάζει κανείς σε αυτό το διπλό τεύχος που μιλά για τη μεγάλη μετανάστευση των Πελοποννησίων στην Αμερική από το 1880, τέλη του 19ου, μέχρι τις αρχές του 20ου, μέχρι το 1920?
2: Κοιτάξτε, μεταφράσαμε αρκετά κείμενα που δεν είναι τόσο λογοτεχνικά όσο ιστορικά. Και κυρίως ένα για αυτή την αποικία στη Φλόριδα, την Νιου Σμύρνα, που είναι εντελώς συναρπαστικό, γιατί έφυγαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι από τη Μεσσηνία και βρέθηκαν σε έναν τόπο ξένο και εχθρικό.
1: Ναι, βέβαια.
2: Και παρόλο που δεν είναι πραγματική λογοτεχνία, ας το πούμε έτσι, αυτό το κείμενο, διαβάζεται, ας πούμε, σαν μυθιστόρημα. Βασικό μυθιστόρημα.
1: Πώς το ανακαλύψατε αυτό το κείμενο και ποιος το υπογράφει, ξέρουμε?
2: Αυτό να το ρωτήσετε, ο κύριος Μαυροϊδάκος το ανακάλυψε.
1: Ο κύριος Μαυροϊδάκος. Κύριε Μαυροϊδάκο.
0: Είναι ο καθηγητής Επαμεινώδας Παναγόπουλος, που ήταν το διδακτορικό του που έκανε στην Αμερική. Δηλαδή ανακάλυψε σε αυτό το σημείο τη Νέα Σμύρνη, η οποία φυσικά τώρα δεν υπάρχει. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ψάχνοντας πλέον τα διάφορα στοιχεία, αυτό που αναφέρατε πρωτίστως είναι η κρίση της σταφίδας, είναι σημαντικό. Γιατί όταν έπεσε η Φιλοξέρα στα γαλλικά, αμέλεια, στις γαλλικές ποικιλίες, που ήταν γύρω στο 1865, νομίζω 65 περίπου, αυτή η νωρίτερα, η Γάλλη, σταφυδοπαραγωγή που είχαν μεγάλη πελατεία στην Αγγλία, μεγάλη κατανάλωση σταφίδας οι Άγγλοι και οι Ρώσοι, για να μην χάσουν την πελατεία τους, άρχισαν να αγοράζουν τη σταφίδα από την Ελλάδα. Αποτέλεσμα, ολόκληρη Μεσσηνία και πολλά άλλα, στη μία εικόνα, ως παράδειγμα η Αργολίδα, αφιερώθηκαν, έκαναν μεγάλες προσπάθειες για να παράγουν σταφίδα, την οποία όμως οι Γάλλοι, αλλάζοντας τις λίες πολύ σύντομα, έπαψαν πλέον να παίρνουν τη σταφίδα απευθείας από την Ελλάδα, που είχαν συνήθεια για να μην χάσουν τους πελάτες τους. Αποτέλεσε μια τρομερή κρίση, η οποία έφερε τους ανθρώπους, επίσης υπήρχε μια μεγάλη τοκογλυφία εκείνης της εποχής και μια μεγάλη προπαγάνδα από τις εταιρείες, ναυτιλιακές εταιρείες και διάφορα γραφεία μετανάστευσης για να αρχίσουν να φεύγουν, και ήταν μια πραγματική αιμορραγία. Επίσης αυτό που βρήκαμε από τα διάφορα στοιχεία είναι επίσης ενός παράδειγμα για αυτή την επιβίβαση, την ημέρα της επιβίβασης στα καράβια στην Κορώνη των 500 μεταναστών, αναφέρεται και ο Πικεβίλ, οι περιηγητές του 19ου αιώνα, το οποίο αναφέρει και επίσης ένας Ντε Σαβέν, ήταν ο πρόξερος της Κορίνθου εκείνη την εποχή, το 19ου αιώνα, αλλά έχει ακούσει από τον Πικεβίλ τι είχε γίνει με αυτή την φυγή και το έχουμε αναφέρει. Επίσης τα άλλα ιστορικά, αλλά επειδή κάθε φορά υπάρχει ένα μεγάλο μέρος που αφιερώνεται στη λογοτεχνία και βασικά εκείνα είναι και σημαντικά που μεταφράζονται για πρώτη φορά στη Γαλλία, βρήκαμε του Βάσου Τσιμπιδάρου, είναι ο ανιψιός του πολύ γνωστού δημοσιογράφου και συγγραφέα Φτέρη, που το επίθετό του ήταν επίσης Τσιμπιδάρος. Ο Βάσος λοιπόν Τσιμπιδάρος, ο οποίος έγραψε πάρα πολλά βιβλία, ο οποίος έχει κάνει πολλές δημοσιογράφος το ίδιο με πολλές αποστολές, έχει εκδώσει ένα βιβλίο που το λέει «Μανιάτικες αναμνήσεις» στις εκδόσεις Ιωρκός, το 1989 η πρώτη έκδοση, όπου αναφέρεται σε ένα κεφάλαιό του πώς ζούσαν στην Καρέα, που είναι ένα από την χωριά, τα μεγάλα χωριά της Μάνη, και όπου έφυγαν εκατοντάδες για την Αμερική, πώς περιμένουν κάθε φορά οι κάτοικοι εκεί το ταχυδρόμο για να τους φέρει φωτογραφίες, γράμματα, να τους φέρει επίσης πολλές φορές και τα τσέκα, δηλαδή τις επιταγές. Είναι ένα εξαιρετικό κείμενο που το βάζουμε, όπως όλα τα λογοτεχνικά κείμενα στο περιοδικό, σε δίγλωση έκδοση. Το ελληνικό κείμενο αντικριστά η μετάφραση.
1: Η μετάφραση. Γι' αυτό και έλεγα πριν ότι το περιοδικό αποτελεί ουσιαστικά μία δίγλωση γέφυρα. Κυρία Τλούπας, ως υπεύθυνη του μεταφραστικού εργαστηρίου του δεσμού, ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις στη μεταφορά αυτών των κειμένων στα γαλλικά, είτε μιλάμε για καθαρά ιστορικά κείμενα, είτε μιλάμε για λογοτεχνικά, γιατί σε γενικές γραμμές το τεύχος ισορροπεί ανάμεσα στην ιστορική καταγραφή και τη λογοτεχνική αφήγηση. Στο συγκεκριμένο τεύχος μπορεί να έχουμε περισσότερο ιστορική καταγραφή, αλλά γενικώς στο περιοδικό βλέπουμε πολλές φορές και τα δύο ή περισσότερο τη λογοτεχνία να επικρατεί. Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις για σας, για το μεταφραστικό κομμάτι?
2: Ναι, σε αυτό το συγκεκριμένο τεύχος μπορώ να σας πω ότι μεταφράσαμε τραγούδια της Ξενικιάς, την Ηρωλόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτό είναι πάντα δύσκολο, να μεταφράσουμε τραγούδια και ποιήση. Και πρέπει να βρούμε έναν ρυθμό των στίχων και σε μερικές περιπτώσεις να βρούμε ομοιοκαταληξίες. Και βρίσκοντας ομοιοκαταληξίες, προδίδαμε κάπως το πρωτότυπο λεξιλόγιο, αλλά με σεβασμό προς το πνεύμα και το επίπεδο γλώσσας του τραγουδιού. Αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον εργασία, αλλά αρκετά δύσκολη.
1: Αρκετά δύσκολη, το καταλαβαίνουμε. Γενικώς η ποιήση, πόσο περισσότερο, όπως λέτε εσείς, ένα μυρολόι, ένα τραγούδι της Ξενιτιάς. Είναι δύσκολο να μην χαθεί η εντοπιότητα, η τοπικότητα, το ύφος, έτσι, κατά τη μεταφορά στα γαλλικά, και από την άλλη, όπως είπατε και εσείς, να δείξετε την ομοιοκαταληξία, ότι αυτό είναι ένα τραγούδι, έχει ομοιοκαταληξία. Πραγματικά πολύ, πολύ δύσκολο. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνω, έχετε μεγάλη πείρα και εμπειρία και πάνω στην ποίηση, γιατί σαφώς στην καρδιά του Μον Παρνάς, εκεί στη Μον Μάρτε, ο δεσμός έχει χρόνια τώρα, περισσότερο από 40, μεταφράζει ποίηση, οπότε καταλαβαίνω ότι η εμπειρία σας είναι μεγάλη. Μέχρι στιγμής κυκλοφόρησε το περιοδικό στις αρχές του μήνα. Πλέον μπορεί να το βρει κανείς και στα γαλλικά βιβλιοπωλεία στην Ελλάδα. Έχετε εικόνα αν έχει ανταπόκριση το προηγούμενο τεύχος, που ήταν πάλι αφιερωμένο σε ιστορικά γεγονότα, είχε ανταπόκριση?
2: Κοιτάξτε, στο Παρίσι είναι πολλοί Γάλλοι που ενδιαφέρονται για την Ελλάδα, που μαθαίνουν ελληνικά Όχι πάρα πολύ, εντάξει, είναι αρκετοί Γάλλοι που μαθαίνουν ελληνικά και ενδιαφέρονται για την Ελλάδα και είναι επίσης γι' αυτό το τεύχος που ήταν για την, για την καταστροφή του 1922.
1: Βέβαια.
2: Υπήρχαν και απόγονοι των οικογένειων που είχαν φύγει από την Μικρά Ασία και εγκαταστάθηκαν στην Γαλλία. Mm-hmm. Και που εγγονεί
1: βέβαια και εγγόνια και δυσέγγωνα βέβαια.
2: Που ενδιαφέρονται για το παρελθόν της οικογένειας και είναι πάντα λέμαργοι για αυτές τις πληροφορίες και όλα αυτά.
1: Μάλιστα, διψούν για να μάθουν την ιστορία της ελληνικής μετανάστευσης. Όπως εσείς διαβάσατε το αρχαιακό υλικό, τις ιστορικές πηγές, τις λογοτεχνικές πηγές που περισσότερο ήταν μαρτυρίες ουσιαστικά, για να αναδείξετε έτσι το μέγεθος αυτής της πολύ μεγάλης μετανάστευσης. Όπως διαβάζατε όλα αυτά, όπως διαβάζει κανείς το περιοδικό, το διπλό αυτό τεύχος, βλέπει την έννοια του ξεριζωμού, αποτυπώνεται μέσα από τις σελίδες του περιοδικού, το τραύμα της εγκατάλειψης ολόκληρων περιοχών, μιλάμε για 400.000 μετανάστες έτσι, στα τέλη του 19ου αιώνα, και μιλάμε και για δυσκολίες προσαρμογής. Για πολύ δύσκολη περίοδο όταν έφτασαν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Τα βλέπει αυτά κανείς, κυρία Τουλούπας, διαβάζοντας το περιοδικό, και εσείς ως μεταφράστρια πώς νιώσατε όταν τα διαβάζατε?
2: Ασφαλώς το νιώθουμε και νιώθουμε όλο αυτόν τον πόνο και την νοσταλγία για την πατρίδα. Κοιτάξτε, εμένα με άγγιξε, γιατί προσωπικά δηλαδή, γιατί και ο πατέρας μου έφυγε κάποια στιγμή από την Ελλάδα για να εγκατασταθεί στο Παρίσι.
1: Βέβαια.
2: Όχι σε τέτοιες συνθήκες βέβαια, γιατί ήταν καλλιτέχνης, αλλά πάλι ήταν δύσκολο.
1: Είναι αυτό που λέμε, κυρία Τλούπας, ότι η μετανάστευση κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, από όποιες συνθήκες και αν γίνει, παραμένει ένα τραύμα, έτσι.
2: Ναι, κάπως έτσι, ναι. Και προσωπικά, ας πούμε, εγώ νιώθω σαν κόρη ενός μετανάστη.
1: Βέβαια.
2: Οπότε με αγγίζουν αυτά, ναι.
1: Ναι. Από μικρή φαντάζομαι, κυρία Τλούπας, πάω σε ένα άλλο θέμα τώρα, αλλά έτσι μου δίνετε την ευκαιρία. Από μικρή φαντάζομαι μεγαλώσατε με την ελληνική γλώσσα έτσι, και την ελληνική κουλτούρα σε συνδυασμό με τη γαλλική, σωστά?
2: Ναι, ναι, σωστά, γιατί δεν ήταν μόνο ο πατέρας μου, αλλά ήταν και όλοι η οικογένεια του πατέρα μου που ήταν στην Ελλάδα.
1: Βέβαια.
2: Και με την οποία δέθηκα και τα καλοκαίρια φυσικά στην Ελλάδα και στο Παρίσι, οι φίλοι Έλληνες της ελληνικής διασποράς.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω και το εξής. Πιστεύετε ότι αυτή η ιστορία της ελληνικής μετανάστευσης από την Πελοπόννησο στα τέλη του 19ου, αρχές του 20ου αιώνα στην Αμερική, εντός εισαγωγικών συνομιλεί με τις σύγχρονες μεταναστευτικές κρίσεις στην Ευρώπη? Τα πράγματα μπορεί σήμερα να είναι τελείως διαφορετικά και οι δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι Έλληνες μετανάστες τότε, γενικότερα οι μετανάστες τότε, σαφώς οι συνθήκες είναι καλύτερες τώρα, αλλά μπορούμε να δούμε κοινά χαρακτηριστικά?
0: Μου επιτρέπετε?
1: Ναι, ναι.
0: Εάν θέλετε σε αυτό, επειδή μέσα ο τεύχος, αν θέλετε, το αφιέρωμα, είναι ακριβώς αυτός ο στόχος να φανεί αυτή η οδύνη που υπάρχει σε ανθρώπους που φεύγουν εκείνη την εποχή, όπου στην Αμερική δεν υπάρχουν οργανωμένες
1: ελληνικές παρικίες καθόλου, βέβαια.
0: Ναι, δεν υπάρχουν κοινότητες, δεν υπάρχουν. Αυτοί που πηγαίνουν, εργάζονται εκεί ή στα ανθρακορυχεία, έχουμε βρει μια εξαιρετικά καλή εικονογράφηση, γιατί αυτό που προσπαθούμε, αν θέλετε, με το περιοδικό είναι μια τριπλή μορφή που προσπαθώ να δώσω κάθε φορά μέσα από τα κείμενα, συνήθως τα λογοτεχνικά, να φαίνεται η μετεξέλιξη της χώρας και των ανθρώπων της χώρας που λέγεται Ελλάδα, να είναι ένας χώρος διαλόγου Ελλήνων και Γάλλων, να είναι αυτό που είπατε, ένα πέρασμα. Η καθηγήτρια Τιτίκα Δημητρούλια το αναφέρει, το λέει, λέει μια πολύ ωραία λέξη, το λέει περαματάρης. Στα γαλλικά λέμε πασέρ, αυτός που περνά από τη μία χώρα, από τον ένα πολιτισμό, από τη μία λογοτεχνία στην άλλη. Σε αυτό λοιπόν το τεύχος βρήκα κείμενα του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, που μιλάει σε ένα από τα βασικά του βιβλία που εκδόθηκαν από τις εκδόσεις Θεμέλιο, νομίζω το 1982, μιλάει για την υπερπόντια αυτή μετανάστευση που είναι νέα πλέον στο 1880. Ως τότε οι Έλληνες μετανάστευαν πηγαίνοντας στην Μαύρη Θάλασσα, στην Αλεξάνδρεια, σε αυτά στη Ρουμανία, σε αυτά τα γνωστά, τις γνωστές αποικίες, ελληνικές κοινότητες, το παρικιακό φαινόμενο που υπήρχε τότε.
1: Ενώ άρχισε μια μετανάστευση από εκείνη τη στιγμή, βέβαια, και μέσω του...
0: Αρχίζει μια μετανάστευση.
1: Και προς την Αμερική και προς την Αυστραλία.
0: Ακριβώς. Προς την Αυστραλία δεν έχει πολλούς Πελοποννήσιους. Από, συνεργάστηκα με τον... Αναστάσιο Τάμι,
1: τον καθηγητή,
0: ο εξαιρετικό αυτό καθηγητή, ο οποίος θα έρθει, έχει γράψει ένα βιβλίο, και το επόμενο τεύχος του δεσμού θα είναι ένα διπλό τεύχος πάλι το 27, που θα είναι αφιερωμένο ένα μέρος του στον ελληνισμό της διασποράς, γιατί πλέον τα παιδιά όπως η Ιζαμπέλ, οι κόρες μου, Κλειό, Μυρτώ, αλλά περισσότερο τα εγγόνια μου, τέταρτη γενιά, δεν μπορούμε πλέον να πούμε απόδημοι Έλληνες. Είναι πιο σωστό να πούμε ο ελληνισμός στη διασπορά. Είδατε ότι η Ιζαμπέλ δεν είναι πάλι να αισθάνεται βαθιά Ελληνίδα. Την Κλειό, όπως την έχετε ακούσει, είναι όχι μόνο δήλωση αλλά γνώστης της ελληνικής λογοτεχνίας, που κλέβει χρόνο και από την οικογένειά της και από την εργασία της, που είναι σε ένα από τα μεγάλα σχολεία και έχει φοιτητές πλέον σαν μαθητές, κλέβει χρόνο από τα παιδιά της, από την οικογένειά της, για να μπορέσει να βοηθήσει το περιοδικό. Αυτό παράδειγμα που είναι σε αυτό το τεύχος που κυκλοφορεί τώρα και που μπορούν να το βρουν στο ανοιχτό βιβλιοπωλείο, αλλά από το Σεπτέμβριο θα βρίσκεται επίσης στο βιβλιοπωλείο Μετεωρίτης που είναι στην Κυψέλη, και στο βιβλιοπωλείο Παριμίνε του κυρίου Τζανακάκη, που βρίσκεται στην Χαριλάου Τρικούπη. Αυτή τη στιγμή επίσης θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν δεκάδες βιβλιοπωλεία στην Γαλλία, στα οποία μπορούν να βρουν, μας παραγγέλνουν από το Στρασβούργο, το Μασαλία, από δεκάδες βιβλιοπωλεία. Επίσης είναι δεκάδες οι βιβλιοθήκες, οι πανεπιστημιακές αλλά και οι δημοτικές βιβλιοθήκες, που είναι συνδρομητές στο περιοδικό. Παράδειγμα, υπάρχει το Πανεπιστήμιο στην Αμερική, η Γιάλα, υπάρχει το Πανεπιστήμιο της Κολούμπια, υπάρχουν σε πανεπιστήμια της Ιταλίας, σε πανεπιστήμια του Βελγίου, όπου αυτό, αν θέλετε, βοηθά αυτή την κατανόηση που σας είπα της Ελλάδας, μετεξέλιξης Ελλάδας και των Ελλήνων. Ερχόμενος αυτό το τεύχος, αυτό που με συγκίνησε πολύ, βλέποντας λοιπόν την αποικία της της Νέα Σμύρνη, η οποία είχε τραγικό τέλος από τους 1700 περίπου επίκους, που δεν ήταν μόνο Έλληνες, αλλά ήταν από τη Μινόρκα, από την Ιταλία, από άλλα χωριά, από άλλες πόλεις της Μεσογείου, θα δείτε ότι στο τέλος, σε μια δεκαετία, έμειναν 400 περίπου μόνο, και πήγαν και αυτοί, επέζησαν στο διπλανό χωριό, στη διπλανή πόλη, την Σετ τον Κριστίνε, όπου υπάρχουν ακόμα πολλά ελληνικά επίθετα, και υπάρχει ακόμα το πρώτο ελληνικό σχολείο που έγινε στην Αμερική, και του οποίου μια φωτογραφία με βοήθησε ο Φόντας Λάδης, που έχει γράψει αυτό το εξαιρετικό βιβλίο, όπου είχε Ελλάδα.
1: Είναι ένα ξύλινο σχολείο, αν θυμάμαι.
0: Βαλά, να βρω μια φωτογραφία του πρώτου ελληνικού σχολείου ελληνικών στην Αμερική. Αυτό λοιπόν που με συγκίνησε πάρα πολύ ήταν ότι το 1765 οι μανάτες που έφυγαν από την Κορώνη, έφυγαν επίσης μανάτες από την Κορσική, όπου ήταν Στεφανόπουλοι και Μέδικοι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή οι μανάτες που είχαν φύγει από το Ίτυλο το 1665
1: είχαν πάει στην Κορσική.
0: Είχαν πάει στην Κορσική, οι οποίοι σας πληροφορώ ότι γιορτάζουν τον Οκτώβριο τα 350 χρόνια της επίκησης των Ελλήνων. Εκεί πήγα στην αρχείο του Δικαίου Βαγιακάκου, αυτού του εξαιρετικού...
1: Κύριε Μαυροϊδάκο, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Έχουμε φτάσει στο παραένα. Ξέρουμε για τους Γάλλους της Κορσικής, και μάλιστα πρόσφατα πέθανε και ο δήμαρχος, ο οποίος δήλωνε Έλληνας στο χωριό εκεί, επειδή ακριβώς είχαν πάει οι μανιάτες από το Ίτυλο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο. Είναι ένα εξαιρετικό διπλό τεύχος, και εύχομαι καλή συνέχεια και στο επόμενο, και θα έχουμε τη δυνατότητα να τα λέμε συχνά. Να είσαστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Σας ευχαριστούμε και εμείς για δυσαδείωνος.
1: Να είστε καλά. Αυτός λοιπόν ήταν ο Γιάννης Μαυροϊδάκος και η Ιζαμπέλ Τουλούπας από τις εκδόσεις Δεσμός. Ναι, σας αποχαιρετούμε με Κατερίνα Φωτεινάκη. Αλληνίδα που μένει στο Παρίσι. Γεια και χαρά, φίλες και φίλοι.
3: Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris.
4: Is that all there is to Paris?

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την παρέτηση του από την Πρωθυπουργία και την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, δηλώνοντας ότι αποδέχεται τη θέση της κοινοβουλευτικής ομάδας των εργατικών που ζητούν νέα ηγεσία. Σε διάγγελμά του έξω από τη Downing Street, ο Στάρμερ επεσήμανε ότι θα παραμείνει στη θέση του Πρωθυπουργού καθ' όλη τη διαδικασία διαδοχής, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και να ολοκληρωθεί πριν από τη θερινή διακοπή του Βρετανικού Κοινοβουλίου. Πλέον ανοίγει η διαδικασία διαδοχής στο κυβερνών κόμμα. Πιο πιθανός διάδοχος φαίνεται ο μέχρι πρότινος δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Το ερώτημα από εδώ και πέρα είναι αν θα υπάρξουν και άλλοι διεκδικητές της ηγεσίας των εργατικών. Μια τέτοια εξέλιξη θα πυροδοτούσε έντονο εσωκομματικό ανταγωνισμό και επιπλέον φθορά στο κόμμα, σημειώνουν οι αναλυτές. Ο νέος ηγέτης των εργατικών θα αναλάβει αυτόματα και τα ηνία της χώρας. Την άμεση διεξαγωγή εκλογών ζητά ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο επικεφαλής του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK, που έρχεται πρώτο εδώ και μήνες στις πανεθνικές δημοσκοπήσεις. Οι συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελβετία ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ανέφερε ότι οι συζητήσεις διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα, καταγράφοντας ενθαρρυντική πρόοδο. Όπως σημείωσε, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για την επίτευξη τελικής συμφωνίας μέσα στις επόμενες 60 ημέρες, στη σύσταση Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου για την πολιτική εποπτεία της διαδικασίας και στην έναρξη νέου γύρου τεχνικών διαπραγματεύσεων. Κάτω από τα $80 το βαρέλι κινείται το Brent. Η εξέλιξη αυτή έχει μεταφερθεί στην εγχώρια αγορά, με την αμόλυβδη βενζίνα κινείται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών μηνών. Ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιωδικείο δικαίου Αθηνών και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της διαρροής των email στον αποδήμων. Η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης κρίθηκαν ένοχοι και για τα δύο αδικήματα που αντιμετώπιζαν, την παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και την παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου καταδικάστηκε σε 20 μήνες φυλάκιση με αναστολή και ο Μιχάλης Σταυριανουδάκης σε ποινή φυλάκιση 18 μηνών με αναστολή. Ο Νίκος Θεοδωροπούλος, τότε γραμματέας αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας, και ο Μένιος Κορομιλάς, πρώην γραμματέας αυτοδιοίκησης της Νέας Δημοκρατίας, κρίθηκαν ένοχοι μόνο για παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση έως και 900 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών αναμένεται να λάβουν περίπου 975.000 οικογένειες, καθώς εντός της εβδομάδας ψηφίζεται η σχετική διάταξη. Το επίδομα ανέρχεται σε 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο και θα καταβληθεί αυτόματα χωρίς αίτηση με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του 2024. Η πρώτη πληρωμή προγραμματίζεται έως τις 30 Ιουνίου, ενώ δεύτερη καταβολή θα γίνει έως το τέλος Αυγούστου. Τα εισοδηματικά όρια ξεκινούν από τις 40.000 ευρώ για κάθε οικογένεια με ένα τέκνο και αυξάνονται κατά 5.000 για κάθε επιπλέον τέκνο. Το δημογραφικό δεν αντιμετωπίζεται με έκτακτα επιδόματα και φάπαξ παροχές λίγων εκατοντάδων ευρώ, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές που υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Από αύριο το πρωί ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από την πυροσβεστική υπηρεσία, ώστε να δούμε πρώτον αν τα οικόπεδα τα οποία έχουν δηλωθεί έχουν καθαριστεί, ώστε αν οι βεβαιώσεις δεν είναι πραγματικές να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Κλειδί τα ευρήματα από βιντεοληπτικό υλικό για την πλήρη διαλεύκανση της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, όπως ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Οι αστυνομικοί από τις πρώτες ημέρες των ερευνών εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, παρότι δεν είχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Καθοριστική αποδείχθηκε η εργαστηριακή ανάλυση των ευρημάτων, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας.
0: Ο καιρός.
1: Αρκετή ηλιοφάνεια και καλοκαιρινές θερμοκρασίες σήμερα στη χώρα. Ισχυρά μελτέμια σε 7 μποφόρ στο Αιγαίο. 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Κάθε ταξίδι αφήνει ίχνη στο βλέμμα μας. Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Με την Κατερίνα Μπατζάκη.

0: και μάθε να ζες τα κατσάβραχα answer.
1: Καλησπέρα σας από τη Φωνή της Ελλάδας. Είμαι η Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα ταξίδι που αλλάζει το βλέμμα. Υπάρχουν δύο τρόποι να χαθεί ένας δρόμος. Ο πρώτος είναι να τον σβήσει ο χρόνος. Ο δεύτερος είναι να τον ξεχάσουν οι άνθρωποι. Και όμως σε κάποιες γωνιές της Ελλάδας υπάρχουν δρόμοι που αρνούνται να πεθάνουν. Κρύβονται κάτω από πουρνάρια, περνούν μέσα από καστανιές, χάνονται σε ρεματιές και ξαφνικά εμφανίζονται εκεί που δεν το περιμένεις. Δεν έχουν άσφαλτο, δεν έχουν πινακίδες, δεν τους βρίσκεις στο GPS, έχουν όμως κάτι πολύ πιο πολύτιμο. Πατήματα. Χιλιάδες χρόνια πατημάτων. Βήματα βοσκών, βήματα παιδιών, βήματα μεταναστών, βήματα ανθρώπων που αγάπησαν, φοβήθηκαν, δημιούργησαν και έφυγαν. Κάθε μονοπάτι είναι μια πρόταση που έγραψε κάποτε ο άνθρωπος πάνω στη γη. Και σήμερα θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να διαβάζει αυτές τις προτάσεις. Σαν αρχαιολόγος του τοπίου, σαν αφηγητής ενός βιβλίου χωρίς σελίδες, ονομάζεται Γιώργος Καραγιάννης. Και αν τον ακούσετε προσεκτικά, ίσως ανακαλύψετε ότι τα μονοπάτια δεν οδηγούν μόνο σε χωριά. Οδηγούν και σε κάτι που στις μέρες μας γίνεται όλο και πιο σπάνιο. Στην αίσθηση του ανήκειν. Ο Γιώργος είναι ένας άνθρωπος που γεννήθηκε στα Άνω Δολιανά, του Πάρνωνα, έφυγε για σπουδές στην Αθήνα, ασχολήθηκε με τη θεολογία, τη φωτογραφία, την τέχνη, επέστρεψε στον τόπο του και αφιέρωσε τα τελευταία χρόνια της ζωής του στα μονοπάτια. Σήμερα είναι από τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από το μεγάλο εγχείρημα του Parnon Trail, ενός μονοπατιού 240 χιλιόμετρων, που θα αποτελέσει μέρος του δικτύου Peloponnese Trails των 1.700 χιλιόμετρων. Γιώργο Καραγιάννη, καλώς ήρθες στη Φωνή της Ελλάδας. Χαίρομαι πολύ που περπατάμε μαζί σήμερα, έστω και ραδιοφωνικά.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Να σας καλωσορίσω και εγώ στα μονοπάτια μας, στον τόπο μας.
1: Γιώργο, να ξεκινήσω. Μεγάλωσες ανάμεσα στα Άνω και στα Κάτω Δολιανά. Ποια είναι η πρώτη σου παιδική ανάμνηση από ένα μονοπάτι?
2: Η πρώτη ανάμνηση είναι καλοκαίρι στα Άνω Δολιανά. Εγώ να είμαι 8-9 χρονών. Και πάνω στο γαϊδουράκι να πάμε με τον παππού πολύ πρωί να ποτίσουμε το περιβόλι μέσα από το μονοπάτι, που ένα μονοπάτι που ήταν σκεπασμένο με καστανιές, και εκεί σε μια μικρή στροφή που τελειώνουν καστανιές και γίνονται λύσεις, τα χωράφια γίνονται περιβόλια, ξαφνικά να ανατέλει ο ήλιος στο βάθος πάνω από την κορυφή του απέναντι βουνού. Αυτή είναι μια εικόνα που νομίζω ότι με έχει στοιχειώσει και με ακολουθεί πάντα.
1: Πάντα. Η θέα ενός βουνού ή ενός ηλιοβασιλέματος σίγουρα αποτυπώνεται στην καρδιά μας με κάποιο έτσι πολύ περίεργο τρόπο.
2: Ήταν και η αίσθηση αυτό, το ότι πήγαιναμε τον παππού, πήγαιναμε να κάνουμε πράγματα στο περιβόλι μας, να μεγαλώσουμε τα φυτά μας, τα ζευγαρικά μας. Ήταν μια φοβερή αίσθηση που ουσιαστικά ήταν τότε και η πρώτη μου επαφή με τη δημιουργία στη φύση, αν μπορούσα να το πω έτσι.
1: Δραστήριος πολύ ο παππούς, και πολύ, με πολύ μεγάλη επαφή με τη φύση είχε.
2: Ναι. Όλοι οι άνθρωποι εκείνης της γενιάς ήταν, και ευτυχώς μπόρεσαν, είμαστε ίσως από τους τελευταίους που μεταλαμπάδευσαν αυτό που ζούσαν και δημιουργούσαν στη φύση.
1: Ευτυχώς.
2: Ναι.
1: Έφυγες για την Αθήνα, σπούδασες θεολογία, ασχολήθηκες με τη φωτογραφία. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να επιστρέψεις στον τόπο σου το 2002?
2: Αρχικά δεν άντεχα την Αθήνα. Θεώρησα ότι ό,τι είχε να μου προσφέρει η Αθήνα τα είχα πάρει σε υπερθετικό βαθμό, και ήθελα να επιστρέψω. Ήταν η επιστροφή. Δεν ήξερα τι θα κάνω, δεν είχα κάνει ένα συγκεκριμένο πλάνο τι ακριβώς θα κάνω επιστρέφοντας. Το μόνο που ήθελα ήταν να ξαναγυρίσω στον τόπο μου, σε αυτό που θεωρούσα ότι ανήκω.
1: Αν κάποιος σου έλεγε τότε ότι μια μέρα η ζωή σου θα περιστρέφεται γύρω από τα μονοπάτια του Πάρνωνα, θα τον πίστευες?
2: Δεν θα τον πίστευα, θα τον έκανα όμως πολύ καλό μου φίλο, γιατί θα το έλεγα να μου το ευχηθεί αυτό. Ναι, δεν πίστευα ότι η ζωή μου θα ήταν τα μονοπάτια. Πίστευα ότι η ζωή μου θα είναι στην επαρχία να τον ασχολούμαι και να κάνω πράγματα γενικώς. Τα μονοπάτια ήρθαν σαν ενασχόληση, ήρθαν λίγο αργότερα.
1: Τι σε δίδαξε η φωτογραφία που σε βοηθά σήμερα να διαβάζεις ένα τοπίο?
2: Βασικά, αυτό που με δίδαξε είναι να οργανώνω αυτό που βλέπω. Δηλαδή, και η φωτογραφία, όπως και κάθε έργο τέχνης, ουσιαστικά αποτελείται από δύο πράγματα. Το ένα είναι η φόρμα και το άλλο είναι το περιεχόμενο. Και δεν μπορεί να υπάρξει για μένα κάποιο έργο που να με συγκινεί που να μην έχει κάποια από αυτά τα δύο, ή τουλάχιστον να μην υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Στα μονοπάτια αυτό που με έχει διδάξει είναι να βλέπω συνολικά το τοπίο σαν όλο, να μπορώ να το διαβάζω, να μπορεί να με κρατάει, να μένω σε αυτό, αλλά και ταυτόχρονα, αφού μείνω σε αυτό, να ψάξω να βρω και τα πράγματα που υπάρχουν πίσω και κάτω από αυτό. Mm-hmm. Αυτό που λέμε το περιεχόμενό του, το τι ιστορία φέρνει, τι μου λέει κάθε στιγμή, τι μου ψιθυρίζει.
1: Άρα υπάρχει αυτή η σχέση ανάμεσα στον φωτογράφο και στον ανιχνευτή μονοπατιών?
2: Ναι, ναι, δεν ξέρω αν θα ήμουν καλός ανιχνευτής μονοπατιών, όπως το λες, μου αρέσει η έκφραση, αν δεν ήμουν φωτογράφος. Και αντίστοιχο, γενικώς πιστεύω ότι οτιδήποτε κάνουμε και το κάνουμε ξεκινάει από βαθιά μέσα μας, από ανάγκη, μας δίνει πάντα και κάποιο εφόδιο για κάτι άλλο. Οπότε ναι, δεν νομίζω θα ήμουν τόσο καλός στα μονοπάτια αν δεν ήμουν φωτογράφος.
1: Εσύ λες ότι δεν δημιουργείται νέα μονοπάτια, αλλά ανακαλύπτεται ξανά τα παλιά. Γιατί mm-hmm. είναι σημαντική αυτή η διάκριση?
2: Γιατί για μένα το μονοπάτι δεν είναι μια απλή διαδρομή που θα πας να περπατήσεις, που θα πεις ok, θα θέλω να πάω από εδώ ως εκεί και ωραία, θα βάλω ένα μηχάνημα να πάω. Τα μονοπάτια υπήρχαν για κάποιο λόγο. Ένωναν χωριά, ένωναν δουλειές, ένωναν ανθρώπους, ένωναν ζωές. Φτιάχνονταν με ένα συγκεκριμένο τρόπο και για συγκεκριμένες ανάγκες. Και φτιάχνονταν με μια απίστευτη σοφία, εμπειρική σοφία, που δεν δύσκολα επιζεί πια σε ανθρώπους. Οπότε, και μάλιστα, τα πιο πολλά μονοπάτια φτιάχνονταν, και όσο και αν φανεί αυτό λίγο περίεργο, και σε συνεργασία με ανθρώπων, με τα ζώα. Γιατί ένας τρόπος για να διαλέξουν την καλύτερη διαδρομή για να ανέβουν σε μια κορυφή, για να ανοίξουν ένα μονοπάτι, ήταν να φορτώνουν ένα ζώο, ένα χιδράκι, ένα μουγκλάρι, να το αφήνουν να ανέβει και απλώς να ακολουθούν τα πατήματά του, γιατί το ζώο είχε τη σοφία να ακολουθεί πάντα την πιο άνετη γι' αυτό διαδρομή. Οπότε το να φτιάξει απλώς ένα μονοπάτι για να ανέβει στην κορυφή του βουνού δεν μου λέει κάτι. Είναι πιο ενδιαφέρον να ζητήσει αυτά τα χνάρια και τη σοφία των παλιών.
1: Ωραία. Να ενημερώσουμε εδώ στο Κροατής ότι έχεις επιλέξει, μουσικά έχουμε επιλέξει να επενδύσουμε με κομμάτια τα οποία είναι αγαπημένα σε εσένα. Θα πάμε σε ένα επόμενο μουσικό κομμάτι και επιστρέφουμε.

0: Ακούγοντας τον Γιώργο Καραγιάννη, σκέφτομαι πως τα μονοπάτια ίσως μοιάζουν με τις αναμνήσεις. Δεν χάνονται ποτέ πραγματικά, απλά περιμένουν κάποιον να τα ξαναβρει. Γιώργο, επιστρέφουμε στη συνέντευξή μας. Έχεις επέλεξει μάλιστα και το κομμάτι των Social Waste Βοριάς και Λίβας. Γιατί αυτό?
1: Αυτό γιατί οι ανεμογεννήτριες είναι ένα από τα πράγματα που με φοβίζουν όσον αφορά αυτό που φτιάχνουμε, που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και όχι μόνο στα Μπαρνά, παντού που στηρίζεται στα μονοπάτια. Και για πολλούς άλλους λόγους, αλλά και γιατί για την κατασκευή τους δεν σέβονται. Έχουμε αρκετά παραδείγματα που έχουν καταστρέψει μονοπάτια εκατοντάδων και χιλιάδων χρόνων απλώς και μόνο για να περάσει ένας δρόμος. Είναι...
0: Και κάποιες από αυτές δεν λειτουργούν μετά από πολλά χρόνια. Είναι ένα τεράστιο σκουπίδι το οποίο για να γίνει να μπει εκεί θέλει να κόψει ένα τεράστιο κομμάτι του δάσους για να μπορέσει να περάσει.
1: Είναι μια ολόκληρη κουβέντα αυτό.
0: Ναι,
1: αλλά είναι ένα πράγμα που μας στεναχωρεί κυρίως και μας θυμώνει αλλά και μας στεναχωρεί.
0: Από την άλλη δεν υπάρχει κάποιος αντίλογος όσον αφορά τι εναλλακτικές θα μπορούν να προκύψουν όσον αφορά την εναλλακτική ενέργεια, αλλά και αυτό επίσης είναι μια μεγάλη κουβέντα. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω τι ακριβώς λοιπόν είναι το Parnon Trail.
1: Λοιπόν, το Parnon Trail είναι μια διαδρομή

0: Περνάει από το δάσος με τους δενδρόκεντρους που έχει χαρακτηριστεί μνημείο της φύσης από την UNESCO. Συναντάει σε ένα ανθοφαράκι της Λεπίδας δύο εξαιρετικούς καταράκτες. Συνεχίζει προς το παράλιο άστρο, συναντάει τη θάλασσα και μετά κατεβαίνει νότια προς το... Περνάει από τον Τυρό, φτάνει στο Λεωνίδιο και μετά αρχίζει να ανεβαίνει πάλι στον Πάρνωνα, φτάνει στον Κοσμά και από τον Κοσμά ξαναγυρνάει πάλι προς τα βόρεια και ανατολικά του Πάρνωνα για να καταλήξει και πάλι στο φαράκι της Λεπίδας. Είναι ένα συγκλονιστικό μονοπάτι που ξεκινάει από ένα υψόμετρο περίπου 660 μέτρα, φτάνει στα 1200, φτάνει στο 0 στη θάλασσα και ξανανεβαίνει πάλι. Είναι απίθανο. Και το πιο συγκλονιστικό είναι ότι, το ξαναλέω, δεν έχουν δημιουργηθεί καινούργιες διαδρομές. Ψάξαμε και βρήκαμε τα παλιά μονοπάτια όπου υπήρχαν, όπου δεν υπήρχαν, τα ενώσαμε με χωματόδρομους και τα λοιπά, αλλά είναι ουσιαστικά η διαδρομή που ακολουθούσαν οι άνθρωποι πριν από πάρα πάρα πολλά χρόνια.
1: Ακούγεται συναρπαστικό, δηλαδή φαντάζομαι όταν ολοκληρωθεί ένας πεζοπόρος διασχίζοντας αυτά τα 240 χιλιόμετρα θα ζήσει συναρπαστικές στιγμές.
0: Είναι συναρπαστικές στιγμές γιατί το τοπίο αλλάζει συνεχώς, υπάρχουν αμπελώνες, υπάρχουν νερόμυλοι, υπάρχουν πάρα πολλά ξοκλήσια, πάρα πολλές πηγές που εξακολουθούν και έχουν πόσιμο νερό. Διασχίζουμε ένα αρχαιοελληνικό κάστρο του 1400 π.Χ. Βρίσκουμε έναν αρχαίο ναό που έχει διασωθεί το μεγαλύτερο τμήμα του επειδή πάνω στα ερειπιά του χτίστηκε ένα μαντρί. Είναι συγκλονιστικό αυτό που γίνεται. Περνάμε από μονοπάτια που έχουν, βλέπουμε τις καροτροχές, τις αρματοτροχές που ήταν από τα αρχαία χρόνια. Συναντάμε ένα λιμάνι, ένα φάρο, πάρα πολλά πέτρινα γεφύρια. Είναι μια εμπειρία για έναν άνθρωπο που όταν θα τελειώσει το Πάρνωνα Trail θα είναι νομίζω εμπειρία ζωής για να το κάνει. Θα χρειάζεται μέρες βέβαια αλλά για να ολοκληρωθεί, αλλά μέσα σε αυτά τα 240 χιλιόμετρα θα μπορεί να ζήσει νομίζω σχεδόν ό,τι μπορεί να του προσφέρει ένα βουνό, εκτός από χιόνι, γιατί δυστυχώς στον Πάρνωνα δεν έχουμε χιόνι.
1: Εγώ περπάτησα 275 χιλιόμετρα από το Πόρτο μέχρι το Σαντιάγκο. Έκανα το καμίνο του Σαντιάγκο και έκανα και πέρναγα από παρόμοια έτσι τοπία. Και πάντα ονειρευόμουν αν μπορούσα ποτέ να το κάνω αυτό στη χώρα μου. Οπότε είναι πολύ ωραίο που με κάνεις και ονειρεύομαι και μπορώ ίσως κάποια στιγμή αυτό να το πραγματοποιήσω στην ίδια μου τη χώρα. Γιατί είναι παρόμοιο, δηλαδή αυτό που μου λες είναι οι εικόνες παρόμοιες με αυτό το οποίο έζησα κάνοντάς το. Θέλω να σε ρωτήσω πώς εντάσσεται αυτό στο μεγαλύτερο σχέδιο των Peloponnese Trails, δηλαδή των μονοπατιών της Πελοποννήσου.
0: Το Peloponnese Trails είναι ουσιαστικά ένα μεγάλο project που στη λογική του έγινε και το Parnon Trail, πάνω κάτω είναι τα ίδια στοιχεία. Ουσιαστικά έχουν φτιαχτεί τρεις άξονες, το λέω έτσι πολύ χοντρικά, πεζοπορικών διαδρομών. Όλοι θα ξεκινούν από την περιοχή της Κορινθίας, οπότε κάποιος πεζοπόρος που θα επισκέφτεται την Πελοπόννησο θα μπορεί διασχίζοντας τα βουνά της Κορινθίας, περνώντας στο βόρειο Μέναλο, χρησιμοποιώντας και κάποια κομμάτια του Μέναλον Τρέιλ που ήδη υπάρχει, να φτάνει ως την Ολυμπία πεζοπορικά. Το δεύτερο σκέλος, πάλι από την Κορινθία και πάλι από το νότιο Μέναλο, θα φτάνει μέχρι τη Μεσσηνία και τη Λακωνία. Και το τρίτο κομμάτι, στο οποίο εντάσσεται το Parnon Trail, ουσιαστικά θα διασχίζει την Αργολίδα, θα μπαίνει στην Αρκαδία από τη δική μας πλευρά, θα συνεχίζει μετά το Λεωνίδιο στην Μονεμβασιά και θα καταλήγει στο Γκάβο Μαλλιά. Δηλαδή πρόκειται και αυτό για ένα συγκλονιστικό έργο, αν καθίσεις να κλείσεις τα μάτια σου και να δεις στο χάρτη αυτές τις διαδρομές, είναι ένα απίστευτο έργο. Και αυτό είναι στην ίδια λογική. Δεν έχουν ανοιχθεί καινούργια μονοπάτια.

0: όπου υπήρχαν τα παλιά, χρησιμοποιήθηκαν τα παλιά.
1: Mm-hmm. Πόσο δύσκολο.
0: Σε λίγα χρόνια η Πελοπόννησος νομίζω θα είναι ο παράδεισος των πεζοπόρων.
1: Καλά, ήδη είναι, αλλά με αυτό που μου λες ακούγεται φανταστικό. Πόσο δύσκολο να σχεδιάσεις και να σηματοδοτήσεις ένα τόσο μεγάλο δίκτυο όμως?
0: Είναι δύσκολο αν το δεις συνολικά. Αν το δεις τοπικά, είναι, νομίζω ότι είναι εύκολο. Το βασικότερο απ' όλα είναι να συνεργάζεσαι με ανθρώπους που κοιτάνε στο ίδιο σημείο με σένα, που χρησιμοποιούν τα ίδια στάνταρ ποιότητας ως προς το τι θέλουν να δημιουργήσουν, το τι θέλουν να δώσουν στον κόσμο, και πια ο καθένας το οργανώνει μόνος του. Ουσιαστικά για το όλο το Πελοποννήσιο Trail έγινε από φορείς κοινωνικής οικονομίας και από τοπικούς συλλόγους. Δεν μπήκε κάποιος εργολάβος, οπότε έγινε από τους ντόπιους για τους ντόπιους, κάπως έτσι. Και χρησιμοποιώντας τη γνώση των ανθρώπων που ήταν εκεί σε κάθε περιοχή. Οπότε μπορεί να φαίνεται δύσκολο συνολικά, αλλά τελικά είναι πολύ εύκολο. Λίγο οργάνωση θέλει. Ευτυχώς υπήρχε η πολύ καλή οργάνωση από την αναπτυξιακή του Πάρνωνα, που είχαν αρκετή εμπειρία με τη δημιουργία των μονοπατιών, και το έργο προχώρησε και είναι σχεδόν έτοιμο να παραδοθεί.
1: Ποιο είναι όμως το πιο δύσκολο κομμάτι της δουλειάς, το φυσικό, το τεχνικό ή το ανθρώπινο?
0: Αν μπορούσα να πω, το πιο δύσκολο είναι το φυσικό. Γιατί το τεχνικό είναι πάνω κάτω εύκολο. Τα συγκεκριμένα εργαλεία χρησιμοποιούμε, θα μας πάρει λίγο περισσότερο χρόνο, ας πούμε, για να καθαρίσουμε κάποιο τμήμα. Το ανθρώπινο, βρίσκουμε τους ανθρώπους μας που συνεργαζόμαστε, που όπως είπα κοιτάζουμε μαζί. Το φυσικό κάποιες φορές φαντάζει ανυπέρβλητο και σε τρομάζει. Βέβαια μετά σιγά σιγά το καταφέρνεις. Αλλά εμένα μερικές φορές αυτό με έκανε να φοβάμαι λίγο.
1: Γιατί υπάρχουν και φορές που υπάρχουν φυσικές καταστροφές που είχαμε δει, ξέρω εγώ, και με τον Ντάνιελ και με αυτά, και υπάρχουν μονοπάτια τα οποία χάνονται και μετά πρέπει πάλι να τα ξαναβρεις και να τα ξαναφτιάξεις, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ας πούμε, υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα σε ένα χωριό στον Πλάτανο, που ήταν ένα κομμάτι ενός μουλαρόδρομου που θα το χρησιμοποιούσαμε. Είχε χρησιμοποιηθεί σε ένα παλιότερο δίκτυο, ο οποίος πια δεν υπάρχει, γιατί έγινε μια τεράστια κατολίσθηση πριν 3 χρόνια, και απλώς δεν μπορούμε να πάμε. Έπρεπε να κάνουμε μια μεγάλη παράκαμψη για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε το χωριό. Mm-hmm. Αυτό είναι που πραγματικά σου κόβει τα πόδια, γιατί πρέπει να πας και από ασφαλτόδρομο, κάπως έτσι.
1: Υπήρξε στιγμή που σκέφτηκες αυτό δεν γίνεται?
0: Ναι, υπήρξαν στιγμές. Υπήρξαν. Γιατί κάποια στιγμή βλέπεις ότι ναι, δεν πάει, το χάνεις. Το βλέπεις, τη μία το βλέπεις και την άλλη το χάνεις. Βέβαια, αυτό ήταν στην αρχή, γιατί τώρα σιγά σιγά έχουμε αποκτήσει εμπειρία. Κάποια πράγματα δηλαδή, καταλαβαίνοντας τη λογική του πώς ήταν φτιαγμένα τα παλιά τα μονοπάτια, αν το χάσεις, πάνω κάτω ξέρεις που μπορείς να το ξαναβρεις. Υπάρχουν κάποιες τεχνικές, δηλαδή, ας πούμε, ότι όταν ένα μονοπάτι πηγαίνει να περάσει μια ρεματιά και το χάσεις, τις πιο πολλές φορές θα πρέπει να ψάξεις ψηλά στη ρεματιά, που είναι πιο ομαλή, και να βρεις πάλι τα στοιχεία του, γιατί πότε δεν περνούσαν σε ένα χαμηλό σημείο τα μονοπάτια στη ρεματιά λόγω δυσκολίας όταν έχει νερά και τέτοια ή οτιδήποτε. Ναι, έχουν έρθει στιγμές όμως που λέω εδώ, ναι, σταματάω. Εκεί φεύγουμε και γυρνάμε την επόμενη μέρα με... Μπορεί να το έχουμε δει και στον ύπνο μας η λύση.
1: Έσο εύχομαι. Όταν ολοκληρωθεί το έργο και όλα τα χωριά της Βόρειας Κινουρίας συνδεθούν μεταξύ τους πεζοπορικά, τι θα αλλάξει, πιστεύεις, για την περιοχή?
0: Νομίζω ότι είναι ίσως από τις τελευταίες μας ελπίδες τα ορεινά χωριά της Βόρειας Κινουρίας να μπορέσουν να παρέχουν την ευκαιρία σε νέους ή και λίγο μεγαλύτερους ανθρώπους να βιοποριστούν με κάποιο τρόπο. Θα από το να υπάρξουν κάποιοι ντόπιοι συνοδοί βουνού που θα αναλαμβάνουν να ξενακούν κτλ. Από το να γίνουν κάποια δωμάτια ή κάποια χώροι, καφενεία ή ταβέρνες κτλ. Θέλει πολλή δουλειά, θέλει πολύ χρόνο για να γίνει αυτό. Πρέπει πρώτα να γίνει το μονοπάτι, πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί, να εμπιστευθούν οι ντόπιοι ότι ναι, μπορεί να γίνει. Και θα αλλάξει. Εγώ το βλέπω. Έχουμε ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, το Menelon Trail. Mm. Που ουσιαστικά στο πρότυπο του Menelon Trail έχει γίνει το Parnon Trail και όλα τα υπόλοιπα. Και βλέπουμε πώς έχει λειτουργήσει το Menelon Trail. Οπότε εγώ το πιστεύω. Θα το πιστέψουν σιγά σιγά και οι άνθρωποι που θα βλέπουν, οι ντόπιοι που θα βλέπουν τον κόσμο να έρχεται.
1: Και να υπάρχει και σεβασμός, έτσι, και όχι κατάχρηση.
0: Ναι. Ναι, ναι, αυτό είναι το άλλο κομμάτι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά για το συγκεκριμένο θα πρέπει και εμείς οι ντόπιοι να αρχίσουμε να το σεβόμαστε.
1: Να το περιφρουρήσετε κιόλας, έτσι. Ναι. Γιατί κάποιος που θέλει να κάνει ταβέρνα, ξενοδοχείο κλπ. Ναι. Μπορεί να μην έχει την ίδια αίσθηση, την ίδια ευαισθησία μάλλον που μπορεί να έχετε εσείς, ναι, που το έχετε ακριβώς χαράξει.
0: Γι' αυτό επιμένουμε και ότι θα πρέπει να το μάθουν. Δηλαδή οι τοπικές κοινωνίες θα πρέπει να το περπατήσουν, να έρθουν. Από το φθινόπωρο ετοιμάζουμε ένα μεγάλο project προώθησης και γνωριμίας με το μονοπάτι που θα απευθύνεται και στους ντόπιους αλλά και στους ανθρώπους από την Αθήνα ή από όπου αλλού θέλουν. Γιατί το βασικότερο απ' όλα είναι να το γνωρίσουν. Γιατί είναι άνθρωποι από τα χωριά που δεν ξέρουν καν πού είναι τα μονοπάτια, δυστυχώς.
1: Πιστεύεις ότι τα μονοπάτια μπορούν να λειτουργήσουν ως εργαλείο ανάπτυξης για την ελληνική υπαίθρο? Είπες, ανέφερες κάτι πριν, αλλά έτσι λίγο να μας το πεις πιο αναλυτικά.
0: Ναι, πιστεύω ότι είναι ένα πολύ σοβαρό εργαλείο ανάπτυξης, εφόσον γίνει, όπως είπες και εσύ, με συγκεκριμένους κανόνες ποιότητας και με ανθρώπους με γνώση. Είναι πολύ σημαντικό που υπάρχουν στις ΑΕΚ, λειτουργούν τμήματα συνοδών βουνού. Έχω την τύχη και την ευτυχία να διδάσκω κιόλας σε τέτοιες ΑΕΚ. Έχει δημιουργηθεί στη Στεμνίτσα, στο Άστρος, στη Σπάρτη. Είναι άνθρωποι συνοδοί βουνού πια με γνώσεις γύρω από το αντικείμενό τους. Και σιγά σιγά νομίζω ότι θα μπορέσει να λειτουργήσει, να υπάρξει ανάπτυξη. Δυστυχώς θα πρέπει να γίνει, θα είναι λίγο πιο αργή γιατί θα γίνει δια του παραδείγματος. Δηλαδή είναι κάποιοι άνθρωποι που θα τολμήσουν, θα τα καταφέρουν, είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουν και θα δώσουν το παράδειγμα και τα στάνταρ σε αυτούς που θα ακολουθήσουν.
1: Mm-hmm. Γιώργο Καραγιάννη, πάμε σε ένα επόμενο μουσικό κομμάτι που έχεις εσύ επιλέξει. Και επιστρέφουμε.

0: Σε μια εποχή που όλα γίνονται γρήγορα, ίσως η μεγαλύτερη πολυτέλεια είναι να πηγαίνεις αργά. Να ακούς τα βήματά σου, να ακούς τον τόπο και ίσως αυτό να είναι το πραγματικό δώρο των μονοπατιών. Γιώργο Καραγιάννη, σε έχουμε πάλι στην τηλεφωνική γραμμή. Τώρα πες μας τι τραγούδι ακούσαμε και γιατί το επέλεξες το συγκεκριμένο.
1: Γιατί το επέλεξα, ακούσαμε το Σβάρα από το Villages of Ioannina City. Γιατί το επέλεξα, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το ότι πατάνε στην παράδοση και κάνουν δικά τους πράγματα, αυτό το δυνατό, το ηλεκτρικό, ο συνδυασμός του κλαρίνου με την ηλεκτρική κιθάρα. Και το βασικότερο απ' όλα από ένα στίχο που λέει να κάψουμε ό,τι σάπιο και ό,τι μαύρο από το χθες για να δημιουργήσουμε καινούργια πράγματα.
0: Έλα μου τε. Έχεις πει ότι κάθε μονοπάτι κουβαλάει ιστορίες. Ποια ιστορία σε συγκίνησε περισσότερο?
1: Υπάρχει μια ιστορία που είναι σε ένα μονοπάτι που δεν έχει ενταχθεί σε κανένα δίκτυο. Όμως είναι και μάλιστα είναι κηδητή. Υπάρχει μια περιοχή που λέγεται Σπαθικωμένη στα Ανατολιανά, και ουσιαστικά είναι μια ιστορία που είναι ένα μοτίβο που το έχω συναντήσει και σε άλλα μονοπάτια, που κάποια νύφη περνάει και σε ένα συγκεκριμένο σημείο συνήθως συναντάει ήλιστες ή Τούρκους, στο δικό μας είναι Τούρκοι, που πηγαίνει η νύφη προς στο χωριό του άντρα της, και είτε η νύφη σκοτώνουν είτε η νύφη πηδάει και αυτοκτονεί. Στο δικό μας είναι Σπαθικωμένη, επειδή οι Τούρκοι σκότωσαν τη νύφη. Είχα πάει με έναν βοσκό να μου δείξει το συγκεκριμένο μονοπάτι, μου έλεγε την ιστορία, και περπατώντας σε ένα σημείο φαίνονταν κάτι σαν να είναι κουφωμένο κάτω από μια μεγάλη πέτρα, και μου λέει να εδώ την έχουν θάψει αλλά δεν το ανοίγουμε. Και το πιο συγκλονιστικό ήταν ότι μου είπε και μια άλλη ιστορία που συνδέεται λίγο πιο εκεί, ακριβώς το ίδιο όμως μονοπάτι, πάλι για μια τραγική ιστορία από τον Εμφύλιο, όπου είναι πολύ τραγικό το πώς το περιέγραφε λοιπόν ο Βοσκός, που είχε σκοτωθεί ο πατέρας του νονού μου, που εγώ ήξερα την ιστορία από διηγήσεις, αλλά δεν ήξερα το ακριβές σημείο και ούτε την είχα ακούσει τόσο γλαφυρά από κάποιον άνθρωπο. Αυτό το σημείο λοιπόν για μένα είναι ένα από τα πιο που μου έχουν μείνει μέσα μου βαθιά.
0: Mm-hmm. Πώς βρίσκεις τα ξεχασμένα μονοπάτια?
1: Καταρχάς το μεγαλύτερο εργαλείο, η μεγαλύτερη βοήθεια είναι οι ντόπιοι, και κυρίως οι ηλικιωμένοι. Μιλάω λοιπόν με τους ανθρώπους σε κάθε χωριό, ψάχνω να βρω τους παππούδες, ψάχνω να βρω βοσκούς και κυνηγούς. Κυνηγοί με βοηθούν για τα απομεινάρια που υπάρχουν τώρα. Οι πιο παλιοί με κατευθύνουν προς το από πού ερχόταν το μονοπάτι. Με κάποιους πηγαίνουμε μαζί, μου λένε και αυτοί πάρα πολύ ωραίες ιστορίες. Τις καταγράφω κιόλας με μια φωτογραφική μηχανή σε βίντεο, γιατί κάποια στιγμή κάτι θα κάνουμε αυτό το υλικό. Ξεκινάει κάπως έτσι λοιπόν με τους ντόπιους. Μετά ένα άλλο κομμάτι είναι, επειδή πολλά μονοπάτια συνδέονται με την ιστορία της περιοχής από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα, διαβάζω διάφορα κείμενα από αρχαιολόγους. Υπάρχει μια εξαιρετική μελέτη που είχε κάνει ένας αρχαιολόγος, ο Παναγιώτης Φάκλαρης, για την Κινουρία, που μου δίνει και αυτό αρκετές κατευθύνσεις για το πού να ψάξω. Και ένα τελευταίο κομμάτι είναι με τη νέα τεχνολογία, μέσω του Google Earth. Που αν ξέρεις περίπου πού πάει το μονοπάτι, από ξυλά από το δορυφόρο μπορείς να δεις με κάποιες εναλλαγές που υπάρχουν στη βλάστηση, σε κάποιες ξελουθιές που χάνονται και ξαναβρίσκονται. Αυτά τα τρία είναι βασικά στοιχεία, αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι οι ηλικιωμένοι άνθρωποι που τα έχουν περπατήσει και τα έχουν ζήσει και έχουν ιστορίες να μου πούν.
0: Υπήρξε κάποια στιγμή που ένας άνθρωπος σου αποκάλυψε, παράδειγμα, ένα μονοπάτι που κανείς άλλος δεν θυμόταν?
1: Ναι. Δύο. Ο Μπαρμπαλιάς, ένας παππούς γύρω στα 75 με 80, απίστευτα δυνατός και κοτσονάτος, για ένα μονοπάτι στο Ξηροπήγαδο, κοντά στο Άστρος, και ένας άνθρωπος που θεωρώ που τον θαυμάζω, ένας εξαιρετικός πεζοπόρος και ορειβάτης, ο Νίκος Καψάλης, που ξέρει πράγματα από τον Μπάρνον που ελάχιστοι άνθρωποι ξέρουν. Που πηγαίναμε μαζί αρχικά για να μου δείχνει και να μου μιλάει και να μου δίνει τις κατευθύνσεις που να ψάξω και τι να κάνω.
0: Τι ηλικίες μιλάμε, για ποιες ηλικίες μιλάμε?
1: Είναι άνω των 70. Mm. Και μάλιστα ο Νίκος μπορεί να είναι και γύρω στα 76-77. Βέβαια είναι απίστευτο. Είχαμε κάνει 16 χιλιόμετρα ανάβαση στον Μπάρνονα και μια κυκλική διαδρομή σε ένα μονοπάτι που ήταν μεσοκλεισμένο κτλ. Και ξαναγυπνούσαμε. Και φτάνοντας πάλι στη Μονή Μαλεβής που είχαμε αφήσει αυτοκίνητο, γυρνάει και μου λέει: Γιώργο, εντάξει, μια χαρά. Με ακολουθείς, μια χαρά. Μπράβο.
0: Πάντως, Γιώργο, είναι πολύ σημαντικό που υπάρχουν ακόμα αυτοί οι άνθρωποι και διηγούνται αυτά τα μονοπάτια και διηγούνται ιστορίες από αυτά τα μονοπάτια. Και φαντάζομαι ότι μετριούνται στην παλάμη στο ένα χέρι της παλάμης.
1: Είναι πολύ λίγοι. Και εμένα αυτό είναι το μεγάλο μου άγχος για τα χωριά εδώ του Παρνού, να μπορέσω όσο γίνεται αυτούς τους ανθρώπους να τους εκμεταλλευτώ μέσα σε εισαγωγικά για να καταγράψω. Τα μονοπάτια πάνω κάτω τα έχουμε βρει, να καταγράψω τις ιστορίες που έχουν να μου πουν γύρω από τα μονοπάτια.
0: Τις ηχογραφείς αυτές τις ιστορίες, κατά σημειώσεις, πώς το...
1: Τις τραβάω τώρα πια σε βίντεο, έχω την ηχογραφή μηχανή και κάνω βίντεο, ναι.
0: Περπατώντας στον Μπάρνονα, συναντάτε σημάδια ανθρώπινης παρουσίας χιλιάδων ετών, από ό,τι διάβασα σε αυτά που μου έστειλες. Τι αισθάνεσαι όταν συνειδητοποιείς ότι βαδίζεις πάνω στα ίδια ίχνη που χρησιμοποιούνταν επί αιώνες? Κάποια στιγμή διάβασα ότι είναι και από την νεολιθική εποχή.
1: Ναι. Η περιοχή κατοικούνταν από την νεολιθική εποχή, και επειδή δεν υπήρχαν δρόμοι αμαξιτοί, η επικοινωνία γινόταν μόνο μέσω της θάλασσας ή από τα μονοπάτια. Κάποια μονοπάτια είναι δεν ξέρουμε πόσων χιλιάδων ετών, σε χρήση μέχρι και τη δεκαετία του 50. Οπότε όταν βρίσκουμε αυτά τα στοιχεία είναι συγκλονιστικό, γιατί εγώ αισθάνομαι ότι εκείνη τη στιγμή είμαι μέρος ενός όλου, ότι είναι, μάλλον αποτελώ τη συνέχεια κάποιου πράγματος που πάει πολύ βαθιά. Και είναι συγκλονιστικό, δηλαδή όταν βλέπεις ας πούμε τη μια αρματοτροχιά, το πώς έσκαβαν τις πέτρες για να μπαίνουν μέσα οι ρόδες από τα άρματα και τα κάρα για να μην γλιστράνε, ή σε μερικά σημεία που υπάρχει ένα σημείο σε ένα μονοπάτι στη Σίτενα, που επειδή υπήρχε μπροστά στο μονοπάτι ένας μονοκόμματος βράχος που δεν μπορούσαν να τον παρακάμψουν, είχαν σκάψει το βράχο, δηλαδή είχαν κόψει ένα κομμάτι ακριβώς στη μέση του βράχου. Έχουμε δεξιά και αριστερά βράχο και στη μέση ακολουθούσε το μονοπάτι με αρματοτροχιά στη μέση. Ναι, μόνο συγκλονισμένος μπορείς να αισθανθείς σκεφτόμενος αυτό το πόσες χιλιάδες, δεν ξέρω αν είναι και εκατομμύρια βήματα έχουν προηγηθεί από σένα σε εκείνο το σημείο, πόσες ανάσες βαριές ή οτιδήποτε. Είναι απίθανο.
0: Είναι ιερό να είσαι μάρτυρας αυτής της γνώσης και να την μεταλαμπαδεύεις, έτσι δεν είναι?
1: Εγώ αισθάνομαι καταρχάς πάρα πολύ τυχερός που μπόρεσα να τη γνωρίσω, να γίνω κοινωνός αυτής της γνώσης. Και αυτό που προσπαθώ, και επειδή τώρα και σαν συνοδός βουνού αναλαμβάνω να συνοδεύω ομάδες ή μεμονωμένες παρέες, αυτό θέλω να περάσω στον κόσμο. Τη γνώση, όχι απλώς τη γνώση, την αίσθηση.
0: Ναι. Τελικά, Γιώργο Καραγιάννη, τι είναι ένα μονοπάτι?
1: Νομίζω ότι το έχω σκεφτεί πολλές φορές και έχω καταλήξει κάτι σαν τσιτάτο. Το μονοπάτι είναι ένα όχημα που μας συνδέει, μας φέρνει από το παρελθόν και μπορεί να μας οδηγήσει στο μέλλον. Και είναι και ένας ζωντανός οργανισμός, είναι ένα, δεν είναι κάτι άψυχο. Είναι ζωντανός με την έννοια ότι έχει τα φυτά, τα βράχια που αλλάζουν, μεγαλώνουν ή οτιδήποτε, αλλά και αισθάνομαι ζωντανό επειδή υπάρχουν τα χνάρια όλων αυτών των ανθρώπων που έχουν περάσει από αυτά τα μονοπάτια.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα μονοπάτια είναι υπαίθρια μουσεία χωρίς τοίχους.
1: Ναι. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή παρομοίωση. Να είναι αυτό ακριβώς, είναι η υπαίθρια μουσεία. Βέβαια, χρειάζεται, όπως κάθε μουσείο, χρειάζεται μια πολύ καλή οργάνωση για να μπορεί ο επισκέπτης να παρακολουθεί αυτό που βλέπει. Είναι κάτι που το σκεφτόμαστε σαν κινσέπ, ίσως να είναι το, μόλις τελειώσουμε να είναι το επόμενο project που θα ασχοληθούμε.
0: Δηλαδή
1: είναι αυτό το πώς θα μπορέσει να οργανωθεί από το μουσείο με τη λογική αυτή. Δεν είχαμε τη λογική το μουσείο, το μονοπάτι, με τη λογική, όπως λες, του υπαίθριου μουσείου χωρίς τοίχους. Δεν είχαμε την εικόνα του μουσείου, είχαμε στο νου μας πώς θα μπορούσαμε να το οργανώσουμε. Αλλά τώρα με αυτό που μου είπες, μου έδωσε τροφή για σκέψη και για να το πώς θα το προχωρήσουμε.
0: Υπάρχει κάποιο μονοπάτι που αισθάνεσαι σχεδόν σαν προσωπικό φίλο?
1: Ναι, είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή. Το μονοπάτι της Άννα Δουλιανά, που γιατί τα πρώτα χρόνια πήγαιναν με τον παππού που βλέπαμε την Ανατολή, αλλά εκεί μετά τα 10-11 μου πήγαινα και μόνος μου κάθε πρωί πριν να ξημερώσει, το διέσχιζα για να πάω στο Περιβόλι. Δεν έχει επιβιώσει δυστυχώς, γιατί έγινε μετά από μια μεγάλη πυρκαγιά, έγινε μια αντιπυρική ζώνη και πολλά κομμάτια του καταστράφηκαν και δυστυχώς κανείς δεν θυμόταν πού είναι, ούτε καν εγώ θυμόμουν, και πριν από ένα χρόνο περίπου, το είχα μεράκι πάντα, το έψαχνα, τυχαία έπεσα σε μια άκρη του, το ακολούθησα σχεδόν για 100 μέτρα, αυτό έχει επιβιώσει, αλλά εκεί αισθάνθηκα, όπως είπες και εσύ, σαν να βρήκα ένα παλιό φίλο.
0: Και τέλος, Γιώργο, τι θα ήθελες να νιώσει ένας άνθρωπος που θα περπατήσει για πρώτη φορά στον Πάρνωνα?
1: Θα ήθελα να νιώσει, ίσως θα μπορούσα να πω, να νιώσει, τελεία. Δηλαδή, να αφήσει τον εαυτό του να δει, να ακούσει, να αισθανθεί. Αν υπάρχει κάποιος που θα του πει μερικά πράγματα, θα τα οδηγήσει, καλώς. Αλλά ακόμα και αν δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος, νομίζω ότι αν μείνεις και μείνεις πραγματικά και προσπαθείς να αποκτήσεις την επαφή με αυτό που υπάρχει γύρω σου, θα νιώσει ο καθένας πολλά δικά του πράγματα. Αυτό θα μπορούσα να πω έτσι, χρησιμοποιώντας κάτι βαρύγδουπο, να νιώσει τις δικές του αλήθειες.
0: Γιώργο Καραγιάννη, σε ευχαριστώ θερμά, όχι μόνο για τη σημερινή μας συζήτηση, αλλά και γιατί μας θύμισες πως η ιστορία ενός τόπου δεν βρίσκεται μόνο στα βιβλία, βρίσκεται και στα βήματα που άφησαν πάνω του οι άνθρωποι. Καλή δύναμη λοιπόν, σου εύχομαι, στο μεγάλο ταξίδι του Πάρνων Τρέιλ και εύχομαι να ανταμώσουμε εκεί μαζί.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για το βήμα που μου έδωσες να μιλήσω και να πω όλα αυτά και να βγάλω και πράγματα που κάποια ίσως δεν είχα και ξαναβγάλει κιόλας. Ήταν, γιατί νομίζω ήταν η σύνδεση μεταξύ εσού που ρωτάς και εμένα, ήταν νομίζω εξαιρετική.
0: Και πάμε σε ένα
1: και
0: επόμενο.
1: Είναι
0: να σε καλά. Να σε καλά και, να... και είναι πολύ ωραίο και μας δίνεις και πολύ φως με αυτό που κάνεις, γιατί θέλει πολύ προσωπική δουλειά και πρωτοβουλία και ψάξιμο και προσπάθεια να καταφέρεις να φτάσεις εκεί και να χαράξεις όλο αυτό το μονοπάτι που εμείς μετά θα το περπατήσουμε, και ελπίζω να υπάρχουν πολλοί που θα ενδιαφέρονται να το περπατήσουν και να το περπατήσουν όλο. Οπότε ευχαριστούμε πολύ για αυτό το δώρο που μας κάνεις.
1: Εγώ ευχαριστώ, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
0: Ωραία. Πάμε okay. σε ένα πλοίο το οποίο σαλπάρει. Τον Doors μου έχει στείλει ένα τραγούδι, το Ship of Fools. Φαντάζομαι mm-hmm. ότι υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που το έχεις επιλέξει και αυτό. Μπορείς να μας πεις αν θες και να κλείσουμε με αυτό.
1: Ναι, είναι μερικές φορές αισθανόμαστε ότι όλοι εμείς που ασχολούμαστε με... με τα μονοπάτια, με αυτόν τον τρόπο, ότι είμαστε και ένα τσούρμο σε ένα πλοίο τρελών που σαλπάρει. Μόνο που εμείς ξέρουμε που θέλουμε να πάει.
0: Ωραία. Έτσι εύχομαι πάντα να ξέρετε που να πηγαίνει και να, και να σαλπάρει και να σαλπάρει όμορφα. Καλή συνέχεια, Γιώργο Καραγιάννη.
1: Γεια, γεια. Ευχαριστώ πολύ. Γεια. Yeah.

Όπως ακούσαμε, ο Γιώργος Καραγιάννης συνηθίζει να λέει κάτι που μοιάζει με πηξίδα, ότι τα μονοπάτια μας έφεραν εδώ από το παρελθόν και θα μας οδηγήσουν στο μέλλον. Και ίσως αυτή να είναι η ουσία της σημερινής μας συζήτησης, ότι ο δρόμος μπροστά μας πολλές φορές περνά μέσα από όσα έχουμε ξεχάσει πίσω μας. Αναρωτιέμαι λοιπόν συχνά τι αφήνει πίσω του ένας άνθρωπος. Ένα σπίτι, ένα βιβλίο, μια φωτογραφία. Ίσως μερικές φορές να αφήνει απλώς ένα ίχνος. Μια γραμμή πάνω στη γη. Ένα πέρασμα που θα ακολουθήσει κάποιος άλλος. Σήμερα μιλήσαμε για μονοπάτια, αλλά στην πραγματικότητα μιλήσαμε για ανθρώπους. Για εκείνους που περπάτησαν πριν από εμάς και για εκείνους που θα περπατήσουν μετά από εμάς. Και ίσως αυτό να είναι το πραγματικό νόημα κάθε διαδρομής. Να μας θυμίζει ότι δεν είμαστε ποτέ οι πρώτοι και ποτέ οι τελευταίοι. Απλώς ένας ακόμη κρίκος στην αλυσίδα των βημάτων. Όπως λοιπόν μας είπε ο καλεσμένος μας στη σημερινή εκπομπή, ο Γιώργος Καραγιάννης, ο οποίος λέει ότι τα μονοπάτια μας έφεραν εδώ από το παρελθόν και θα μας οδηγήσουν στο μέλλον, ίσως γι' αυτό αξίζει να τα διατηρήσουμε, όχι μόνο για να τα περπατάμε, αλλά για να θυμόμαστε. Από τη Φωνή της Ελλάδος λοιπόν, τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στον ήχο και εμένα την Κατερίνα Μπατζάκη, σας ευχαριστούμε που ταξιδέψατε μαζί μας, να είστε καλά και την επόμενη φορά που θα συναντήσετε ένα παλιό μονοπάτι, μην βιαστείτε να το προσπεράσετε, ίσως να έχει μία ιστορία να σας αφηγηθεί. Καλό σας μεσημέρι.

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: Ωραία Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

0: Τα ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας. Ο Μιχάλης Ιγλέτος και ο Βασίλης Χανιώτης ρυθμίζουν τον ήχο εδώ, σε μια γυναικεία συντροφιά, με ένας γυναικείος κύκλος που έχει στηθεί και χαίρομαι πολύ που είστε σε σχήμα κύκλου. 5 γυναίκες αποτελούν σήμερα τα ξωτικά της παράδοσης. Βαδίζουμε μαζί τους στους δρόμους της ελληνικής μας μουσικής παράδοσης, που φέρνουν όμως μαζί τους αυτό το σχήμα, η πούρπουρα, όπως λέμε πορφύρα, φέρνουν την εμπειρία από τους ταξιδιωτικούς δρόμους των μουσικών του κόσμου. Τα δυτικά όργανα, όπως το τσέλο και το φλάουτο, ενώνονται με όργανα της Ανατολής, όπως το κανονάκι και το λαούτο. Η Χρυσούλα Κιχαγιόγλου και το γυναικείο συγκρότημα Πούρπουρα είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Παίζουν για μας ζωντανά. Έχουμε ήδη ακούσει το πρώτο τραγούδι που μας πήγε στην αγαπημένη μας Κάλυμνο και σας καλωσορίζουμε, κορίτσια.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Νομίζω ότι είναι η πρώτη σας ραδιοφωνική εμφάνιση αυτή.
1: Εν πλήρη συνθέση σίγουρα. Και με ζωντανό παίξιμο. Έχει τύχει κάποιες φορές να έρθουμε πάλι στην ΕΡΤ για συνεντεύξεις, αλλά να παίξουμε δεν έχει τύχει ξανά.
0: Καταρχάς να σας συστήσω. Είναι η Έφη Ζαϊτίδου στο κανονάκι, είναι η Μαρία Πλουμή στο λαούτο.
1: Τραγουδάνε και οι δύο.
0: Τραγουδάνε και οι δύο. Η Σοφία Σερέφογλου στο φλάουτο και στη φλογέρα, η Έλισσα Παπέλη στο τσέλο και φυσικά η Χρυσούλα Κιχαγιόγλου στη φωνή. Ποιο είναι το επόμενο τραγούδι?
1: Είναι ένα παραδοσιακό από τη Θράκη που λέγεται «Το λέει το Αηδόνι».

0: Τι καλά το λέει τα Ιδόνια, ένα τραγούδι που μας έρχεται από τη Θράκη. Είμαστε στα ξωτικά της παράδοσης, ένα σταυροδρόμι σήμερα μεταξύ Ανατολής και Δύσης και κοινό τόπο συνάντησης βέβαια την Ελλάδα και τις παραδοσιακές μουσικές, το μουσικό πλούτο, στις ιδιαίτερες διασκευές των Πούρπουρα και στην ενορχήστρωση που έχετε κάνει, Χρυσούλα.
1: Ναι, ναι, τα κορίτσια έχουν κάνει πάρα πολύ δουλειά. Εγώ βοηθάω λίγο στην επιλογή του ρεπερτορίου.
0: Είναι πολύ σημαντική και η επιλογή του ρεπερτορίου, ξέρεις.
1: Βασικά υποτίθεται ότι το σχήμα ξεκίνησε για να παίξουμε πράγματα που έχω δισκογραφήσει εγώ, που ούτως ή άλλως ανήκουν σε διάφορα είδη. Αλλά στην πορεία, επειδή η ομάδα είναι πάρα πολύ δυνατή, αυτονομήθηκε και ουσιαστικά τώρα πια έχει φύγει από το δικό μου ρεπερτόριο και τα κορίτσια φέρουν επίσης υλικό που είναι ενδιαφέρον για τα όργανα και τις φωνές τους και νομίζω έχει πάρει μια ακόμα πιο ενδιαφέρουσα τροπή από ό,τι θα μπορούσα να δώσω εγώ μόνη μου.
0: Νομίζω και η Έφη Ζαϊτίδου έχει βάλει το χεράκι της με το κανονάκι, αλλά και με τη μουσική εμπειρία που έχει από τις μουσικές του κόσμου. Έχουμε συναντηθεί και στο Φιλέ και στο Κόσμο, στο
2: ναι,
0: παρελθόν,
2: ναι, ναι.
0: Με το Σάλμα Χάμπα.
2: Και με την Αντρέ Μάγια.
0: Και με τον Αντρέ Μάγια,
2: βέβαια. Φάντος και πορτογαλικά, ναι.
0: Για πες μας για αυτή τη συνάντηση.
2: Τα κορίτσια τα συνάντησα, βασικά με πλησίασε πρώτα η Χρυσούλα. Μου είπε τι είχε στο μυαλό της να κάνει και δέχτηκα γιατί πάντα μου αρέσει να κάνω κάτι διαφορετικό. Να ενορχιστρώνω, να παίζουμε καινούργια πράγματα και σιγά σιγά έχουμε βάλει και δικά μας κομμάτια και η Μαρία έχει φέρει δικές της συνθέσεις και εγώ και περιμένουμε και από τις υπόλοιπες. Και ενώ ξεκινήσαμε με τον πρώτο προσωπικό δίσκο της Χρυσούλας για να κάνουμε μια παρουσίαση.
0: Πότε ξεκινήσατε? Το 2014 νομίζω.
1: Παίξαμε πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2014, αν θυμάμαι καλά.
0: Με το δίσκο σου Σα Φυλαχτώ.
1: Ναι, ναι, σε στίχους και μουσική του Λάζαρου Σαμαρά. Και μετά συνέχισε πολύ διαφορετικά.
2: Όπως.
0: Επειδή σας έχω δει και όλα ζωντανά σε μια πολύ ωραία συναυλία που έχετε κάνει, σε μια πανέμορφη λίμνη, και νομίζω τώρα που μου δίνετε ευκαιρία ότι πρέπει οι συναυλίες σιγά σιγά να πηγαίνουν προς τη φύση, να φεύγουν από τον ήχο το βιομηχανικό της πόλης. Είναι ωραίο να έχεις μια τέτοια ομάδα σε ένα χώρο που, όπως η λίμνη που παίξατε. Mm.
1: Νομίζω ότι η Λίμνη Μπελέτσι ήταν γενικά μια ιδανική συνθήκη, γιατί ήταν με την Πανσέλινο του Αυγούστου και δεν είχε υγρασία όπως έχει σήμερα και μας έχει ξεκουρδίσει το σύμπαν. Αλλά ναι, γενικά η φύση, ειδικά με τις μουσικές αυτές που είναι παραδοσιακές ή αντλούν την έμπνευσή τους από την παράδοση, είναι πάρα πολύ ταιριαστό σκηνικό. Και είναι σημαντικό το ότι ο κόσμος μπορεί να κινείται στο χώρο, δεν είναι τόσο στημένο, σου δίνει μια τελείως άλλη αίσθηση. Και όσο να είναι, η μουσική δεν στέκει μόνη της σε ένα χώρο, όλα παίζουν το ρόλο τους. Οπότε η φύση από μόνη της σου δημιουργεί ένα ωραίο τοπίο για να είναι σαν να ζήσεις μέσα σε μια ταινία για λίγη ώρα. Έχεις το δικό σου soundtrack.
0: Πού έχουμε φτάσει όμως να θεωρούμε τη φύση ταινία, την αληθινή μας κατάσταση.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι όπως λίγο ανάποδο, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά και τα ξωτικά της παράδοσης θέλουν να φέρουν τον κόσμο πιο κοντά στη φύση. Εξάλλου ερχόμαστε μέσω της παραδοσιακής μας μουσικής κοντά στη φύση, γιατί είναι γραμμένη αυτή η μουσική μέσα στη φύση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να προχωρήσουμε. Κυρίως σε θαλάσσιους δρόμους θα κινηθούμε σήμερα και θέλω να δούμε τι θα παίξουμε στη συνέχεια. Νομίζω ότι θα παίξουμε ένα τραγούδι που μας έρχεται από τη Σκύρο, της Ελιάς στα Φυλλαράκια, και αμέσως μετά ένα μαντιλάτο, ένα πολύ
1: από
0: γνωστό παραδοσιακό σκοπό, οργανικό από τη Θράκη.

0: Μαντιλάτος από την Θράκη, ένας πολύ γνωστός οργανικός σκοπός με τον οποίο συνήθως ξεκινάνε γιορτές και τα πανηγύρια. Και πριν από αυτό ακούσαμε ένα παραδοσιακό τραγούδι από τη Σκύρο, της Ελιάς στα Φυλλαράκια, με τη Σπούρπουρα, ζωντανά, στην ελληνική ραδιοφωνία, η Έφη Ζαϊτίδου στο κανονάκι, η Μαρία Πλουμή στο λαούτο, η Σοφία Σερέφουργλου στο φλάουτο και στη φλογέρα, η Έλσα Παπέλη στο τσέλο και η Χρυσούλα Κιχαγιόγλου στη φωνή, μαζί βέβαια με την Έφη και τη Μαρία. Μαρία, πώς προέκυψε το όνομα Πούρπουρα?
1: Αναζητούσαμε ένα όνομα για το σχήμα που να περιέχει λίγο και το γυναικείο χαρακτήρα και κάπως στο δικό μας μυαλό πάντα να δίνει αυτή το αμάλγαμα, τέλος πάντων, που προσπαθούμε να κάνουμε με τις μουσικές που επιλέγουμε να παίζουμε και με τον τρόπο που τις προσεγγίζουμε. Και η αλήθεια είναι ότι ψάχναμε καιρό, λέγαμε διάφορα, αλλά τελικά νομίζω η Έφη πρότεινε αυτό το όνομα, το οποίο είναι η λατινική λέξη για το πορφυρό, το βαθύ κόκκινο χρώμα, ας πούμε, που νομίζω έχει κάτι πολύ δυνατό σαν εικόνα και δεν ξέρω, στο δικό μου μυαλό έχει και κάτι διαχρονικό σαν αίσθηση. Και τελικά κρατήσαμε αυτό.
0: Ωραίο όνομα είναι. Ωραίο όνομα. Εσύ, Μαρία, είσαι από την Κρήτη, κατά το ίμιση?
1: Η καταγωγή μου από την πλευρά του πατέρα μου είναι από την Κρήτη. Από την πλευρά της μητέρας μου είναι από την Άρτα. Εγώ έχω μεγαλώσει εδώ, δηλώνω Αθηνέζα. Εδώ έχω γαλουχηθεί και παρόλο που τα πρώτα μου ακούσματα και η ενασχόλησή μου είναι με την παραδοσιακή μουσική, όλα αυτά έχουν γίνει μέσα από το φίλτρο του αστικού βίου, να το πω έτσι.
0: Επάνωδος στις ρίζες. Και τα υπόλοιπα κορίτσια, εσύ Έφη από πού είσαι, καταγωγή σου?
2: Εμένα οι γονείς μου είναι από Θράκη, ο πατέρας μου, Μακεδονία, η μαμά, Ξάνθη και Καβάλα. Και εγώ Αθηνέζα, όπως και η Μαρία. Γεννήθηκα και μεγάλωσα εδώ, βέβαια με καταβολές βαριές. Ο παππούς μου ήταν από το Καβακλή, Ανατολική Ρωμιλία, η γιαγιά μου Μικρά Ασία, Πόντο άλλος ο παππούς. Και γενικά ένα ανακάτεμα.
0: Ένα εξού γενικό... και το κανονάκι.
2: Ναι, ας το πούμε έτσι, είναι πιο ρομαντικό, αλλά ας το πούμε ότι προήρθα από εκεί.
0: Είναι πιο ρομαντικό, λες?
2: Ναι, το να το λες ότι το διάλεξες γι' αυτό.
0: Όχι.

0: Γιατί το διάλεξες?
1: Γιατί το διάλεξα. Τώρα, άμα πω κατά τύχη, θα ακουστεί λίγο περίεργο, αλλά μου το προτείνανε όταν ξεκίνησα στο ΤΕΙ της Άρτας που σπούδασα στο Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής. Με σπουδές οδείου πιάνω μέχρι την ανωτέρα, ήμουν έτοιμη να διαλέξω κάτι σε ακορντεόν. Μου φαίνονταν μισός κόπος. Εντάξει, το κλαβιέ το έχω, θα μάθω και τα κουμπάκια. Και βρέθηκε ένας άνθρωπος εκεί που ακόμα τον ευγνωμονώ, ο οποίος μου πρότεινε το κανονάκι να το δοκιμάσω αρχικά. Και τελικά μου κόλλησε. Παίζω από το 2000 και έχω παρατήσει πιάνα, έχω παρατήσει όλα τα υπόλοιπα. Οπότε ήταν σχεδόν κατά τύχη.
0: Πες μας στους δασκάλους σου.
1: Απόστολος Τσαρδάκας, δάσκαλος και αγαπημένος πολύ. Ο Πάνος ο Δημητρακόπουλος για μικρότερο χρονικό διάστημα, αλλά πάλι δάσκαλος. Μεγάλο μου δάσκαλο θεωρώ επίσης και τον Αλέξανδρο τον Αρκαδόπουλο, που είχα την τύχη να τον έχω στα μουσικά σύνολα στην Άρτα, που μου έδωσε πολύ γερές βάσεις και ό,τι έχουμε πει τα χρησιμοποιώ όλα στα μουσικά σχολεία, δηλαδή μου έχει κάνει πάρα πολύ καλό.
0: Πολλά από τα παιδιά που έρχονται σε αυτήν την εκπομπή αναφέρουν τον Αλέξανδρο Αρκαδόπουλο, να ξέρεις.
1: Δεν είναι τυχαίο. Σίγουρα δεν θα είναι τυχαίο. Τώρα, άμα ξεκινήσω να λέω πολλούς μουσικούς, αλλά οι δάσκαλοι μου, αυτούς που θεωρώ δασκάλους, είναι αυτή η μουσική.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα ταξιδέψουμε στην Κρήτη και θα τραγουδήσει τώρα η Μαρία Πλουμή, η οποία παίζει και λαούτο, και θα ακούσουμε τον Ερωτόκριτο.
2: Ναι, κάποιους στίχους από τον Ερωτόκριτο.
0: Στη διασκευή που έχει κάνει ο Ρος Ντέιλι.
2: Όχι, θα είναι το επόμενο κομμάτι, είναι ένα κριτικό συρτό. Ένα κομμάτι του Ρος Ντέιλι σε ύφος κριτικό. Εν πάση περιπτώσει.
0: Γιατί έχει κάνει και ο Ρος Ντέιλι πολύ ωραία διασκευή στον Ερωτόκριτο.
2: Νομίζω είναι ανεξάντλητο αυτό το έργο για να...
0: Ίσως και να ήταν ο πρώτος που έδειξε αυτό το δρόμο στην Ελλάδα. Το πιστεύεις αυτό, Χρυσούλα?
3: Αν δεν ήταν ο πρώτος, σίγουρα είναι ο πιο συνεπής που ξέρουμε. Και είναι πολύ εντυπωσιακό ότι ένας άνθρωπος από μια τελείως άλλη κουλτούρα έρχεται με τόση αγάπη και κάνει όλη αυτή την έρευνα για τόσα χρόνια και προσπαθεί να διασώσει πράγματα, όργανα, νοοτροπίες, όντας υποτίθεται ένας ξένος πολλά εισαγωγικά. Νομίζω ότι υπήρχαν και κάποιοι άνθρωποι που μεμονωμένα προσπαθούσαν να σώσουν πράγματα, και στην Κρήτη έχει εξαιρετικούς παραδοσιακούς μουσικούς μέσα στα χρόνια, αλλά για πολλά χρόνια εμείς οι ίδιοι είχαμε ενοχοποιήσει την παράδοσή μας λόγω της Χούντας και όλων αυτών των γελιοτήτων που επέβαλε. Οπότε χρειάστηκε...
0: Και αμέσως μετά με την επέλαση του Ξενόφερτου, νομίζω,
3: βέβαια,
0: μετά το 80.
3: Βέβαια. Και χρειάστηκε να έρθει και ο Ρος Ντέιλι απ' έξω, αλλά και κάποιοι άνθρωποι όπως είναι ο Χρήστος ο Τσιαμούλης και με τις δυνάμεις του Αιγαίου, και κάποιοι άλλοι άνθρωποι, ο Σαραγούδας, ξέρω εγώ, η Δόμνα Σαμίου, ο Σίμωνας Καράς, οι οποίοι ο καθένας με τον τρόπο του προσπαθήσανε να βιώσει αυτό το πράγμα, και πολλοί από αυτούς προσπαθήσανε να μην είναι και μουσιακό. Γιατί και αυτό είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Δηλαδή το να αναπαράγεις την παράδοση όπως αποτυπώθηκε σε μια συγκεκριμένη στιγμή είναι λίγο αυτιστικό. Πρέπει να προσπαθήσεις να βάλεις τον κόσμο μέσα σε αυτό. Και πολύ σημαντική δουλειά έπαιξαν τα μουσικά γυμνάσια και λύκεια, που ήταν ιδέα ουσιαστικά ενός ανθρώπου που δεν ήταν του παραδοσιακού ρεπερτορίου, του κυρίου Βασιλιάδη, και των συνεργατών του, του Γιάννη του Ξενάκη, που και αυτό στήριξε πάρα πολύ από τη Γαλλία όλη αυτή την προσπάθεια. Οπότε ο Χατζηδάκης έπαιξε φοβερό ρόλο. Υπήρχαν άνθρωποι λόγοι οι οποίοι αγκάλιασαν πάλι αυτό το πρωτόγονο υλικό, αλλά που έχει απίστευτο πλούτο. Και το πιο θετικό είναι ότι τώρα πια βλέπουμε άπειρους νέους μουσικούς οι οποίοι είναι και καταρτισμένοι μουσικά, έχουν όμως και την εμπειρία, τα βιώματα, κάνουν ομάδες και δημιουργούν τη δική τους παράδοση, βγαίνουν στο εξωτερικό πάρα πολύ.
0: Και εσείς έχετε παίξει στο εξωτερικό, παίξατε την
3: Παίξαμε
0: Άνοιξη.
3: Παίξαμε την Άνοιξη στο Γκρατς,
0: Αυστρία.
3: Στην Αυστρία, και τώρα...
0: Ετοιμάζεστε.
3: Καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα πάμε καμιά σαρανταριά μέρες στην Αυστραλία.
0: Αυτά θα τα πούμε σε λίγο, γιατί ενδιαφέρουν πολύ τους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας. Θέλω όμως τώρα να ακούσουμε από την Κρήτη τον Ερωτόκριτο και αμέσως μετά ένα κριτικό συρτό στη διασκευή του Ρος Ντέιλι.

0: Η Πούρπουρα μαζί μας, η Χρυσούλα Κιχαγιόγλου στη φωνή, η Έφη Ζαϊτίδου στο κανονάκι και στη φωνή, η Μαρία Πλουμή στο λαούτο και στη φωνή και στο τραγούδι του Ερωτόκριτου, σε αυτό το ποίημα που μόλις τώρα ακούσαμε. Και αμέσως μετά ακούσαμε τη σύνθεση του Ροζ Ντέιλι σε ένα κριτικό συρτό. Και βέβαια έχουμε τη Σοφία Σερέφογλου στο φλάουτο και στη φλογέρα και την Έλτσα Παπέλη στο τσέλο. Τι ήθελες να πεις, Χρυσούλα?
1: Ήθελα να πω ότι μέχρι να ξεκινήσουν οι καταγραφές παραδοσιακής μουσικής...
0: Ναι, ήταν προφορική βέβαια.
1: Δεν υπήρχε παγιωμένος τρόπος να παίζονται τα πράγματα ούτως ή άλλως. Και αν δούμε και τις πρώτες ηχογραφήσεις, και πάλι φαίνεται ότι δεν υπάρχει ένας τρόπος. Δηλαδή, νομίζω ότι η ουσία της παράδοσης ήταν ότι είτε ο στίχος είτε η μουσική ήταν κοινά από περιοχή σε περιοχή για να μπορεί ο κόσμος να συμμετέχει. Στην Ελλάδα η παράδοση η ίδια περιέχει τον κόσμο. Οπότε πολύ φυσιολογικά μια μουσική που δεν ξέρουμε καν από πού ξεκίνησε πήγαινε και στα διπλανά μέρη με διάφορες παραφθορές στα λόγια ή με παραλλαγές μουσικές. Ούτως ή άλλως η παράδοση ταξίδευε και πλουτιζόταν. Οπότε απλά όταν δημιουργήθηκαν τα μέσα για να ηχογραφήσουμε είχαμε μια πρώτη καταγραφή, αλλά αυτό δεν ήταν τίποτα...
0: Παγιωμένο.
1: Απλά έτυχε να είναι εκεί αυτοί που παίξανε και ηχογραφήθηκαν.
2: Και να προσθέσω κάτι. Νομίζω ότι κάθε φορά που έχουμε αυτή τη συζήτηση για το αν η παράδοση πρέπει να παραμένει ανέπαφη ή να εξελίσσεται με έναν τρόπο, νομίζω πολλές φορές ξεχνάμε τον παράγοντα συνθήκη και λειτουργία αυτής της μουσικής. Σε κάθε τόπο και σε κάθε κοινωνικό σύνολο έπαιζε μια συγκεκριμένη λειτουργία και γι' αυτό είχε ένα συγκεκριμένο ύφος και ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δεν μπορούμε λοιπόν να αρνηθούμε το ότι εμείς που είμαστε σε μια άλλη κοινωνική συνθήκη, μια άλλη εποχή και ζούμε με έναν άλλο τρόπο, δεν μπορούμε να μην προσαρμόσουμε αυτή τη μουσική στα δικά μας δεδομένα. Και αυτό είναι εξέλιξη. Το αν είναι καλή, κακή, νομίζω δεν μπορούμε να το κρίνουμε άμεσα. Αλλά αφού μπαίνει, περνάει από μέσα μας και φιλτράρεται με βάση τα δικά μας δεδομένα της σημερινής ζωής, σίγουρα θα βγει ένα άλλο αποτέλεσμα.
0: Πάρα πολύ ωραία τοποθέτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό.
2: Παρακαλώ.
0: Το λέω γιατί έχω πολύ συχνά κριτικές σε σχέση με τις διασκευές στην παραδοσιακή μουσική και προσπαθώ να κρατάω και τα δύο, και αυτό που αποκαλούμε σε εισαγωγικά οριτζιναλιά, αλλά και το νέο κύμα των νέων ανθρώπων που έχουν πάει πια σε ουδεία. Δεν είναι δηλαδή αυτό που είπες, δεν είναι απλά η μουσική που παίζεται στον κύκλο της ζωής, στους γάμους, στα μυρολόγια, στα ταχταρίσματα και στα νανουρίσματα, όπως τα περασμένα χρόνια συνηθίζαμε να έχουμε αυτή τη μουσική. Έχει περάσει μέσα, έχει φιλτραριστεί, όπως είπες, από νέα παιδιά που έχουν μουσική παιδεία.
2: Και σίγουρα, αν παίξουμε σε μια συναυλιακή συνθήκη, μπορούμε να κάνουμε τον πειραματισμό μας. Αν παίξουμε σε μια συνθήκη, όπως είπες, σε ένα γάμο, σε μια κοινωνική δηλαδή, συνθήκη που έχει κάποια πρότυπα ή κάποιους κανόνες, εκεί θα σεβαστούμε φυσικά αυτό που έχει έρθει από πριν και θα τηρήσουμε αυτούς τους κανόνες, γιατί είναι μέσα στη λειτουργία. Αν εκεί που θέλει ο πεθερός να χορέψει πρώτος, εγώ του παίζω τζαζ, θα μου πετάξει ντομάτες, προφανώς. Ή κάτι άλλο που μου ήρθε εκείνη την ώρα. Εκεί λοιπόν πρέπει να σεβαστώ ότι αυτός έχει αυτό το βίωμα και εγώ εκείνο πρέπει να προσεγγίσω. Στην άλλη συνθήκη που είναι η συναυλία, που είναι εδώ η εκπομπή μας, που προσπαθούμε να εκφράσουμε τη δημιουργικότητά μας και τελικά να δημιουργήσουμε κάτι καινούριο, νομίζω πρέπει να είμαστε λίγο πιο ανοιχτοί.
0: Τι ωραίος τρόπος να προσεγγίσεις την ανομοιότητα. Ευχαριστώ πολύ, Μαρία Πλουμή. Και θέλετε να συνεχίσουμε?
1: Βέβαια.
0: Στους θαλάσσιους δρόμους με το Θαλασσάκι, στη διασκευή του Αντώνη Απέργη και βέβαια στην ενορχίστρωση των Πούρπουρα πάντα.
1: Θα το τραγουδήσει η Έφη Ζαϊτίδου.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τη Χρυσούλα και Χαγιόγλου και τη Πούρπουρα που είναι εδώ μαζί μας στην ελληνική ραδιοφωνία. Θαλασσάκι. Ακούσαμε μόλις με τη φωνή της Έφη Ζαϊτίδου, η οποία παίζει και κανονάκι. Η Μαρία Πλουμή στο λαούτο, η Σοφία Σερέφολου στο φλάουτο και η Έλσα Παπέλη στο τσέλο. Λοιπόν, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω όμως, κορίτσια, σιγά σιγά. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας, Χρυσούλα και Χαγιόγλου και Πούρπουρα.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Έφη Ζαϊτίδου, Μαρία Πλουμή, Σοφία Σερέφογλου και Έλσα Παπέλη. Το Μιχάλη Σιγλέτο και το Βασίλη Χανιώτη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Τα ξωτικά της παράδοσης, τον αέρα της φωνής της Ελλάδος, η Μαρία Κουτσιμπίρη στην παραγωγή της εκπομπής και στο μικρόφωνο. Ευχόμαστε ότι καλύτερο. Καλή τύχη.
1: Και σε σένα.
0: Θα κλείσουμε με ένα νανούρισμα από τη Σμύρνη.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα. Ακούτε την εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Να ξεκινήσω με τις ευχές. Σήμερα γιορτάζουν ο Ευσέβιος και η Ευσεβία. Ευσέβιος, ο Ευ και Σέβας, ο Ευσεβής. Επίσης είναι η Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου. Στις 22 Ιουνίου κάθε χρόνο οι φανατικοί φίλοι του Σκαραβαίου, αυτού του δημοφιλούς μοντέλου της Volkswagen, το Beetle που δεν ελίγει σε όλο τον κόσμο, γιορτάζουν το αντικείμενο της λατρείας τους. Να πούμε ότι επιλέχθηκε αυτή η ημερομηνία γιατί σαν σήμερα στις 22 Ιουνίου του 1934 ο Αδόλφος Χίτλερ υπέγραψε συμβόλαιο με τον Φέρντιναντ Πόρσε για την κατασκευή του Σκαραβαίου που αποδείχθηκε με το πέρασμα των ετών ένα από τα best seller της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Εκείνη την εποχή το καθεστώς ήθελε ένα φθηνό καλό αυτοκίνητο για όλη την οικογένεια και από εκεί προέκυψε ο Σκαραβαίος. Επίσης σήμερα έχουμε την Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών και πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο θα πρέπει να σταθούμε στο 168 π.Χ. Έχουμε τη μάχη της Πίδνας η οποία θέτει τέλος στον τρίτο Μακεδονικό πόλεμο. Οι Ρωμαίοι με αρχηγό τον Λούκιο Εμίλιο Παύλο νικούν και συλλαμβάνουν εχμάλωτο το βασιλιά της Μακεδονίας Περσέα. Έτσι ανοίγει ο δρόμος για την κατάκτηση της Ελλάδας από τους Ρωμαίους. Επίσης, 431 αρχίζει τις εργασίες της στην Έφεσο, η τρίτη οικουμενική σύνοδος με σκοπό την καταδίκη του Νεστοριανισμού. 1662 έχουμε για πρώτη φορά την εμφάνιση του όρου «προπαγάνδα». Αυτό γίνεται στην εγκύκλιο του Πάπα Γρηγορίου του 15ου για τη διάδοση της πίστεως. Έκτοτε ο όρος καθιερώθηκε να συμβολίζει την τέχνη της διάδοσης των ιδεών. 1941 ξεκινάει η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία κηρύσσουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση. Ακόμη, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1837 ο Ερνέστος Τσίλερ, ο γερμανός αρχιτέκτονας με σημαντικό έργο στην Ελλάδα, σχεδίασε περισσότερα από 500 κτίρια, το πιο γνωστό ίσως τουλάχιστον σε μένα είναι το Ηλίου Μέλαθρον εδώ στην Αθήνα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά άλλα. Κοιτάζω εδώ το Δημοτικό Θέατρο Αθηνών, το οποίο κατεδαφίστηκε το 1939, το Μέγαρο Μελά, το μετέπειτα κεντρικό ταχυδρομείο Αθηνών στην πλατεία Κοτζιά, επίσης πολλές αστικές κατοικίες στην Αθήνα, Γουδί, Καλλιγά, Συγκρού, Δελιγιώργη, Σταθάτου και στον Πειραιά, Αζέα, Επαύληστον στους Αμπελόκηπους, Πεσματζόγλου στην Κηφισιά, εξοχικά σπίτια στο Μοσχάτο, τα κτίρια του Γερμανικού και Αυστριακού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, το Εθνικό Θέατρο της Οδού Αγίου Κωνσταντίνου, το Ορφανοτροφείο Χατζικώστα, το οποίο και αυτό κατεδαφίστηκε το 1963, η πρώην Σχολή Ευελπίδων, σήμερα Πρωτοδικείο Αθηνών, τα Ανάκτορα της Οδού Ηρώδου του Αττικού, σήμερα Προεδρικό Μέγαρο, το Εθνικό Χημείο και ο Κινηματογράφος Αττικών είναι μερικά από τα έργα του σπουδαίου αυτού Γερμανού αρχιτέκτονα, ο οποίος πήρε την ελληνική υπηκότητα και έμεινε στην Ελλάδα, παντρεύτηκε μια Ελληνίδα. Επίσης το 1949 γεννιέται η Μέρολ Στρίπ, η βραβευμένη με δύο Όσκαρ Αμερικανίδα ηθοποιός. Και πηγαίνοντας στους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν σαν σήμερα, 1969 φεύγει η Τζούντι Γκάρλαντ, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Φράνσις Ιθελγκάμ, Αμερικανίδας ηθοποιού και τραγουδίστριας. Και το 1987 φεύγει τη ζωή ο θρυλικός Φρεντ Αστέρ, ο Αμερικανός χορευτής και ηθοποιός. Νομίζω όλοι μας σε κάποιο σημείο τον έχουμε θαυμάσει σε κάποιο έργο από εκείνα που τα musical πρακτικά της δεκαετίας του 1930. Επίσης το 2015 φεύγει από τη ζωή η Λάουρα Αντονέλη, Ιταλίδα ηθοποιός, η οποία έκανε όνομα τη δεκαετία του 1970, είχε γεννηθεί το 1941.
Και νομίζω ότι μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε αυτό που αποκαλώ το καθημερινό μας ταξίδι στην Ομογένεια. Σήμερα θα πάμε σε μια χώρα της Αφρικής στην οποία πάμε αρκετές φορές, αναφέρομαι στην Τανζανία, να συναντήσουμε φίλο της εκπομπής, τον Μιχάλη Καζαμία, ο οποίος αύριο φεύγει για σαφάρι 15 ημερών και ήθελα να τον προλάβω πριν φύγει, γιατί μετά μπορεί να έλθει και στην Ελλάδα, δεν ξέρω το πρόγραμμά του, να μας μιλήσει, να μας πει τι γίνεται στην χώρα αυτή της Αφρικής. Και στο δεύτερο μισό της εκπομπής θα μιλήσουμε για την Βρετανία μετά την παρέτηση σήμερα του Βρετανού Πρωθυπουργού, του Κρις Στάρμερ. Λοιπόν, για να πάμε όμως στην Τανζανία, έχει φροντίσει να βάλει ένα τραγούδι εδώ ο Χρήστος Βουγιουκλάκης, δεν έχει σημασία αν ήταν από πριν, μου λέει, του Κώστα Τουρνά, «Όπου φυσάει ο άνεμος».

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή, μας ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδας στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και όπως προανήγγυλα, έχουμε πάει ήδη στην Τανζανία, την χώρα αυτή της Αφρικής, στην οποία έχουμε πάει και άλλες φορές ασφαλώς. Τανζανία, να πούμε ότι η ονομασία επινοήθηκε από το Ταν, που είναι το, αναφέρεται στην Ταγκανίκα, και το Ζαν, το Ζανζιβάρι, προσθέθηκε ένα ΙΑ, και έχουμε την Τανζανία από τα δύο κράτη δηλαδή που ενώθηκαν για τον σχηματισμό της χώρας. Τώρα διαβάζω εδώ το όνομα Τανγκανίκα, προέρχεται από τη σουαχίλη λέξη τάγκα, ταξιδεύω, και νίκα, που σημαίνει ακατοίκητη πεδιάδα ερημιά, δημιουργώντας τη φράση ταξιδεύω στην ερημιά. Μερικές φορές γίνεται κατανοητή ως αναφορά στη λίμνη Τανγκανίκα, και το όνομα της Ζανζιβάρης προέρχεται, λέει, από τη λέξη Ζεντζή, το όνομα ενός τοπικού λαού, λέγεται ότι σημαίνει μαύρο, και την αραβική λέξη μπαρ, που σημαίνει ακτή. Με όλα αυτά, μετά από όλα αυτά, να καλωσορίσω τον φίλο της εκπομπής, τον επιχειρηματία, τον Μιχάλη τον Καζαμία, ο οποίος είναι μαζί μας. Τον ευχαριστώ ακόμη μια φορά. Αγαπητέ Μιχάλη, καλό απόγευμα από την Αθήνα.
1: Καλό απόγευμα στην Ελλάδα, καλημέρα, καληνύχτα, καλησπέρα στην Ομογένεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ Μιχάλη, που είσαι και σήμερα μαζί μας. Φαντάζομαι ότι σε πετυχαίνουμε στο Dar es Salaam, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είμαι στην οικονομική πρωτεύουσα, στο Dar es Salaam, και ετοιμαζόμαστε από το πρωί, φεύγουμε για το κτήμα πάλι.
0: Για το κτήμα φεύγεις ή για 15 μέρες σαφάρι? Γιατί κάτι τέτοιο...
1: Ξεκινάμε. Έχει και ένας καλός φίλος που είναι και αυτός γέννημα της Αρούσας, και έχει μεταναστεύσει στην Αμερική και έχει βγει και σύνταξη. Είναι ο Κώστας ο Δρακάτος.
0: Α, πολύ ωραία. Νομίζω
1: έχουμε
0: ξαναμιλήσει, δεν θυμάμαι τώρα. Είχαμε ξαναμιλήσει.
1: Είχατε μιλήσει σε ένα ταξίδι, νομίζω τον είχατε πετύχει, είναι τον Κώστα.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Και πάμε μια βόλτα πάλι να δούμε τους λίγους Έλληνες που έχουν μείνει στην Τανζανία. Και μετά το χτύμα θα πάμε στην Ιρίγκα, που είναι περίπου τέσσερις οικογένειες έχουν μείνει. Να τις δούμε. Θα μείνουμε 5 μέρες περίπου στην Ιρίγκα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι πριν συνεχίσεις, Μιχάλη. Ναι. Στην Ιρίγκα, οι οικογένειες που μένουν μιλάνε ελληνικά κανονικά?
1: Ναι. Έχουμε μειχτούς γάμους, αλλά μιλάνε τα

0: Μάλιστα, ναι. Πολύ ωραία.
1: Έχουν το ΚΑΠ, και αυτός έχει κουραστεί πια και θέλει και να το πουλήσει και όλα, κουράστηκε, είναι 75 χρονών.
0: Α, ναι.
1: Και θέλει να φύγει. Ναι, κουράστηκε πια, δεν μπορεί να συνεχίσει μέσα στα δάσους τώρα, ό,τι και να είναι. Είναι και λίγο δύσκολο με την υγεία σου κιόλας.
0: Προφανώς, και 75 χρονών είναι... Είναι κάποια ηλικία, εντάξει, όχι, είναι απαιτητική όμως η δουλειά. Δεν ξέρω αν έχει κάποιους απογόνους που λέμε που ίσως θα θέλα να συνεχίσουν, δεν ξέρω αν αυτό συμβαίνει.
1: Δυστυχώς έχει κορίτσια και τα δύο είναι στην Αγγλία και δουλεύουν ήδη στην Αγγλία. Είναι δύσκολο για κορίτσια να δουλεύσει τις δουλειές μες στο δάσος και στην απομόνωση. Αυτό είναι, πρέπει να είναι ζευγάρι ίσως, αλλά πιο πολύ είναι οι άντρες, οι δουλειές αυτές. Είναι και επικίνδυνη δουλειά κιόλας. Έχεις να κάνεις μαγρές ζώα, λιοντάρια, ελεφάντες. Συνέχεια είναι μέσα στο κάμπ. Και μάλιστα σε ένα, πριν από περίπου 10 χρόνια, έχασε έναν υπάλληλο από λιοντάρι.
0: Είναι αυτός που γύρναγε το βράδυ μεθυσμένος πίσω,
1: αν θυμάμαι. Μπράβο, τι θυμάσαι η ιστορία, ναι.
0: Μου είχε κάνει εντύπωση, ξέρεις.
1: Ναι, τρίκλιζε και όπως τρίκλιζε το λιοντάρι, σου λέει αυτός είναι τραυματισμένος, κάτσε να τον αρπάξουμε. Και τον έφαγε.
0: Πω, τραγικό, τραγικό. Στο παρελθόν νομίζω μας έχει στείλει και φωτογραφίες από εκεί με τα...
1: Ναι.
0: Με, τι ήταν αυτά, ελέφαντες που πίνανε νερό εκεί κοντά ή κάτι τέτοιο.
1: Ναι, έχει βάζει, έχει μια μικρή λίμνο, έχει φτιάξει και ένα σημείο να πίνουν τα ζώα και από τα ζώα για κάθεση και στο... Και το βλέπεις τα ζώα, γιατί είναι ακριβώς στα σύνορα, είναι στα σύνορα με το... και στην ξηρασία τα ζώα πάνε και πήρε και καθαρό το νερό, τους αρέσει και κρύο το νερό. Ναι. Κατευθείαν από την πηγή.
0: Την πηγή.
1: Από την πηγή, όχι την πηγή, πώς την... Από το πηγάδι.
0: Α, πηγάδι, ναι, εντάξει, πηγή πες το, εντάξει, πηγάδι, ναι. Πολύ ωραία.
1: Είναι δροσερό το νερό και καθαρό το νερό. Και τα ζώα είναι έξυπνα. Σου λέει εδώ είναι καθαρό νερό. Δεν είναι λασπωμένο, δεν είναι τίποτα. Και είναι συνέχεια έρχονται. Και είναι όμορφα. Και γι' αυτό έχονται και βουβάλια. Έρχονται, τα πάντα έρχονται.
0: Πρέπει να μιλήσουμε και στο Γιάννη, γιατί έχουμε ξαναμιλήσει με το Γιάννη στο παρελθόν, αλλά πάει πάρα πολύ καιρός. Και μια και θα είσαι εκεί, πρέπει ίσως να κανονίσουμε να μιλήσουμε και στο Γιάννη, πολύ περισσότερο που και αυτός ετοιμάζεται να... Να φύγει από εκεί. Ελπίζω να τα πάρει κάποιος, δεν ξέρω, Έλληνας, αν μπορεί να το χειριστεί αυτό το πράγμα. Αδύνατο, ναι.
1: Δύσκολο. Καμιά εταιρεία που έχει κανένα γκρουπ για να μπορεί να το βάλει στο
0: γκρουπ.
1: Δεν είναι, λέει, και δύσκολο. Ή κανένα ζευγάρι, βέβαια. Ήταν ωραία να υπήρχε ένα ζευγάρι Έλληνες να το παίρνανε, αλλά είναι να το αποφάσεις, αρέσει αυτή η ζωή.
0: Σωστά, σωστά. Και μετά, αγαπητέ Μιχάλη, πού θα πάτε?
1: Μετά από εκεί θα πάμε τον Ντόμα.
0: Τον Ντόμα, την πρωτεύουσα. Είναι η διοικητική πρωτεύουσα.
1: Είναι η πρωτεύουσα μας κανονική. Είναι περίπου 4 ώρες από την Ιρίγκα. Και θα μείνουμε ένα βράδυ εκεί, γιατί θέλω να δω εγώ τον φίλο μου, τον πρώην τον πρωθυπουργό, που είναι πολύ καλός φίλος. Και θα σταματήσω να πάω να τον χαιρετήσω, να τον δω. Και μετά από εκεί θα φύγουμε την επόμενη μέρα να πάμε στην Αρούσα. Στον Γιώργο. Θυμάστε τον Ελληνικό που έχει το μοναδική ελληνική ταβέρνα στην Τανζανία.
0: Αυτό τώρα που λες, το Γιώργο, δεν ξέρω αν έχουμε μιλήσει. Στην Αρούσα έχουμε πάει στο παρελθόν. Υπάρχει ένας Έλληνας δάσκαλος, νομίζω, που είναι εκεί πέρα στον Άγιο Κωνσταντίνο το σχολείο. Θυμάμαι.
1: Ναι, που μιλήσατε. Ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι κάτω στον Τάρσαλα. Έχει φύγει από το σχολείο και κάνει ελληνικά στα παιδιά εδώ στον Τάρσαλα. Το κατεβάσανε κάτω η κοινότητα και τον έχει σαν δάσκαλο και κάνει ελληνικά στις γυναίκες των μη Ελληνίδες, δηλαδή, που θέλουν να μάθουν ελληνικά τα παιδιά, και ευτυχώς γίνεται λίγο. Ακόμα και η κόρη μου κάνει και αυτή ελληνικά.
0: Πολύ ωραία. Μπράβο. Πρέπει και αυτού νου να του μιλήσουμε. Είδες τώρα, ένας έρχεται στο νου μας, ας πούμε.
1: Ο καθένας. Ναι, πάτε τον Νίκο. Ο Νίκος,
0: ναι, τον Νίκο.
1: Είναι ο Νίκος, νομίζω πως τον άλλο μήνα θα πάει για διακοπές, τον Ιούλιο θα πάει διακοπές στην Ελλάδα.
0: Άρα τον προλάβουμε πριν φύγει για διακοπές, όπως σε πρόλαβα εσένα πριν φύγεις για σαφάρι.
1: Ναι, εντάξει, θα με πιάσετε εμένα.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, όταν αυτό που μου έγραψες ήταν, συγκλονίστηκα λιγάκι και μου λες πάμε για τελευταία φορά να δούμε τους φίλους μας.
1: Ναι, γιατί φεύγουν όλοι και έγινε και κάποιο άσχημο σήμερα, δυστυχώς. Υπήρχε ακόμα ένας Έλληνας που ζει στην Τάγκα, ο τελευταίος Έλληνας, και ήθελε να πάμε να κάτσουμε λίγο καμιά δύο βραδιές μαζί του.

0: πούμε, κάνει, αυτός κάνει παχαρικά. Φυτεύει τα δεντρίλια και τα δίνει μετά στους ντόπιους. Και τώρα είχε πρόβλημα με την υγεία του και μόλις πριν από 3 ώρες περίπου έμαθα ότι έφυγε.
1: Σοβαρό.
0: Το χάσαμε.
1: Σοβαρό λογής.
0: Ναι, οπότε μειωθήκαμε σήμερα. Έχουμε πένθος στην κοινότητα.
1: Τα συλληπιτήριά μας ασφαλώς. Κρίμα. Ναι. Κρίμα, είστε οι τελευταίοι των Μοϊκανών που λέμε.
0: Ναι, μπράβο. Και αυτός βάσταγε τα τελευταίο κομμάτι της τάγκας. Και στη τάγκα έχουμε την εκκλησία, έχουμε το νεκροταφείο και δεν έχουμε πλέον ούτε έναν Έλληνα. Είναι τραγική κατάσταση, δηλαδή κρίμα. Αυτός ο ελληνισμός, αυτή η δύναμη που ήμασταν κάποτε, δεν έχουμε μείνει ελάχιστη πλέον. Κρίμα. Κρίμα στην ιστορία μας.
1: Ναι, δεν ξέρω τι θα μπορούσε να γίνει. Ξέρεις, δεν ξέρω ειλικρινά τι θα μπορούσε να γίνει.
0: Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Η νέα γενιά των Ελλήνων δεν έχει αυτό το θάρρος να φύγει, να κατέβει. Ελάχιστοι να κατέβουν στην Αφρική. Όλοι γιατί φοβούνται την Αφρική. Αφρική είναι το μέλος. Εδώ. Και εμένα μας πειράζει που βλέπουμε πως μειωθήκαμε έτσι και έχουμε τη δύναμη, μπορούμε να βοηθήσουμε και το. Και το λέω κάθε φορά που μιλάω μαζί σας. Μακάρι να κατέβει ο κόσμος κάτω, να βοηθήσουμε, να συμβουλέψουμε.
1: Ναι, δυστυχώς ο νεοέλληνας, ας το πω έτσι, αγαπητέ Μιχάλη, δεν αναλαμβάνει πλέον ρίσκα όπως γινόταν κάποτε. Δεν χρειάζεται εξίσως να αναλάβει κιόλας, γιατί πλέον ζει σε ένα περιβάλλον πολύ πιο ασφαλές, καλύτερο οικονομικά από ό,τι ζούσαν οι παππούδες και που αναγκαζόντουσαν πολλοί από αυτούς να πάνε στα ξένα που λέμε. Δεν ξέρω, σαν ισχύει αυτό που λες και το βλέπουμε ακόμα και στην ναυτιλία, το έχουμε ξαναπεί, μας λένε και εφοπλιστές και άλλοι ότι θα θέλαν να έχουν ελληνικά πληρώματα και έτσι πληρώνουν πολύ καλά, αλλά παρόλα αυτά δεν θέλει να πάει, ξέρεις, ελάχιστοι θέλουν να πάνε, δεν θέλει να πάρει το ρίσκο κανένας, πολύ λίγοι είναι αυτοί. Ναι.
0: Αλλά οι προοπτικές όμως της Μαύρης Αφρικής, ας πούμε, υποσαχάριας, είναι τεράστιες και έχουμε το καλύτερο όνομα εμείς οι Έλληνες, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, παντού μας αγαπάνε.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι μια απόφαση δυνατή βέβαια, έχεις να αντιμετωπίσεις κάποια άλλα προβλήματα, φυσικά δεν υπάρχει αυτό το βόλεμα, δεν υπάρχει αυτή η ασφάλεια, ας το πούμε, γιατρικά, φαρμακευτικά, αλλά όλα η ζωή είναι ένα ρίσκο, τέλος πάντων, να, καθένας ό,τι αποφασίσει.
1: Και εσύ το πήρες αυτό το ρίσκο τη δεκαετία του 80-90, πότε ήταν εκεί που αποφάσισες να πας πίσω?
0: Ναι, το 80 που ήταν η χειρότερη εποχή της υποσαχάριας, ήταν όλα πεθαμένα, όλα είχαμε τις εθνικοποίησεις, είχαμε οικονομικά, είχαν καταρρεύσει όλα τα κράτη αυτά οικονομικά, μόνο η Κένια τα στεκότανε καλά, είχαμε πολέμους, είχαμε φίλους, είχαμε όλα αυτά, αλλά από όλα αυτά όμως τουλάχιστον δημιουργήσαμε. Το κακό είναι ότι ενώ η Μαύρη Αφρική ήταν ελληνική Αφρική, σήμερα την έχουν καταλάβει, πως έχω το παράπονο, οι γείτονές μας, ας το πούμε. Ξέρετε, οι γείτονες από απέναντι έχουν γεμίσει όλη την υποσαχάρη Αφρική. Την υποστήριξη του κράτους τους, πρεσβείες ανοίξανε παντού, τους δίνουν οικονομική, έχουν ανοίξει ασαχλαμάς, έχουν κάνει πιο πολύ, αλλά άλλοι έχουν δημιουργήσει δυνατές επιχείρησεις.
1: Ναι, και ασφαλώς οι Turkish Airlines έχουν, οι Turkish Airlines, έτσι δεν είναι, οι τουρκικές αερογραμμές έχουν.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουν
0: τουρκικές αερογραμμές. Ανοίξανε, μετά ανοίξανε σχολεία, νοσοκομεία. Ήταν το Gulen Group, οι γιουλενιστές, ας το πούμε, οι οποίοι είχαν ατζέντα και τελευταία τάξη της γωνιάς παίρνανε τους ντόπιους και τους πήγανε στην Τουρκία να τους δείξουν μαθαίνα τουρκικά, την κουλτούρα τους, και μουσουλμάνοι και χριστιανοί. Αλλά έτσι μπαίνει σε αυτές τις χώρες και δημιουργείς το προηγούμενο.
1: Ναι, πρέπει να έχεις και πρόγραμμα.
0: Όχι
1: και...
0: με καλή θέληση. Εμείς δημιουργούσαμε, πάντα ήμασταν ένα αυτοί, πάντα έχουν μια ατζέντα δυστυχώς. Η ατζέντα σου είναι πολιτική καθαρά. Ψηφοφορίες στον ΟΗΕ που χρειάζονται και να κάνουν εξαγωγή τα προϊόντα τους. Και αυτοί ανταγωνίζονται με τους Κινέζους. Είναι, έχουμε και τους Κινέζους βέβαια, που έχουν πάρει τη χώρα εδώ πέρα. Έχουν σαρώσει τη χώρα. Μιλάμε, οι επενδύσεις που κάνουν οι Κινέζοι είναι φοβερές.
1: Ναι, και αυτοί βάζουν και από κάτω, χρηματοδοτούν μεν, αλλά ταυτόχρονα βάζουν εγγύησεις τα ίδια τα... τις γέφυρες, οτιδήποτε αυτά.
0: Οι απεικιοκράτες.
1: Ναι, βάζουν
0: δίνουν
1: αυτά.
0: Δίνουν τα δάνεια αβέρτα, ξέρουν ότι δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.
1: Και στο τέλος θα πάρουν...
0: Και θα πάρουν όπως... Ναι. Πάρουν λιμάνια, πάρουν αεροδρόμια, πάρουν τρένα. Οτιδήποτε τα παίρνουν. Έτσι αυτή είναι η ατζέντα τους. Έτσι δεν θα πάρουν τη χώρα. Ήδη παίρνουν πάρα πολύ γη. Έχουν μπει στον αγροτικό τομέα, αυτό που λέγαμε, μπήκαν και αυτοί. Έρχονται τώρα και οι Άραβες. Όλοι ψάχνουν να πάρουν γη για να τη φτιάξουν για φαγητό.
1: Κάτι καλλιέργειες.
0: Το μεγάλο πρόβλημα στον κόσμο είναι το φαγητό. Καλλιέργειες ακριβώς.
1: Ναι, και ιδιαίτερα κάποιες καλλιέργειες είναι τα εδάφια εκεί προσφέρονται για κάποιο είδους.
0: Τα πάντα. Εδώ, ό,τι θέλεις βγαίνει στην. Τουλάχιστον στην Τανζανία βγαίνει. Ό,τι θέλεις βγαίνει. Όλοι οι προσαγάδοι Αφρική. Και η Τανζανία έχει τεράστιες εκτάσεις ακόμα εκμετάλλευτες. Και τη, μιλάμε και τις δίνει. Άμα επενδύσεις εδώ πέρα, μπορεί να ζούσουν και 100.000 εκτάρια.
1: Ναι. Να πούμε ότι ένα εκτάριο. Να πούμε ότι ένα εκτάριο είναι 10 στρέμματα. Ένα εκτάριο είναι 10 στρέμματα. 100.000 εκτάρια είναι 1 εκατομμύριο στρέμματα. Πόσο πάει. Παραπάνω.
0: Για μάτα κάτω. Και μιλάμε, άμα κάνεις την επένδυση πάνω από 20 εκατομμύρια επένδυση δολάρια, τι γιατί παίρνεις τσάμπα. Τσάμπα τι παίρνεις.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Έχουν πέσει οι Κινέζοι σαν τα όρνεα. Δυστυχώς. Έτσι είναι.
1: Ναι. Έτσι. Ναι. Τώρα, Μιχάλη, για συνέχισε. Μετά που θα πάτε.
0: Μετά από την... Τώρα φυσικά τάγκα δεν πρόκειται να πάμε που τα ο φίλος μας είχε πέρα. Μετά θα γυρίσουμε πίσω. Ναι. Μάλλον θα γυρίσω πίσω θα γυρίσω πάλι πίσω στο χτήμα. Από και θα γυρίσω πάλι πίσω. Είναι περίπου 10... Πόσο είναι, περίπου 8 ώρες είναι, 7 ώρες.
1: 8 ώρες πάντως σε χωματόδρομο, έτσι, όχι σε τίποτα λεωφόρους.
0: Είναι απλή δρόμη, είναι, όχι, είναι άσφαλτος, ευτυχώς.
1: Α, είναι άσφαλτος, εντάξει.
0: Είναι άσφαλτος, ναι, είναι άσφαλτος, ναι. Όχι, δε, χωματόδρομο, πιο πολύ δρόμη, χωματόδρομο, σιγά-σιγά ξαφανίζει. Τώρα και στην Ιρίνκα, για το Γιάννη, που ήταν περίπου 100 χιλιόμετρα, έχουν φτιάξει γύρω στα 50 χιλιόμετρα, έχουν κάνει, η μισή διαδρομή είναι άσφαλτος τώρα, το φτιάχνουν το δρόμο.
1: Μάλιστα.
0: Λεφτά της Παγκόσμιας Τράπεζας.
1: Παγκόσμια Τράπεζα.
0: Βοήθεια.
1: Να. Μάλιστα.
0: Ήταν βοήθεια τελείως. Για να βοηθήσουν το πάρκο. Να αναπτυχθεί.
1: Ναι. Προφανώς. Θα το κάνουν και αυτό τουριστικό, τόσο τουριστικό όπως είναι το άλλο και να γίνεται χαμός, έτσι.
0: Και μετά και αυτό θα καταστρεφεί στο τέλος. Δηλαδή θα πηγαίνεις να δεις ένα ζώο και θα έχει άλλα 50 αυτοκίνητα να δουν τα λιοντάρια του ελέφαντες. Που είναι όπως είναι το Σερενγκέτι και το Κορογκόρο.
1: Σερενγκέτι, ναι.
0: Που δεν σου κάνει κέφι να πας, είναι ντροπή τους που το επιτρέπουν αυτό. Αλλά δυστυχώς, όλα για το κέρδος.
1: Κάποτε, πριν από 20-30 χρόνια, φαντάζομαι πόσοι πατάγανε στο Σερενγκέτι και έτσι.
0: Α, τίποτα. Άντε να βρεις 5 αυτοκίνητα να δουν το λιοντάρι, ξέρω εγώ, τον ελέφαντα, να είχε τη λοπάδαλη. Ενώ στη Ρόγα σήμερα, αν θα βρεις 5 αυτοκίνητα στον δρόμο, τα γυρίζεις, είσαι τυχερός. Δεν έχει ούτε αυτή. Είναι πολύ λίγος τουρισμός.
1: Ναι.
0: Είναι πανέμορφο αυτό. Και το πιο, για μένα το πιο όμορφο πάρκο το λέω ανοιχτά. Δεν είναι ούτε το Σερενγκέτι ούτε το Γκορονγκόρο. Αν τα δεις μια φορά, ναι, αλλά σαν πάρκο, σαν φύση, σαν Αφρική, άγρια φύση είναι το η Ρουάχα.
1: Η Ρουάχα, μάλιστα.
0: Η Ρουάχα είναι από τις πιο όμορφα πάρκα στον κόσμο. Είναι.
1: Θα πρέπει να ξαναμιλήσουμε όταν πας εκεί πέρα. Πρέπει να το διοργανώσουμε εκεί, να μιλήσουμε με τον Γιάννη. Έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε και με αυτόν.
0: Μετά τις 26 γνώσεις, από τις 27 και μετά.
1: Εντάξει, θα το κανονίσουμε.
0: Θα τα πούμε.
1: Θα το κανονίσουμε.
0: Έχει ίντερνετ καλό ο Γιάννης.
1: Ναι, θα το κανονίσουμε. Απλώς θυμάμαι ότι είχε κόσμο καμιά φορά που τηλεφωνούσαμε και έπρεπε τους πελάτες, τους τουρίστες να τους πάνε. Είχανε διάφορα, ας πούμε.
0: Μιλήσετε και με τον Κώστα κιόλας.
1: Ναι, σαφώς. Με όλους θα μιλήσουμε. Με όλους. Πάντοτε είναι χαρά μας να μιλάμε με όλους σας.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, θα τα ξαναπούμε τότε. Εγώ ήθελα να σε προλάβω πριν φύγεις για το σαφάρι. Σε πρόλαβα, αλλά θα ξαναμιλήσουμε, μια και ανέφερες όλα αυτά τα τις τοποθεσίες και τα, κάποια από τα ονόματα ανθρώπων που γνωρίζουμε, να μας πούνε και αυτή την πώς είναι η κατάσταση εκεί, όλα αυτά τα...
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, Μιχάλη,
0: χαρά μας.
1: Να ευχαριστήσω ακόμη μια φορά πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε όπως λέμε. Χαιρετισμούς σε όλους εκεί στον Dar es Salaam. Και καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό απόγευμα σε όλους σας.
1: Ευχαριστούμε, Μιχάλη.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Επίσης θα τα πούμε.
0: Γεια.
1: Κυρίες και κύριοι, μίλησα με τον κύριο Μιχάλη Καζαμία, Έλληνας τρίτης, τέταρτης γενιάς, επιχειρηματίας στην Τανζανία. Μας μίλησε για τι άλλο, για τη χώρα. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Και με αυτό το τραγούδι απαλλάχτηκα από σένα. Υποδεχόμαστε τον φίλο της εκπομπής, τον Κωνσταντίνο Γόντικα, επενδυτής, διαχειριστής κεφαλαίων, ο οποίος διαμένει στην Βρετανία. Του ζήτησα σήμερα να μιλήσουμε για την κατάσταση στην χώρα αυτή και αναφέρθηκα στο τραγούδι γιατί δεν ξέρω, απαλλαχτεί και η Βρετανία από τον Στάρμερ, τον Πρωθυπουργό ή όχι, αγαπητέ Κωνσταντίνε?
1: Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα. Να σου πω τώρα, περνάμε, αυτή είναι τώρα 5 πρωθυπουργοί που έχουν φύγει στη Βρετανία τα τελευταία 6 χρόνια.
0: Ασυνήθιστο έτσι για Βρετανία.
1: Κάτι για τη Βρετανία το οποίο είναι ασυνήθιστο εντελώς, δηλαδή πιο πολλοί φύγανε τα τελευταία 5 χρόνια παρά όσοι ήταν τα προηγούμενα 70, ξέρω και εγώ. Άρα αυτό μας λέει παρά περισσότερα για την πολιτική κατάσταση και το τοπίο της Βρετανίας παρά τον άνθρωπο τον Στάρμερ συγκεκριμένα για μένα.
0: Ναι. Εσύ να πούμε ότι είσαι, το έχεις κρύψει, συντηρητικός ας το πούμε έτσι, αλλά είχες τελευταίες εκλογές μας είχες πει ότι είχες ψηφίσει τους εργατικούς γιατί ήθελες κάτι διαφορετικό και τα λοιπά, ναι. Όπως και άλλοι ίσως Βρετανοί. Τελικά πώς κρίνεις εκ των υστέρων την επιλογή σου αυτή, την ψήφο σου?
1: Κοίτα, την έκανα με σωστή σκέψη μετά από 14 χρόνια μη πετυχημένα των συντηρητικών, με το Brexit, με πολλά λάθη, και πίστευα πράγματι ότι θα είχαμε ένα σοβαρό πρωθυπουργό ο οποίος θα ήταν πολύ πιο σταθερός από τα διάφορα που είχαμε δει με τους συντηρητικούς. Δυστυχώς τα πολιτικά του ένστικτα δεν ήταν καθόλου καλά και κληρονόμησε μια κοινοβουλευτική ομάδα από βουλευτές, μεγάλη γιατί έβγαλε 425 έδρες.
0: Ναι, πολλούς.
1: Πολλούς. Η κοινοβουλευτική του ομάδα είναι πολύ πιο αριστερή από τον ίδιο και η αλήθεια είναι ότι είναι και πολύ πιο στα αριστερά από τους ψηφοφόρους τους.
0: Τόσο πολύ.
1: Ναι, και γιατί ο μέσος ψηφοφόρος του Εργατικού Κόμματος της Βρετανίας είναι σχετικά συντηρητικός με μικρό S αν θέλεις, αλλά αυτοί που πάνε επαγγελματικά στο κόμμα για να γίνουν βουλευτές, για να γίνουν παράγοντες κλπ. Είναι αρκετά ακραίοι, και θα τον αντικαταστήσουν τον Στάρμερ με κάποιον που, ο οποίος τοποθετεί τον εαυτό του
0: δήμαρχο του Μάντσεστερ, λες τώρα.
1: Από το Μάντσεστερ, ναι. Πρώην υπουργός, δήμαρχος του Μάντσεστερ, όπου στο Μάντσεστερ κληρονόμησε μια πολύ καλή κατάσταση στο τοπικό επίπεδο, γιατί το συμβούλιο εκεί πέρα το τοπικό για πολλά χρόνια είχε δουλέψει πολύ σωστά και είχε φέρει πολλές επιχειρήσεις και
0: επενδύσεις
1: στην πόλη και ως δήμαρχος είχε όφελος από αυτό. Τώρα το πόσο καλός σε εισαγωγημένα είναι ως πρωθυπουργός θα φανεί. Πάντως η τοποθέτησή του είναι προς τα αριστερά, που για μένα θα του είναι πρόβλημα. Οι αντίθετες απόψεις εναντίον του Κιερ Στάρμερ στη Βρετανία ήταν ότι ήταν ήδη αυτός πολύ αριστερός. Άρα με κάτι πιο αριστερό νομίζω ότι θα μπούμε σε δύσκολα νερά από την πρώτη μέρα.
0: Και αν ήθελες να ιεραρχήσεις τα θέματα που αυτή τη στιγμή συζητιούνται πολύ στην Βρετανία, ταλαιπωρούν την Βρετανία, ποια θα έλεγες ότι είναι?
1: Λοιπόν, νομίζω είναι βασικά δύο. Είναι γενικά η ακρίβεια και η έλλειψη momentum στην οικονομία και ίσως λίγο το οποίο του δίνουν πολύ σημασία παρότι είναι στην πραγματικότητα το θέμα των μεταναστών, πιο πολύ τους λαθρέους μετανάστες,
0: αυτούς οι οποίοι έρχονται δηλαδή στη χώρα χωρίς πρόσκληση ασφαλώς, μέσα από τα σκάφη εκεί, πώς τα λένε, τα boats, τις βάρκες
1: που περνάνε με βάρκες. Τώρα βέβαια ο αριθμός σε σύγκριση με την Ευρώπη λαθρέων είναι σχετικά μικρός. Είναι πολύ μικρός, πρέπει να πω, σε σχέση με τους μετανάστες που είναι νόμιμοι. Αλλά έχει περάσει το μήνυμα το οποίο και το κόμμα του Φαράζ αλλά και ο Ήλον Μάσκ, για λόγους που κανείς δεν καταλαβαίνει, περνάει ότι αυτά τα στιγμή, ότι όλοι οι μετανάστες είναι άσχημο πράγμα, ότι είναι εγκληματίες κλπ. Και εν μέρη, όταν η οικονομία δεν είναι στα δυνατά της, αυτό το μήνυμα περνάει.
0: Υπάρχουν όμως και περιστατικά αρκετά, έτσι, που έχουν δώσει τροφή σε όλο αυτό. Είναι περίφημη περίπτωση με τα κορίτσια τα οποία βιαζόντουσαν.
1: Ναι, σωστά. Υπάρχουν, αλλά υπάρχει και έλλειψη ισορροπίας. Δηλαδή, ακούμε, μας λένε και μας ξαναλένε τα περιστατικά τα οποία προέρχονται από μετανάστες ή από παιδιά μεταναστών ή από τρίτη γενιά μεταναστών, αλλά δεν τα ακούμε στο κόντεξ της όλης εγκληματίας. Πάντως το μήνυμα έχει περάσει ότι μετανάστες ίσον κάτι κακό στη Βρετανία, το οποίο δεν ήταν ποτέ το καθεστώς.
0: Τελικά ψηφίσανε να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση οι Βρετανοί μέσω του Brexit, και ένας από τους λόγους, κύριους λόγους, ήταν να σταματήσει η μετανάστευση, και τελικά βρεθήκανε αντί με μετανάστες, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο από την Ευρώπη, με μετανάστες από άλλες χώρες του πλανήτη, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Η Βρετανία κάθε χρόνο φέρνει περισσότερους μετανάστες από έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση παρά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί. Γιατί έχει ανάγκη ανθρώπινο υλικό, όπως και να το κάνουμε, ιδίως στον τομέα της υγείας, στον τομέα της γεωργίας, φέρνουν πολύ κόσμο. Εν τω μεταξύ, η οικονομία δεν πάει πολύ καλά, οι δημόσιες υπηρεσίες δεν λειτουργούν όπως πρέπει, και αυτό βέβαια προκαλεί αντίδραση.
0: Οι Βρετανοί δεν ενδιαφέρονται να δουλέψουν σε κλάδους, όπως είπες, της γεωργίας, της υγείας?
1: Κανένας Ευρωπαίος δεν είναι θέμα το να δουλέψει, είναι να δουλέψει σε μισθό που προσφέρεται. Γενικά στην Ευρώπη, εγώ έχω προσέξει ότι πολλά επαγγέλματα που είναι αρκετά χαμηλά πληρωμένα δεν τραβάνε Ευρωπαίους, οι οποίοι όλοι έχουν επιτυχία ή έχουν τουλάχιστον προσδοκίες για πιο μεγάλους μισθούς, και οι οικονομίες μας, αν αυτές τις δουλειές τις κάνανε Ευρωπαίοι, θα είχαν μια ακρίβεια πολύ πολύ πιο αυξημένη. Γιατί για να κόψεις μήλα με 3 λίρες την ώρα, ο Ευρωπαίος δεν το κάνει καθόλου.
0: Ναι. Το σύστημα υγείας πώς θα πάει, το περίφημο?
1: Το σύστημα υγείας είναι τεράστιο, σύστημα. Όπως ξέρεις, και σε γενικές γραμμές, παρόλη τη φασαρία, λειτουργεί σε καλό επίπεδο. Ο Στάρμερ τα τελευταία 2 χρόνια έχει κατεβάσει τις λίστες αναμονής. Απλά με έναν μεγάλο πληθυσμό ο οποίος γερνάει, η ζήτηση είναι τεράστια. Τα έξοδα είναι τεράστια, και μην ξεχνάμε ότι είναι τζάμπα για όλους, και έχεις πολύ κόσμο ο οποίος ίσως να μην χρειάζεται να έχει τζάμπα ιατρική περίθαλψη, ο οποίος πάει, το οποίο βάζει πολύ πίεση σε αυτούς που έχουν πραγματική ανάγκη.
0: Όταν λες άνθρωποι οι οποίοι
1: θα μπορούσαν να έχουν ιδιωτική ασφάλεια, θα μπορούσαν να είχαν. Για μένα θα έπρεπε να χρεώναν ένα μικρό ποσό για μερικούς τύπους επίσκεψης στο γιατρό, γιατί αυτή τη στιγμή όλος ο κόσμος φτάσει στο γιατρό, δεν πληρώνει τίποτα, και οι ουρές είναι ασύλληπτες.
0: Δηλαδή, για να κλείσεις ραντεβού, ας πούμε, πες για μία, να δεις τον παθολόγο σου, έτσι, πόσο γρήγορα
1: είναι? Δύσκολο. Ό,τι είναι επίγον λειτουργεί. Δηλαδή, να σου σώσουν τη ζωή από ατύχημα, από κάτι δραματικό.
0: Πάστε επίγοντα.
1: Αυτά λειτουργούν. Στα επίγοντα λειτουργεί, όπως παντού. Εκεί που δεν λειτουργεί το θέμα είναι στις προγραμματισμένες εγχειρήσεις, ότι είναι μη επίγον. Εκεί μπορείς να περιμένεις και χρόνια.
0: Χρόνια.
1: Για το γόνατό σου, για τον ώμο σου, για κάτι τέτοιο. Άμα δεν είναι κάτι το οποίο κινδυνεύει τη ζωή, έχεις. Εξαρτάται βέβαια σε πού είσαι, αν είσαι σε πόλη, αν είσαι στην επαρχία. Στην επαρχία γενικά τα πράγματα είναι πιο εύκολα και πιο... Αλλά στις μεγάλες πόλεις που υπάρχει μεγάλη πίεση απάνω στο σύστημα, μπορείς να περιμένεις πολύ καιρό.
0: Μάλιστα. Γενικά πώς βλέπεις να εξελίσσεται η κατάσταση? Είπες ότι ο νέος πρωθυπουργός μάλλον θα είναι ο δήμαρχος του...
1: Ο Μπέρνομ, ναι.
0: Από εκεί και πέρα, οι εκλογές πότε είναι υπό φυσιολογικές συνθήκες θα γίνουν?
1: Σε τρία χρόνια, πριν τον Ιούνιο του 29. Έχει μεγάλη πλειοψηφία. Σε γενικές γραμμές, αν δεν γίνει εμφύλιος πόλεμος, ας πούμε, δεν έχει ανάγκη για να κάνει εκλογές. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι όταν βλέπουμε τις περιφερειακές εκλογές, βλέπουμε οι ψηφοφόροι να ψηφίζουν με τακτική να μπλοκάρουν την άκρη δεξιά. Αυτό το έχουμε δει τώρα σε 3-4 εκλογές στη Βόρεια Αγγλία.
0: Δηλαδή, τι αρχίζει... εννοείς, επειδή να πούμε το σύστημα το αγγλικό είναι ο πρώτος τα παίρνει όλα, έτσι, είναι πλειοψηφικό.
1: Σε μονές περιφέρειες, ακριβώς.
0: Σε τέτοιες περιφέρειες.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί δηλαδή τι βλέπεις, συμμαχία των εργατικών με ποιους, με τους Tories, ας το πούμε?
1: Όχι τόσο πολύ συμμαχία, απλά είδαμε τώρα στις τελευταίες εκλογές στο Makerfield, το ποσοστό των Tories έπεσε από τα 34% στο 2%. Δεν πήγαν όλοι αυτοί στον Farage, μερικοί ψήφοι σίγουρα πήγανε στον εργατικό για να μπλοκάρουν τον Farage. Μην ξεχνάμε ότι η παλιή συντηρητική στη Βρετανία, όπως εμένα, το φάσμα ήταν πάρα πολύ πλατή. Δηλαδή είχες από την άκρο δεξιά μέχρι τους πολύ κεντρώους που ψηφίζανε Tory. Και με διάφορα στη μέση. Για πολλούς από αυτούς το να ψηφίσουν Farage είναι αδύνατον.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν τους πάει καθόλου. Άρα θα έχουμε, νομίζω, ενδιαφέρον σενάρια.
0: Αυτή τη στιγμή τα Gallup τι δείχνουν τελευταίως?
1: Τα Gallup δείχνουν πρώτο κόμμα τον Farage εκεί στα μεταξύ 25 και 27%, αλλά δεν πολύ προσπερνάει το 27%. Και μετά τα άλλα μεγάλα κόμματα, Tories και εργατικούς, με 18 με 20. Από την αριστερά των εργατικών είναι οι πράσινοι, οι οποίοι δεν είναι πραγματικοί πράσινοι, αλλά είναι άκρο αριστεροί, που τραβάνε νέους, που είναι τύπου Μαντάμι, ας πούμε, όπως στη Νέα Υόρκη. Τραβάνε πολλούς από την αριστερά, αλλά δεν είναι οικολόγοι, θα έλεγα.
0: Και αυτοί πόσο παίρνουν περίπου?
1: Αυτοί εξαρτάται. Αυτοί αυτή τη στιγμή δείχνουν στα 15%.
0: Α, ναι, τόσο ψηλά.
1: Ναι, αλλά στο Makerfield πήρανε 1%, ξέρω κι εγώ.
0: Ναι,
1: στην προηγούμενη by-election την είχαν κερδίσει. Γιατί όλες οι μη Farage δυνάμεις πήγαν σε αυτούς. Άρα βλέπουμε ψηφοφόρους να βλέπουν στην περιφέρεια τους ποιος αντιστέκεται καλύτερα το κόμμα του Farage, το οποίο του δημιουργεί πρόβλημα. Και έχει και κόμμα δεξιά του Farage που του παίρνει μερικούς ψήφους.
0: Α, και άλλο.
1: Ναι. Και αυτός τώρα ψάχνει να δει αν πρέπει να κυνηγήσει προς τα δεξιά ή να έρθει λίγο πάλι προς το κέντρο, ελπίζοντας να πάρει πιο πολλούς stories. Ναι, πιο πολλούς stories. Άρα είναι μπερδεμένη η κατάσταση.
0: Το κόμμα των φιλελευθέρων, που και αυτό είναι ιστορικό κόμμα στη Βρετανία, ο Lloyd George, ας πούμε, που ήταν φίλος του Βενιζέλου, ήταν φιλελεύθερος.
1: Σίγουρα.
0: Αυτό τι γίνεται αυτό το κόμμα?
1: Λοιπόν, αυτό το κόμμα έχει μια πολύ ενδιαφέρον ευκαιρία αυτή τη στιγμή να πάρει και κεντρώους από τους stories, από τη Labour και αυτά, αλλά δεν το αυτή τη στιγμή έχει το μεγαλύτερο αριθμό βουλευτών που έχει για σχεδόν 100 χρόνια. Έχει 72 βουλευτές. Αλλά ναι, από τις τελευταίες εκλογές που πολλοί conservatives που δεν θέλανε να ψηφίσουν εργατικούς, δεν θέλανε να ψηφίσουν συντηρητικούς, ψηφίσαν τους, ιδίως στην Νότια Αγγλία. Αλλά ο αρχηγός τους δεν είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος. Είναι συνέχεια στα Λούνα Πάρκ και στα αυτά. Δεν προσφέρουν πρόγραμμα το οποίο μπορεί να τραβήξει κόσμο και δυστυχώς έχουν μείνει εκεί στα 13%. Και ίσως χάσουν μερικές από αυτές τις έδρες που κερδίσαν την τελευταία φορά.
0: Μπορεί να γίνουν εκλογές, τελευταία ερώτηση είπα, αλλά αυτή είναι η τελευταία. Μπορεί να γίνουν εκλογές, πιστεύεις, πριν το 29 ή όχι, δεν το βλέπεις?
1: Όλα γίνονται. Δηλαδή είναι στο χέρι του κυβερνώντος κόμμα. Αν ο Μπέρνομ νομίζει ότι με το honeymoon, ας πούμε, το που θα πάρει στην αρχή της πρωθυπουργίας του,
0: ναι,
1: ότι να προσπαθήσει Οκτώβριο. Ωραία. Να κάνει...
0: Λοιπόν, συγγνώμη, θα πρέπει να διακόψουμε, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Okay. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πολύ, σε χαιρετώ, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ, χαιρετούμε. Γεια, γεια. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρα, απογεύματος, πρωινό, όπου και αν είστε. Εμείς θα πούμε αύριο το απόγευμα την ίδια ώρα. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδος 17. UTC 14.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει τον φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να γίνει άρση της ασυλίας του. Σύμφωνα με πηγές, ο κ. Αβραμόπουλος μετέβη το μεσημέρι στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για να ενημερωθεί. Να σημειωθεί ότι από την έναρξη της έρευνας για το Qatar Gate, ο κύριος Αβραμόπουλος είχε υποστηρίξει πως όλες του οι ενέργειες ήταν απολύτως νόμιμες. Σε ύφεση φωτιά στα Σπάτα Αττικής, στο σημείο επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρο και 35 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη με τη συνδρομή εθελοντών και υδροφόρων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε εξέλιξη φωτιά στο Ακρέφνιο Βιωτίας, για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 63 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρο τμήματων και 21 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 10 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους. Εκδόθηκε και προειδοποιητικό μήνυμα 112. Οριοθετήθηκε πυρκαγιά που ξέσπασε σε γεωργική έκταση στον Ελαιώνα Θήβα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν, εμφανίστηκε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζιν Ντέιβι Βάνς, δηλώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ελβετία δημιούργησαν μια ισχυρή βάση για μια τελική συμφωνία. Αποκάλυψε δε πως η Τεχεράνη συμφώνησε να επιτρέψει την είσοδο διεθνών επιθεωρητών στις πυρηνικές της εγκαταστάσεις. Όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, οι συζητήσεις για το πλαίσιο και τις διαδικασίες των επιθεωρήσεων ενδέχεται να ξεκυλήσουν ακόμη και μέσα στην εβδομάδα, εξέλιξη που θεωρείται σημαντικό βήμα στην προσπάθεια εφαρμογής της συμφωνίας. Πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία, καθώς ο Πρωθυπουργός Κίρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του ύστερα από έντονες πιέσεις στο εσωτερικό του Εργατικού Κόμματος και τη συνεχιζόμενη φθορά της κυβέρνησής του. Ο κύριος Στάρμερ θα παραμείνει υπηρεσιακός πρωθυπουργός έως ότου οι εργατικοί εκλέξουν νέο ηγέτη με φαβορή τον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Η παραίτηση έρχεται 2 χρόνια μετά τη σαρωτική εκλογική νίκη των εργατικών τον Ιούλιο του 2024. Ο κ. Στάρμερ παραδέχτηκε ότι δεν διαθέτει πλέον την απαιτούμενη στήριξη της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του για να το οδηγήσει στις επόμενες εκλογές. Ο Μπέρναμ, ο οποίος επιστρέφει στη Βουλή μετά τη νίκη του σε πρόσφατη αναπληρωματική εκλογή, ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος για την ηγεσία. Η διαδικασία για την εκλογή νέου ηγέτη θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την επιστροφή του Κοινοβουλίου από τις θερινές διακοπές την 1η Σεπτεμβρίου. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν οι δηλώσεις του Προέδρου του Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για το κόστος ενός τυπικού καλαθιού βασικών αγαθών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Ανδρουλάκης δεν τεκμηριώνονται επαρκώς και ότι σύμφωνα με έρευνα μέσω του Παρατηρητηρίου Τιμών, πόσο κάνει το κόστος του καλαθιού αν έρχεται σε 49,3 ευρώ και όχι σε 62 ευρώ. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση των εισοδημάτων και τον έλεγχο της αγοράς. Όσο ο κ. Μαρινάκης προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα και να πείσει πως η μετονομασία μιας πλατφόρμας είναι η λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας, τόσο οι πολίτες αντιλαμβάνονται πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη ούτε θέλει ούτε μπορεί. 7 χρόνια οι Έλληνες νιώθουν απροστάτευτοι, απάντησε ο Κώστας Τσουκαλάς, εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Το ερώτημα είναι όχι πόσο κάνει, αλλά γιατί είναι τόσο ακριβά. Δεν χρειαζόμαστε εκπαίδευση στην ακρίβεια, σημειώνει από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, να καταργηθούν οι άδικοι έμεσοι φόροι στην ενέργεια και στα καύσιμα που κάνουν απλησίαστες στις ανάγκες, ζήτησε εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας η βουλευτής Μαρία Κομνινάκα. Η κυβέρνηση σπαταλά λεφτά και χρήματα χωρίς να μπορεί να χτυπήσει τα καρτέλ και την εσκροκέρδεια, γιατί απλά υπηρετεί την ολιγαρχία και την πλουτοκρατία, αναφέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Πέθανε ο Άλαν Γκρίνσπαν, πρώην πρόεδρος της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας, σε ηλικία 100 ετών.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Βόρεια ανήμιος 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα,
6: από του Μπόστ την Πένα.
7: Έργο παλιό,
6: μα σύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου,
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
7: τρεχάτε για να δείτε.
8: 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα, καλό απογευματόβραδο. Μια ακόμα εβδομάδα έχει ξεκινήσει και είναι αυτή της προτελευταία, νομίζω είναι, του Ιουνίου. 22 σήμερα ο μήνας. Προχωρά ο μήνας, προχωράνε οι μέρες, προχωράνε οι ώρες, τα γεγονότα. Σας καλωσορίζω εδώ στο Air News Radio 105,8 και στο Μένουμε Εδώ. Μια καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας που τώρα συνδέεται πάνω μας μαζί μέχρι τις 6. Ο καιρός, ο δυνατός αέρας, η ζέστη είναι το κοκτέιλ που δεν θέλουμε να ισχύει, δεν ωφελεί σε τίποτα. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να αποφύγουμε τις καιρικές συνθήκες, ειδικά του καλοκαιριού που είναι και ακραίες. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε ακραίες συνθήκες, αλλά το γεγονός ότι είχαμε θυελώδεις ανέμους κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου με αρκετά ψηλές θερμοκρασίες μας έκανε όλους να χτυπάει το φιλοκάρδι μας. Και πράγματι, δυστυχώς, είχαμε και στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, στην Κάριστο, γενικότερα στην Εύβοια, στη Σύρο και σήμερα από νωρίς το μεσημέρι στα Σπάτα και στο ακρέφνιο της Βιωτίας, φωτιές, παιδιά, πυρκαγιές. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ανεξέλεγκτη είναι η φωτιά στο ακρέφνιο και έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Εννοείται ότι παρακολουθούμε πολύ στενά τα φαινόμενα και τα γεγονότα. Θα σας ενημερώνουμε διαρκώς εμείς εδώ μέχρι τις 6 που έχουμε αναλάβει τη σκυτάλη. Και θα πάμε όμως σε μία άλλη είδηση που αυτό που λέμε έσκασε μόλις τώρα και αναφέρομαι στο ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών για την υπόθεση Qatar Gate. Μαζί μας είναι η συνάδελφος Άννα Βλάχο Παναγιώτη από το δικαστικό ρεπορτάζ. Άννα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ναι, είναι μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Γνωρίζουμε τις τελευταίες ώρες ότι εδώ και λίγες ώρες έχει διαβιβαστεί από την βελγική δικαιοσύνη, από τις αγγελικές αρχές του Βελγίου, ένα ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στην ελληνική δικαιοσύνη και συγκεκριμένα στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για πιθανή εμπλοκή του στο σκάνδαλο Qatar Gate. Ο κ. Αβραμόπουλος ενημερώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες επισκέφθηκε σήμερα μαζί με τον δικηγόρο του την Εισαγγελία Αθηνών και ενημερώθηκε για αυτή την δικαστική εξέλιξη. Το ένταλμα σύλληψης δεν μπορεί να εκτελεστεί διότι χρειάζεται προηγουμένως η άρση της βουλευτικής του ασυλίας γιατί είναι εν ενεργεία βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει σταλεί το ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές στην ελληνική δικαιοσύνη. Θα πρέπει να σταλεί, να διαβιβαστεί αρμοδίως στον Αριοπάγο, από εκεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και να πάρει το δρόμο για την Βουλή με αίτημα για άρση της βουλευτικής ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου. Θα αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απάντηση του κυρίου Αβραμόπουλου αναφορικά με το θέμα αυτό. Εγώ να σημειώσω ότι παλαιότερα και συγκεκριμένα στα τέλη του 2022 ο πρώην Επίτροπος, Ευρωπαίος Επίτροπος, είχε μιλήσει για το θέμα, είχε πει ότι είναι όλα δηλωμένα στο πόθεν έσχες του, όλες οι αμοιβές που πήρε από συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση που σχετίζεται με το Qatar Gate το 2019 και ότι μάλιστα, λέει ο κ. Αβραμόπουλος, έχει φορολογηθεί κανονικά και για τα χρήματα αυτά τα οποία έχει δηλώσει κανονικά ότι έχει λάβει και βεβαίως ο κ. Αβραμόπουλος λέει ότι είναι νόμιμη η συνεργασία του με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση και ότι δεν αφορά σε εγκληματική ενέργεια. Βεβαίως θα αναμένουμε να δούμε και ποια θα είναι ενδεχομένως
0: η νεότερη αντίδραση,
1: απάντηση του κ. Αβραμόπουλου σε σχέση με το θέμα αυτό.
0: Αυτό που λες, Άννα, πράγματι το είχε δηλώσει τότε χωρίς να αρνηθεί την συμμετοχή του στη συγκεκριμένη ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη. Για να θυμίσουμε για τους ακροατές, δεν κατάλαβα αν το είπες, ότι είναι ακριβώς η υπόθεση για την οποία είχε προφυλακιστεί η κυρία Εύα Καηλή.
1: Ναι, ακριβώς. Η οποία είχε προφυλακιστεί και στη συνέχεια αποφυλακίστηκε.
0: Πρόσφατα.
1: Του Καταργέη, πρόσφατα, πριν από κάποιους μήνες, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε. Η έρευνα βεβαίως είναι σε εξέλιξη από τις βελγικές αρχές αναφορικά με την υπόθεση αυτή. Ήδη από τότε ο κύριος Αβραμόπουλος, επειδή το όνομά του είχε πέσει στο τραπέζι, είχε κάνει τότε μία δήλωση ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος και είχε πει ότι είχε συμμετάσχει σε αυτή τη μη κερδοσκοπική οργάνωση του κυρίου Παντσέρη, αλλά ότι δεν είχε απολύτως καμία σχέση με το Καταργέιτ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αναμένουμε Άννα Βλαχοπαναγιώτη και την όποια αντίδραση, την όποια αντίδραση των ελληνικών δικαστικών αρχών. Έτσι κι αλλιώς μας είπες ότι το ένταλμα δεν μπορεί να εκτελεστεί άμεσα, γιατί προηγουμένως πρέπει να γίνει η άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου από τη Βουλή.
1: Σωστά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε. Καλό σου απόγευμα. Λοιπόν, αυτό κυρίες και κύριοι συνέβη πριν από λίγο. Επαναλαμβάνω για την υπόθεση εκείνη, το που είχε ονομαστεί ως Qatar Gate, είναι η υπόθεση για την οποία ερευνήθηκε διεξοδικά για τα χρήματα που φερόταν να έχει λάβει η Εύα Καϊλή για το ολόκληρο αυτό το εγκληματικό δίκτυο. Και τότε, επειδή είχε μπλακεί το όνομα του Δημήτρη Αβραμόπουλου, είχε βγει και είχε δώσει αυτές τις εξηγήσεις. Τώρα, όπως μας ανέφερε η συνάδελφος, η Άννα Βλάχο Παναγιώτη, ο σχετικός φάκελος διαβιβάζεται από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και στη συνέχεια μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης καταλήγει στη Βουλή για τις απαιτούμενες ενέργειες. Λοιπόν, τα άλλα θέματα που θα κουβεντιάσουμε και θα παρουσιάσουμε και θα παρακολουθούμε είναι βεβαίως οι πυρκαγιές. Ακούσατε ήδη και από το δελτίο ειδήσεων εδώ του Earth News Radio, κυρίες και κύριοι, ότι η φωτιά στα Σπάτα βρίσκεται σε ύφεση μετά την επιχείρηση, η οποία είναι σε εξέλιξη βέβαια, από 120 πυροσβέστες.

4 πεζοπόρα τμήματα, 35 οχήματα λοιπόν, από αέρος 4 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, εθελοντές, υδροφόρες, από τους ΟΤΑ, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Φαντάζομαι ότι τις ακούσατε κιόλας όσοι κατοικείτε εδώ στο Λεκανοπέδιο. Σε κάποιους από εμάς και εδώ μέσα στην ΕΡΤ ήρθε μήνυμα από το 112 να έχουμε το νου μας για προειδοποίηση για φαινόμενα στην περιοχή μας.

0: Λοιπόν, και μέχρι να έχουμε ενημέρωση και πληροφόρηση από το ακρέφνιο, γιατί εκεί φαίνεται ότι η φωτιά είναι πιο επικίνδυνη, υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία, θα έχουμε σε λίγο πάντως τον Περιφερειάρχη, να μιλήσουμε με τον Θοδωρή Παναγιωτίδη, τον συνάδελφό μας, να μας ενημερώσει λίγο. Θοδωρή, γεια σου, καλησπέρα, για την φωτιά στα Σπάτα.
1: Ακριβώς, η οποία πλέον βρίσκεται σε ύφεση, ήδη δεν είναι και προς οριοθέτηση. Να πω ότι εκδηλώθηκε κοντά στην λεωφόρο Σπατών. Επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των δυνατών ανέμων προς μια χορτολιβαδική έκταση πίσω από επιχειρήσεις και με κατεύθυνση προς το προπονητικό γήπεδο της ΑΕΚ. Έφτασε έως και παράλληλα με το διεθνή αερολιμένα των Σπάτων. Ήταν έγκαιρη η επέμβαση της πυροσβεστικής. 120 πυροσβέστες αναπτύχθηκαν στο σημείο με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της πρώτης ΕΜΟΔΕ και 35 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 4 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη που παραμένουν να κάνουν διαβροχή στο σημείο μέχρι και την πλήρη κατάσβεση του πυρηνού μετόπου. Επίσης υπήρξε συνδρομή πολλών εθελοντών αλλά και υδροφόρων ΟΤΑ. Νωρίτερα εκδόθηκε ένα προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Ωστόσο, δεν χρειάστηκε κάτι περαιτέρω. Ευτυχώς ήταν έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής και έτσι αποσοβήθηκε ο περαιτέρω κίνδυνος τόσο για την κατοικημένη περιοχή, για τα σπίτια, τα διάσπαρτα σπίτια που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή, όσο και για τις επιχειρήσεις.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Θοδωρή Παναγιωτίδη. Να είσαι καλά κι εσύ. Μακάρι να σταματήσει εδώ, να μην έχουμε άλλο θέμα, να είναι οριοθετημένη και υπό έλεγχο η φωτιά στα Σπάτα, λοιπόν, εδώ στην Αττική. Γιατί στην πραγματικότητα βλέπαμε τις φωτιές από κάποια σημεία, τους καπνούς, με συγχωρείτε, και φυσικά από τα πλάνα και την φωτιά. Εκεί λοιπόν είχαμε αυτή την άμεση δράση. Από εκεί πέρα παρακολουθούμε και περιμένουμε την ενημέρωση από τη φωτιά στο ακρέφνιο Βιωτίας, που είναι πολύ πιο δύσκολη από ό,τι φαίνεται. Μαθαίνουμε ότι λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή έχει επεκταθεί και έκκληση Αθηνών Λαμίας λόγω της φωτιάς στο ακρέφνιο. Έχει συνομιλήσει με τον Περιφερειάρχη Βιωτίας η Μαρία Σφυρόρα. Θα τον έχουμε σε λίγο, γιατί αυτή τη στιγμή και αυτό συνεννοείται ο άνθρωπος με τον αρμόδιο υπουργό και τους φορείς, για να δουν σε ποιο σημείο θα πρέπει να σταθούν και τα υδροφόρα και όλες οι δυνάμεις συντονισμού για να κάνουν σωστά την κατάσβεση. Αυτά λοιπόν με τις δύο σημερινές πυρκαγιές. Έλεγα νωρίτερα μάλλον, κυρίες και κύριοι, στην αρχή της εκπομπής, ότι πραγματικά τρέμει το φιλοκάρδι μας. Είναι 22 Ιουνίου, οι θερμοκρασίες είναι κανονικές για την εποχή. Δεν θα έλεγε κανείς ότι έχουμε ακραία ζέστη, κάθε άλλο μάλιστα. Τα βραδάκια δεν το πιστεύουμε ότι έχει τόση πολύ δροσιά εδώ στην Αττική, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, στον ελλαδικό χώρο. Σε αντίθεση με αυτό το φαινόμενο, το σχεδόν ανεξήγητο και δυστυχώς και ευεξήγητο μαζί, λόγω της κλιματικής κρίσης, που η βόρεια και δυτική Ευρώπη, το κομμάτι αυτό, και κυρίως εκεί έχει πιάσει Βρετανία, Γαλλία, οι θερμοκρασίες είναι το κάτι άλλο. Έβλεπα πλάνα, θα τα είδατε κι εσείς, που πέφτουν οι άνθρωποι μέσα στο Σικουάνα, ακόμα και με τα ρούχα, για να καταφέρουν να αδροσίσουν λίγο το κεφάλι τους με τους 40 και 42 βαθμούς. Δυστυχώς μετρούν και κάποια θύματα. Δεν ξέρουμε αν είναι ακριβώς λόγω της θερμοπληξίας και των υψηλών θερμοκρασιών ή συνεπία αυτών. Πάντως καταγράφονται ως θύματα της πυρκαγιάς. Αυτά με τον καιρό, με τον αέρα και με τη ζέστη, και από εκεί πέρα έχουμε και πολλά άλλα, γιατί έχουμε μαζέψει αρκετά. Ήταν νομίζω οι ημέρες, το έπος του λαγοκέφαλου αυτό που ζήσαμε. Θυμάστε εδώ από την εκπομπή, το τσιμπήσαμε από νωρίς, και λέω λίγο στα αστεία το ρήμα τσιμπήσαμε, γιατί μιλούσαμε με τον κύριο Τσιμπίδη από την οργάνωση Αρχιπέλαγος, ο οποίος μας εξηγούσε, ο άνθρωπος με πολλή ηπιότητα και σοβαρότητα, ότι ο λαγοκέφαλος δεν είναι τοξικός όταν σε τσιμπήσει, παρά μόνο εάν τον φας. Εάν τον φας. Δηλαδή, τι να πω, με τόση αλληλεία που έχει κηρυχθεί περμάρε περτέρα στην κυριολεξία για το λαγοκέφαλο, ελπίζω να μην καταλήφθηκε στο πιάτο μας. Ολόκληρη λοιπόν επιχείρηση. Υπάρχει όμως μια παραφιλολογία για το δάγκωμα του λαγοκέφαλου, το οποίο, επειδή είναι πολύ κοφτερά τα δόντια του, όντως μπορεί να σε βάλει σε περιπέτειες. Αλλά βρε παιδιά, εγώ δεν έχω καταλάβει, δεν ξέρω αν εσείς. Μαθαίνουμε, ας πούμε, για ένα-δυο λουόμενους ή λουόμενες, δεν έχει σημασία, σε κάποια περιοχή που, είτε στο Λουτράκι, είτε στη Βάρκιζα, δεν ξέρω τι, σε πολύ γνωστές ακτές και παραλίες, που υπέστησαν, λέει, τσίμπημα, δάγκωμα από λαγοκέφαλο. Και μετά έρχεται, μετά από μία μέρα, ας πούμε, αυτή η ιστορία με τα περίφημα fake news, τα υπερβολικά δηλαδή και ψεύτικα νέα, να το διαψεύσει. Οπότε αυτά τα πράγματα δεν είναι για να παίζουμε. Κατά τα άλλα, θέλω να μοιραστώ μαζί σας την χθεσινή βραδιά στο υπέροχο Ηρώδιο, το Οδείο Ηρώδου του Αττικού, στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, αυτό το υπέροχο υπαίθριο ανοιχτό θέατρο, το οποίο πραγματικά συνδιαλέγεται με τον Παρθενώνα, του οποίου την όψη, το δυτικό αέτομα όπως αποκαταστάθηκε, μπορέσαμε και να το δούμε χτες, μια μεγάλη συναυλία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ συνέπραξε ο Λεωνίδας Καβάκος και ο Ηλίας Λιβιεράτος με τα βιολιά τους. Και ξέρετε τι σκεφτόμουν, παιδιά, επειδή είχα την τύχη να είμαι μέσα στους ανθρώπους αυτούς, σκεφτόμουν το εξής: τι τεχνητή νοημοσύνη, τι να μας πει το οποιοδήποτε ψηφιακό μέσο και εργαλείο, όταν 71 άνθρωποι συν το μαέστρο και δύο σολίστες, ο Καβάκος και ο Λιβιεράτος, μπόρεσαν να συμπράξουν και να παραγάγουν τέτοιο ήχο, τέτοια ουράνια μουσική, αφήνοντάς μας όλους τις χιλιάδες του κόσμου άφωνους. Μας είχε ζητήσει ο μαέστρος ο Μιχάλης Οικονόμου να μην χειροκροτούμε ανάμεσα στα μέρη για να μην αποσυντονίζονται οι μουσική και να χειροκροτήσουμε στο τέλος του κάθε έργου. Το τηρήσαμε όλοι απαρέγκλιτα. Υπήρχαν και αρκετοί τουρίστες ξένοι που είχαν την τύχη ή οι άνθρωποι το έψαξαν και ήρθαν και μπήκαν μέσα για να δουν αυτή τη συναυλία, να την παρακολουθήσουν. Και εγώ το μόνο που σκέφτηκα ήταν ότι στο τέλος η ανθρώπινη νοημοσύνη, το ανθρώπινο μεγαλείο είναι αυτό που τελικά κερδίζει. Η ώρα είναι 5:23. Τώρα έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Περιφερειάρχη Βιωτίας, τον κύριο Γιώργο Ντασιώτη. Είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Περιφερειάρχα, με συγχωρείτε.
2: Να είστε καλά, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο και την ανταπόκριση. Ξέρω ότι είστε πάνω στο έργο.
2: Πραγματικά είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και τρέχουμε. Υπάρχει, πέρασε η φωτιά, έφτασε στην Εθνική. Υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις εκεί. Είναι ένα μέτωπο που είναι πολύ κοντά στο χωριό με ισχυρούς ανέμους. Αυτή τη στιγμή και είναι λίγο τεταμένη η κατάσταση και δύσκολη. Υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις όμως εδώ και προσπαθούμε να το ελέγξουμε.
0: Έχετε πολύ ισχυρούς ανέμους από ό,τι μαθαίνουμε.
2: Είναι άνεμοι που η ισχύ τους κυμαίνεται. Αυτή τη στιγμή φυσάει, σε λίγο σταματάει, μετά από λίγο αλλάζει κατεύθυνση. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι λίγο αλλοπρόσαλη η κατάσταση.
0: Τόσο πολύ, γιατί μας λένε εδώ ακροατές μας, κύριε Ντασιώτη, ότι πράγματι έχουν εγκλωβιστεί πριν από το ακρέφνιο. Παραφαντάζομαι ότι επειδή έχει διακοπεί.
2: Έχει κλείσει.
0: Ποιο κομμάτι της Εθνικής έχει κλείσει?
2: Είναι ακριβώς στο ύψος του ακρεφνίου προς την Ηλίκη. Πέρασε η φωτιά από εκεί. Έχει δυνάμεις. Λίγο πιστεύω θα ανοίξει η Εθνική από ό,τι βλέπω. Αλλά ωστόσο για λόγους ασφαλείας είναι βέβαιο ότι...
0: Και στα δύο ρεύματα, έτσι, και στα δύο ρεύματα, μάλιστα. Εντάξει, αυτό ας πούμε ότι είναι το λιγότερο για την ασφάλειά τους. Για την ασφάλειά τους ας μείνουν λίγο μακριά. Έχετε στη διάθεσή σας όλα τα μέσα που έχετε ζητήσει?
2: Υπάρχουν όλα τα μέσα, υπάρχουν ισχυρές εναέριες δυνάμεις. Είναι πάνω 7, ίσως και πολύ παραπάνω μέσα εναέρια. Έχουμε... Επίγεια, έχουμε από την πολιτική προστασία της περιφέρειας υδροφόρες, ο Δήμος είναι εδώ, είμαστε όλοι εδώ. Απλώς είναι η κατάσταση περίεργη, τα σκόρπιο λίγο το μέτωπο και με κίνδυνο στο χωριό και αυτό μας απασχολεί περισσότερο.
0: Στο χωριό, στο ακρέφνιο, έχει ζητήσει να εκενωθεί, φαντάζομαι, έχετε ζητήσει?
2: Όχι, δεν έχουμε ζητήσει, δεν υπάρχει λόγος ακόμα.
0: Δεν υπάρχει λόγος.
2: Είχε βγει μήνυμα το 112 πολύ νωρίς.

της Αθηνολαμίας προς Ηλίκη και στα δύο ρεύματα. Σε λίγο μπορεί και να ανοίξει. Το λέω για τον ακροατή μας που ζήτησε νωρίτερα να πάρουμε πληροφορίες και να έχει μια ενημέρωση ως προς αυτό. Το ίδιο το χωριό δεν απειλείται. Έχουν πέσει πραγματικά πάνω στη μάχη κινητοποιούμενα όλα τα μέσα, πυροσβέστες, πεζοπόρα, οχήματα από αεροσκάφη και ελικόπτερα. Το ένα είναι για το συντονισμό τους και από ό,τι φαίνεται, επειδή και οι άνεμοι έρχονται και πάνε από ό,τι κατάλαβα, ακόμα τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Λοιπόν, 5 και 26, εγώ λέω να πάμε σε ένα τραγούδι και σιγά σιγά να πάρουμε και τα υπόλοιπα πράγματα, τα πιο συντεταγμένα και κανονισμένα θέματά μας με τη σειρά.

0: Ειδική ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Η εισαγγελία εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να γίνει άρση της ασυλίας του. Σε εξέλιξη φωτιά στο Ακρέφνιο Βιωτίας για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 110 πυροσβέστες.

0: 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 23 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους. Εκδόθηκε και προειδοποιητικό μήνυμα 112. Σε ισχύ αμφίπλευρη εκτροπή κυκλοφορίας από τον ανισόπεδο κόμβο Θήβας έως και τον ανισόπεδο κόμβο Κάστρου από το 81ο χιλιόμετρο μέχρι το 114ο χιλιόμετρο λόγω πυρκαγιάς. Λόγω της ανεκτροπής η διέλευση των οχημάτων από το μετοπικό και το πλευρικό σταθμό διοδίων Θήβας πραγματοποιείται χωρίς την καταβολή διοδίων. Σε ύφεση πυρκαγιάς στα Σπατατικής. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν πλήρη ελευθερία δράση στο Λίβανο, ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών βρέθηκαν νεκρά σήμερα το απόγευμα στη Γαλλία, στο όχημα της οικογένειας εν μέσω καύσωνα, όπως έγινε γνωστό από την εισαγγελία. Γενικά έθριος καιρός αύριο και βοριάδες έως 7 μποφόρ, μέχρι 33 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούγκαλος.
1: Η ζωή μας φυλάει ωραία. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με Αφρο-Γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μία συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Αγαπητέ Αθανάση, ελπίζω να σε ενημερώσαμε σχετικά με το ακρέφνιο. Ο Θανάσης, καλησπέρα Έλενα και σε όλη την παρέα. Καλή εβδομάδα, λέει, χωρίς φωτιές και λαγοκέφαλους, μη εδόδημους και απικιακούς. Εν τω μεταξύ, Θανάση, έμαθα ότι τουλάχιστον μια δεκαετία μπαινοβγαίνουν και κυκλοφορούν στη Μεσόγειο, απλώς τώρα έχουν πολλαπλασιαστεί. Τέλος πάντων, λοιπόν, Πέτρο, σε ποιο κόμμα ανήκει η κυρία Καϊλή? Μας το Πασόκ φυσικά. Έχει παυθεί ως ευρωβουλευτής από το 2024, ήταν 10 χρόνια ευρωβουλευτής και είχε γίνει ολόκληρη ιστορία τότε. Είχε ζητηθεί από τον κύριο Ανδρουλάκη να παραδώσει την έδρα της. Και άλλα μηνύματα σε λίγο στο Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις μας βρίσκεται, και φυσικά σε όλες τις πλατφόρμες, σε όλες είναι ανοιχτές, και το mail της εκπομπής ή karagiannipapaki@earth.gr. Περάσαμε ήδη στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με αυτά τα ψιλοέκτακτα που ελπίζουμε να γίνουν τακτικά, δηλαδή καθημερινά, και η αγαπημένη μας ρουτίνα. Δεν θέλουμε καθόλου να ζούμε καταστάσεις έκτακτες σε ό,τι αφορά την οποιαδήποτε εκδήλωση πυρκαγιάς. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου η Βίβια Νικολοπούλου και ο Γιώργος Σκεύης. Ένα αλλάξει τη φροντίδα του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η υπόθεση με την λεγόμενη συμφωνία, τη συμφωνία φάντασμα, τη λέω εγώ με δικό μου τελείως αυθαίρετο τρόπο, μεταξύ του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του ανωτάτου ηγέτη του Ιράν, γιατί νομίζω ότι έτσι πρέπει να το λέμε, δεν πρέπει να αναφερόμαστε σε κράτη, σε χώρες, αλλά σε πρόσωπα. Υποτίθεται ότι έχει υπογραφεί, ότι θα ξεκινήσει μια νέα κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ότι τα πράγματα βαίνουν συνεχώς μειούμενα ως προς την ένταση και την κλιμάκωση, και απομένουν να διευθετηθούν οι τεχνικές της λεπτομέρειες. Ζητήσαμε από τον Διευθυντή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, τον αγαπητό κύριο Σωτήρη Ριζά, να είναι μαζί μας σήμερα, και τον ευχαριστούμε πολύ, για να μας αποσαφηνίσει ή πάντως να βάλει κάποιες βασικές γραμμές, εκτιμώντας την κατάσταση στο από εδώ και πέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Ριζά.
1: Καλησπέρα, κύριε Καραγιάννη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας.
0: Τι λέτε, εμείς σας ευχαριστούμε πραγματικά πολύ. Σας παρακολουθώ, το ξέρετε, την αρθρογραφία σας, και για να ενημερώνομαι κι εγώ η ίδια, αλλά και γιατί με ενδιαφέρει να υπάρχει έτσι μια σταχυολόγηση από εμένα και φαντάζομαι και τους ακροατές αναγνώστες, και μια έτσι αξιολόγηση τελικά των εκτιμήσεων, γιατί το τοπίο καταλαβαίνω ότι εξακολουθεί να είναι ρευστό ή όχι.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι έτσι. Φαίνεται να είναι ακόμα κάπως φευγαλαία η συμφωνία ή, εν πάση περιπτώσει, η εδραίωσή της. Νομίζω όμως ότι δεν πρόκειται να υπάρξει επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση, χωρίς να αποκλείονται ενδεχομένως από συμμαχίες προς στιγμήν. Νομίζω ότι δεν μπορεί να υπάρξει επιστροφή, γιατί είναι μια συμφωνία η οποία βασίζεται, τουλάχιστον για την αμερικανική πλευρά, σε μια σκληρή πραγματικότητα. Η επιχείρηση εναντίον του Ιράν δεν πέτυχε, και αυτό οφείλεται κατά βάση στις οικονομικές συνέπειες αυτού του πολέμου, οι οποίες υπήρξαν ομολογουμένως αρνητικές και εξαιρετικά υψηλές, και σε έκταση, θα έλεγε κανείς, που δεν είχε προβλέψει η αμερικανική πλευρά. Νομίζω επίσης υπάρχει ένα υψηλό κόστος για τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, για το Κατάρ, για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για τη Σαουδική Αραβία. Υπήρχε κόστος και υπήρχαν ρίσκα που αναλύθηκαν, τα οποία ήταν πολύ υψηλά. Αποδείχθηκε ότι το Ιράν είχε μια δυνατότητα αντίστασης η οποία δεν είχε υπολογιστεί. Το δεύτερο στοιχείο, νομίζω, που θα ήταν σωστό να λάβουμε υπόψη, είναι ότι υπήρξε κάποιος απροσδιόριστος, θα έλεγε κανείς, ρόλος και της Ρωσίας και της Κίνας στην υπόθεση αυτή. Δεν γνωρίζουμε με ποιους τρόπους ακριβώς ήταν σε θέση να υποστηρίξουν την ιρανική ηγεσία. Πάντως, νομίζω ότι μπορούμε να υποθέσουμε πως υπήρξε κάποια υποστήριξη, η οποία πιθανότατα ήταν σημαντική. Το τρίτο στοιχείο που νομίζω συνηγορεί υπέρ της άποψης ότι τελικά θα υπάρξει αυτή η συμφωνία είναι ότι και το Ιράν έχει υποστεί εκτεταμένες ζημίες, οι οποίες είναι πάντως ανυπολόγιστες αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να ξέρουμε δηλαδή την ακριβή τους έκταση. Είναι προφανές όμως ότι το Ιράν αντιμετώπισε μια δύναμη πυρός η οποία δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη και ήταν η συνδυασμένη δύναμη πυρός των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Mm-hmm. Υπάρχουν σε αυτή τη συμφωνία νομίζω πολύ σημαντικά στοιχεία, πολύ θετικά στοιχεία για το Ιράν. Υπάρχει μια πολύ βραχυπρόθεσμη προοπτική σταδιακής άρσης των κυρώσεων. Υπάρχει μια βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη προοπτική εισρωής κεφαλαίων. Μιλάμε δυνητικά για ένα ποσό 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε βάθος χρόνου.
0: Που θα του δοθούν δηλαδή, έτσι, που θα του
1: ακριβώς,
0: δοθούν μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι. Υπάρχει, δηλαδή και ξεπαγώνουν οι κυρώσεις και θα του δοθούν χρήματα, μάλιστα.
1: Προφανώς αυτά δεν μπορούν να γίνουν από την μια στιγμή στην άλλη. Δεν είναι πολύ ωραία για να είναι τόσο αληθινά ότι από σήμερα και τις επόμενες μέρες το Ιράν θα δεχθεί όλα αυτά τα κεφάλαια και η Ιρανική οικονομία θα ανακάμψει αυτόματα. Μετράει όμως η προοπτική. Και πιστεύω ότι αν το δει κανείς έτσι, είναι δύσκολο αυτή η συμφωνία εν τέλει να μην εφαρμοστεί με όλα τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν.
0: Mm-hmm. Μου έκανε εντύπωση, κύριε Ριζά, σε αρθρογραφία σας ότι λέτε ότι, ας πούμε, η αντίληψη που είχαν όλοι, το είχαν, το εβάζω εγώ, εσείς λέτε ακόμα έχουν όλοι για την αμερικανική ισχύ, έχει αλλάξει και μάλιστα θα δυσκολευτεί να ξαναβρει τη θέση της στο νέο πολυπολικό κόσμο η Αμερική.
1: Κοιτάξτε, νομίζω είναι προφανές ότι δεν μπορούσε να υπάρξει, όπως αποδείχθηκε από τα πράγματα, δεν μπορούσε να υπάρξει μια καθαρά στρατηγική λύση. Mm-hmm. Και επανειλημμένα, όπως είδαμε και τον περασμένο Ιούνιο κιόλας, όταν έγινε η πρώτη επίθεση του Ισραήλ εναντίον του Ιράν και υπήρξε αυτό το επιστέγασμα με τον αμερικανικό βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων, κατ' επανάληψη ο πρόεδρος Τραμπ διαβεβαίωσε ότι οι βασικές στρατιωτικές πυρηνικές ικανότητες του Ιράν έχουν καταστραφεί. Κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει, στην ολότητά του, στο σύνολο, δεν έχει συμβεί. Και επίσης χρησιμοποιήθηκε και σε μεγάλη έκταση κάτι που δεν έχει συμβεί στο πρόσφατο παρελθόν, τουλάχιστον ενός αιώνα. Υπήρξε μια επίθεση εναντίον της ηγεσίας του Ιράν, των φυσικών προσώπων. Και παρόλα αυτά η δομή, εν πάση περιπτώσει, η βασική δομή του καθεστώτος άνθηξε. Καταλαβαίνει κανείς συνεπώς ότι εδώ βρισκόμαστε σε μια νέα πραγματικότητα. Το αντιλαμβάνεται ενδεχομένως και η ίδια η αμερικανική ηγεσία, ότι παρά την τεχνολογική της υπεροχή, παρά το γεγονός ότι έχει μια δύναμη πυρός κατά πολύ υπέρτερη, δεν μπορεί να υπάρξει σε όλες τις περιπτώσεις μια στρατηγική λύση. Νομίζω ότι αυτό θα έχει σημασία.
0: Θέλετε να πείτε ότι ναι, μπορεί και στο άμεσο μέλλον να σημαίνει κάτι αυτό για την στρατηγική που θα ακολουθηθεί και σε άλλες κρίσεις, είτε τις προκαλέσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε τις τύχουν.
1: Νομίζω τουλάχιστον μονομερώς θα είναι πολύ δύσκολο mm-hmm. για τις Ηνωμένες Πολιτείες να επέμβουν κατά τον τρόπο που το έκαναν τώρα. Mm-hmm. Υπήρχε αυτό το δίδαγμα, ήθελα να πω, και από τον πόλεμο του Ιράκ το 2003, το οποίο δυστυχώς από στρατηγική άποψη φαίνεται ότι λησμονήθηκε. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα είναι ακόμα βαθύτερες οι συνέπειες για το μέλλον. Οφείλω να πω ότι δεν πιστεύω ότι η Αμερική ως μεγάλη δύναμη είναι ξεγραμμένη από το παγκόσμιο σύστημα, ότι θα διαμορφωθεί ο νέος κόσμος αποκλειστικά από την Κίνα και ορισμένες άλλες δυνάμεις. Πιστεύω όμως ότι οπωσδήποτε χρειάζεται ενδεχομένως να ξανακοιτάξει η αμερικανική ηγεσία την έννοια της ήπιας ισχύως και της έξυπνης ισχύως, την οποία είχε πολύ ωραία εννοιολογήσει ο Τζόζεφ Νάι, και η οποία έδειχνε ότι μια μεγάλη δύναμη όπως η Αμερική δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στη σκληρή ισχύ, στη στρατιωτική ισχύ, στον εξαναγκασμό. Mm-hmm. Χρειάζεται και μια... σαφώς υπάρχει ένας συντελεστής πυθούς, δηλαδή, ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί στις διεθνείς σχέσεις.
0: Mm-hmm. Και μια, αν μη τι άλλο, μια εξάντληση των διπλωματικών οδών που φαίνεται να περιφρονήθηκαν από τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ σε αρκετές περιπτώσεις και στην περίπτωση του Ιράν.
1: Είναι προφανές και βεβαίως και οφείλει και μια χώρα που θέλει να παίξει έναν ηγετικό ρόλο στον κόσμο να είναι και ένα ελκυστικό παράδειγμα από άποψη πολιτική, ευρύτερα πολιτισμική. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι στοιχεία τα οποία στο τελευταίο διάστημα ειδικά έχουν μάλλον αγνοηθεί.
0: Μάλιστα. Κύριε Ριζά, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ
0: θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Χρήσιμα τα συμπεράσματα της συζήτησής μας. Γεια σας. Λοιπόν, ο κύριος Σωτήρης Ριζάς ήταν μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο Διευθυντής Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, για το απότοκο, να το πω έτσι, τα απόνερα της συμφωνίας, που έτσι και αλλιώς την είδαμε και δεν την είδαμε, υπεγράφει, μετά δεν υπεγράφει. Θέλω να πω, θα τα δούμε, θα τα βλέπουμε, όπως μας είπε σωστά και ο κύριος Ριζάς, λίγο-λίγο, δεν φαίνονται αυτά από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά ο ιστορικός του παρόντος και του μέλλοντος και ο αναλυτής θα μπορέσει να καταλάβει ότι τότε που έγινε αυτό και στη συνέχεια το άλλο, κάπου οφειλόταν, κάπως έτσι. Λοιπόν, αλλά εμείς τώρα, επειδή έχουμε απάντηση και αντίδραση του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου, θα πάμε να βρούμε τον συνάδελφό μου Άγη Βαγιάνο, κυρίες και κύριοι, για να μας το πει. Γεια σου, Άγη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα για μένα. Είχαμε λοιπόν μια γραπτή δήλωση από πλευράς του κυρίου Αβραμόπουλου, ο οποίος δηλώνει εξ αρχής πως αυτή η υπόθεση δεν με αφορά ποτέ, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Το ζήτημα, σημειώνει στην γραπτή του δήλωση ο κ. Αβραμόπουλος, που επιχειρήθηκε να συνδέσει με το όνομά μου, έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τις όγκες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν απόφασης της υπογεγραμμένης υπό τον πρόεδρο, την κυρία Φοντερ Λάιερ, και η συμμετοχή μου στο συγκεκριμένο οργανισμό, τονίζει ο κ. Αβραμόπουλος, μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες, ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη. Δεν υπήρχε, σημειώνει, καμία εμπλοκή άμεση ή έμεση ό,τι αφορά το οτιδήποτε επιλήψιμο. Ειδικά για το ζήτημα του εντάλματος σύλληψης από την ελληνική δικαιοσύνη, ανέφερε πως ο ίδιος δεν θα κάνει χρήση της οποιαδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά αντιθέτως θα απευθυνθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί η ελληνική δικαιοσύνη. Είναι ένα αβάσιμο ζήτημα, παραλαμβάνει ο κ. Αρνόπουλος, και δεν θα κάνω καμία χρήση της βουλευτικής ασυλίας.
0: Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, Άγη, με την εμπειρία σου?
2: Ότι δεν θα χρειαστεί να περάσει ουσιαστικά από τη Βουλή. Θα ζητηθεί η άρση της ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου, και ο ίδιος μάλλον θα τη ζητήσει από όταν αντιλαμβανόμαστε. Και έτσι ο ίδιος θα προταθεί κατευθείαν στη δικαιοσύνη για το συγκεκριμένο ένταλμα, ώστε να φτάσει στην τεχνική δικαιοσύνη, mm-hmm, και από εκεί πέρα να πάρει το συγκεκριμένο δρόμο που πρέπει να πάρει.
0: Μάλιστα. Θέλει να δείξει ότι δεν θέλει να κρυφτεί
2: δεν
0: πίσω από την.
2: Ακριβώς.
0: Πολύ σωστά.
2: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Άγη Βαγιάνο. Καλώς βράδυ.
2: Γεια σας.
3: Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γιώργος Ανδρέου.
0: Αυτά, ξέρετε, είναι από live συναυλίες. Επίτηδες το έβαλα, Γιώργο μου, μην ανησυχείς. Γιατί έχουμε μπει σε αυτό το κλίμα από χθες, και από ό,τι βλέπω εσείς παρακολουθείτε άλλες, Παναγιώτη Πάτρα, David Byrne και άλλες που μπορεί να μου στείλετε.
4: Δεν είναι αλήθεια πως άνοιξε η...
0: Και έτσι παίζουμε και εμείς τα live.

Άβα, ναι, το έχω πει σε όλους και εμένα μου χτυπάει στο αυτί. Βεβαίως και ο δρόμος, η λεωφόρος είναι σπάτων και όχι σπατών. Αν ήταν να είναι σπατών, θα λεγόταν και στην ονομαστική πληθυντικού σπατά. Τα σπατά των σπατών. Δεν είναι έτσι, είναι τα σπάτα των σπάτων. Ναι. Καμιά φορά ξεφεύγει και δεν μπορώ εγώ να πω στον καλεσμένο ή πάντως στον συνάδελφο, αλλά στο ψάξει μόνος του. Είναι λοιπόν των σπάτων, οριστικό, το κλείσαμε και τελείωσε.

Ο Πέτρος επανέρχεται και λέει πόσο λυπάμαι για τους ευρωβουλευτές μας. Το γράφεις και με ωραίο τρόπο που παραπέμπει και σε άλλο θέμα σχετικά με κάποιους που μπορεί να μην είχαν τη δύναμη να αντισταθούν σε χρήματα. Δεν αναφέρομαι στον κύριο Αβραμόπουλο, λέω γενικά καμία σχέση. Ο κύριος Αβραμόπουλος, για τον κύριο Αβραμόπουλο θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Η Lady, τι όνομα είναι αυτό, αγαπητέ μου, αγαπητή μου, δεν ξέρω, μας λέει καλησπέρα από το ωραίο Πήλιο, τη Βυζίτσα. Όποιος δεν έρθει έχασε.

Έτσι, αυτό είναι το live. Λοιπόν, Γιώργο, και νομίζω ότι συμφωνείς. Ο Γιώργος Κεύης, όπως και τα παιδιά, οι συνάδελφοι όλοι στην φροντίδα του ήχου, γιατί αν δεν προσέξουν αυτοί, δεν θα βγει ωραίο το αποτέλεσμα.

0: Είχαμε νωρίτερα και μία φωτιά στο Μέγα Δέριο του Εύρου που οριοθετήθηκε πριν από λίγο. Καμιά φορά, Μαρία μου, Μαρία Σφυρόερα. Ο καθένας, παιδιά, είναι εδώ στο πόστο του, αγχωμένος αλλά πολύ αποτελεσματικός. Οπότε λέει η Μαρία, τη έλεγα νωρίτερα, έχουμε φωτιά στον Εύρο. Ναι, μου λέει, θα βρω και θα σου πω. Μέχρι να το πούμε, γιατί συνομιλούσαμε βέβαια με τον Άγη Βαγιάνο και την υπόθεση Αβραμόπουλου, μου λέει, οριοθετήθηκε η φωτιά στο Μέγα Δέριο, όπως μας διαβεβαιώνει ο ανταποκριτής μας, και όλα καλά.
1: Έχεις περάσει πολλά.
0: Αλλά όμως δεν θα το περάσω έτσι εύκολα, ανέμακτα, το πήλιο και τη βυζίτσα, γιατί έχεις δίκιο. Εμείς μπορεί να παίζαμε τραγούδια θάλασσας, αλλά μας έστειλες αυτό το μήνυμα και πολύ καλά έκανες, διότι τα ωραιότερα, τις ωραιότερες μέρες των διακοπών μου τις έχω περάσει καλοκαίρι στο πήλιο, περιδιαβαίνοντας όλα αυτά τα ωραία χωριά. Δηλαδή, εντάξει, η Βυζίτσα είναι ένα χωριό ζωγραφιά, ποίημα. Τι να σας πω περισσότερο, δηλαδή κινηματογραφική ταινία. Είναι υπέροχο και ταιριάζει πολύ, ας πούμε, στο φθινόπωρο. Αλλά έλα που δεν μπορούμε λόγω υποχρεώσεων να πάμε, οπότε και το καλοκαίρι ακόμα, αν γυρίσεις όλα τα χωριά του Πηλίου και ειδικά εκείνη την πλευρά, θα τα χαρείς και θα τα ευχαριστηθείς και θα δροσιστείς και λίγο παραπάνω. Καλά. Καλή εβδομάδα και σε σένα, αγαπημένα μου Γιάννη, που πάντοτε στέλνεις το μήνυμά σου και δίνεις το παρόν. Γεράσιμε επίσης. Βέβαια, ήταν τρομερό αυτό το πράγμα, να βλέπεις την ορχήστρα, να βλέπεις όλους αυτούς τους ανθρώπους, των οποίων το όνομα, προσέξτε, δεν αναφέρθηκε. Αναφέρθηκε ο μαέστρος, αναφέρθηκαν οι σολίστες, αναφέρθηκε ως Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, αλλά ένας-ένας χωριστά, που μπορεί να τους βρει κανείς βέβαια, υπήρχαν φυλάδια που μοιράζονταν, αλλά όλοι αυτοί οι εγκέφαλοι ήταν υπέροχοι για την νοημοσύνη που λέγαμε.

Και χτες ήταν η μέρα του πατέρα. Συνήθως τη γιορτάζουμε 18 Ιουνίου, αλλά μάλλον επειδή έπρεπε να πέσει Κυριακή, δεν το ξέρω και ακριβώς, ήταν 21 Ιουνίου χτες, γιορτή του πατέρα. Απόλαυσα όλες τις αναρτήσεις που τουλάχιστον έπεσαν στη δική μου αντίληψη. Οπότε αγαπητέ μου Γιώργο από τη Νέα Αγχίαλο, είναι εξαιρετική η ακροστοιχίδα σου για την ημέρα του πατέρα και ειδικά στο τέλος που λες ποτέ δεν τα παράτησες, αγωνιστής για όλους, τηρούσες τα πιστεύω σου, ενέπνεε η ζωή σου, ρένομαι άνθη και τιμώ αδράτω τη στιγμή σου.

Ένας άλλος ακροατής που υπογράφει ως Άδωνης αναφέρεται και σε γενικότερο παρατονισμό, δηλαδή λάθος τονισμό πάρα πολλών οδών και τοποθεσιών εδώ στην Αθήνα, γενικά στην Ελλάδα. Επειδή δεν τις ξέρω όλες, ενώ δεν ξέρω ποιες είναι οι σωστές, και δεν θα κάνω τώρα μάθημα για όλα, αλλά ναι, το κρατώ, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Καλησπέρα, λέει ο Θανάσης. Γεια σου Θανάση και σένα. Τι ωραία φωτογραφία. Ποιον άλλον έχω ξεχάσει? Νομίζω έχω ξεχάσει τον Κώστα. Τον Κώστα που λέει καλό στο Ελενάκι. Για να δω τι άλλο μας έχει στείλει.

Τα υπόλοιπα που είχα μαζέψει για να σας πω, καλύτερα που δεν πολύ προλαβαίνω, γιατί είχα να κάνουν περισσότερο με πολύ βία. Δηλαδή εγώ είχα μείνει σε 2 14χρονα αγόρια που προκαλούν επανειλημμένα επεισόδια στο Αγλαία Κυριακού, σε αυτή την πτέρυγα παύλα δομή, πρόχειρη δομή, που βρίσκονται πάρα πολλά παιδιά χωρίς κηδεμονία, εγκαταλελειμμένα. Επειδή δεν υπάρχουν προνοιακές δομές οργανωμένες, μένουν εκεί τα παιδιά, και 2 συγκεκριμένα αγόρια κάνουν πολύ μεγάλα επεισόδια. Καταλαβαίνετε τώρα τι πρέπει να πούμε και πόση μέριμνα πρέπει να λάβουμε για αυτά τα παιδιά. Γιατί διαβάζω ότι και σε ένα πανηγύρι στα Τρίκαλα συνέβη άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου. Και στο Αγρίνιο, σκηνές σοκ, άντρας χτύπησε το κεφάλι της συντρόφου του σε τζαμαρία μετά από καυγά στη μέση του δρόμου. Και να μην συνεχίσω, δεν θέλω να συνεχίσω, δηλαδή πραγματικά αδυνατό και αρνούμε.

Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα αφήσω. Θα τα αφήσω για αύριο ή για όποτε μας τα φέρει από εδώ ο δρόμος και η διάθεσή μας. Για να δώσω τώρα το χώρο στο Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά στον Ανδρέα Παπασταματίου. Να είστε καλά, πολλά φιλιά.

0: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.
3: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
4: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
3: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια.

Καλησπέρα σας φίλοι και φίλες σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Οι μουσικές, οι φωνές και μουσικές σήμερα στη Φωνή της Ελλάδας ανοίγουν ένα από τα πιο πολύτιμα ιερά σεντούκια της μουσικής και ιστορικής μας κληρονομιάς. Σήμερα δεν θα κάνουμε απλά μια εκπομπή, κάνουμε ένα βαθύ προσκύνημα στις ρίζες της ξενιτιάς, του ρεμπέτικου και της αδάμας της ελληνικής ψυχής. Θα αφήσουμε λίγο στην άκρη το παρόν και θα ταξιδέψουμε πίσω στο χρόνο, στις απαρχές του 20ου αιώνα. Σήμερα λοιπόν το Παγκόσμιο Ραδιοφωνό της ΕΡΤ υποκλίνεται στον μακριοβιότερο, στον πιο κοσμοπολίτη, στον ελληνικό, αληθινό μάλλον πατέρα των Ελλήνων λαϊκών δημιουργών της Αμερικής. Ανήκει λοιπόν το αφιέρωμά μας ολοκληρωτικά στο Γιώργο Θεολογίτη, το θρυλικό κατσαρό. Είμαι ο Αλέξης Κώστας και στην επιμέλεια και στην παρουσίαση της εκπομπής, στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης.

Ξεκινάμε λοιπόν το μεγάλο μας ταξίδι από την αφετερία της ζωής του Γιώργου Θεολογίτη, ο οποίος γεννιέται το 1888 στο πανέμορφο και άγριο νησί της Αμοργού, μέσα σε μια εποχή όπου οι Κυκλάδες πάλευαν τότε με τη φτώχεια και την απομόνωση. Από πολύ μικρό παιδί ο Γιώργος έδειξε μια σπάνια πηγαία κλίση προς τη μουσική, ακούγοντας τους τοπικούς σκοπούς, τα νησιώτικα μπάλα και τις μελωδίες που έφερναν οι ναυτικοί από τα λιμάνια της Μικράς Ασίας και της Σύρου. Το παρατσούκλι Κατσαρός του δόθηκε εξαιτίας των πολύ πυκνών σγουρών μαλλιών του, ένα όνομα που έμελε να γίνει το σήμα κατά τεθέν του στις μεγαλύτερες θεατρικές σκηνές του κόσμου. Η σκληρή ζωή του νησιού και η διαρκής θέα του απέραντου γαλάζιου ξύπνησαν μέσα του την επιθυμία της φυγής και της αναζήτησης μιας καλύτερης μοίρας, με μοναδικό του όπλο μια παλιά κιθάρα.

για να σκοτώνα κάτι ντύσες στους δρόμους να γυρίζω. Να σκεφτόμαι με βασανάνε και πάντα να δακρύζω.

μια χαρή όμως σου ζητώ με τα πέρατα μαράτο μου. Μια χαρή

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φώνας και μουσικές της ελληνικής καρδιάς, η εφηβεία λοιπόν του Γιώργου Κατσαρού στην Αμοργό, του θεολογίτη βέβαια, σημαδεύτηκε από την ανάγκη να βοηθήσει την οικογένεια του, αλλά το μυαλό του ήταν πάντα δοσμένο στα τάστα και τις χορδές, προσπαθώντας να βγάλει ήχους που κανείς άλλος στο νησί δεν είχε ποτέ ξανακούσει. Εκείνη λοιπόν την εποχή η κιθάρα θεωρούνταν όργανο της καντάδας, του αστικού τραγουδιού, όμως ο νεαρός Γιώργος άρχισε να πειραματίζεται εισάγοντας στοιχεία από το παραδοσιακό σαντούρι και το λαούτο, δημιουργώντας έτσι μια δική του τεχνική. Οι δικοί του έβλεπαν με σκεπτικισμό αυτή την ανασχόλησή του, καθώς η μουσική δεν εξασφάλιζε το ψωμί που λέμε της ημέρας. Όμως εκείνος ένιωθε ότι το πεπρωμένο του βρισκόταν μακριά από τα χωράφια και τους βράχους του νησιού του. Με τις πρώτες οικονομίες λοιπόν που κατάφερε να μαζέψει με χίλιους κόπους, παίρνει τη μεγάλη απόφαση να κατέβει στον Πειραιά, το μεγάλο λιμάνι, όπου χτυπούσε η καρδιά της νέας εποχής. Φτάνοντας εκεί, ο Κατσαρός ήρθε σε άμεση επαφή με το σκληρό αλλά και τόσο γοητευτικό περιβάλλον του λιμανιού, εκεί όπου οι πρόσφυγες, οι εργάτες και οι άνθρωποι του περιθώριου διαμόρφωναν τις πρώτες κοιτίδες αυτού του που αργότερα ονομάστηκε Ρεμπέτικο. Στα καφενεία, στα καταγόγια του Πειραιά, άκουσε τους πρώτους μάγκες να παίζουν μπαγλαμά, μπουζούκι, και αμέσως προσπάθησε να μεταφέρει αυτούς τους δρόμους και τα μακάμια πάνω στη κιθάρα του, εντυπωσιάζοντας τους πάντες με τη ταχύτητα που είχε και την ακρίβειά του. Ωστόσο, η Ελλάδα τότε της εποχής, μιλάμε τώρα για το 1910, πνιγόταν από την πολιτική αστάθεια και την οικονομική δυσπραγία, και το μεγάλο όνειρο της Αμερικής άρχισε να φωλιάζει στο μυαλό χιλιάδων νέων παιδιών. Έτσι ο Γιώργος κατάλαβε ότι αν έμενε πίσω, η μουσική του θα χανόταν μέσα στη μιζέρια, και έτσι αποφασίζει να κυνηγήσει το αμερικανικό όνειρο.

να το σκάσω σουλάχ να σε χαρώ, βαρκά κι αλλού.

ιστορική στιγμή φτάνει το 1911, λοιπόν, όταν ο Γιώργος Θεολογίτης Κατσαρός επιβιβάζεται στο θρηλυκό υπεροκεάνιο Πατρίς. Ένα βαπόρι γεμάτο με ελπίδες, δάκρυα, καημούς χιλιάδων Ελλήνων μεταναστών τότε που άφηναν πίσω τους την πατρίδα για πάντα. Το ταξίδι στον Ατλαντικό ήταν εφιαλτικό, κακές συνθήκες. Ο Κατσαρός όμως είχε μαζί του την πολύτιμη κιθάρα του, η οποία έγινε το βάλσαμο για τους συνταξιδιώτες του στο κατάστρωμα, στείνοντας τα πρώτα αυτοσχέδια γλέντια μεσοπέλαγα. Όταν το πλοίο δηλαδή αντίκρισε επιτέλους το άγαλμα της ελευθερίας και κατέπλευσε στο Έλλης Άιλαντ, ο νεαρός τότε Αμοριανός βρέθηκε σε ένα κόσμο πρωτόγνωρο, χαμένος ανάμεσα σε χιλιάδες ανθρώπους, χωρίς βέβαια να γνωρίζει ούτε μια λέξη στα αγγλικά. Εκεί στο σταθμό υποδοχής οι αρχές τον κοίταζαν με καχυποψία. Εκείνος όμως κρατούσε σφιχτά το όργανό του, ξέροντας ότι αυτό θα ήταν και το διαβατήριό του για την επιβίωση. Λίγες ώρες μετά την αποβίβασή του στους πολύβουους δρόμους της Νέας Υόρκης, η μοίρα του έπαιξε ένα απίστευτο και άκρος κινηματογραφικό παιχνίδι που καθόρισε έτσι τα πρώτα του βήματα στην ξενιτιά. Καθώς λοιπόν περιπλανόταν χαμένος στους δρόμους του Μανχάταν, συναντάει μια υπαίθρια μπάντα του στρατού της Σωτηρίας που έπαιζε θρησκευτικούς ύμνους και εμβατήρια για να μαζέψει χρήματα. Έτσι λοιπόν, χωρίς να αντιστάσει, ο Κατσαρός έβγαλε την κιθάρα του από τη θήκη, στάθηκε δίπλα τους και άρχισε να τους συνοδεύει, αυτοσχεδιάζοντας με ένα τόσο συγκλονιστικό τρόπο που οι Αμερικανοί μουσικοί σταμάτησαν να παίζουν για να τον ακούσουν. Εντυπωσιασμένοι από το ταλέντο του, τον παίρνουν αμέσως μαζί τους, προσφέροντας του στέγη, τροφή και την πρώτη του σταθερή απασχόληση, γεγονός που του επέτρεψε να εγκληματιστεί γρήγορα στη νέα του πατρίδα.

Η θητεία του Κατσαρού, λοιπόν, δίπλα στους Αμερικανούς μουσικούς, το έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσει από πρώτο χέρι τα δυτικά ακούσματα της εποχής, τα ragtime, τις στρατιωτικές μπάντες, αλλά κυρίως τα αυθεντικά αμερικανικά blues των μαύρων μουσικών. Ο Κατσαρός, με το αλάνθαστο μουσικό του κριτήριο, καταλαβαίνει αμέσως τη βαθιά συγγένεια που είχαν τα blues με το ελληνικό ρεμπέτικο. Καθώς και τα δύο είδη, βέβαια, εξέφραζαν τον πόνο, την αδικία, τα βάσανα των περιθωριοποιημένων τάξεων, και άρχισε να μπολιάζει έτσι το παίξιμό του με αυτά τα νέα στοιχεία, δημιουργώντας μια απίστευτη τεχνική, όπου με μία μόνο κιθάρα κατάφερνε να παίζει ταυτόχρονα την μπασογραμμή, το ρυθμικό ακόρντο και την κύρια μελωδία. Αυτό το πρωτοποριακό στυλ έκανε τους ξένους μουσικούς να τον κοιτάζουν με δέος, ψάχνοντας να βρουν αν υπήρχε κάποιος κρυμμένος και δεύτερος κιθαρίστας στη σκηνή. Πολύ σύντομα, λοιπόν, ο Κατσαρός γίνεται το πιο περιζητητό το όνομα ανάμεσα στις ακμάζουσες ελληνικές κοινότητες της Αμερικής, οι οποίες αναζητούσαν απεγνωσμένα μια μουσική σύνδεση με την πατρίδα που είχαν αφήσει και αυτοί πίσω τους. Έτσι, τα ελληνικά καφενεία, τα περίφημα Καφέ Αμάν της Νέας Υόρκης, του Σικάγου και της Βοστόνης, γίνονται τα νέα του ορμητήρια, όπου οι μετανάστες συγκεντρώνονται κατά εκατοντάδες για να ακούσουν τον Αμοριανό με την κιθάρα. Ο Κατσαρός δεν τραγουδούσε απλά παραδοσιακά κομμάτια, άρχισε να γράφει δικούς του στίχους, αποτυπώνοντας με μοναδική ειλικρίνεια και χιούμορ τη σκληρή πραγματικότητα της ζωής του μετανάστη, τις δυσκολίες με τη γλώσσα, το ρατσισμό και την νοσταλγία. Με αυτόν τον τρόπο έθεσε, λοιπόν, τις βάσεις για τη δημιουργία αυτού που σήμερα οι μελετητές ονομάζουν ρεμπέτικο της Αμερικής. Ένα είδος που γεννήθηκε αυτόνομα, μακριά

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Το 1919 λοιπόν αποτελεί χρονιά σταθμό για την παγκόσμια ελληνική δισκογραφία, καθώς ο Γιώργος Κατσαρός μπαίνει για πρώτη φορά σε αμερικανικό στούντιο για να ηχογραφήσει το ιστορικό κομμάτι ελληνική απόλαυσης, γνωστό και ως «Άντε σαν πεθάνω». Η επιτυχία του δίσκου ήταν πρωτοφανής, με τις πωλήσεις να σπάνε κάθε ρεκόρ, όχι μόνο ανάμεσα στους Έλληνες, αλλά και σε άλλες εθνότητες της Μεσογείου που ζούσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι εκείνη την εποχή ο Μάρκος Βαμβακάρης και οι υπόλοιποι μεγάλοι του Πειραιά ήταν ακόμα παιδιά και δεν είχαν καν διανοηθεί να μπουν σε στούντιο. Πράγμα που σημαίνει ότι ο Κατσαρός είναι ο πρώτος που κατέγραψε επίσημα το ρεμπέτικο ύφος στο φωνογράφο. Οι αμερικανικές δισκογραφικές εταιρείες Κολοσσή, Βίκτορ, η Κολούμπια κατάλαβαν την εμπορική του αξία και του πρόσφεραν συμβόλαια αποκλειστικότητας με μυθικές βέβαια τότε για την εποχή αμοιβές. Οι ηχογραφίες του Κατσαρού συνεχίστηκαν με αμείωτο ρυθμό καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 20, δημιουργώντας μια πολύτιμη προπολεμική πρίκα από 43 συγκλονιστικά τραγούδια, τα οποία αποτελούν σήμερα μνημεία της λαϊκής μας τέχνης, τραγούδια όπως «Το θα ήθελα να είμαι δικαστής», «Μες του μάνθου το τεκέ», «Ο κατάδικος», έγιναν αμέσως επιτυχίες καθώς μιλούσαν κατευθείαν στη ψυχή του απλού ανθρώπου που πάλευε με τους νόμους και την αδικία. Ο Κατσαρός στις ηχογραφήσεις αυτές χρησιμοποιούσε μόνο τη φωνή και την κιθάρα, αποδεικνύοντας ότι δεν χρειαζόταν μεγάλη ορχήστρα για να δημιουργήσει έτσι μια συγκλονιστική, διονυσιακή θα λέγαμε ατμόσφαιρα, και οι δίσκοι του ταξίδευαν με τα καράβια πίσω στην Ελλάδα, επηρεάζοντας βαθύτατα τους ντόπιους δημιουργούς, οι οποίοι άκουγαν με θαυμασμό το καθαρό αυτόν κρυστάλλινο ήχο των αμερικανικών παραγωγών.

Ένα λοιπόν από τα πιο ενδιαφέροντα και μοναδικά στοιχεία της προσωπικότητας του Γιώργου Κατσαρού, του θεολογίτη, ακούσαμε την ελληνική απόλαυση μόλις, ήταν η απόλυτη λοιπόν αντίθεση ανάμεσα στο περιθωριακό περιεχόμενο των τραγουδιών του και στην προσωπική του αρχοντική εμφάνιση. Ενώ δηλαδή τα τραγούδια του μιλούσαν για φυλακές, για τεκέδες, αλάνια, παρανομίες, ο ίδιος δεν είχε καμία σχέση με την κλασική μάγκικη φιγούρα του ρεμπέτη με το ζωνάρι και το κομπολόι που λέμε. Ανέβαινε στη σκηνή ντυμένος με πανάκριβα καλοραμένα κοστούμια, λευκά πουκάμισα, άψογα δεμένα παπηγιών και είχε μια ευγένεια και μια γλυκύτητα στους τρόπους που παρέμπεπε σε Ευρωπαίο αριστοκράτη. Αυτή η προσεγμένη εικόνα του επέτρεψε να σπάσει τα στερεότυπα και να φέρει το λαϊκό τραγούδι στα μεγάλα σαλόνια και στα επώνυμα θέατρα της Αμερικής, κερδίζοντας έτσι το σεβασμό της εύπορης τάξης των ομογενών. Τώρα, η φήμη του Κατσαρού ξεπέρασε πολύ γρήγορα τα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η δεκαετία του 30 τον βρήκε να πραγματοποιεί τεράστιες πολυετείς παγκόσμιες περιοδίες, γυρίζοντας κυριολεκτικά και τις πέντε ηπείρους. Ταξίδεψε δηλαδή στην Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Αίγυπτο, τη Νότια Αφρική, τη Λατινική Αμερική, επισκεπτόμενος κάθε μικρή ή μεγάλη ελληνική παροικία που διψούσε για τον ήχο της πατρίδας. Όπου και αν πήγαινε, η υποδοχή ήταν αποθεωτική, τα θέατρα να γεμίζουν ασφυκτικά με τους Έλληνες και να τον υποδέχονται σαν εθνικό ήρωα, καθώς η κιθάρα του ήταν ο μοναδικός συνδετικός κρίκος με τις χαμένες πατρίδες. Και έτσι ο Κατσαρός έγινε ένας αληθινός κοσμοπολίτης, ένας πρεσβευτής του ελληνικού πολιτισμού που κατάφερε να ζήσει πλουσιοπάροχα, αποκλειστικά και μόνο από τη τέχνη του. Κάτι βέβαια εξαιρετικά σπάνιο για λαϊκό μουσικό εκείνης της εποχής.

0: και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Το 1927 ο Γιώργος Κατσαρός παίρνει τη μεγάλη απόφαση να επιστρέψει για λίγους μήνες στην Ελλάδα, όντας πλέον ένας επιτυχημένος και εύπορος άνδρας της Αμερικής, προκειμένου να δει την οικογένειά του, να γνωρίσει τους μουσικούς της Αθήνας. Η άφιξη του προκάλεσε μεγάλη αίσθηση στους καλλιτεχνικούς κύκλους της πρωτεύουσας, καθώς όλοι είχαν ακούσει τους δίσκους του, αλλά κανείς δεν τον είχε δει από κοντά. Και έτσι, κατά τη διάρκεια της διαμονής του, συναντήθηκε και συνεργάστηκε με τις κορυφαίες φυσιογνωμίες του Σμυρναίκου και πρώιμου ρεμπέτικου τραγουδιού, όπως ο Παναγιώτης Τούντας, ο Κώστας Σκαρβέλης, ο Σπύρος Περιστέρης και ο Κώστας Καρύπης. Οι Έλληνες δημιουργοί εντυπωσιάστηκαν από την ευρωπαϊκή του άβρα και την πρωτοποριακή τεχνική του στην κιθάρα, ενώ ο ίδιος ρούφηξε, που λέμε, σαν σφουγγάρι τα νέα ακούσματα που διαμορφώνονταν τότε στις γειτονίες του Πειραιά και της Αθήνας. Αυτή η σύντομη επιστροφή στην πατρίδα λειτουργεί ως μια αμοιβαία καλλιτεχνική αιμοδοσία, καθώς ο Κατσαρός μετέφερε στους ντόπιους μουσικούς τον επαγγελματισμό και την οτροπία της αμερικανικής αγοράς. Ενώ εκείνος πήρε μαζί του πίσω στην Αμερική φρέσκο υλικό και νέες ιδέες. Υπήρξε ένας αμοιβαίος σεβασμός, που λέμε, ανάμεσα σε εκείνον και στους δημιουργούς της σχολής της Αθήνας, καθώς όλοι αναγνώριζαν ότι ο Κατσαρός είχε καταφέρει να κρατήσει ζωντανή τη φλόγα του λαϊκού τραγουδιού στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, κατά από πολύ κιόλας δύσκολες συνθήκες. Όταν επέστρεψε λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες, η μουσική του έγινε ακόμα πιο πλούσια, συνδυάζοντας την αυθεντική πειραιώτικη μαγιά με το κοσμοπολίτικο αέρα της Νέας Υόρκης, δημιουργώντας βέβαια σχολή που επηρέασε τις επόμενες γενιές των ομογενών μουσικών.

πορεία του Γιώργου Κατσαρού στην Αμερική κρύβει μερικές σελίδες που αν τις ακούσει κανείς σήμερα δυσκολεύεται να πιστέψει ότι είναι αληθινές, καθώς συνδέονται με τα ανώτατα κλιμάκια της αμερικανικής πολιτικής σκηνής. Το 1960, για παράδειγμα, η φήμη και η επιρροή του ανάμεσα στις πανίσχυρες ελληνικές κοινότητες ήταν τόσο μεγάλη που η προεκλογική ομάδα του νεαρού και φιλόδοξου τότε υποψηφίου προέδρου, του Τζον Κένεντι, του ζήτησε να συμμετάσχει επίσημα στην περιοδία του. Ο Κατσαρός με την κιθάρα του δηλαδή ακολουθούσε τον Κένετι στις μεγάλες συγκεντρώσεις, παίζοντας και τραγουδώντας πριν από τις ομιλίες του, προκειμένου να προσελκύσει την ψήφο των χιλιάδων Ελλήνων και άλλων μεταναστών. Ο ίδιος ο Κατσαρός θυμόταν μέχρι τα βαθιά του γεράματα με απίστευτη περηφάνεια εκείνες τις στιγμές, δείχνοντας κιόλας φωτογραφίες όπου στεκόταν δίπλα στον εμβληματικό Αμερικανό πρόεδρο. Αυτή η συμμετοχή του στην καμπάνια του Κένεντι αποδεικνύει ότι ο Κατσαρός δεν ήταν απλά ένας διασκεδαστής της νύχτας, αλλά μια προσωπικότητα με τεράστιο κοινωνικό και πολιτικό εκτόπισμα μέσα στην αμερικανική κοινωνία. Οι Έλληνες της Αμερικής έβλεπαν στο πρόσωπό του ένα δικό τους άνθρωπο που είχε καταφέρει να γίνει συνομιλητής των ισχυρών του κόσμου, χωρίς ποτέ να κρύψει ή να παρνηθεί την καταγωγή του. Ο Κατσαρός χρησιμοποιούσε αυτή την επιρροή για να βοηθάει και αθόρυβα τους Έλληνες μετανάστες, που φυσικά αντιμετώπιζαν προβλήματα με τα χαρτιά τους ή με τη δικαιοσύνη, λειτουργώντας ως ένας άτυπος προστάτης της κοινότητας. Η παρουσία του λοιπόν δίπλα στο Κένεντι έδωσε μια άλλη έγκλη στο ελληνικό στοιχείο, αποδεικνύοντας ότι ο πολιτισμός μας μπορεί να γίνει πανίσχυρο διπλωματικό εργαλείο.

Η αυλαία της συγκλονιστικής ζωής του Γιώργου Θεολογίτη Κατσαρού πέφτει οριστικά 22 Ιουνίου 1997 στο Tarpon Springs στη Φλόριντα, όταν ο μεγάλος δημιουργός φεύγει από τη ζωή πλήρες ημερών σε ηλικία 109 ετών. Ο θάνατος του προκαλεί βαθιά θλίψη σε ολόκληρη την Ομογένεια και στην Ελλάδα, καθώς με την απώλειά του έκλεισε οριστικά το βιβλίο της πρώτης ηρωικής γενιάς των μεταναστών του Μεσοπολέμου. Η κηδεία βέβαια έγινε σε μεγάλες τιμές στην ελληνική κοινότητα της Φλόριντα, με την κιθάρα του να τοποθετείται συμβολικά δίπλα στο φέρετρό του, ως το αιώνιο σύμβολο της αποστολής του εδώ πάνω στη γη. Ο Κατσαρός έζησε τρεις διαφορετικούς αιώνες. Είδε τον κόσμο να μεταμορφώνεται. Έζησε δύο παγκόσμιους πολέμους, τη γέννηση της τεχνολογίας. Αλλά ο ίδιος παρέμεινε πιστός και αναλύωτος στις αξίες που πήρε από την αμοργό των παιδικών του χρόνων. Άφησε πίσω του μια τεράστια κληρονομιά, όχι μόνο μέσω των 43 ιστορικών του τραγουδιών, αλλά κυρίως μέσω του παραδείγματός του, δείχνοντας πως ένας λαϊκός μουσικός μπορεί να σταθεί με αρχοντιά και να γίνει σύμβολο ενός ολόκληρου λαού. Η Φωνή της Ελλάδας σήμερα και η εκπομπή Φωνές και Μουσικές μέσα από αυτό το μεγάλο αφιέρωμα αποτείει τον ελάχιστο φόρο τιμή σε έναν άνθρωπο που κράτησε την Ελλάδα ζωντανή στην καρδιά του για 90 ολόκληρα χρόνια μακριά της. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Από εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα 22 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στην ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Κέβης. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έκλεισε η Εθνική Αθηνών Λαμίας λόγω φωτιάς στο Ακρέφνιο Βιωτίας, σε Γενική Επιφυλακή Πυροσβεστική, σε Αττική και Στερεά. Οριοθετήθηκαν τα μέτωπα της πυρκαγιάς σε Σπάτα και Εύρο. Ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο από την Βελγική Δικαιοσύνη για το Qatar Gate. Η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμεση, σε οτιδήποτε επιλείψιμο, η απάντηση του πρώην Επιτρόπου. Σημαντική πρόοδος στις διαδιαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Ο δικός χάρτης 60 ημερών για την τελική συμφωνία. Έφυγαν οι Ιρανοί από την Ελβετία, συνεχίζονται οι τεχνικές συζητήσεις. Δεν φεύγουμε από το Λίβανο, δηλώνει ο Νετανιάχου. Πώς η Ελλάς ξεκλείδωσε την υπόθεση της φρικτής δολοφονίας της Σταυρούλας στα Χανιά, τα λάθη και οι αντιφάσεις που οδήγησαν στη σύλληψη του δράστη. Πολιτική αστάθεια ξανά στη Βρετανία, από το Brexit στην απαραίτηση Στάρμερ και τον 7ο Πρωθυπουργό μέσα σε μία δεκαετία. Ο κ. Στάρμερ ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας την παραίτησή του από την ηγεσία των εργατικών και την Πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου. Σαρώνει το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη. Σε πλάς μετατράπηκε ο Σικουάνας. Πλημμύρισαν οι όχθες του, οι βουτιές από γέφυρες. Στους 42 βαθμούς στο Μπορντό. Δύο παιδιά ανάμεσα στους νεκρούς, 2 και 4 ετών. Βρέθηκαν νεκρά σε όχημα. Κόκκινο συναγερμό σε Ιταλία και Ισπανία. Μακριά όμως από τον καύσωνα η Ελλάδα. Έλεγχη και πρόστιμα φωτιά από αύριο Τρίτη για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Ποινές φυλάκισης με τριετή αναστολή στην Άννα Μισελ Ασημακοπούλου και σε άλλους τρεις για την διαρροή email από δήμων. Πέθανε σε ηλικία 100 ετών ο πρώην πρόεδρος της Fed, Alan Greenspan. Και τέλος, πανηγυρικό το κλίμα και συγκίνηση στην επιστροφή του Ομπράντοβιτς. Καιρός να ξαναγράψουμε ιστορία. Ο Ζέλικο είναι και πάλι στην οικογένειά του, λέει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τις φωτιές που βρίσκονται σε εξέλιξη. Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Ακρέφνιο Βιωτίας, όπου υπάρχουν και διάσπαρτες κατοικίες. Η φωτιά βρίσκεται πολύ κοντά στην Εθνική Οδό, που έχει διακοπεί η κυκλοφορία. Για την κατάσταση μίλησε νωρίτερα στον σταθμό μας και την εκπομπή «Μένουμε εδώ» με την Έλενα Καραγιάννη, ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Γιώργος Ντασιώτης.
2: Πραγματικά είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και υπάρχει, πέρασε η φωτιά, έφτασε στην Εθνική. Υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις εκεί. Είναι ένα μέτωπο που είναι πολύ κοντά στο χωριό με ισχυρούς ανέμους αυτή τη στιγμή. Και είναι λίγο τεταμένη η κατάσταση και δύσκολη. Υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις όμως εδώ και προσπαθούμε να το ελέγξουμε.
1: Σε λίγο θα συνδεθούμε με τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα?
3: Πάνω παραμένει σε εξέλιξη, δεν ξέρω αν με ακούτε.
1: Ναι, ναι, σε ακούμε Γιώργο.
3: Παραμένει σε εξέλιξη η πυρκαγιά εδώ στο Ακρέφνιο. Είναι ισχυρές οι δυνάμεις που βρίσκονται επικοδόμως αυτή τη στιγμή. Είναι 118 οι πυροσβέστες και είναι γύρω στα 16 εναέρια μέσα που πετούν συνεχώς. Και μάλιστα τώρα από πάνω μας σε πολύ χαμηλό ύψος πετούν ελικόπτερα. Όμως νομίζω ότι δεν κατάφεραν να κάνουν. Να κάνουν κάτι καλό, υπό την έννοια ότι εδώ σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε κάηκε ένα μαντρί με αποτέλεσμα 6 μοστάρια τα οποία βρίσκονταν μέσα να καούν εντελώς, να παφρακωθούν, ενώ άλλα τόσα περίπου έχουν φύγει προς τα έξω, έχουν εγκαταλείψει το μαντρί με κάποια κάφατα, έχουν εγκαταλείψει το μαντρί και τρέχουν. Από εκεί πέρα έχουν καεί και ζωοτροφές του ανθρώπου και με μηχανήματα. Τώρα όσον αφορά την κυκλοφορία, υπάρχουν ρυθμίσεις στην κυκλοφορία στην Εθνική. Η Εθνική Οδός είναι κλειστή αυτή τη στιγμή και στα δύο ρεύματα. Μάλιστα σε κάποια σημεία η τροχέα βοηθούσε κάποιους οδηγούς οι οποίοι βρίσκονταν ήδη πιο μέσα από το σημείο από το οποίο έκλεισαν την Εθνική Οδό οι αστυνομικοί, αλλά τους βοηθούσαν να κάνουν αναστροφή και για 3 χιλιόμετρα περίπου να κινηθούν στο ίδιο ρεύμα με διαφορετικές κατευθύνσεις με όσους ανέβαιναν. Γι' αυτό γιατί μετά από 3 χιλιόμετρα θα μπορούσαν να βρουν την αντίστοιχη παρακαρτήρια οδό τους ώστε να βγουν εκτός.
1: Γιώργο, επειδή μας ακούει κόσμος που ενδεχομένως ταξιδεύει, βρίσκεται στο σημείο, είναι πολύ κοντά στο σημείο. Ξαναλες, μας περιγράφεις πάλι πώς ακριβώς κινούνται τα οχήματα.
3: Ναι, λοιπόν, από τον κόμβο της Στίβας μέχρι και το κάστρο είναι κλειστή οπτική οδός.
1: Και στα δύο ρεύματα. Στο ρεύμα ανόδου.
3: Στο ρεύμα καθόδου Κωνσταντίνα είναι από το Μαρτίνο και δεν είναι για λίγα χιλιόμετρα μέχρι το ύψος Στίβας.
1: Mm-hmm.
3: Δεν είναι μεγάλη απόσταση, αλλά όμως έπρεπε να γίνει γιατί η φωτιά κινδύνευε να περάσει και στην απέναντι πλευρά και έπρεπε να δει οποιοδήποτε κίνδυνος. Επίσης, ανάμεσα στα οχήματα τα οποία έκαναν αναστροφή ήταν και ένα πούλμαν το οποίο μετέφερε Γάλλους τουρίστες. Οι αρχές έδωσαν και μια προτεραιότητα σε αυτό το δεδομένο ότι ανάμεσα που υπήρχε και ένα παιδάκι 4 ετών βοήθησαν το όχημα να κάνει αναστροφή και να φύγει με ασφάλεια. Κάποια στιγμή πρέπει να έρθει η σειρά του οχήματος, γιατί δεν ήταν εύκολη διαδικασία. Μέχρι να έρθει η σειρά του οχήματος κράτησαν το παιδάκι μαζί με δύο συνοδούς μέσα σε ένα ιδιαίτερο όχημα της αστυνομίας, σε ένα ανακριτικό της Λουκέας, ούτως ώστε να αποφευθεί οποιοδήποτε κίνδυνο, να έχει πάντα την απαραίτητη ασφάλεια. Και μάλιστα μιλώντας μαζί τους, μας είπαν ότι ευχαρίστησαν στις αρχές για αυτή την αντιμετώπιση που έδειξαν προς το πρόσωπό τους.
1: Γιώργο.
3: Παραμένουμε σε εξέλιξη και ελπίζουμε σύντομα να μαζευτεί η φωτιά.
1: Θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου, Γιώργο, στην πορεία. Να σε ευχαριστήσουμε. Να πούμε ότι νωρίτερα οριοθετήθηκε η φωτιά στα Σπάτα. Και εμείς αλλάζουμε θέμα, θα πάμε στο ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο που εκδόθηκε από την βελγική δικαιοσύνη που ασχολείται τα τελευταία χρόνια με την υπόθεση για το Qatar Gate για πιθανή εμπλοκή του στο συγκεκριμένο σκάνδαλο. Πάμε στην Άννα Βλάχο Παναγιώτη για το δικαστικό μέρος για να δούμε στη συνέχεια και την αντίδραση από τον κύριο Αβραμόπουλο, ο οποίος με δήλωσή του σημείωσε πως δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του. Άννα, καλησπέρα. Πώς ακριβώς έφτασε η βελγική δικαιοσύνη στο ένταλμα?
4: Η βελγική δικαιοσύνη, Θάνο, υπενθυμίζω ότι από το 2022 ασχολείται με το λεγόμενο Qatar Gate, στο έχουν απαγγελθεί κακουργηματικές κατηγορίες μεταξύ άλλων στον πρώην Ευρωβουλευτή Παντσέρη, στην Ελληνίδα Ευρωβουλεύτρια Εύα Καϊλή και στον πρώην σύντροφό της. Η βελγική δικαιοσύνη, λοιπόν, η οποία διερευνά την υπόθεση αυτή, σκόνταψε πάνω στο όνομα του Δημήτρη Αβραμόπουλου ως ένα πρόσωπο που ενεπλάκει με την μη κερδοσκοπική οργάνωση Fight Impunity, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση κατά της διαφθοράς, η οποία έχει εμπλοκή στο Qatar Gate.
1: Ναι. Δεν σε ακούμε καλά.
4: Ο κύριος Αβραμόπουλος, ναι, από τα τέλη του 19, αρχές του 20 έως και το 22 ξέρω αν με ακούτε τώρα.
1: Επειδή χάνεσαι λίγο, Άννα, να ξαναπάμε την τελευταία πρότασή σου. Να ξανακουστεί. Δεν ακούμε την Άννα Βλάχο Παναγιώτη.
4: Ναι.
1: Ναι, τώρα σε ακούμε. Για να κάνουμε μια προσπάθεια, Άννα, εκ νέου. Δυστυχώς δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή. Θα επανέρθουμε όμως στην Άννα Βλάχο Παναγιώτη για να μας δώσει το νομικό σκέλος όλης αυτής της υπόθεσης και το ιστορικό. Πάμε τώρα στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για την πρώτη αντίδραση του πρώην Επιτρόπου και το πολιτικό σκέλος της υπόθεσης. Άγη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα για μένα. Ο κ. Ζαβολόπουλος λοιπόν με γραφτή του δήλωση αναφέρει, ξεκινάει τη δήλωση του τύπου, η υπόθεση αυτή δεν τον αφορούσε ποτέ. Μάλιστα για τη σύνδεση του ονόματός του με τη ΜΚΟ του πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνη Παντσέρη ανέφερε πως το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια αλλά και με τις σφραγίδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατόπιν απόφασης από την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και σημειώνει πως η συμμετοχή του στον οργανισμό ήταν μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου άμεση ή έμεση σε οτιδήποτε επιλήψιμο, αναφέρει ο κ. Αβραμόπουλος και σημειώνει πως η κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκή στο ονοματός σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τη συγκεκριμένη ΜΚΟ, είτε μέσω αβάσιμου, όπως τονίζει, είτε μέσω διαστρέβλωση πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, παράδειγμα, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νομο μέσο. Μάλιστα, σημειώνει ο κ. Αβραμόπουλος πως πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα και δηλώνει ευθέως πως δεν πρόκειται να κάνει χρήση οποιαδήποτε βουλευτική ασυλία. Αντιθέτως, θα αποταθεί όπως αναφέρει ο ίδιος στη δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα αλλά και να αποφανθεί.
1: Άγη, μία άνω τελεία. Θέλω να σε ρωτήσω δύο-τρία πράγματα σε σχέση με το πώς αντιδράει η κυβέρνηση πάνω στο ζήτημα αυτό. Αλλά να πάμε ξανά στην Άννα Βλάχο-Παναγιώτη, γιατί θα θέλαμε να μας δώσει το δικαστικό σκέλος, το δικαστικό κομμάτι αυτής της υπόθεσης. Άννα, ελπίζω σε μια καλύτερη σύνδεση.
4: Ναι, και εγώ. Με ακούτε τώρα,
1: ναι,
4: Θάνο?
1: Ναι, ναι.
4: Ωραία. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι ο φάκελος που περιέχει το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου από την βελγική δικαιοσύνη έχει ήδη σταλεί από το Σαββατοκύριακο, όπως πληροφορούμαστε, στην ελληνική δικαιοσύνη, στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, για το οποίο ενημερώθηκε σήμερα ο κ. Αβραμόπουλος, ο οποίος πέρασε το κατόφλι της προϊσταμένης Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών μαζί με τον δικηγόρο του. Παρέμεινε εκεί για περισσότερη από μία ώρα και ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του εντάλματος σύλληψης σε βάρος του. Βεβαίως, το έντάλμα σύλληψης δεν μπορεί να εκτελεστεί στην παρούσα φάση, διότι είναι εν ενεργεία βουλευτής ο κ. Αβραμόπουλος, οπότε προστατεύεται από την βουλευτική του ασυλία. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι το εξής. Ήδη, όπως μαθαίνω, το ένταλμα σύλληψης έχει διαβιβαστεί από την Εισαγγελία Εφετών στον Άριο Πάγο. Από τον Άριο Πάγο θα σταλεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και από εκεί στη Βουλή. Εάν αφεί η βουλευτική ασυλία του κυρίου Αβραμόπουλου, τότε το ένταλμα επιστρέφει πίσω στην Εισαγγελία Εφετών. Ο κύριος Αβραμόπουλος ερωτάται αν συνενεί στην παράδοσή του στις βελγικές αρχές. Εάν συνενεί, τότε τον τελικό λόγο έχει ο πρόεδρος Εφετών Αθηνών. Εάν δεν συνενεί, την τελική απόφαση λαμβάνει το τριμελές Συμβούλιο Εφετών της Αθήνας. Η υπόθεση που αφορά στον κύριο Αβραμόπουλο είναι η συμμετοχή του στην μη κερδοσκοπική οργάνωση Fight Impunity, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση κατά της διαφθοράς που εμπλέκεται στο Qatar Gate. Ο κύριος Αβραμόπουλος περίπου από τα τέλη του 19 αρχές 20 έως και το 2022 ήταν επίτιμο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο και ο ίδιος ήδη από το 22, οπότε και παρετήθηκε από την συγκεκριμένη οργάνωση μετά την αποκάλυψη για το Qatar Gate, έχει δηλώσει ότι τα εισοδήματά του, οι αμοιβές του ήταν περίπου 75.000 ευρώ, ήταν δηλωμένες τοποθετήσεις του και είχε φορολογηθεί για αυτές και ότι ήταν μια απολύτως νόμιμη δραστηριότητα αφού είχε λάβει και την σχετική άδεια από την κυρία Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να μετάσχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της συγκεκριμένης μη κερδοσκοπικής οργάνωσης.
1: Άννα, με το δεδομένο, το περιέγραψες αλλά θα ήθελα να επιμείνω στο ερώτημα, με το δεδομένο της τοποθέτησης του πρώην Επιτρόπου ότι δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας, ποια θα είναι η νομική εξέλιξη, πιστεύεις?
4: Η νομική εξέλιξη θα είναι ότι θα αρθεί τυπικά η βουλευτική του ασυλία, θα ερωτηθεί τυπικά από την Εισαγγελία Αθηνών αν συνενεί, θα πει προφανώς, εφόσον ήδη αυτό έχει προαναγγείλει, ότι θα συνενέσει και θα παραδοθεί τυπικός ενώπιον των βελγικών αρχών, θα είναι στη διάθεση των βελγικών αρχών προκειμένου να συνεχίσει η έρευνα σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Άννα, να σε ευχαριστήσω πολύ και να επιμείνουμε και στο πολιτικό σκέλος με τον Άγη Βαγιάνο. Τι λένε στην κυβέρνηση για την εξέλιξη της υπόθεσης?
5: Να προσθέσω το ρεπορτάζ ότι οι πληροφορίες μας αναφέρουν πως ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος θα ζητήσει την άρση της αχλίας στην Βουλή, έτσι ώστε να προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν η διαδικασία, αλλά και να προχωρήσει κατευθείαν στην τακτική δικαιοσύνη. Είναι μια πρωτοβουλία την οποία υποστηρίζουν και από πλευράς της κυβέρνησης. Παραπέμπουν στις συγκεκριμένες δηλώσεις του κ. Αβραμόπουλου. Μάλιστα, από πλευράς της κυβέρνησης παραπέμπουν όχι μόνο στη δήλωση που είχαμε σήμερα, στην γραπτή ανακοίνωση, αλλά και στο παρελθόν, σε κάποιες συγκεκριμένες ανακοινώσεις που κάνει από το 2022 ο κ. Αβραμόπουλος, τονίζοντας πως φαίνεται πως όλα τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Βέβαια, αναμένουν και την επίθεση, όπως είναι επόμενο, και από την αντιπολίτευση και για το συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Δεν υπάρχει όμως κάποια δήλωση.
5: Όχι. Μέχρι στιγμή δεν υπάρχει.
1: Στη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Ένα ερώτημα το οποίο βέβαια δεν αφορά στην παρούσα πολιτική εξέλιξη. Αν δημιουργεί αυτή η υπόθεση νέα δεδομένα για την υποψηφιότητα του κυρίου Αβραμόπουλου, είμαστε ούτως ή άλλως σε τροχιά εκλογών, σε εκλογική τροχιά. Ποιος μπορεί να το απαντήσει, θα μου πει αυτό τώρα?
5: Δεν είναι τέτοιο ζήτημα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Είναι ξεκάθαρο πλευρά της κυβέρνησης. Δεν θεωρούν ότι υπάρχει ζήτημα. Θεωρούν ότι είναι ζήτημα το οποίο έχει λήξει. Γι' αυτό αναφέρουμε πως παραπέμπουν στη δήλωση που έκανε ο κ. Αβραμόπουλος στην αναλυτική δήλωση, αλλά και στις προηγούμενες δηλώσεις για το θέμα. Βέβαια, από εκεί πέρα η πολιτική αντιπαράθεση αναμένεται να είναι και για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Να σε ευχαριστήσω θερμά, Άγη. Και πάμε τώρα στο ρολόι του κόσμου, στην πηξίδα του κόσμου. Σε θετικό δρόμο βρίσκονται οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Και σήμερα, σε ένα ακόμη βήμα αποκλιμάκωσης, το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε γενική άδεια διάρκειας 60 ημερών που επιτρέπει την παραγωγή, μεταφορά και πώληση αργού πετρελαίου, πετροχημικών και πετρελαϊκών προϊόντων ιρανικής προέλευσης έως τις 21 Αυγούστου. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ στο στούντιο. Δημήτρη, καλησπέρα.
6: Θάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Έπειτα από ένα μαραθώνιο συνομιλιών που κράτησε σχεδόν ένα 24ωρο στο Μπίργενστοκ της Ελβετίας, Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές κατέληξαν στα βασικά σημεία του οδικού χάρτη που έχει στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Παράλληλα, συμφώνησαν στους μηχανισμούς που θα κρατήσουν ανοιχτά τα στενά του Ορμούς και θα αποτρέψουν ανάφλεξη στο Λίβανο. Σημαντικότερες εξελίξεις στάνουν είναι το Πακιστάν και Κατάρ, η διαμεσολάβηση των οποίων υπήρξε καθοριστική, κάνουν λόγο για ενθαρρυντική πρόοδο μετά από τις ιστορικές συνομιλίες ΗΠΑ-ΙΡΑΝ που θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο. Μετά τον πρώτο γύρο συνομιλιών στην Ελβετία που διήρκεσε σε περίπου 24 ώρες, η Ιρανική αντιπροσωπεία επέστρεψε στην Τεχεράνη. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance επιβεβαίωσε ότι η τελική συμφωνία είναι σχεδόν έτοιμη και έχουν μπει τα θεμέλια, είπε απαριθμώντας τα επιτεύγματα. Ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραχτσί, ανακοίνωσε, έκανε λόγο μάλλον για οικονομικές κατακτήσεις της Τεχεράνης. Το Ιράν πρέπει να πάψει αμέσως τους υψηλά αμοιβόμενους αντιπροσώπους του στο Λίβανο από το να προκαλούν αναταραχές. Αν δεν το κάνει, θα χτυπήσουμε πολύ σκληρά και πάλι, δήλωσε ο κ. Τραμπ, θέτοντας σε κίνδυνο τις συνομιλίες. Επίσης, Θάνο, η Τεχεράνη έστειλε σαφές προειδοποιητικό μήνυμα, ανακοινώνοντας ότι το κλείσιμο των στενών του Ορμούς αποτελεί απλώς ένα πρώτο αρχικό βήμα και ότι ενδέχεται να ληφθούν περαιτέρω μέτρα σε περίπτωση που οι Ισραηλοί συνεχίσουν τις επιθέσεις στον Λίβανο. Θάνο, κατά τα λοιπά, να σου πω ότι Πακιστάν και Κατάρ κάνουν λόγο για πρόοδο σε ό,τι αφορά αυτές τις συνομιλίες.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Επί του παρόντος, πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε στο Earth News Radio και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, καθηγητή στο Πάντιο, Κώστας Ιφαντές.
7: Έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαπραγματεύονται με το Ιράν. Ο Χεζμπολάχ που εξαρτάται από το Ιράν να κάνει επιθέσεις στο Ισραήλ, το Ισραήλ που εξαρτάται από την Αμερική να απαντάει, το Ιράν να τσαντίζεται με το Ισραήλ και να λέει αποχωρώ, το Ισραήλ να λέει δεν ξεκίνησα εγώ, ξεκίνησε η Χεζμπολάχ, η οποία λέει δεν το ξεκινήσατε εσείς, το ξεκίνησαν οι άλλοι. Νομίζει κανείς ότι πάνε πρώτη γυμνασίου όλοι.
8: Ναι, είναι σαν νούμερο επιθεώρησης, αλλά όμως έτσι είναι νομίζω τα πράγματα. Τώρα το ερώτημα είναι ποιος είναι ο τελικός στόχος όλης αυτής της διακριστίδας. Ο τελικός στόχος νομίζω είναι, όπως είπα και νωρίτερα, να υπάρξει μια σύγκρουση Ισραήλ-Ηνωμένων Πολιτειών και το Ισραήλ βεβαίως με την απειλή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν την οποιαδήποτε βοήθεια προς το Ισραήλ, τη βοήθεια αυτή δηλαδή που δίνουν εδώ και δεκαετίες, το Ισραήλ να αποχωρήσει. Και ενδεχομένως να έχουμε, εκεί που θα είχαμε αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, να έχουμε αλλαγή κυβέρνησης στο Ισραήλ.
1: Πάμε να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα στις αγορές. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια για να μας πει περισσότερα. Πινελόπη, πώς αποτιμούν οι επενδυτές την προοπτική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν?
4: Νομίζω ότι την αποτιμούν θετικά, γιατί βλέπουμε ότι συνεχίζεται η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και μάλιστα υπάρχει μεγάλη πτώση μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Συγκεκριμένα η τιμή του βαρελιού του Brent αυτή την ώρα είναι στα 77,5 δολάρια, με πτώση 3,8%, ήταν αρκετά μικρότερη το μεσημέρι, και του αργού πετρελαίου στα 73,5 δολάρια το βαρέλι, με πτώση σχεδόν 5%. Ωστόσο, άνοδος καταγράφεται στην τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο έκλεισε στο Ολλανδικό χρηματιστήριο στα 42,4 ευρώ ανά

0: Γραβατόρα με ελαφριά βέβαια άνοδο 0,72%. Τώρα στην εγχώρια αγορά η μέση πανελλαδική τιμή για την αμόλυβδη βενζίνη είναι στα 1,96 ευρώ το λίτρο, έχοντας πληρωθεί περίπου 16 λεπτά. Ενώ στην Αττική υπάρχουν και πρατήρια που πολλούν κάτω από 1,86-1,87 ευρώ ανά λίτρο. Αντίστοιχα, μείωση έχουμε και στον ντίζελ κίνηση, όπου η τιμή είναι διαμορφωμένη στο 1,69 ευρώ ανά λίτρο, καταγράφοντας πτώση της τάξης των 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα, ενώ να πούμε ότι οι παράγοντες της αγοράς εκτιμούν πως οι τιμές των υγρών καυσίμων θα υποχωρήσουν και άλλο το επόμενο διάστημα. Κλείνοντας, Τάνο, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι πρέπει μέσα στην επόμενη εβδομάδα να κλείσει μια σημαντική εκκρεμότητα που αφορά το αν θα συνεχίσει να υπάρχει η επιδότηση των 15 λεπτών στην τιμή του πετρελαίου κίνηση. Αυτά τα 15 λεπτά λίγουν στις 30 Ιουνίου, μάλλον η επιδότηση αυτή λίγη στις 30 Ιουνίου, και η κυβέρνηση εξετάζει είτε να τα καταργήσει είτε να τα μειώσει ανάλογα με το πώς θα είναι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Επίσης, στο τέλος του Ιουνίου λύγει και το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε 63 κατηγορίες προϊόντων πρώτης ανάγκης, όπου εδώ φαίνεται ότι μάλλον θα υπάρξει παράταση, καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης με τα σούπερ μάρκετ και τις βιομηχανίες τροφίμων, προκειμένου να βρεθεί μια εθνική συμφωνία για τη μείωση των τιμών γενικότερα στην αγορά.
1: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για τον μαρτυρικό θάνατο της Σταυρούλας από τον 43χρονο ενοικιαστή της. Ο καθομολογή ανδράστης περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια το αποτρόπαιο έγκλημα, αφού αρχικά επιχείρησε να παραπλανήσει τις αρχές που κατάφεραν να βρουν την άκρη του νήματος, επιστρατεύοντας τις σύγχρονες εγκληματολογικές μεθόδους και την νέα τεχνολογία. Συνδεόμαστε με το Ρέθυμνο και τον Περικλή Κουκλάκη, που έχει πληροφορίες για την έκθεση του ιατροδικαστή που εξέτασε τη σωρό της άτυχης γυναίκας. Καλησπέρα, Περικλή.
2: Καλησπέρα από το Ρέθυμνο. Ουσιαστικά η κύρια αιτία θανάτου, αυτό που ανέφερε ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σωρό της 45χρονης, ήταν ο τραυματισμός από θλόν όργανο στην περιοχή του κεφαλιού, που επέφερε βέβαια κατάγματα και έκανε εγκεφαλικές κακώσεις. Ο ιατροδικαστής ανέφερε ότι στο σώμα της 45χρονης υπήρχαν και χτυπήματα από νήσιο και τέμνο όργανο, από μαχαίρι δηλαδή, στην περιοχή της αριστερής θαλασσικής μαστικής χώρας. Ωστόσο, όπως είπε, ήταν επιφανειακά και σε καμία περίπτωση δεν μπορούσαν να επιφέρουν σοβαρό τραυματισμό που να προκαλέσει θάνατο. Ο ίδιος είπε ότι παρά τη δύσκολη δουλειά που έπρεπε να κάνει η ιατροδικαστική υπηρεσία, καθώς η σωρός της 45χρονης ήταν σε προχωρημένη σύψη λόγω της 20ήμερης παραμονής της ενταφιασμένη στο χωράφι ιδιοκτησίας του 43χρονου υπήκου Βόρειας Μακεδονίας, έχουν πάρθει και κάποια άλλα δείγματα από άλλες περιοχές του σώματος, τα οποία θα σταλούν μαζί με τις τοξικολογικές εξετάσεις για ανάλυση, και αναμένεται να δώσουν ένα πλήρες το τελευταίο κομμάτι του παζλ, ουσιαστικά για τις τελευταίες ώρες που έζησε η 45χρονη στα χέρια του 43χρονου ενοικιαστή της. Τώρα, αύριο, αναμένεται ο ίδιος να βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας.
1: Η γυναίκα αυτή πρέπει να έζησε τη φρίκη, έτσι, δηλαδή παρατεταμένη φρίκη. Δεν σ' ακούμε, Περικλή.
2: Και θα αρχίσει η διάθεσή τους, δεν ξέρω αν ακούτε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Σου κάνουν πραγματικά, γιατί αναφέρουν έτσι με βίαιο τρόπο πόσο ο 43χρονος ήθελε να επιφέρει το θάνατό της με κάθε τρόπο. Ο ίδιος υποστήριξε και ότι προσπάθησε να την φημώσει, να την δείξει ουσιαστικά, όταν η ίδια άρχισε να φωνάζει και να καλεί σε βοήθεια. Και βέβαια ήταν αλλεπάλληλες οι προσπάθειες που έκανε ώστε να επιφέρει το θάνατο. Ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ο ταξιέχος ο κύριος Κανέλος Νικολάου, κατά την πρωινή ενημέρωση των δημοσιογράφων και των διαπιστευμένων συντακτών, ανέφερε πάντως ότι δεν υπήρχε το σενάριο της προμελέτης, δεν το είχε προμελετήσει, από τον τρόπο δράσης δηλαδή και τα όσα ανέφερε και ο ίδιος, αλλά και τα ευρήματα που είχαν από τον χώρο και του σπιτιού, αλλά και στο σημείο που υπέδειξε ότι είχε θάψει το σώμα της 45χρονης. Και είπε όμως ότι ακόμα αναζητείται το πλήρες μέγεθος της ιστορίας, το πώς δηλαδή οδηγήθηκε στο θάνατο, ποια ήταν τα ακριβή κίνητρα του ίδιου. Ο 43χρονος, να συμπληρώσω ότι είχε υποστηρίξει και αναμένεται να εξακριβωθεί αυτό, ότι είχε κάνει και αναλήψεις χρημάτων τις προηγούμενες ημέρες από το λογαριασμό που είχε.

0: προχώρησαν σε συλλογή βιντεοληπτικού υλικού και διαπίστωσαν ότι δικό του βιντεοληπτικό υλικό, ενώ υπήρχε κάμερα στο σπίτι, δεν υπήρχε και είχε καταστραφεί. Οπότε μία-μία οι κινήσεις του έδειχναν ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Άλλωστε υπήρξε και υλικό το οποίο έδειχνε ότι η γυναίκα φτάνει στην οικία, αλλά δεν αποχωρεί με τον ίδιο τρόπο από αυτή.
1: Αυτό είναι βασικό.
2: Αυτό ήταν
1: βασικό.
2: Αυτό εξαφανισμένο υλικό, το υλικό που είχε εξαφανίσει και ανέκτησαν οι άνθρωποι.
0: Δεν κατάφεραν να ανακτήσουν αυτό το υλικό. Χρησιμοποίησαν υλικό από άλλη οικία ουσιαστικά οι αστυνομικοί για να φτάσουν εκεί. Και στη συνέχεια βέβαια έγινε πολύ καλή εξερεύνηση στην οικία. Ξέρετε, αυτό ο άνθρωπο προσπάθησε αρκετέ μέρε και ώρε μετά το έγκλημα να καθαρίσει τα ίχνη του εγκλήματος ουσιαστικά από το σπίτι και ουσιαστικά τα κατάφερε. Υπήρχαν ελάχιστα στοιχεία τα οποία μας οδήγησαν στην ύπαρξη της ορού της γυναίκας μέσα στο σπίτι.
3: Τώρα, σε κλίμα έντονης συγκίνησης και με τρεμάμενη φωνή και μετά από εβδομάδες έντονων πολιτικών πιέσεων, ο κ. Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία της Βρετανίας και την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος. Την αποχαιρετιστήρια ομιλία του έκανε έναν σύντομο απολογισμό του έργου που αφήνει πίσω, λέγοντας μάλιστα χαρακτηριστικά ότι ο αντικαταστάτης του θα παραλάβει μια πιο ισχυρή Βρετανία. Πάμε στον Δημήτρη Φαναριώτη, ο οποίος έχει τα νεότερα.
1: Φάνο, κυρίες και κύριοι, την είδηση της παραίτησης Στάρμερ την έπαιξε χτες ο χθεσινός Observer, ο Κυριακάτικος, η Βρετανική εφημερίδα η μεγάλη. Και βεβαίως το Ηνωμένο Βασίλειο για έναν πολιτικό σεισμό μετά την παραίτηση Στάρμερ σήμερα το πρωί, μετά την πολιτική πίεση των τελευταίων ημερών. Ο κύριος Στάρμερ είπε ότι δεν διαθέτει πλέον την απαραίτητη στήριξη, ενώ με τρεπάμενη φωνή είπε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στη σύζυγό του και τόνισε ότι ο χρόνος του πλέον θα στραφεί στην οικογένειά του. Ξέρω όμως ότι το ερώτημα που τίθεται τώρα δεν είναι ποιος είναι ο καταλληλότερος για να αλλάξει το Εργατικό Κόμμα, να μας οδηγήσει στην εξουσία και να ξεκινήσει το ζωτικής σημασίας έργο της βελτίωσης της ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων. Ο Άντι Μπέρναμ τώρα, ο αντίπαλος του Στάρμερ και ενδεχομένως ο επόμενος πρωθυπουργός.
3: Ο πρώην δήμαρχος στο Μάντσεστερ.
1: Ακριβώς, όπου είχε εκλεγεί στο ευρύτερο Μάντσεστερ με 55%. Μετέβει σήμερα από το Μάντσεστερ στο Λονδίνο για να ορκιστεί βουλευτής της περιφέρειας Μέικερφιλντ. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του όρκου του, απαθεώθηκε από τους βουλευτές των εργατικών, καθώς μόλις ήλθε στην κατάμεστη Βουλή των Κοινοτήτων, ακούστηκαν επιθυμίες, Θάνο.
3: Ναι, τώρα βέβαια εδώ υπάρχει ένα ερώτημα πόσο μπορεί πραγματικά να ανατρέψει το κλίμα ο Μπέρναμ mm-hmm. και αν στο τέλος της ημέρας, γιατί οι αιτίες είναι πολλές, είναι το μεταναστευτικό, είναι τα οικονομικά, είναι πάρα mm-hmm. πολλά, είναι ότι απέτυχε παταγωδός όπως είπε ο Φάρατς και γενικότερα σε σχέση με τις τοπικές εκλογές. Το ερώτημα είναι λοιπόν αν ο Μπέρναμ μπορεί να κερδίσει τον Φάρατ σε γενικές εκλογές.
1: Ναι, εκεί ήταν να δεις. Οι εργατικοί στην τελευταία Βουλή είχαν 411 ή 412 έδρες. Δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, ένα από τα δύο είναι. Συνεπώς καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί οι εργατικοί να χάσουν 100-150 έδρες. Οπότε εάν ο Μπέρναμ γινόταν αρχηγός του πρόεδρος του Εργατικού Κόμματος και κατέβαινε στις εκλογές, θεωρώ ότι δεν θα τα πήγαινε άσχημα. Βέβαια, αυτό μένει να φανεί, γιατί έχουμε χρόνο ακόμα μπροστά μας.
3: Να πάμε λοιπόν στη δίνη του καύσωνα, να αλλάξουμε θέμα. Βρίσκεται η κεντρική Ευρώπη με τον υδράργυρο να αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της Δυτικής Γαλλίας, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 42 βαθμούς Κελσίου στο Μπορντό. Δημήτρη.
1: Ακραίες θερμοκρασίες. Θα μας τα πει αναλυτικά για τη Γαλλία Θωμαής Παπαϊωάννου σε πολύ λίγο. Δεν επικρατούν μόνο στη Γαλλία, αλλά και σε σχεδόν όλη την Ευρώπη. Γερμανία, Ιταλία, Βρετανία. Στην Ισπανία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία κήρυξε κόκκινο συναγερμό για τη χώρα των Βάσκων, με τον υδράργυρο στο Σαν Σεμπαστιάν να φτάνει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Καταφύγια αγρία ζωή στη Βόρεια Ευρώπη καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στον υψηλό αριθμό ζώων που υποφέρουν από την ζέστη, ενώ και στο Βέλγιο η κατάσταση είναι δραματική, αλλά και στην Ιταλία όπου βρίσκεται αντιμέτωπη με ακραίες θερμοκρασίες, με τους μετεωρολόγους να προβλέπουν πως ο καύσωνας θα συνεχίσει να πλήττει τη χώρα μέχρι και τις αρχές Ιουλίου. Και να κλείσω λέγοντας ότι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες θα έχει και η Γερμανία, με την πρόγνωση για την ακραία ζέστη να αναφέρει ότι θα συνεχιστεί για τουλάχιστον 3 με 4-24 ώρα ακόμα μέχρι να πέσει ο υδράργυρος.
3: Και εμείς θα πάμε στο Παρίσι, στην Θωμαΐδα Παπαϊωάννου για να μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Θωμαΐς, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σας και ας αρχίσουμε από τον προσωρινό φυσικά απολογισμό θυμάτων. Έχουμε 13 πνιγμούς και αυτό μόνο μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, κυρίως νεαρά άτομα, οι 3 ηλικιωμένοι

0: από θερμοπληξία και πριν από λίγη ώρα μάθαμε ότι δύο μωρά μέσα σε ένα αυτοκίνητο πέθαναν από υπερθερμία. Φαίνεται ότι η μητέρα τους πάρκαρε το αυτοκίνητο για να ανεβάσει τα ψώνια στο διαμέρισμα και δυστυχώς τα μωρά χρειάζεται ελάχιστος χρόνος για να χάσουν τις αισθήσεις και να πεθάνουν. Είναι ένας τραγικός απολογισμός προς το παρόν, γι' αυτό και αρχές συνιστούν. Αυτή τη στιγμή μάλιστα συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο για να εξετάσει νέα μέτρα για αυτή την κατάσταση που αναμένεται όχι μόνο να μην βελτιωθεί, αλλά αντίθετα θα χειροτερεύσει αύριο και μεθαύριο. Μέχρι χτες θεωρούσαν οι μετεωρολόγοι ότι το επεισόδιο θα λήξει το Σαββατοκύριακο, αλλά πλέον θεωρούν ότι θα περάσει και την άλλη εβδομάδα. Ακόμα δεν ξέρουμε ποια θα είναι η διάρκεια του, μόνο που είναι εξαιρετικό αυτό το φαινόμενο. Σπάει κάθε ιστορικό ρεκόρ. Για να καταλάβετε, στο Παρίσι 39 βαθμούς, σπάσαμε το ρεκόρ του 1945 και πλέον σπάνε όλα τα ρεκόρ. Είναι η χειρότερος καύσωνος και από αυτόν του 2003. Ρεκόρ σε ρεκόρ, η πόλη Μπορδό έφτασε ο υδράγυρος στους 43 βαθμούς σε ένα σημείο της Γαλλίας. 44 βαθμούς και είμαστε τέλη Ιουνίου. Αυτό δεν συνέβη ποτέ και φυσικά θεωρούν οι αρχές ότι πρέπει να ληφθούν και άλλα μέτρα, παραδείγματος χάρη με τους σιδηρόδρομους θα ακυρωθούν και άλλα δρομολόγια, τα σχολεία πολλά θα παραμείνουν κλειστά, ένα σύνολο γύρω στα 5.000 σχολεία ή έχουν ακυρώσει ή αναβάλει τα μαθήματα και έχουν παραμείνει κλειστά ή έχουν προσαρμόσει τα ωράρια, έχουν μειώσει το χρόνο στο σχολείο για να μπορέσουν οι μαθητές να βρουν λίγη δροσιά και φαντάζεστε ότι τα πράγματα θα γίνουν πολύ χειρότερα μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Πιθανότητα η κυβέρνηση να αποφασίσει να τελειώσει η σχολική χρονιά νωρίτερα ή να τελειώσει στις 3 ή 4 Ιουλίου.
1: Και είδαμε εβδομαδίδα και τις βουτιές των Σικουάνα στα Συντριβάνια, αλλά διαβάζω και μια κριτική από τη ΜΟΤ για κατάφορη έλλειψη προετοιμασίας σε σχέση με τον καύσωνα. Υπάρχει γκρινιά στο Παρίσι γι' αυτό ή όχι?
0: Δεν υπάρχει ακριβώς γκρινιά και δεν μπορεί κανένας τα φαινόμενα αυτά, κανένας δεν μπορούσε να προβλέψει ένα τόσο δρυμή καύσωνα, γιατί μόλις είχαμε περάσει τον καύσωνα του Μαΐου που ήταν εξαιρετικά απίστευτη η κατάσταση, ποτέ δεν είχε συμβεί αυτό στη Γαλλία. Τώρα κανένας δεν μπορούσε να προβλέψει τη διάρκεια αυτού του ακραίου καύσωνα που ζούμε τώρα, αλλά οι μετεωρολόγοι επιμένουν, σίγουρα υπάρχουν κριτικές, γιατί εδώ και πολλά χρόνια επιμένουν ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα, αλλά δεν έχουν πάρθει όσα χρειάζονται. Αν και ο Εμμανουέλ Μακρόν από τότε που ήρθε το είχε θεωρήσει σαν προτεραιότητά του την κλιματική αλλαγή και έπραξε πράγματα που οι προηγούμενοι δεν είχαν πράξει, αλλά πολλά, πάρα πολλά απομένουν, όπως παραδείγματος χάρη τα κτίρια. Έχουν μεγάλο θερμικό πρόβλημα.
1: Λοιπόν, Θωμά, σε ευχαριστώ πολύ. Να επανέλθουμε στην πολιτική επικαιρότητα, στην εγχώρια πολιτική επικαιρότητα. Τα θέματα της οικονομίας πρωταγωνιστούν στην πολιτική αντιπαράθεση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα για τις δηλώσεις τελεχών του για υπερφορολόγηση υψηλών εισοδημάτων, αλλά και στον Νίκο Ανδρουλάκη για την κριτική του σχετικά με την ακρίβεια. Πάμε στον Νότι Ανανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Νότι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Θάνο, κυρίες και κύριοι. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τότε στην κυβέρνηση, ο Παύλος Μανέκης, εξαπέλυσε επίθεση για αυτά που σχολιάζουν, υπόσχονται, συζητούνται εκ μέρους της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα, από στελέχη της, ότι δηλαδή μπορεί να κληθούν πόροι για να γίνει αναδιανομή και να υλοποιηθεί ένα πιο καλό πρόγραμμα για φτωχότερους από υπερπλουσίους. Δεν βγαίνει λογαριασμός. Προκαλούν φημιδία. Είναι στο πόδι υπολογισμοί, είπε μεταξύ άλλων ο Παύλος Μανέκης, ο οποίος πρόσθεσε ότι είναι καλό όλο αυτό. Γιατί θυμίζει ότι ο κύριος Τσίπρας παραμένει υποκριτής, μιλάει για υπερφορολόγηση, εκείνος ο οποίος φορολόγησε, έβαλε 30 νέους φόρους και ποτέ δεν ασχολήθηκε με τους καφάτους και τους υπερπλουσίους, στη μεσαία και τη μικρή τάξη, μικρός μεσαίος φορολόγησε. Δεν θυμόμαστε Γι' αυτό είναι καλό, για να θυμόμαστε μάλλον, δεν ξεχνάμε, συγγνώμη. Είναι καλό γιατί θυμόμαστε και εν πάση περιπτώσει υποστήριξε ότι όλο αυτό το πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν οδηγεί πουθενά. Μάλλον είναι μη κοστολογημένο. Μάλλον σε ερώτηση του Έλληνες Radio που υπέβαλα για το πώς σχολιάζει την συζήτηση για αγορά από το κράτος των κόκκινων δανείων που κατέχουν διάφορα funds και servicers και μετά πώλησή τους στο 30% στους δικαιούχους, στους δανειολήπτες. Ο Παύλος Μανάκης είπε ότι ας περιμένουμε να δούμε ακριβώς ποια είναι η πρόταση, γιατί όλο αυτό είναι μια φημολογία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, με βάση αυτή τη φημολογία, πρέπει να πούμε ότι κάτι τέτοιο θα αποτελέσει μια τεράστια προσβολή σε πολλές χιλιάδες συμπολιτών μας, δική μου γκρόσο μότο είναι η απόδοση, ότι οι οποίοι προσπαθούν να ανταπεξέλθουν, να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, να καλύπτουν έγκαιρα το δάνειό τους ή εν πάση περιπτώσει να το ρυθμίζουν και να προσπαθούν να είναι ενήμεροι. Για τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ ρωτήθηκε από συνάδελφο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε σχέση με αυτό που είπε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ ότι εν πάση περιπτώσει ένα καλάθι από το σούπερ μάρκετ του στάδιο στα 63 ευρώ υποστήριξε ότι αυτά είναι μια προχειρότητα. Κάναμε αυτή την άσκηση, είπε χαρακτηριστικά από Παύλος Μπαρινάκης. Αυτό δεν είναι 63, είναι κάπου 49, να κάνω λάθος, είναι πολύ χαμηλότερο. Το θέμα είναι ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, η κυβέρνηση κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη για ελαφρότητα, για προχειρότητα στην διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων.
1: Σημασία έχει ότι ο πυρήνας της πολιτικής αντιπαράθεσης έχει να κάνει με την οικονομία και το ζήτημα της ακρίβειας.
2: Με φόντο, Θάνο, για να ολοκληρώσω και να το κλείσω, με φόντο ένα πρόγραμμα, ένα σχεδιασμό που έχει καταρτήσει η Νέα Δημοκρατία κεντρικά υπό τον κύριο Κυρανάκη, τον γραμματέα νέο, εκλεγέντα γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, που βάσει αυτού του σχεδιασμού όλοι, πολλοί υπουργοί θα βγουν κεντρικά στελέχη πρώτης γραμμής,
1: αυτό που μένει
2: στην περιοδία. Ρώτησα χαρακτηριστικά αν αυτό είναι ένα sprint προς εκλογές ή αν αφού έχουμε εκλογές του χρόνου, ας πούμε, όχι τέτοια εποχή, το 27 την άνοιξη, θα πάμε με κατοστάρι ένα μαραθώνιο. Και η απάντηση ήταν, δηλαδή ουσιαστικά αποσύνδεσε αυτή την κινητοποίηση με την πιθανότητα εκλογών, λέγοντας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι κανένας δεν κερδίζει, δεν μπορεί να κάνει sprint σε μαραθώνιο, αλλά και δεν κερδίζει εκλογές όταν θυμάται τις περιφέρειες μόνο προεκλογικά. Πάντα είμαστε δίπλα και θα προχωράμε σε αυτό το βαθμό. Πάντα είμαστε στην περιφέρεια στους χώρους και προχωράμε με αυτό το ρυθμό.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Νότη, και να ακούσουμε τον Παύλο Μαρινάκη.
3: Το ερώτημα αυτό, είτε εσείς είτε κάποιος άλλος συναδελφός σας, να το απευθύνετε στον κύριο Τσίπρα, σε έναν εκ των εκπροσώπων του, σε μία από τις επόμενες συνεντεύξεις που θα δώσει είτε εκείνος είτε οι εκπρόσωποι του. Και ελπίζουμε αυτή τη φορά να πάρουμε κάποια απάντηση. Γιατί μιλάμε για κορυφαία γεγονότα. Τις τύχες της χώρας μας, τις οποίες έπαιξαν συνειδητά, δεν ξέρουμε για πόσα χρόνια, ο κύριος Τσίπρας και η παρέα του στα Ζάρια. Άρα, περιμένουμε απαντήσεις. Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις τις καλύτερες δυνατές, αυξάνοντας τα εισοδήματα όσο γίνεται περισσότερο από τις τιμές, βάζοντας πρόστιμα μέσω των αρμόδιων αρχών, αυστηριοποιώντας το θεσμικό πλαίσιο, δίνοντας τις ρεαλιστικότερες δυνατές λύσεις. Η αντιπολίτευση πάνω σε ένα υπαρκτό εισαγόμενο και πολύ μεγάλο πρόβλημα για κάθε νοικοκυριό λαϊκίζει απίστευτα. Αναδεικνύεται για άλλη μια φορά η υποκρισία του κ. Τσίπρα και των ανθρώπων που τον ακολουθούν. Γιατί όταν είχε τη δυνατότητα ο κ. Τσίπρας να κυβερνήσει τη χώρα για παραπάνω από 4 χρόνια, αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους στα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. Ούτε με τους καφάτους ασχολήθηκε, ούτε με τους εφοπλιστές ασχολήθηκε, ούτε με κανέναν από αυτούς που τώρα θέλει να τιμωρήσει.
1: Επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια από το ΠΑΣΟΚ, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τζουκαλάς απάντησε στην κριτική του Παύλου Μαρινάκη.
4: Όταν τις λέγαμε ενιαία αρχή καταναλωτή, όπου να συμμετέχουν όμως μέσα και η παραγωγή και οι καταναλωτές. Τι έκανε η κυβέρνηση? Πήρε απλά τις διάφορες υπηρεσίες κρατικές, χωρίς συμμερίληψη παραγωγών και καταναλωτών, και τι έκανε εμείς? Άρα απλά καταγράφει το πρόβλημα και με τις πλατφόρμες. Οι πλατφόρμες αυτές υπήρχαν. Χρηστικό μπορεί να είναι. Λύνει το θέμα της ακρίβειας? Όχι. Απλά με ενημερώνει για το πόσα χάνω.
1: Και ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, επιτέθηκε στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό για την ακρίβεια.
5: Το ερώτημα δεν είναι πόσο κάνει το κάθε προϊόν, αλλά γιατί είναι τόσο ακριβό στην Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν χρειαζόμαστε εκπαίδευση στην ακρίβεια, όπως κάνει το συγκεκριμένο εργαλείο για το οποίο, το πόσο κάνει δηλαδή το ψηφιακό εργαλείο, για το οποίο θέλω να μας πείτε και τη γνώμη σας, διότι έχουμε πολλές καταγγελίες ότι περιλαμβάνει μικρό εύρος αγοράς, προϊόντα τα οποία έχουν καταργηθεί ή και παλαιές τιμές. Θέλουμε και μια ενημέρωση επί του εργαλείου δηλαδή, για το οποίο ξοδεύτηκαν εκατομμύρια ευρώ των Ελλήνων πολιτών.
1: Για δικούς έμεσους φόρους έκανε λόγο από το ΚΚΕ η βουλευτής Μαρία Κομνινάκα.
6: Πώς βγαίνουν τα 5 δις πλεόνασμα σε ένα τετράμινο? Βγαίνουν γιατί τα είδη πλατιάς υλικής κατανάλωσης έχουν εκτιναχθεί, τιμές τους και ο ΦΠΑ βεβαίως ταυτόχρονα γίνεται απλησίαστος. Να καταργηθεί λοιπόν ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς υλικής κατανάλωσης, να καταργηθεί η άδικη έμεση φόρη στην ενέργεια, στα καύσιμα κλπ. Που κάνουν απλησίαστα για τις ανάγκες που έχει πραγματικό εργαζόμενος.
1: Ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιωδικείο Αθηνών και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη διαρροή των email στον αποδήμων. Η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης καταδικάστηκαν και για τα δύο αδικήματα που αντιμετώπιζαν με ποινές από 8 έως και 20 μήνες με τριετή αναστολή. Στο πολιτικό σκέλος της υπόθεσης, ερώτηση για την ποινή που επιβλήθηκε στην Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και στους υπόλοιπους κατηγορουμένους στην υπόθεση διαρροής email αποδήμων, δέχτηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο πλαίσιο της ενημέρωσης πολιτικών συντακτών. Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για να μας πει περισσότερα και για τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης για την υπόθεση. Ευγενία, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Σάνο. Για επιτελική αριστεία κάνει λόγο η αντιπολίτευση, σχολιάζοντας την καταδίκη της Άννας Μισέλ Σιμακοπούλου και τριών ακόμη στελεχών του Υπουργείου. Το ΠΑΣΟΚ σχολίασε πως το κράτος είναι ελάφυρο στα χέρια του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και των πολιτικών του φίλων. Πρόκειται για την επιτομή της επιτελικής αριστείας της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, το πραγματικό σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να είναι τα προσωπικά δεδομένα, ότι αυτά δεν είναι πλέον δεδομένα και πρέπει να δίνονται για εκλογική χρήση, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ζητά από τη Νέα Δημοκρατία να δώσει απαντήσεις για τη διακίνηση των προσωπικών αυτών δεδομένων. Από την Ελληνική Λύση Θάνο αναφέρουν πως πρόκειται για κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκθέτουν βαρύτατα την κυβέρνηση παρά τις προσπάθειες να υποβαθμίσει την υπόθεση. Από τη Νέα Αριστερά αναφέρουν πως το Μέγαρο Μαξίμου συνεχίζει να είναι υπόλογο για τη σοβαρή αυτή υπόθεση, διότι παρά τις ποινικές ευθύνες υπάρχουν και πολιτικές. Και τέλος, από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σχολιάζουν πως η παράνομη χρήση προσωπικών δεδομένων αποτελεί μια ηχηρή απάντηση στην κυβερνητική αλαζονία. Τώρα, υποκριτικές και γελίες χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τις αντιδράσεις για την απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με την κυρία Σιμακοπούλου. Όπως ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης, δεν τίθεται θέμα διαγραφής ούτε επηρεασμού της εκλογικής διαδικασίας. Παράλληλα, Θάνο ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν σχολιάζει δικαστικές αποφάσεις, επισημένοντας μάλιστα εδώ ότι ισχύει το τεκμήριο αθωότητας μέχρι την τελευταία κρίση του δικαστηρίου. Σε πολιτικό επίπεδο, συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι δεν μπορεί να γίνεται εξίσωση ενός τέτοιου περιστατικού με σοβαρές εγκληματικές υποθέσεις και να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους αυτούς ως εμπόρους ναρκωτικών ή ανθρώπους άλλων που πράττουν σοβαρά αδικήματα.
1: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τη δήλωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
8: Διαχωρίζω
3: το ποινικό, νομικό, δικαστικό σκέλος της υπόθεσης. Το να αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι αυτοί με αυτόν τον τρόπο για ένα mail, στην εποχή που καθημερινά δεχόμαστε μηνύματα και mails από άγνωστα προφίλ, τις ημέρες των εκλογών βομβαρδιζόμαστε με μηνύματα από υποψηφίους εκλογικών περιφερειών που ενδεχομένως να έχουμε περάσει ποτέ στη ζωή μας και από κόμματα που δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν, και να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους αυτούς σαν εμπόρους ναρκωτικών, εμπόρους λευκής σαρκός και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, είναι από υποκριτικό έως γελίο.
1: Και να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, να συναντήσουμε τον Γιάννη Φασουλά. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, να δούμε τις εξελίξεις στο χώρο της αριστεράς. Γιάννη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
1: Τι καινούργιο υπάρχει? Από ό,τι διαβάζω, ετοιμάζει η Ελλάς τη σκιώδη κυβέρνησή της και πολλά άλλα.
8: Λοιπόν, μια ξεκίνηση από την Ελλάδα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το κόμμα Τσίπρα. Το Σάββατο θα συνεδριάσει το Εθνικό Συμβούλιο, είναι η πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου. Σε αυτό θα συμμετάσχουν οι 300 που έχουν υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, καθώς επίσης και άλλες στελέχη. Λοιπόν, και μέσα από αυτές τις συνεδρίες θα μάθουμε και τα ονόματα της πολιτικής επιτροπής, δηλαδή της κεντρικής επιτροπής, για να γίνουμε έτσι πιο κατανοητοί. Λοιπόν, και θα έχουμε έτσι τα πρώτα όργανα από την πλευρά του νέου κόμματος, το οποίο αρχίζει σιγά σιγά να σηματοποιεί τις δομές του. Βέβαια, για να φτάσουμε σε μια επισημοποίηση των δομών των κομματικών θα πρέπει να γίνει ένα συνέδριο, αλλά αυτό θα γίνει μετά τις εκλογές πλέον, γιατί δεν υπάρχει χρόνος για να πάει σε ένα συνέδριο η Ελλάδα. Δείχνει τώρα λοιπόν αυτό που προέχει να υπάρχουν όργανα για να μπορέσει λοιπόν να προχωρήσει να λειτουργήσει το κόμμα στον δρόμο λοιπόν προς τις κάλπες. Επίσης, μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε την ανακοίνωση από τον Αλέξη Τσίπρα μια σκιώδης κυβέρνησης. Πληροφορίζεται ότι θα είναι γύρω στα 25 άτομα περίπου. Mm-hmm. Λοιπόν, 25 τομεάρχες δηλαδή, για να το πούμε έτσι πολύ πιο απλά. Mm-hmm. Θέλοντας με αυτόν τον τρόπο η Αμαλίας να δείξει τι, να δείξει ότι είναι έτοιμη, είναι πανέτοιμη από κάθε άποψη. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά αυτό το οποίο θέλει και αυτό το οποίο επιθυμεί και διεκδικεί, το έχουν πει πουθενά πάρα πολύ καθαρά ότι ο στόχος είναι σε βάθος χρόνου η διεκδίκηση της διακυβέρνησης της χώρας, και θέλει μέσα από αυτή την κίνηση ο Αλέξης Τσίπρας να δείξει ότι ετοιμάζεται και είναι έτοιμος, λοιπόν, προκειμένου να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε ενδεχόμενο. Λοιπόν, αυτό σε ό,τι αφορά την Ελλάς. Αλλάζουμε γειτονιά, φεύγουμε από την Αμαλίας και κατεβαίνουμε στην Κουμουνδούρου, όπου εδώ αναμένονται εξελίξεις μέχρι, θα σου δώσω ένα χρονικό ορίζοντα, μέχρι και τις 15 του Ιούλη. Λοιπόν, μάλιστα το έλεγα διαφορετικά, μέχρι και τις 12 του Ιούλη που είναι Κυριακή. Γιατί? Διότι η επιδίωξη της κομματικής αντιπολίτευσης είναι μέχρι εκείνη την Κυριακή, τον κοινό Σαββατοκύριακο, λέει στις 12 του Ιούλη, και όχι μετά από αυτό, γιατί μετά από αυτό αρχίζει και χάνεται πλέον ο χρόνος, διότι mm-hmm. ξεκινάνε τα μπάνια του λαού, μετά θα μπούμε στον Αύγουστο και από τον Αύγουστο θα έρθουμε στο Σεπτέμβριο και ο Σεπτέμβριος δεν ξέρει.
1: Άρα μέχρι τότε τι πρέπει να γίνει λοιπόν?
8: Αλλά μέχρι τότε θα πρέπει να έχουν συνεδριάσει τα όργανα εκ νέου προκειμένου να επανεξετάσουν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, να δούνε πώς προχωράνε, τι ακριβώς μπορεί να γίνει, και εδώ για να γίνει όμως αυτό τι χρειάζεται? Χρειάζεται 70 υπογραφές. Έχουν λοιπόν ξεκινήσει, λένε οι δικές μου πληροφορίες, να συγκεντρώνουν αυτές τις υπογραφές τα στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Η πληροφόρηση λέει ότι έχουν μέχρι στιγμής μαζέψει, μάλλον το τηλεφώνημα είναι το απόγευμα, γιατί τώρα μπορεί να έχουν αλλάξει τα νούμερα, είχαν συγκεντρώσει 42 υπογραφές. Μέχρι τις 70 υπάρχει ακόμα δρόμος. Λοιπόν, διότι θυμάμαι την τελευταία κεντρική επιτροπή που χρειάστηκε να υπογράψει ένα κείμενο που κατέβαζε ο Παύλος Σοβολάκης, οι υπογραφές δεν ξεπέρασαν τις 40.
1: Μάλιστα.
8: Λοιπόν, άρα λοιπόν, αν συγκεντρώσουν, δεν το αποκλείω, να συγκεντρώσουν τις 70 υπογραφές. Θα πάμε λοιπόν σε συνεδρίες των κομματικών οργάνων πρώτη της πολιτικής γραμματής και συνέχεια της κεντρικής επιτροπής. Και εκεί νομίζω ότι σε αυτή τη συνεδρία πλέον, εάν γίνει, θα ξεκαθαρίσει ήρα από το στάρι για το τι ακριβώς θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γνωρίζουμε τι θα κάνει, έχει πάρει απόφαση σε σχέση με το ότι θα στηρίξει την ΛΑΣ. Λοιπόν, αλλά υπάρχει πλέον μια οριστική απόφαση. Μάλιστα. Αναφορικά με τις επόμενες κινήσεις και τα επόμενα βήματα.
1: Ούτως ή άλλως έχουμε ένα θερμό καλοκαίρι μπροστά μας πολιτικά, Γιάννη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση. στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου εγκαινιάζεται αυτή την ώρα στην πίσω πλευρά του το νέο υπερσύγχρονο κέντρο κυβερνοάμυνας, παρουσία του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Μόλις ανέβει στο βήμα ο Πρωθυπουργός, θα συνδεθούμε με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του.
9: Ώρα Μουντιάλ.
1: Σε ρυθμούς Μουντιάλ πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα και από μένα. Αγωνιστική δράση συνεχίζεται στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο. Χθεσινή 12η μέρα είχε και κάποια έτσι ιδιαίτερα αποτελέσματα, καθώς το Βέλγιο πλέον έχει μπει στον 7ο όμιλο σε μπελάδες μετά το 1-1 με την Αίγυπτο.
1: Τάσο, θα σε διακόψουμε. Θα πάμε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
11: Αγαπητή Εύη, η σημερινή είναι μια κομβική μέρα για την ασφάλεια της πατρίδας μας, καθώς η διεύθυνση κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου αποκτά το δικό της σπίτι εδώ στον χώρο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ένα καινούριο σπίτι που, όπως ακούσατε, είναι ένα σπίτι υψηλών προδιαγραφών με εξοπλισμό αντάξιο του κρίσιμου έργου που επιτελεί. Γιατί πράγματι, όπως είπε και ο κύριος Υπουργός, οι πόλεμοι σήμερα δεν διεξάγονται μόνο πλέον στο φυσικό πεδίο. Διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο. Ενώ οι απειλές παίρνουν όλο ένα και περισσότερο χαρακτήρα υβριδικό με αιχμή τις νέες τεχνολογίες. Είναι λοιπόν φυσικό μια κυβέρνηση με προτεραιότητα τη θωράκιση της χώρας να δηλώνει παρούσα και σε αυτό το μέτωπο. Πολύ περισσότερο όταν στην εποχή μας οι κίνδυνοι απλώνονται πέρα από τη στεριά, τη θάλασσα και τον αέρα, στο διάστημα, αλλά κυρίως στην ψηφιακή σφαίρα. Πότε με κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές, όπως τα ηλεκτρικά δίκτυα, οι τράπεζες ή τα νοσοκομεία, επιθέσεις που μπορούν στην κυριολεξία να παραλύσουν μια χώρα, και πότε βέβαια με εκστρατείες παραπληροφόρησης για να σφύρουν τη σύγχυση και να ενισχύσουν ακραίες φωνές, απειλώντας ευθέως τη δημοκρατία. Πρόκειται για ακήρυχτους πολέμους, σε αθέατα πεδία μάχης, οι οποίοι ωστόσο είναι εξίσου καταστροφικοί και απαιτούν συνεχή εγρήγορση. Γι' αυτό και θεωρήσαμε επιβεβλημένο τον μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων, τόσο με την αναβάθμιση των εξοπλισμών, όσο και με την διαρκή ενσωμάτωση της καινοτομίας και της τεχνολογίας στις δράσεις τους. Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που ήδη υλοποιείται, κάνοντας εφικτή τη συνολική μετάβαση της εθνικής μας άμυνας στη νέα εποχή. Θα έλεγα ότι είναι μία από τις κρίσιμες, ίσως και από τις αθέατες και λιγότερο γνωστές πτυχές της Ατζέντας 2030. Και στο πλαίσιο αυτό, το νέο κτίριο της διοίκησης κυβερνοχώρου αναδεικνύεται σε σημείο αιχμής για επιχειρήσεις κυβερνοάμυνας της χώρας. Έτσι, σε μια πλήρως οργανωμένη δομή, συγκεντρώνεται πλέον όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων κυβερνοασφάλειας. Από το κέντρο δεδομένων και τις αίθουσες επιχειρήσεων με video walls πραγματικού χρόνου, μέχρι τα εργαστήρια ψηφιακής ερεύνησης, η νέα υποδομή καλύπτει κάθε πτυχή της επιχειρησιακής ετοιμότητας στο ψηφιακό πεδίο. Σε μια συγκυρία, μάλιστα, που η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά ευάλωτα τα κατά καιρούς ισχύοντα συστήματα, η πρόκληση αυτή, κύριε Αρχηγέ, είναι ακόμα μεγαλύτερη. Αλλά και η απάντηση, βέβαια, είναι ισοδύναμη. Όπως βλέπετε, σε ένα κόσμο ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και συνεχών γεωπολιτικών ανατροπών, η πατρίδα μας δεν μένει αδρανής. Εξελίσσεται, καινοτομεί και θωρακίζεται απέναντι σε παλιούς αλλά και σε νέους κινδύνους. Έχει δε έναν άξιο αρχηγό γεθά, ειδικό στις επικοινωνίες και στην υψηλή τεχνολογία. Διαθέτει όμως και μια επιτελική ομάδα πληροφορικής, και θέλω να ευχαριστήσω την καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά, ξεκινώντας από εσάς, κύριε Υποστράτηγε, γιατί συγκροτείτε πια την τεχνολογική ραχοκοκαλιά του στρατεύματος, με καταρτισμένους μηχανισμούς, με αναλυτές, πανέτοιμους να στελεχώσουν τις ειδικές δομές. Και πλέον βέβαια διαθέτουμε και ένα υπερσύγχρονο ψηφιακό όχυρο. Χάρη στην γενναιόδορη δωρεά του κοινοφλούς ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης. Και θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω

0: Ευχαριστήσω ξεχωριστά τον κύριο και την κυρία Λασκαρίδη για μία ακόμα ευγενική δωρεά. Οφείλουμε να τιμούμε τους δωρητές μας, όχι μόνο γιατί σας αξίζει τιμή για την πράξη σας, αλλά γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να γίνετε παράδειγμα και για άλλους ισχυρούς Έλληνες να γίνουν μέρος της ισχυρής Ελλάδος. Αναφερθήκατε, κύριε Λασκαρίδη, σε μία σειρά από ενδιαφέροντα οικονομικά δεδομένα και τα συγκράτησα. Εάν οι 50 κορυφαίες ναυτιλιακές οικογένειες της χώρας έχουν περιουσία που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο και αθροιζόμενη αυτή η περιουσία είναι περί τα 50 δισεκατομμύρια και αν ο καθένας και η καθεμία που διαχειρίζεται με τέτοια περιουσία έκανε πράξη την ενέργεια του Αριστοτέλειου Νάση και του Σταύρου Νιάρχου να αφήσουν τη μισή τους περιουσία σε ένα κοινοφελές ίδρυμα για σκοπούς στήριξης της πατρίδα μας, θα μαζευόταν μια περιουσία της τάξης των 25 δισεκατομμυρίων ευρώ.
1: Είχαμε συνδεθεί με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου εγκαινιάζεται αυτή την ώρα το νέο υπεσύγχρονο κέντρο κυβερνοάμυνας, παρουσία, όπως είπαμε, του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι ευχάριστα από ό,τι φαίνεται τα νέα και από το μέτωπο της φωτιάς. Άνοιξε ή ανοίγει αυτή την ώρα η Εθνική Αθηνών Λαμίας. Και πάμε στον Τάσο Επιτρόπου για να μας πει ό,τι προλαβαίνει να μας πει. Τάσο.
2: Ναι, τουλάχιστον από τα χθεσινά αποτελέσματα, το Βέλγιο δεν τα κατάφερε για ακόμη μια φορά απέναντι στο Ιράν. Έμεινε στο 0-0 στο Λος Άντζελες αυτό το παιχνίδι. Με εντυπωσιακό δεύτερο ημίχρονο στο Βανκούβερ, η Αίγυπτος πέτυχε την πρώτη νίκη στην ιστορία της παγκόσμια κύπελα. Με το Σαλάχ πρωταγωνιστή να βάζει γκολ και ασίστ, επιβλήθηκε 3-1 της Νέας Ζηλανδίας. Η Ισπανία, Σαουδική Αραβία νωρίτερα, χθες 4-0 στο Μαϊάμι και Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι 2-2, πάλι δεν νίκησε Ουρουγουάη και πρώτη φορά που το πράσινο ακροτήρι στην πρώτη συμμετοχή σημειώνει και μάλιστα όχι ένα αλλά δύο τέρματα. Πάμε όμως και στην αγωνιστική δράση. 1ος και 10ος όμιλος σήμερα, δεύτερη αγωνιστική, σε λίγη ώρα παίζει η Αργεντινή για το 10ο όμιλο, 8 η ώρα Αργεντινή Αυστρία, και για τον 9ο όμιλο ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, κοντράριο της Φιλαδέλφια Γαλλία Ιράκ. Στις 3 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή ξημέρωμα Τρίτης, για να μην μπερδεύεται και ο κόσμος, επίσης για τον 9ο όμιλο θα αναμετρηθούν στη Νέα Υόρκη Νορβηγία Σενεγάλη, ενώ για το 10ο όμιλο στο Σαν Φρανσίσκο στις 6 ώρα το πρωί θα παίξουν η Ορδανία Αλγερία. Να το ξαναπούμε μόνο, Ερασπορ ΕΡΤ 2 και Νορβηγία Σενεγάλη από την ΕΡΤ 1.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Τάσο Επιτρόπου. Έχει ανοίξει ο δρόμος και στα δύο ρεύματα. Άνοιξε λοιπόν η Αθηνών Λαμίας και στα δύο ρεύματα. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Wet News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχιση τάξη ο Ευαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημητρίας Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Σκεύης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα, γεια σας.
3: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
4: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής σας Σύμμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες. Στις 28 Μαρτίου του 1984 κυκλοφόρησε ο δεύτερος καρπός της συνεργασίας του Ηλία Ανδριόπουλου με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη μετά τα γράμματα στον Μακρυγιάννη. Ο δίσκος «Προσανατολισμοί» βασίστηκε σε 9 μελοποιημένα ποίηματα του Οδυσσέα Ηλίτη από την ομώνυμη πρώτη ποιητική του συλλογή που εκδόθηκε το 1940. Τα περισσότερα τραγούδια ερμήνευσε η Άλκηστης Πρωτοψάλτη, ενώ ένα από αυτά απέδωσε ο ίδιος ο Ηλίας Ανδριόπουλος. Την έκδοση συμπλήρωσαν 5 οργανικές συνθέσεις. Οι «Προσανατολισμοί» επανεκδόθηκαν σε CD το 1996 και ξανά το 2007.

0: Η Ραχήλ Τσελεπίδου είναι τραγουδίστρια, συνθέτρια και δημιουργός με πολυετή παρουσία στην ελληνική μουσική σκηνή. Μετρώντας περισσότερα από 16 χρόνια καλλιτεχνικής πορείας, έχει κινηθεί με επιτυχία σε pop, rock και έντεχνα μουσικά μονοπάτια, ξεχωρίζοντας για την εκφραστικότητα και την ευαισθησία των ερμηνεών της. Υπήρξε βασικό μέλος και τραγουδίστρια του συγκροτήματος Emigre, μέσα από το οποίο ανέδειξε το δημιουργικό και ερμηνευτικό της ταλέντο. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με τους Γιώργο Παπαποστόλου και Γιώργο Παρόδη, ιδρυτικά μέλη του συγκροτήματος Μπλε.
1: Να σου πω κάτι, μωρό μου.

Το βρώμικο ψωμί αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους και πιο διαχρονικούς δίσκους του Διονύση Σαββόπουλου. Κυκλοφόρησε το 1972. Πρόκειται για το τέταρτο άλμπουμ του καλλιτέχνη, περιλαμβάνοντας 8 τραγούδια που αποτυπώνουν το κλίμα και τις κοινωνικές αναζητήσεις της εποχής. Ξεχωρίζει το 13-λεπτο τραγούδι «Μαύρη θάλασσα», μια σύνθετη δημιουργία με πλούσια ενορχίστρωση πολυφωνικά φωνητικά και ιδιαίτερη στιχουργική δομή. Πριν από την επίσημη κυκλοφορία του, το έργο παρουσιάστηκε ζωντανά στο ιστορικό Κύτταρο τον Νοέμβριο του 1972. Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος ο Σαββόπουλος, το βρώμικο ψωμί κουβαλούσε την άβρα και το πνεύμα του Μάη του 1968, γεγονός που το καθιέρωσε ως σημείο αναφοράς στην ελληνική δισκογραφία.

Ο κύκλος του έρωτα είναι ένας διπλός ζωντανά ηχογραφημένος δίσκος του Γιάννη Πάριου, βασισμένος στις εμφανίσεις του στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών τον Φεβρουάριο του 2012. Συνοδευόμενος από την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΣΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Ανδρέα Πιλαρινού και μουσικούς της προσωπικής του ορχήστρας, ο ερμηνευτής παρουσιάζει ένα πλούσιο και πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα. Το ρεπερτόριο περιλαμβάνει τραγούδια από διαφορετικά μουσικά είδη, αναδεικνύοντας το εύρος της ερμηνευτικής του ικανότητας. Ξεχωριστή θέση στον δίσκο κατέχει το αυτοβιογραφικό τραγούδι «Δεν μετανιώνω» με στίχους του ίδιου του Πάριου. Η έκδοση αποτελεί μια αναδρομή στην καλλιτεχνική του πορεία και επιβεβαιώνει τη διαχρονική του σχέση με το ερωτικό και λαϊκό τραγούδι. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή «Ασύμετρος Χρόνος». Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 60 66 439.

Το «Λέγε μου σ' αγαπώ» είναι ένας λαϊκός δίσκος της Μαρινέλλας που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 1990, αναδεικνύοντας τη μοναδική ερμηνευτική της δύναμη. Περιλαμβάνει 11 τραγούδια, ξεχωρίζουν κομμάτια που εκφράζουν το χαρακτηριστικό λαϊκό ύφος της εποχής. Με την όρημη και εκφραστική φωνή της, η Μαρινέλλα αποδίδει με ένταση και ευαισθησία κάθε τραγούδι του δίσκου. Το άλμπουμ αποτελεί μια αξιόλογη προσθήκη στη δισκογραφία της και επιβεβαιώνει τη διαχρονική της παρουσία στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Η Τζούντι Γκάρλαντ υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του κλασικού Χόλιγουντ, με καριέρα που διήρκησε περίπου 40 χρόνια. Έγινε παγκοσμίως γνωστή ως Dorothy στην ταινία The Wizard of Oz, χαρίζοντας στο κοινό το θρυλικό τραγούδι Over the Rainbow. Διακρίθηκε τόσο σε musicals όσο και σε δραματικούς ρόλους, κερδίζοντας υποψηφιότητες για Όσκαρ και σημαντικά μουσικά βραβεία όπως Grammy και Χρυσή Σφαίρα. Παρά τη μεγάλη επιτυχία και την ξεχωριστή κοντράλτο φωνή της, η προσωπική της ζωή σημαδεύτηκε από προβλήματα υγείας και εξάρτησης από φάρμακα. Η Γκάρλαντ πέθανε το 1969 σε ηλικία 47 ετών, όμως παραμένει μέχρι σήμερα ένα διαχρονικό πολιτιστικό σύμβολο της αμερικανικής ψυχαγωγίας.

Ο Φρεντ Αστέρ υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους χορευτές και καλλιτέχνες του 20ου αιώνα, με καριέρα που διήρκησε 76 χρόνια στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Διακρίθηκε ως χορευτής, ηθοποιός, τραγουδιστής και χορογράφος, επηρεάζοντας καθοριστικά το αμερικανικό στυλ χορού Ballroom. Έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από τις κινηματογραφικές του συνεργασίες με την Ginger Rogers και τις επιτυχημένες μουσικές ταινίες του Hollywood. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του τιμήθηκε με πολυάριθμα βραβεία, μεταξύ των οποίων Όσκαρ, Μπάφτα, Έμι, Χρυσές Σφαίρες και Γκράμι. Η συμβολή του στην τέχνη αναγνωρίζεται διαχρονικά, με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου να τον κατατάσσει ανάμεσα στους κορυφαίους στάρ του κλασικού Hollywood.

Ο δίσκος «Κάιρο Ναύπλιο Χαρτούμου» των Νικού Ξηδάκη και Θοδωρή Γκόνη που κυκλοφόρησε το 1989 αποτελεί ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά και επιγητικά έργα της ελληνικής δισκογραφίας. Οι συνθέσεις του Νίκου Ξηδάκη κινούνται ανάμεσα στη μνήμη, το ταξίδι και την νοσταλγία, ενώνοντας συμβολικά τρεις διαφορετικούς τόπους και πολιτισμούς. Η χαρακτηριστική μουσική γραφή του συνδυάζει στοιχεία της ελληνικής παράδοσης με σύγχρονες ενορχιστρωτικές αναφορές.

Καταχνιά, σε μουσική του Χρήστου Λεοντή και στίχους του Κώστα Βίρβου, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα του ελληνικού τραγουδιού. Εμπνευσμένη από την κατοχή, την αντίσταση και την απελευθέρωση, μεταφέρει βιώματα και μνήμες του αγώνα μέσα από στίχους και μελωδίες. Οι ερμηνείες του Στέλιου Καζαντζίδη και της Μαρινέλλας μαζί με τη χοροδία Κορίνθου προσδίδουν ιδιαίτερη δραματικότητα και συλλογικό χαρακτήρα στο έργο. Τραγούδια όπως τα «Δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια» και «Ένας ξύλινος σταυρός» αναδείχθηκαν σε διαχρονικά σύμβολα μνήμης και αντίστασης. Η Καταχνιά γνώρισε μεγάλη αποδοχή από κοινό και κριτικούς και θεωρείται μέχρι σήμερα ένα εμβληματικό μουσικό έργο.

αυτό. Όμνια είναι το τρίτο προσωπικό στούντιο άλμπουμ του Φίλιππου Πλιάτσικα και μια ουσιαστική καλλιτεχνική πρόταση σε μια εποχή όπου το τραγούδι σπάνια συνομιλεί με την κοινωνική πραγματικότητα. Περιλαμβάνει 14 τραγούδια σε μουσική του ίδιου με στίχους που υπογράφουν μεταξύ άλλων ο ίδιος, η Άντρη Θεοδόρου, ο Λευτέρης Πλιάτσικας και ο Λοδοβίκος των Ανογίων. Το ομώνυμο τραγούδι δίνει τον τίτλο στον δίσκο, ενώ ξεχωριστή είναι και η συμμετοχή του Ίμση Ίνκα που προσθέτει σύγχρονα ραπ στοιχεία στο έργο. Κυκλοφόρησε και σε συλλεκτική έκδοση με δεύτερο CD που περιλαμβάνει τις ορχιστρικές εκδοχές των τραγουδιών, προσφέροντας μια διαφορετική ακρόαση του έργου.

Από τον ίδιο δίσκο και τα επόμενα κομμάτια. Είναι ωραία τα λάθη, όμνια. Ακούσατε την εκπομπή Ασύμμετρος Χρόνος με τον Στέλιο Ιωαννίδη. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Ηλίας Διαμάντης. Καλή σας νύχτα.

Είναι ωραία τα λάθη, γιατί μοιάζουν με μας. Ποια ζωή έχεις διαλέξει, ποια ζωή κουβαλάς. Είναι ωραίες οι λέξεις που δεν βγάζουν φωνή, γιατί έχεις να παίξεις

0: Ώρα Ελλάδος 22, UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής, η δική μας πόλη εδώ με τη φωνή της Ελλάδας, στούντιο ΜΗ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στην Αγία Παρασκευή. Θέμης Δοδαμίτης στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής και μαζί μου ο τεχνικός μας ο κύριος Κώστας Κυριακάκης. Και επειδή 23 Ιουνίου είναι η Ολυμπιακή ημέρα, θελήσαμε να κάνουμε μια εκπομπή που να αφορά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τον αθλητισμό, την αξία του, το ήθος, την αισθητική που έχει όλο το κεφάλαιο που λέγεται αθλητισμός, όπως αυτό ορίστηκε μέσα στα χρόνια. Και έχω δύο εκλεκτούς καλεσμένους εδώ, τον Αντώνη Νάτσιο, ο οποίος είναι ο συγγραφέας του βιβλίου «Ολυμπιακοί Αγώνες από την αρχαιότητα έως σήμερα», ένα πόνημα μεγάλο σε όγκο αλλά και πολύ πλήρες σε ό,τι αφορά την πληροφορία, την ουσιαστική, χρονολογίες, ήρωες, ευεργέτες, μυθικά πρόσωπα αλλά και αγωνίσματα, στάδια, πολύ σημαντικά θέματα. Ο πρόλογός του είναι χαρακτηριστικός γιατί μας δίνει όλη τη φιλοσοφία που τον έφερε κοντά στο να γράψει αυτό το μεγάλο βιβλίο. Θα λέγαμε ότι είναι μια δουλειά τουλάχιστον 2 χρόνων, θα μας τα πει ο ίδιος. Και βεβαίως έχουμε και έναν πολύ σημαντικό δημοσιογράφο και, ας το πούμε έτσι, αθλητικογράφο αλλά και μεταδότη πολλών Ολυμπιακών Αγώνων, πολλών χρόνων δηλαδή, τον κύριο Νίκο Τσόνη, τους οποίους καλωσορίζω στην εκπομπή μας. Να πω για τον κύριο Τσόνη μόνο ότι πέρα από τις μεγάλες μεταδόσεις που έκανε και μας έδινε ζωντανά το τι γινόταν σε διάφορα μέρη του κόσμου μέσα από τα Ολυμπιακά αθλήματα, να πω ότι έχει βραβευτεί, ότι είναι ένας άνθρωπος που ήταν διευθυντής εδώ στην ΕΡΤ για αρκετά χρόνια, στην ΕΡΑΣΠΟΡ, στην ΕΡΤ1, στην ΕΡΤ2, και βεβαίως δεν θα μπορούσε να είναι, κατά τη γνώμη μας, άλλος καλύτερος από αυτόν μαζί με τον Αντώνη, τον Νάτσιο, που να είναι στην εκπομπή μας και να μας δώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες για να πλησιάσουμε κοντά στο θέμα των Ολυμπιακών Αγώνων. Να πω τελειώνοντας ότι ο Νίκος Τσόνης έχει μεταδώσει τους αγώνες, τους αθλητές μάλλον, στα αγωνίσματα όπως ο Πύρος Δήμας, η Βούλα Πατουλίδου, θυμάστε και το περίφημο για την Ελλάδα Ρε Γαμώτο, αλλά την Κατερίνα Θάνου, τον Κεντέρη και πολλούς άλλους. Είναι τόσα πολλά. Θα τα πούμε στη διαδρομή. Να ακούσουμε λίγη μουσική.

0: Αντώνη Νάτσιο, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μου.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Είσαι μερακλής άνθρωπος. Έχεις κάτσει τόσα χρόνια και έχεις ασχοληθεί με ένα θέμα. Τι ήταν αυτό που σε έφερε κοντά στο συγκεκριμένο θέμα και αφιέρωσες ώρες, μέρες, χρόνια για να φτιάξεις αυτό το γεμάτο πληροφορίες κρίσιμες και ουσία βιβλίο?
1: Δεκαετίες καταρχάς.
0: Ναι, ναι.
1: Γύρω στα 40 χρόνια μου πήρε για να φτάσει σε αυτό το σημείο που βρίσκεται σήμερα. Καταρχάς η αγάπη προς την Ολυμπιακή ιδέα με έκανε να προσεγγίσω όλα αυτά τα πράγματα, να προσεγγίσω τους ανθρώπους, τους καπανείς του Ολυμπισμού, αυτούς που αφιέρωσαν τη ζωή τους για να έχουμε εμείς σήμερα όλο αυτό το πλούτο. Η αγάπη για τις ιδέες που εμπεριέχονται, για τη φιλοσοφία, αυτό με έφερε από κοντά. Και η μεγάλη, όταν αγαπάς κάτι πάρα πολύ, θέλεις διακαώς να το μοιραστείς. Να το μοιραστείς και με άλλους. Αυτό γίνεται μέσα από ένα βιβλίο, το μοίρασμα των ιδεών και της ιστορίας.
0: Φτιάχνεις λοιπόν έτσι και κοινότητες σκέψης, δηλαδή ανθρώπους που μπορούν να φτιάξουν μια παρέα, μια ομάδα, μια κοινότητα που να σκέφτεται με πλούσιο τρόπο, αλλά με κοινούς πολλές φορές ορίζοντες.
1: Μακάρι να γίνει αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Το προσπαθούμε.
0: Ζητούμενο.
1: Είναι ζητούμενο αυτό.
0: Αθλητισμός λοιπόν που κατά τη δική σου αντίληψη είναι το εφ' αγωνίζεστε, δεν είναι εμπόριο, είναι ο άνθρωπος στην κορυφή της σκέψης και της πράξης, να μπορεί να συνομιλεί με έναν άλλο άνθρωπο σε ένα άλλο επίπεδο. Αυτό είναι αθλητισμός, έτσι. Είναι σε ένα επίπεδο διαφορετικό από το καθημερινό.
1: Βέβαια. Ο άθλος είναι το ζητούμενο στη ζωή, το οποίο μπορεί να μας οδηγήσει και σε άλλα και με άλλα πράγματα. Άθλος στη δουλειά μας, άθλος στις σχέσεις μας, άθλος στη φιλία, άθλος στην παρουσία μας στην κοινωνία, άθλος μέσα στην πόλη και με τον τρόπο που περπατούμε και κοιτάμε την πόλη και τους άλλους, να φτάνουμε ως το δυνατόν ψηλότερα. Όχι κατά ανάγκη να νικήσουμε τον άλλον, αλλά να νικήσουμε
0: τον
1: εαυτό μας και να δώσουμε κάθε φορά την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε καλύτερα.
0: Πολύ ωραία. Αυτό είναι στην ουσία. Και εγώ θα έβαζα και μια άλλη λέξη σε αυτές τις ωραίες που είπες. Έτσι, με ένα άθλημα με τον έρωτα. Με την πιο πλατιά του και ζουμερή του εκδοχή.
1: Πολύ μ' άρεσε.
0: Ωραίο, δεν είναι?
1: Καταπληκτικό.
0: Να ακούσουμε λίγη μουσική.

0: Νίκο Τσόνη, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μου. Είναι τιμή για μένα να είμαι σε ένα τραπέζι με αυτούς τους δύο ανθρώπους και με τον Νίκο Τσόνη, ο οποίος η φυσιογνωμία του και μόνο μας θυμίζει κάποιες στιγμές από τους αγώνες, αλλά και μια διάρκεια, γιατί τελικά τα χρόνια αυγατίζουν και σε βλέπω και νέο αλλά και γεμάτο σοφία. Ο αθλητισμός σου άνοιξε πολλές πόρτες, ε.
1: Θέμη Ροδαμίτη, θέλω να σε συγχαρώ που επέλεξες αυτή την εκπομπή την ημέρα που αναβίωσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι μεγάλη περιουσία των Ελλήνων, μας κάνει περήφανους. Αγκαλιάστηκε από την παγκόσμια κοινότητα και είναι πρωταρχικός ο αθλητισμός στη ζωή των ανθρώπων, είτε είναι στην Κίνα, είτε είναι στην Αυστραλία, είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε σε όλο τον πλανήτη. Είναι το πρωταρχικό για την υγεία των ανθρώπων. Mm-hmm. Και έκανες μια τέτοια εκπομπή και εγώ αισθάνομαι πολύ συγκινημένος που είμαι καλεσμένος σου να μιλήσω για αυτές τις μεγάλες ιδέες. Δεν έκανε μόνο τι, δεν έδωσε μόνο τη δημοκρατία στον κόσμο η Ελλάδα, την Ακρόπολη και τόσα σπουδαία πράγματα, έχει δώσει τον αθλητισμό που έχει κατακτήσει κάθε πολίτη σε όποια γωνιά της γης. Τώρα εγώ ασχολήθηκα από μωρό παιδί, τα κληρονόμησα όλα αυτά από ιστορίες από τον πατέρα μου. Δεν γίνεται διαφορετικά αν η οικογένεια δεν μεταδώσει το μικρόβιο, το υγιές, για να φτιάξουμε μια σωστή κοινωνία. Χρειάζεται ο κόσμος να παλέψει, να βελτιώσει τον εαυτό του, γιατί μόνο αν βελτιώνουμε τους εαυτούς μας θα προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο, θα είμαστε πιο ευτυχισμένοι, θα απολαύσουμε τη ζωή αυτή είτε είναι 50 είτε 100 χρόνια. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό επιδιώκουν όλοι.
0: Νομίζω ότι ο αθλητισμός, ο ολυμπισμός είναι για να έρθουμε πιο κοντά ένας με τον άλλον, για να συνομιλήσουμε με το άκρο της γης, με έναν άνθρωπο ο οποίος μιλάει άλλη γλώσσα, αλλά μέσα από τον αθλητισμό μπορούμε να μιλήσουμε την κοινή γλώσσα. Το να κουμπίσουμε ένας τον άλλον και να προσπαθήσουμε μαζί να υπερνικήσουμε τα εμπόδια της καθημερινότητας, αλλά ακόμα και αυτό το εμπόδιο στη φαντασία, αλλά και στο μυαλό του θανάτου. Δηλαδή κάνουμε την υπέρβαση, πηδάμε επί κοντό, νικώντας καμιά φορά και τον ίδιο μας τον εαυτό, αλλά και το θάνατο με έναν τρόπο.
1: Ακριβώς, βλέπουμε πολλά πράγματα μέσα από τον αθλητισμό, όπως θα αναφέρεις και με την ευκαιρία της έκδοσης του βιβλίου του Αντώνη του Νάτσιο, ο οποίος έχει μαζέψει όλη αυτή την ιστορία. Εγώ έχω πάει σε 9 Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν είναι μικρό πράγμα και χρειάστηκα στοιχεία. Ο πλούτος δεν είναι μόνο η αναμέτρηση σε μια Ολυμπιάδα των δύο κορυφαίων αθλητών, όπως ήταν ο Τζεζέ Όενες με τον Γερμανό τον Λότς, όπως ήταν ο Καρλ Λούις με τον Μπολτ. Όχι, δεν σμίξανε μαζί, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Αυτά όλα θέλουν τον πλούτο που περιγράφεται της αρχαίας ελληνικής ιστορίας. Mm-hmm. Τι οδήγησε τους Έλληνες να φτάσουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Mm-hmm. Αναφέρει ακόμα και ο Καζαντζάκης, mm-hmm, στο Ταξιδεύοντας στο Μοριά, ότι οι Έλληνες τους άρεσε το κάλος και προσπάθησαν μέσα από αυτό να φτιάξουν το κορμί τους, να φτιάξουν τη ζωή τους. Και μίλησε και για τα ομαδικά, mm-hmm, που ξεφεύγουν, αλλά είπε ότι για να παίξουμε ομαδικά πρέπει να είμαστε προηγμένοι άνθρωποι.
0: Εκπαίδευση λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Ο αθλητισμός είναι και μια εκπαίδευση χαρακτήρων. Τα παραδείγματα που δίνουν αυτοί οι Ολυμπιονίκες πρέπει να είναι πολύ προσεγμένα και καθαρά για τους νέους που ακολουθούν. Γιατί στην ουσία σκεταλοδρομία είναι όλα.
1: Ακριβώς όπως το είπες, έχουμε ανθρώπους που διανύουν ένα έντιμο βίο και στο τέλος κάνουν την παράβαση και κρίνονται για αυτή την παράβαση. Mm-hmm. Και οι αθλητές κάνουν κάθε φορά προσπάθεια, χειροκροτούνται, αποθεώνονται και ένα λάθος τους μηδενίζει. Mm-hmm. Πρέπει να προσπαθούμε όσο ζούμε να είμαστε σωστοί άνθρωποι.
0: Και επειδή ο αθλητισμός με τον πολιτισμό πάνε χέρι-χέρι, αλλά και με την καθημερινότητα, με τη ζωή, η έννοια λοιπόν του αθλητισμού έχει να κάνει με την ίδια τη ζωή. Έλεγε ο Αλμπέρ Καμί λοιπόν ότι αν έμαθα να είμαι αυτός που είμαι, στοχαστής δηλαδή και φιλόσοφος και συγγραφέας και Νόμπελ και όλα αυτά, είναι γιατί έπαιξα τερματοφύλακας στα νιάτα μου στην ομάδα της περιοχής. Δηλαδή θέλω να πω ότι όλη αυτή η κινησιολογία, η αίσθηση με το χώρο, με τον τρόπο που πρέπει να προσεγγίσουμε μια προσπάθεια, την υπέρβαση δηλαδή, είναι στοιχεία που μέσα από τον αθλητισμό γίνονται πολύ πιο ορατά και πραγματοποιήσιμα. Έτσι, αγαπητέ Νίκο.
1: Ακριβώς. Τώρα ο Αλμπέρτ Καμί, ό,τι και να πει, είναι μαγικό, βέβαια.
0: Αλλά. Σε μαγεύει και σε.
1: Ναι, βέβαια. Αυτά που λέει ότι αλλάζουν τα πάντα στη ζωή, αλλά όταν το πρωί κάθε μέρα 8 η ώρα ο δικαστής είναι στη θέση του για να δικάσει. Άλλοτε μαραίνονται και καίγονται τα δάση, οτιδήποτε γίνει, αλλά η ζωή συνεχίζεται κανονικά και γι' αυτό πρέπει να εκπαιδευόμαστε, να συνεχίσουμε παραδοσιακά με τις εξελίξεις που προκύπτουν αυτή την όμορφη ζωή που δίνεται στον άνθρωπο.
0: Το δώρο.
1: Το δώρο.
0: Είναι μαραθώνιος. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική.

0: Αντώνη Νάτσιο, σε ευχαριστώ καταρχήν, έτσι σαν αναγνώστης, να το πω έτσι. Διότι ξεφυλίζοντας αυτό το μεγάλο βιβλίο που μου έδωσες, είδα ότι το έχεις χωρίσει σε μεγάλα κεφάλαια, πολύ σημαντικά, πολύ εμπεριστατωμένα, με φιλοσοφική διάθεση και αλλά ταυτόχρονα και για να βοηθήσεις τον αναγνώστη να καταλάβει στον πιο πλήρη βαθμό τι ήταν αυτή όλη η διαδρομή που μας κάνει να νιώθουμε και υπερήφανους σαν Έλληνες, αλλά και να βάλουμε επόμενους στόχους για έναν αθλητισμό στην κοινωνία, στους νέους, στους ανθρώπους που έχουν όραμα και ελπίδα για τη ζωή. Πες μας λοιπόν, σε παρακαλώ πολύ αγαπητέ Αντώνη, δύο λόγια για τη γένεση των Ολυμπιακών Αγώνων.
1: Καταρχάς να πω κι εγώ ένα ευχαριστώ σε σένα, αγαπητέ Θέμη, που αυτή τη στιγμή μου δίνεις τη δυνατότητα μέσα από τα σημαντικά κύματα της ΕΡΤ να επικοινωνήσουμε με όλο τον ελληνισμό, όλου του κόσμου. Mm-hmm. Η γένεση των αγώνων, η γένεση έρχεται στην αχλή του χρόνου, εκεί που πλέον δεν μπορεί να βρει κανείς σημάδια ιστορικά. Από εκεί έρχονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες, mm-hmm. οι οποίοι αρχικά ήταν υπόθεση των Πισατών. Η Πίσα ήταν ο χωριό δίπλα από την Ολυμπία, όπου οι Πισάτες, οι κάτοικοι, διοργάνωναν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε πότε ξεκίνησαν. Περίπου στο 1200 και λίγο πιο πριν. Mm-hmm. Πώς γεννήθηκαν. Οι αρχαίοι Έλληνες έφτιαχναν πάντα κάποιους μύθους για την γένεση των Ολυμπιακών Αγώνων, οι οποίοι μύθοι ήταν τόσο καλά στεριωμένοι μέσα τους, τόσο όμορφα φτιαγμένοι, που αν ξαφνικά μαθαίνα την αλήθεια θα αντιθέταν σε αμφιβολία, γιατί οι μύθοι τους άρεσαν πάρα πολύ. Mm-hmm. Ένας μύθος λοιπόν λέει ότι ο Δίας, στην αντιπαλότητά του με τον Κρόνο, με τον πατέρα του δηλαδή, για το ποιος θα κυβερνήσει τον κόσμο, αφού νίκησε εν κατακλείδη ο Δίας, διοργάνωσε τους αγώνες με πρώτον Ολυμπιονίκη, τον Απόλλωνα. Mm-hmm. Ένας άλλος μύθος λέει ότι ήταν ο Ηρακλής, ο οποίος μόλις τελείωσε τους άθλους, και μάλιστα τον άθλο, το καθάρισμα των στάβλων του Αυγία, διοργάνωσε αγώνες για να γιορτάσει αυτή του τη νίκη. Mm-hmm. Βεβαίως μιλούνε για τον Πέλοπα, ο οποίος ήθελε να πάει εκεί στην Ήλιδα και να αγωνιστεί μαζί με τον Ινόμαο, το βασιλιά, ο οποίος εν τέλει δεν ήθελε ούτε να αφήσει άλλο να κυβερνήσει, ούτε την υποδάμια, την

0: κόρη να του δώσει ως γυναίκα.
1: Η υποδάμια ήταν κόρη πιανού του υπό.
0: Του Ινόμαου.
1: Α, ναι, μπράβο.
0: Και αφού νίκησε ο Πέλοπας τον αγώνα, με μια πλεκτάνη που έκανε και η υποδάμια μαζί με τον Ινίοχο, τον Μυρτήλο, αφού νίκησε εν κατακλείδη ο Πέλοπας, ίδρυσαν Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι ένας άλλος μύθος αυτός.
1: Ναι.
0: Πανέμορφη μύθη, όμως σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά από τα προϊστορικά χρόνια φτάνουμε στα ιστορικά, το 884, όπου εκεί πλέον ο Ήφητος, ένα ιστορικό πρόσωπο πραγματικό, παίρνει τη σκυτάλη των αγώνων, όπως είπαμε και προηγουμένως, σκυτάλη όλα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, παίρνει τη σκυτάλη και από το 884 και εντεύθεν αρχίζουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες να αποκτούν μια μονιμότητα.
1: Μεγάλη προσωπικότητα λοιπόν.
0: Τρομερή προσωπικότητα.
1: Έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο να υπάρξει η μεγάλη συνέχεια.
0: Αγαπητέ Θέμη, αγαπητοί φίλοι, έχω πάρα πολύ μελετήσει αυτή την υπόθεση του Ήφητου. Τον θεωρώ τον ακρογωνιαίο λίθο του Ολυμπισμού. Αν δεν υπήρχε αυτός ο άνθρωπος, όλη αυτή η κουβέντα που γίνεται, όλη η υπόθεση των Ολυμπιακών Αγώνων, ίσως και του αθλητισμού ολόκληρου, να μην την είχαμε ζήσει σήμερα. Ο Ήφητος είδε ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, έτσι όπως τους έβλεπε παλιά, είναι κάτι μεγάλο. Θα μπορούσε ο τόπος του να ωφεληθεί από την ύπαρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Όμως, αν γίνουν μεγάλοι, γι' αυτό προσπάθησε να τους εξακτηνώσει, να τους πάει παντού.
1: Εμπλουτίσει.
0: Ακριβώς. Και γι' αυτό βρέθηκαν ξαφνικά να συμμετέχουν από την Κάτω Ιταλία, από τη Μικρά Ασία, από τη Βόρεια Αφρική, από παντού.
1: Mm-hmm.
0: Επειδή υπήρξε ο Ήφητος.
1: Από πολλές πόλεις και λοιπά.
0: Βέβαια.
2: Mm-hmm. Να συμπληρώσω.
1: Ναι, Νίκο. Ναι, Νίκο. Ναι, Νίκο.
2: Θέλω να πω ότι όλα αυτά μέσα από την παρακμή της σελίδας γεννήθηκαν.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή απευθύνθηκε για να ξεπεράσει την παρακμή στο μαντίο των Δελφών.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Συγγνώμη που λέω την ιστορία.
0: Σε ευχαριστώ, όχι συγγνώμη.
2: Αλλά νομίζω ότι είναι συγκλονιστικά. Έχει σκοδεί τρίχα μου τώρα.
3: Μα όλα αυτά είναι και πνευματικές σκέψεις πράξεις. Δηλαδή είναι, κάποιος φαντάζεται τώρα ότι είναι τρέξιμο ή ένα σώμα που πετυχαίνει. Είναι ένα σύμπαν ολόκληρο.
2: Και λέει η Ήλιδα τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ηρακλή, ανανεώστε.
0: Ναι.
2: Τα αντιγράφω αυτά που λέει.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
2: Από το βιβλίο σου, Αντώνη. Με έπαθλο στεφάνι αγριελιάς. Και γιατί λέει αγριελιά? Γιατί δεν παράγει καρπό η αγριελιά. Και ο καρπός αρχίζει τη διαφθορά.
3: Μάλιστα.
2: Ναι, είναι ναι, συγκλονιστικά αυτά που έχει γράψει ο Αδόνης και λέγοντας διάφορα ιστορικά θέματα.
3: Πράγματι είναι ένα βιβλίο πολύτιμο, μια κατάθεση πνευματική, καλλιτεχνική, αθλητική, αλλά πάνω απ' όλα είναι μια ευγένεια ψυχής για να έρθουν οι άνθρωποι να ξαναδούν με ένα καινούριο τρόπο πιο καθαρό τι πρέπει να μείνει και τι πρέπει να φύγει, ώστε μέσα από τη σκυταλοδρομία που είπαμε και πριν, να παραδώσουμε τη σκυτάλη οπωσδήποτε με καλύτερες προδιαγραφές στους επόμενους και αυτοί το ίδιο στους άλλους. Έτσι αποκτά και ένα νόημα η ζωή και έτσι αποκτά και ένα νόημα ο αθλητισμός. Έτσι, κύριοι μου.
0: Βεβαίως είναι έτσι.
2: Να μην παραβιάζονται οι κανόνες. Αυτό είναι βασικό θέμα,
3: ναι,
2: και για τους αθλητές, αλλά και για μας που παρακολουθούμε τον αθλητισμό και λέμε ότι ο φίλαθλος της τάδε ομάδας. Δεν υπάρχει φίλαθλος τάδε ομάδας. Είναι ο παδός. Ο φίλος του αθλήματος υπάρχει.
3: Είναι κάτι άλλο.

0: λέξη κόσμος.
1: Μάλιστα.
0: Που είναι το 600. Και μέτρησαν το πόδι του Ηρακλή, που είναι 32 εκατοστά περίπου, και πολλαπλασίασαν το 600 με το 32 και φτιάξανε το στάδιο 192,27 μέτρα. Και αυτό το στάδιο λοιπόν, αυτό ακριβώς, ήταν και η μονάδα μέτρησης του μήκους. Δηλαδή δεν λέγανε 200 χιλιόμετρα από εδώ η Πάτρα, λέγανε 1000 στάδια.
1: Τι ωραία.
0: Λοιπόν, δώσανε τόσο μεγάλη σημασία στο στάδιο. Γι' αυτό για 13 Ολυμπιάδες μετά το 776, το μοναδικό αγώνισμα που εμπεριείχε τους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν το στάδιο, δεν υπήρχε δεύτερο. Μετά μπήκε ο Διάβλος, δύο στάδια μαζί, και μετά όλα τα άλλα ήρθαν σιγά σιγά. Όμως φτάσαμε μετά στην παρακμή των Ολυμπιακών Αγώνων, μετά από την υποδούλωση στην Ρώμη το 146, όπως ξέρουμε, έφτασε οι Ολυμπιακοί Αγώνες, έχασαν όλη αυτή την φιλοσοφία, την ιδεολογική βάση που είχαν, πήγανε σε άλλα μονοπάτια, παρήχμασαν, και τελικά το 394 ήταν μοιραία η κατάληξή τους να καταργηθούν. Ίσως θα έπρεπε τότε να καταργηθούν έτσι όπως ευρίσκονται, υπό αυτήν την φιλοσοφική βάση. Όμως μετά από το 394 που καταργήθηκαν επί μεγάλου Θεοδοσίου, όπως ξέρουμε, στο Βυζάντιο, μετά πέρασαν περίπου 1500 χρόνια όπου δεν υπήρχε τίποτα σχεδόν, εκτός από μερικές αποσπασματικές ενέργειες και δράσεις. Για να φτάσουμε μετά το 1800 περίπου, έτσι, για να φτάσουμε σε μια διαδικασία που αρκετοί άνθρωποι άρχισαν να σκέφτονται την αναβίωση των αγώνων.
1: Η οποία έγινε στην Αθήνα.
0: Ναι, υπήρχαν δύο σπουδαίοι άνθρωποι τους οποίους θα πρέπει να τους αναφέρουμε. Ήταν ο Ζάπας εδώ στην Αθήνα, που έκανε 4 Ζάπιες Ολυμπιάδες, και σχεδόν την ίδια περίοδο υπήρχε ένας Άγγλος γιατρός, ελληνολάτρης, ο Βίλιαμ Πένι Μπρουκς, ο οποίος διοργάνωνε Ολυμπιακούς Αγώνες εκεί λίγο πιο πάνω από το Λονδίνο, καμιά κατοστή μίλια. Διοργάνωνε Ολυμπιακούς Αγώνες από το 1850 μέχρι το 90 περίπου.
1: Με συμμετοχή, με συμμετοχές πολλές, δυνατοί Ολυμπιακοί Αγώνες.
0: Όχι. Ήταν μόνο,
1: μικρή κλίμακα.
0: Μόνο οι ντόπιοι. Ποτέ δεν κατάφερε ο άνθρωπος αυτός.
1: Δεν είναι τώρα, δεν γίνεται.
2: Ναι. Εμίδα μου, να συμπληρώσω κάτι εδώ σε αυτά τα περίφημα που λέει ο Αντώνης. Όταν έγινε η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2012 στο Λονδίνο, ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, ο Βέλγος Ρόγκ, είπε: «Είμαι χαρούμενος που επιστρέφουν στην πατρίδα τους οι Ολυμπιακοί Αγώνες». Γέλασαν ο κόσμος, αλλά εννοούσε αυτό που λέει τώρα ο Αντώνης, ότι οι Άγγλοι έκαναν αγώνες Ολυμπιακούς, όχι Ολυμπιακούς, αγώνες πριν από τους δικούς μας.
0: Και αν θέλουμε, που ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νίκο, είναι βαθύτατος γνώστης όλων αυτών των δεδομένων και είναι τιμή μου που συνομιλούμε σήμερα, βαθύτατος, πραγματικά βαθύτατος, ίσως κορυφαίος στη χώρα μας και όχι μόνο. Να πω λοιπόν ότι λίγο πιο πριν ακόμα και από τον Μπρουκς έχουμε μια άλλη σημαντική αναβίωση των αγώνων που είναι ξεχασμένη και ίσως θαμένη στην ιστορία, θαμένη εντελώς. Το 1793, 4 χρόνια μετά τη Γαλλική Επανάσταση, οι Γάλλοι διοργάνωσαν Ολυμπιακούς Αγώνες και μάλιστα είπαν εις δόξαν της μεταβολής. Οι Γάλλοι.
1: Της μεταβολής.
0: Του μεταβληθέντος πολιτεύματος. Φύγαν από τη μοναρχία και πήγανε στη δημοκρατία τότε και εις δόξαν της μεταβολής διοργάνωσαν αγώνες. Αυτή ήταν η συγκλονιστικότερη υπόθεση που έρχεται μετά και στην Ελλάδα μέσα από Ρίγα, από Σούτσο κτλ.
1: Είδες πάλι οι Γάλλοι εκεί πέρα, ας πούμε, βάζουν ένα υπόστρωμα φιλοσοφικό, επαναστατικό με έναν τρόπο, βαθιά ανθρώπινο όμως, ότι τελικά κάτι χρωστάμε στην Ελλάδα. Κάτι πρέπει να της δώσουμε για όλα αυτά που μας έδωσε.
2: Το λέει στην εκπομπή της Κατερίνας Ανασοπούλου ο πρίτανης του Πανεπιστημίου της Γαλλίας, ότι οι Έλληνες μας ενέπνευσαν σε όλα και θα έπρεπε να είναι μια ξεχωριστή χώρα στον πλανήτη. Υπάρχει καταγεγραμμένο.

0: Ναι, και δεν είναι τυχαίος, αγαπητέ Νίκο, ο φιλελληνισμός σε όλα τα επίπεδα, γιατί όλοι αυτοί, και οι Άγγλοι τότε φαντάζομαι και οι Γάλλοι στη συνέχεια, εμπνεύστηκαν από τις αξίες της δημοκρατίας, τον πολιτισμό της Ελλάδας, αυτά που έδωσε στον κόσμο. Και δεν είναι τυχαίο ότι τόσοι φιλέλληνες, μα τόσοι πολλοί και τόσα φυτώρια φιλελληνισμού, για νέους δηλαδή, που τιμούν και τη γλώσσα. Πάντως, ναι, είναι πολύ πολύ σημαντικά. Πάντως, αγαπητέ Νίκο, Τσόνι, όλα τα αγωνίσματα μπορούμε να πούμε θεωρητικά, έτσι παίζοντας, παιχνιδίζοντας λίγο, ότι καταλήγουν με έναν τρόπο, από έναν δρόμο, όχι, υπάρχουν και άλλοι δρόμοι, στη γλώσσα. Δηλαδή, να τιμήσουμε τη γλώσσα μας, να καταλάβουμε τι σημαίνει φίλος, φιλοξενία κλπ. Ο αθλητισμός δηλαδή σπρώχνει τα πράγματα προς τα εκεί. Δεν είναι απλά πέτυχα τους στόχους μου, είναι προς τα πού πάνε τα πράγματα όταν ο αθλητισμός γίνεται κοινωνικό αγαθό.
1: Στην αρχαιότητα είχαμε προηγμένο πολιτισμό, που σημαίνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα πολύ μεγάλο πολιτισμό, που είναι συνήθειες. Η λέξη πολιτισμός είναι συνήθειες, καλές συνήθειες στους πολίτες της χώρας. Τότε λοιπόν είχαμε όλο αυτό τον κόσμο να ασχολείται με την μουσική, τα μαθηματικά, τη γλώσσα κυρίως, όπως ανέφερες αγαπητέ Θέμη, και τον αθλητισμό. Και κοιτάω σήμερα, επειδή όλη η οικογένειά μου είναι καθηγητές φυσικής αγωγής και φίλοι μου, όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δύο, για τους μαθητές, 2 ώρες αθλητισμό την εβδομάδα. Και ρωτάω εγώ, υπάρχει αθλητισμός 2 ώρες την εβδομάδα? Εξαιρείται η τρίτη λυκείου που έχει 3 ώρες την εβδομάδα, λόγω της πίεσης των πανελλαδικών.
0: Ναι, ναι.
1: Και εξαίρεση αποτελεί η Ουγγαρία, που έχει 5 ώρες την εβδομάδα για τους μαθητές της αθλητισμό, δηλαδή 1 ώρα την ημέρα.
0: Θέλει. Μάλιστα, μάλιστα.
1: Και γι' αυτό η Ουγγαρία τη βλέπουμε στο πόλο, τη βλέπουμε
0: διακρίνεται
1: στο στίβο. Μας βοήθησε πάρα πολύ την περίοδο του 40, από όταν φύγανε πολλοί Ούγγροι, Ότο Σίμιτσεκ, οι Γκλόι και άλλοι που ήρθαν εδώ και ανέπτυξαν τον αθλητισμό λόγω αυτής της φιλοσοφίας. Γιατί εμείς περάσαμε δύσκολα χρόνια μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο κυρίως, και στη συνέχεια ορθοποδούμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο στούντιο ΜΜΗ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, η εκπομπή δική μας πόλη, της Φωνής της Ελλάδας, με το δίκτυο σε όλο τον κόσμο, πλατφόρμες, δίκτυα τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, έκορ, πολλοί σταθμοί σε όλο τον κόσμο μας ακούνε και βέβαια το θέμα αυτό πια νομίζω ότι αρέσει σε όλους. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι ένας χώρος του αθλητισμού εκτός κρατών, είναι πνεύμα, είναι μετάδοση αγάπης, μετάδοση του εφ' αγωνίζεστε, που αφορά όλο τον κόσμο, από τους πιο φτωχούς μέχρι τους πιο πλούσιους, από τους ανθρώπους που δεν έχουν καταλάβει ακόμα την αξία του μέχρι αυτούς που προχωρούν αναβαθμίζονται συνεχώς τα αθλήματα. Ο σκοπός και ο αγώνας είναι ένας, να συναντηθούν οι άνθρωποι σε ένα καλύτερο κόσμο. Και ο αθλητισμός, όταν έχει τη φλόγα τη δυνατή μέσα του, αυτό ακριβώς προωθεί. Θέλω να ρωτήσω τον Αντώνη τον Άτσιο τώρα, να μας συνεχίσει λίγο την κουβέντα μας από εκεί και πέρα για την ιστορία των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, μερικά πράγματα ακόμη, και αν θες να αναφερθείς και στη μυθολογία όσο θέλεις, εμείς σε ακούμε με πολύ ενδιαφέρον.
1: Θα ήθελα να συνεχίσω αυτό που προηγουμένως είχατε πει. Ασφαλώς. Όσον αφορά την εκπαίδευση.
0: Βεβαίως.
1: Οι αρχαίοι μας Έλληνες, πολύ σοφά πράττοντες, κατάφεραν να διοχετεύσουν την ανθρώπινη επιθετικότητα των νέων κυρίως στον αθλητισμό και στην τέχνη. Εξύψωσαν στο επίπεδο του ιδανικού τις δύο αυτές πηγαίες ανθρώπινες δραστηριότητες, τις μετουσίωσαν σε ανώτερη πνευματική λειτουργία και τις έκαναν ύψιστο στόχο ζωής. Και προσθέτοντας οι αρχαίοι Έλληνες στον αθλητισμό και στην τέχνη μια άλλη παράμετρο, τη γνώση, μας δημιούργησαν το απόλυτο παιδαγωγικό τρίπτυχο γνώση, τέχνη, αθλητισμός. Κάτι που σήμερα δυστυχώς λείπει από τις κοινωνίες μας και δυστυχώς καθημερινά βλέπουμε τα αποτελέσματα αυτών των ελλείψεων. Mm-hmm. Τα βλέπουμε στους νέους. Δεν νομίζω να έχουμε περάσει άλλη τέτοια περίοδο, τουλάχιστον στη δικιά μας χώρα, με παιδιά που να δημιουργούν συμμορίες. Που όλη αυτή η επιθετικότητα που έχουν δεν έχουν τρόπο να την διοχετεύσουν, παρά την διοχετεύουν μέσα από την ύπαρξη άλλων ομάδων, η οποία δεν μας ενδιαφέρει και η οποία πρέπει να διώξουμε τα παιδιά από εκεί. Αυτό είναι όσον αφορά τους αρχαίους Έλληνες. Τώρα, όσον αφορά αυτό που με ρώτησες και λίγο πριν, πώς ξεκίνησαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, ξεκίνησαν βεβαίως μετά από το συνέδριο που έγινε το 1894 του Κουμπερτέν στο Παρίσι, στη Σορβόνη. Ο Κουμπερτέν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είδε το παγκόσμιο κλίμα, πληροφορήθηκε και για τον Ζάπα και για τον Ουίλιαμ Πένι Μπρουκς και ήθελε να φτιάξει κάτι μεγάλο που να είναι όμως διεθνές, που να αγγίζει όλο τον κόσμο. Όμως δεν φτάνει να θέλεις, πρέπει να μπορείς. Ο Κουμπερτέν λοιπόν διέθετε και τη θέληση, διέθετε όμως και την ικανότητα. Έπρεπε όλο το παγκόσμιο γίγνεσθε να μπορεί να το κουλαντρήσει. Αυτή λοιπόν η δουλειά που ήταν πάρα πολύ δύσκολη έγινε από τις 16 μέχρι τις 23 Ιούνιου στη Σορβόνη. Όπου εκεί εμφανίστηκε και ένας δικός μας, που βρέθηκε τυχαία στο Παρίσι, είναι ο Δημήτριος Βικέλας.
0: Μάλιστα, βέβαια.
1: Ο οποίος πρότεινε οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες να έρθουν στην Αθήνα. Τα ξέρει και ο φίλος μου και γνώστης βαθύτατος ο Νίκος.
0: Έχουμε
1: μπορεί
0: να
1: πει κι άλλα.
0: Έχουμε να πούμε πολλά ακόμη, δεν τελειώνουμε εδώ. Θα συνεχίσουμε κάνοντας και δεύτερη εκπομπή, γιατί είναι τόσες πολλές χρήσιμες οι πληροφορίες και παραλαμβάνουμε εδώ συνεχώς ότι ο αθλητισμός είναι ο δρόμος προς την ειρήνη, γιατί είπατε πριν για τη βία των νεολαίας κλπ. Ο αθλητισμός παράγει γνώση, γιατί μαθαίνεις να συμβιώνεις, μαθαίνεις να ακουμπάς τον άλλο προσεκτικά, όχι να τον χτυπήσεις, αλλά να τον ακουμπήσεις όμως, και μέσα στην ταχύτητα μαθαίνεις να ακουμπάς χωρίς να προσβάλλεις. Και αυτό είναι μέγιστη αξία στη ζωή. Είναι τόσο πολλά λοιπόν. Θα πούμε για τους ευεργέτες, θα πούμε για την πορεία του Νίκου του Τσόνη που είναι σπουδαία, για τους αγώνες που μετέδωσε, στιγμιότυπα και πολλά άλλα. Αλλά θα τα πούμε σε μια επόμενη εκπομπή, διότι σήμερα η φόρα που η αγάπη που έχουμε εδώ σε αυτό το στούντιο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες με αφορμή το βιβλίο του Αντώνη Νάτσιου οι Ολυμπιακοί αγώνες από την αρχαιότητα ως σήμερα, αλλά και με τη συμβολή του αγαπητού Νίκου Τσόνη, νομίζω ότι το πράγμα γίνεται συναρπαστικό. Να ακούσουμε ακόμη λίγη μουσική.

0: Και θέλω να σας διαβάσω κάτι από το προλογικό σημείωμα του βιβλίου του Αντωνινάτσιου που γράφει το εξής. Ένα μικρό απόσπασμα. Εάν κάποτε για κάποιον πολύ σοβαρό λόγο υποχρεωθούμε στην κυβωτό της παγκόσμιας ιστορίας να διασώσουμε τα απολύτως απαραίτητα δημιουργήματα του ανθρωπίνου γένους, θα πρέπει, κατά την ταπεινή μου άποψη, μας λέει ο Αντώνης, να διαφυλάξουμε το σύνολο της αρχαίας και της σύγχρονης γραμματείας, τα μεγάλα επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα, τις μουσικές των λαών, τα αριστουργήματα της κλασικής μουσικής και του παγκόσμιου θεάτρου και τέλος την γένεση, τη διαδρομή, την εξέλιξη και την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων. Έτσι θα είναι δυνατόν οι άνθρωποι να ξεκινήσουν πιο σίγουροι το καινούριο τους ταξίδι στον χρόνο και την ιστορία. Έτσι θα ξεκινήσουν πάλι έχοντας να πατήσουν σε γερές ιδεολογικές, κοινωνικές, ανθρωπιστικές και φιλοσοφικές βάσεις, αυτές που ενώ και σήμερα αποτελούν κληρονομιά της παγκόσμιας κοινότητας, η πλειονότητα των λαών τις αγνοεί και τις προσπερνά. Η εποχή μας, ενώ διαθέτει όλα εκείνα τα απαιτούμενα πνευματικά εφόδια για να ζήσουν οι άνθρωποι ειρηνικά και ευτυχισμένα, εδώ είμαστε στο σημείο ακριβώς που λέγαμε και πριν, δυστυχώς χαρακτηρίζεται από έλλειψη αρχών, αξιών, ιδανικών, προτύπων και οραμάτων. Κατά συνέπεια, πορεύεται χωρίς πηξίδα και προσανατολισμό, χωρίς στόχους και ίσως χωρίς ελπίδα. Έτσι λοιπόν η επιστροφή μας στις πανάρχες αξίες και η πορεία μας με βάση τα ανθρωπιστικά ιδεώδη είναι μονόδρομος. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, αυτό ήταν ένα μικρό απόσπασμα από το προλογικό σημείωμα του πονήματος, θα πω εγώ τώρα βιβλίο, να λέμε τώρα για τόσο μεγάλη δουλειά, είναι λίγο περίεργο. Η Ολυμπιακή του Αντώνη Νάτσιου, οι Ολυμπιακοί Αγώνες από την αρχαιότητα ως σήμερα. Αντώνη Νάτσιο, σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν κοντά μας. Είπαμε ορισμένα πράγματα από αυτά που μπορούμε να πούμε. Θα επανέλθουμε φυσικά στην επόμενη εκπομπή να συνεχίσουμε την πορεία. Δεν τελειώνει. Ο αθλητισμός δεν έχει τέλος. Είναι πορεία ανθρωπότητας, ζωής, κοινότητας, ρυθμός. Είναι μέσα στην αιωνιότητα η αέναη πορεία του ανθρώπου προς την ομορφιά, αν και εφόσον ο αθλητισμός πάει στη θέση του εκεί που το αξίζει. Αντώνη.
1: Εννοείται. Να σε ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για αυτή την καταπληκτική ευκαιρία που μας έδωσε σήμερα να πούμε αυτά τα όμορφα πράγματα σε όλο τον ελληνισμό και να πιστέψουμε όλοι μαζί και να προσπαθήσουμε, αν μου επιτρέπετε, αν έχουμε το χρόνο,
0: έχουμε.
1: Ο Κουμπερντέν, λίγο πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 ήρθε στην Αθήνα και μίλησε στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός. Mm-hmm. Λοιπόν, τελειώνοντας την ομιλία του είπε: «Κύριοι, σας αφήνω υπό την εντύπωση της ιδέας ταύτης. Οι διαρρεύσαντες αιώνες δεν κατόρθωσαν να διαζεύξουν τον αθλητισμό από του ελληνισμού και ο σύνδεσμος είναι τόσο στενός ώστε δεν θα το κατορθώσουν ποτέ. Υπέρ του έργου σωματικών αγώνων εργαζόμενοι, εστέ βέβαιοι ότι εργάζεστε υπέρ της ιδίας ημών πατρίδος». Τα είπε ο Κουμπερντέν 4 Νοέμβρη του 1896. Mm-hmm. Ότι ο ελληνισμός δεν αποκόπηκε ποτέ από τον αθλητισμό και αυτό είναι το σήμα που μπορούμε να δώσουμε και σήμερα, να ξανακάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα δυναμικό που να περιέχει όλους τους νέους όμως, όχι λίγους.
0: Νίκο Τσόνη, σε ευχαριστώ. Πες μας και εσύ έτσι κάτι έτσι σαν απόσταγμα αυτής της ωραίας συνάντησής μας.
2: Αγαπητέ Θέμη, θέλω να σε ευχαριστήσω. Οφείλω να πω ότι είμαι πολύ περήφανος όπως όλοι οι Έλληνες που έχουμε γεννήσει τόσα και τόσα πράγματα στην παγκόσμια κοινότητα, ωφέλιμα που ανυψώνουν τον άνθρωπο. Είμαι συγκινημένος όμως γιατί θυμήθηκα μέσα από την εκπομπή σου τη Φωνή της Ελλάδας, τις αποστολές που κάναμε στο Σίδνεϊ, στη Μελβούρνη, στην Αδελαϊδα, στο Βακούβερ, στην Ατλάντα, που είδα τόσο ελληνισμό να ακούει το τι γίνεται εδώ, όπως τη δική σου εκπομπή, την εκπομπή από τη Φωνή της Ελλάδας, και πραγματικά αισθάνθηκα μεγάλη συγκίνηση. Τώρα όσον αφορά τη θεματολογία της εκπομπής, τι να πω, 23 Ιουνίου Ολυμπιακή ημέρα, άμα δεν τη γιορτάζουμε τόσο δυνατά, Είμαστε σε πτώση άμα δεν τη γιορτάζουμε.
0: Και με τη φωνή της Ελλάδας την γιορτάζουν και οι Έλληνες όπου γης.
2: Ακριβώς γι' αυτό τους θυμήθηκα τώρα.
0: Και γίνεται μια παγκόσμια κοινότητα με αθλητικό πνεύμα, με αδερφοσύνη, με αλληλεγγύη και με προοπτική ελπίδας το δυνατό περισσότερο.
2: Μα είναι πολλοί μετανάστες σε κάθε χώρα που αναφέραμε και πόλη. Και οι Έλληνες αισθάνονται μια ανύψωση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Mm-hmm. Είναι και άλλοι, είναι και Ιταλοί, είναι και Σέρβοι, είναι πάρα πολλοί λαοί.
0: Το Ολυμπιακό πνεύμα δεν έχει όρια. Δεν έχει όρια. Νίκο Τσόνη, σε ευχαριστώ πολύ. Έχουμε να πούμε και άλλα πολλά και ενδιαφέροντα. Σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής, η δική μας πόλη. Με τη φωνή της Ελλάδας και τον κόσμο, ένα θέμα σήμερα πάρα πολύ ενδιαφέρον, όπως είπαμε και πριν, με αφορμή την Ολυμπιακή ημέρα που είναι 23 Ιουνίου. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες, λοιπόν, από την αρχαιότητα σήμερα πετέλεσαν ένα κεντρικό κορμό τη συζήτηση που είχαμε τον Αντώνη Νάτσιο και τον Νίκο Τσόνη, δύο υπέροχου ανθρώπου, δύο ανθρώπου που υπερασπίζουν ιδεώδη, ιδανικά αξίες και στην πράξη και στο βηματισμό τους, στο μυαλό τους, αλλά και στη συντροφικότητα που αναπτύσσουν στον κύκλο τους και στον ευρύτερο κύκλο που μπορούν να φτάσουν τα λόγια τους και η επαφή τους. Να είστε όλοι καλά και να χαίρεστε. Από το Θέμηρο Δαμίτη με την επιμέλεια την εκπομπή αυτή και από τον κύριο Κώστα Κυριακάκη που είχε την τεχνική επιμέλεια. Γεια και χαρά σε όλους και να μην ξεχνάτε ότι ο αθλητισμός ενώνει ή τουλάχιστον οφείλει να ενώνει και να συμφιλιώνει τους ανθρώπους κάτω από μια μεγάλη ομπρέλα με υψηλά ανθρώπινα ιδανικά. Γεια και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

0: Τα ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας. Ο Μιχάλης Ιγλέτος και ο Βασίλης Χανιώτης ρυθμίζουν τον ήχο εδώ, σε μια γυναικεία συντροφιά, με ένας γυναικείος κύκλος που έχει στηθεί και χαίρομαι πολύ που είστε σε σχήμα κύκλου. Πέντε γυναίκες αποτελούν σήμερα τα ξωτικά της παράδοσης. Βαδίζουμε μαζί τους στους δρόμους της ελληνικής μας μουσικής παράδοσης, που φέρνουν όμως μαζί τους αυτό το σχήμα, η πούρπουρα, όπως λέμε πορφύρα, φέρνουν την εμπειρία από τους ταξιδιωτικούς δρόμους των μουσικών του κόσμου. Τα δυτικά όργανα, όπως το τσέλο και το φλάουτο, ενώνονται με όργανα της Ανατολής, όπως το κανονάκι και το λαούτο. Η Χρυσούλα Κιχαγιόγλου και το γυναικείο συγκρότημα Πούρπουρα είναι μαζί μας, εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Παίζουν για μας ζωντανά. Έχουμε ήδη ακούσει το πρώτο τραγούδι που μας πήγε στην αγαπημένη μας Κάλυμνο και σας καλωσορίζουμε, κορίτσια.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Νομίζω ότι είναι η πρώτη σας ραδιοφωνική εμφάνιση αυτή.
1: Εν πλήρη συνθέση σίγουρα. Και με ζωντανό παίξιμο. Έχει τύχει κάποιες φορές να έρθουμε πάλι στην ΕΡΤ για συνεντεύξεις, αλλά να παίξουμε δεν έχει τύχει ξανά.
0: Καταρχάς να σας συστήσω. Είναι η Έφη Ζαϊτίδου στο κανονάκι, είναι η Μαρία Πλουμή στο λαούτο.
1: Τραγουδάνε και οι δύο.
0: Τραγουδάνε και οι δύο. Η Σοφία Σερέφογλου στο φλάουτο και στη φλογέρα, η Έλσα Παπέλη στο τσέλο και φυσικά η Χρυσούλα και η Χαγιόγλου στη φωνή. Ποιο είναι το επόμενο τραγούδι?
1: Είναι ένα παραδοσιακό από τη Θράκη που λέγεται «Το λέει το Αηδόνι».

0: Τι καλά το λέει τα Ιδόνια, ένα τραγούδι που μας έρχεται από τη Θράκη. Είμαστε στα ξωτικά της παράδοσης, ένα σταυροδρόμι σήμερα μεταξύ Ανατολής και Δύσης και κοινό τόπο συνάντησης βέβαια την Ελλάδα και τις παραδοσιακές μουσικές, το μουσικό πλούτο, στις ιδιαίτερες διασκευές των Πούρπουρα και στην ενορχίστρωση που έχετε κάνει, Χρυσούλα.
1: Ναι, ναι, τα κορίτσια έχουν κάνει πάρα πολύ δουλειά. Εγώ βοηθάω λίγο στην επιλογή του ρεπερτορίου.
0: Είναι πολύ σημαντική και η επιλογή του ρεπερτορίου, ξέρεις.
1: Βασικά υποτίθεται ότι το σχήμα ξεκίνησε για να παίξουμε πράγματα που έχω δισκογραφήσει εγώ, που ούτως ή άλλως ανήκουν σε διάφορα είδη. Αλλά στην πορεία, επειδή η ομάδα είναι πάρα πολύ δυνατή, αυτονομήθηκε και ουσιαστικά τώρα πια έχει φύγει από το δικό μου ρεπερτόριο και τα κορίτσια φέρουν επίσης υλικό που είναι ενδιαφέρον για τα όργανα και τις φωνές τους και νομίζω έχει πάρει μια ακόμα πιο ενδιαφέρουσα τροπή από ό,τι θα μπορούσα να δώσω εγώ μόνη μου.
0: Νομίζω και η Έφη Ζαϊτίδο έχει βάλει το χεράκι της με το κανονάκι αλλά και με τη μουσική εμπειρία που έχει από τις μουσικές του κόσμου. Έχουμε συναντηθεί και στο Φιλέ και στο Κόσμο, στο
2: ναι.
0: παρελθόν,
2: ναι, ναι.
0: με το Σάλμα Χάμπα.
2: Και με την Αντρέ Μάγια.
0: Και με τον Αντρέ Μάγια, βέβαια.
2: Φάντος και πορτογαλικά, ναι.
0: Για πες μας για αυτή τη συνάντηση.
2: Τα κορίτσια τα συνάντησα, βασικά με πλησίασε πρώτα η Χρυσούλα. Μου είπε τι είχε στο μυαλό της να κάνει και δέχτηκα γιατί πάντα μου αρέσει να κάνω κάτι διαφορετικό. Να ενορχιστρώνω, να παίζουμε καινούρια πράγματα και σιγά σιγά έχουμε βάλει και δικά μας κομμάτια και η Μαρία έχει φέρει δικές της συνθέσεις και εγώ και περιμένουμε και από τις υπόλοιπες. Και ενώ ξεκινήσαμε με τον πρώτο προσωπικό δίσκο της Χρυσούλας για να κάνουμε μια παρουσίαση.
0: Πότε ξεκινήσατε? Το 2014 νομίζω.
1: Παίξαμε πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2014, αν θυμάμαι καλά.
0: Με το δίσκο σου Σα Φυλαχτώ.
1: Ναι, ναι, σε στίχους και μουσική του Λάζαρου Σαμαρά. Και μετά συνέχισε πολύ διαφορετικά.
2: Όπως...
0: Επειδή σας έχω δει κιόλας ζωντανά σε μια πολύ ωραία συναυλία που έχετε κάνει, σε μια πανέμορφη λίμνη, και νομίζω τώρα που μου δίνετε ευκαιρία ότι πρέπει οι συναυλίες σιγά σιγά να πηγαίνουν προς τη φύση, να φεύγουν από τον ήχο το βιομηχανικό της πόλης. Είναι ωραίο να έχεις μια τέτοια ομάδα σε ένα χώρο που, όπως η λίμνη που παίξατε. Mm.
1: Νομίζω ότι η Λίμνη Μπελέτσι ήταν γενικά μια ιδανική συνθήκη γιατί ήταν με την Πανσέλινο του Αυγούστου και δεν είχε υγρασία όπως έχει σήμερα και μας έχει ξεκουρδίσει το σύμπαν. Αλλά ναι, γενικά η φύση, ειδικά με τις μουσικές αυτές που είναι παραδοσιακές ή αντλούν την έμπνευσή τους από την παράδοση, είναι πάρα πολύ ταιριαστό σκηνικό. Και είναι σημαντικό το ότι ο κόσμος μπορεί να κινείται στο χώρο, δεν είναι τόσο στημένο. Σου δίνει μια τελείως άλλη αίσθηση. Εκεί όσο να είναι η μουσική δεν στέκει μόνη της. Σε ένα χώρο όλα παίζουν το ρόλο τους. Οπότε η φύση από μόνη της σου δημιουργεί ένα ωραίο τοπίο για να... Είναι σαν να ζήσεις μέσα σε μια ταινία για λίγη ώρα. Έχεις το δικό σου soundtrack.
0: Πού έχουμε φτάσει όμως να θεωρούμε τη φύση ταινία, την αληθινή μας κατάσταση.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι λίγο ανάποδο, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά και τα εξωτικά της παράδοσης θέλουν να φέρουν τον κόσμο πιο κοντά στη φύση. Εξάλλου ερχόμαστε μέσω της παραδοσιακής μας μουσικής κοντά στη φύση, γιατί είναι γραμμένη αυτή η μουσική μέσα στη φύση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να προχωρήσουμε. Κυρίως σε θαλάσσιους δρόμους θα κινηθούμε σήμερα και... Θέλω να δούμε τι θα παίξουμε στη συνέχεια. Νομίζω ότι θα παίξουμε ένα τραγούδι που μας έρχεται από τη Σκύρο, της Ελιάς στα Φυλλαράκια, και αμέσως μετά ένα Μαντιλάτο, ένα πολύ γνωστό παραδοσιακό σκοπό, οργανικό από τη Θράκη.

0: Μαντιλάτος από την Θράκη, ένας πολύ γνωστός οργανικός σκοπός με τον οποίο συνήθως ξεκινάνε γιορτές και τα πανηγύρια. Και πριν από αυτό ακούσαμε ένα παραδοσιακό τραγούδι από τη Σκύρο, της Ελιάς στα Φυλλαράκια, με τις Πούρπουρα, ζωντανά, στην ελληνική ραδιοφωνία, η Έφη Ζαϊτίδου στο Κανονάκι, η Μαρία Πλουμή στο Λαούτο, η Σοφία Σερέφογλου στο Φλάουτο και στη Φλογέρα, η Έλσα Παπέλη στο Τσέλο και η Χρυσούλα Κιχαγιόγλου στη Φωνή, μαζί βέβαια με την Έφη και τη Μαρία. Μαρία, πώς προέκυψε το όνομα Πούρπουρα?
1: Αναζητούσαμε ένα όνομα για το σχήμα που να περιέχει λίγο και το γυναικείο χαρακτήρα και κάπως στο δικό μας μυαλό πάντα να δίνει αυτή το αμάλγαμα, τέλος πάντων, που προσπαθούμε να κάνουμε με τις μουσικές που επιλέγουμε να παίζουμε και με τον τρόπο που τις προσεγγίζουμε. Και η αλήθεια είναι ότι ψάχναμε καιρό, λέγαμε διάφορα, αλλά τελικά νομίζω η Έφη πρότεινε αυτό το όνομα, το οποίο είναι η λατινική λέξη για το πορφυρό, το βαθύ κόκκινο χρώμα, ας πούμε, που νομίζω έχει κάτι πολύ δυνατό σαν εικόνα και δεν ξέρω, στο δικό μου μυαλό έχει και κάτι διαχρονικό σαν αίσθηση. Και τελικά κρατήσαμε αυτό.
0: Ωραίο όνομα είναι. Ωραίο όνομα. Εσύ, Μαρία, είσαι από την Κρήτη, κατά το ίμιση?
1: Η καταγωγή μου από την πλευρά του πατέρα μου είναι από την Κρήτη. Από την πλευρά της μητέρας μου είναι από την Άρτα. Εγώ έχω μεγαλώσει εδώ, δηλώνω Αθηνέζα. Εδώ έχω γαλουχηθεί και παρόλο που τα πρώτα μου ακούσματα και η ενασχόλησή μου είναι με την παραδοσιακή μουσική, όλα αυτά έχουν γίνει μέσα από το φίλτρο του αστικού βίου, να το πω έτσι.
0: Επάνωδος στις ρίζες. Και τα υπόλοιπα κορίτσια, εσύ Έφη από πού είσαι, καταγωγή σου?
2: Εμένα οι γονείς μου είναι από Θράκη, ο πατέρας μου, Μακεδονία, η μαμά, Ξάνθη και Καβάλα. Και εγώ Αθηνέζα, όπως και η Μαρία. Γεννήθηκα και μεγάλωσα εδώ, βέβαια με καταβολές βαριές. Ο παππούς μου ήταν από το Καβακλή, Ανατολική Ρωμιλία, η γιαγιά μου Μικρά Ασία, Πόντο άλλος ο παππούς. Και γενικά ένα ανακάτεμα.
0: Ένα εξού γενικό... και το Κανονάκι.
2: Ναι, ας το πούμε έτσι, είναι πιο ρομαντικό, αλλά ας το πούμε ότι προήρθα από εκεί.
0: Είναι πιο ρομαντικό, λες?
2: Ναι, το να το λες ότι το διάλεξες γι' αυτό.
0: Όχι. Γιατί το διάλεξες?
2: Γιατί το διάλεξα. Τώρα, άμα πω κατά τύχη, θα ακουστεί λίγο περίεργο, αλλά μου το προτείνανε όταν ξεκίνησα στο

0: να έχω παρατήσει όλα τα υπόλοιπα. Οπότε ήταν σχεδόν κατά τύχη.
1: Πες μας στους δασκάλους σου.
0: Απόστολος Τσαρδάκας, δάσκαλος και αγαπημένος πολύ. Ο Πάνος ο Δημητρακόπουλος για μικρότερο χρονικό διάστημα, αλλά πάλι δάσκαλος. Μεγάλο μου δάσκαλο θεωρώ επίσης και τον Αλέξανδρο τον Αρκαδόπουλο, που είχα την τύχη να τον έχω στα μουσικά σύνολα στην Άρτα, που μου έδωσε πολύ γερές βάσεις και ό,τι έχουμε πει τα χρησιμοποιώ όλα στα μουσικά σχολεία, δηλαδή μου έχει κάνει πάρα πολύ καλό.
1: Πολλά από τα παιδιά που έρχονται σε αυτήν την εκπομπή αναφέρουν τον Αλέξανδρο Αρκαδόπουλο, να ξέρεις.
0: Δεν είναι τυχαίο. Σίγουρα δεν θα είναι τυχαίο. Τώρα, άμα ξεκινήσω να λέω πολλούς μουσικούς, αλλά οι δάσκαλοι μου, αυτούς που θεωρώ δασκάλους, είναι αυτή η μουσική.
1: Ωραία. Λοιπόν, θα ταξιδέψουμε στην Κρήτη και θα τραγουδήσει τώρα η Μαρία Πλουμή, η οποία παίζει και λαούτο, και θα ακούσουμε τον Ερωτόκριτο.
2: Ναι, κάποιους στίχους από τον Ερωτόκριτο.
1: Στη διασκευή που έχει κάνει ο Ροζ Ντέιλι.
2: Όχι, θα είναι το επόμενο κομμάτι, είναι ένα κριτικό συρτό.
1: Α.
2: Ένα κομμάτι του Ροζ Ντέιλι σε ύφος κριτικό, εν πάση περιπτώσει.
1: Γιατί έχει κάνει και ο Ροζ Ντέιλι πολύ ωραία διασκευή στον Ερωτόκριτο.
2: Νομίζω είναι ανεξάντλητο αυτό το έργο για να...
1: Ίσως και να ήταν ο πρώτος που έδειξε αυτό το δρόμο στην Ελλάδα. Το πιστεύεις αυτό, Χρυσούλα?
3: Αν δεν ήταν ο πρώτος, σίγουρα είναι ο πιο συνεπής που ξέρουμε. Και είναι πολύ εντυπωσιακό ότι ένας άνθρωπος από μια τελείως άλλη κουλτούρα έρχεται με τόση αγάπη και κάνει όλη αυτή την έρευνα για τόσα χρόνια και προσπαθεί να διασώσει πράγματα, όργανα, νοοτροπίες, όντας υποτίθεται ένας ξένος, πολλά εισαγωγικά. Νομίζω ότι υπήρχαν και κάποιοι άνθρωποι που μεμονωμένα προσπαθούσαν να σώσουν πράγματα, και στην Κρήτη έχει εξαιρετικούς παραδοσιακούς μουσικούς μέσα στα χρόνια, αλλά για πολλά χρόνια εμείς οι ίδιοι είχαμε ενοχοποιήσει την παράδοσή μας λόγω της Χούντας και όλων αυτών των γελιοτήτων που επέβαλε. Οπότε χρειάστηκε...
1: Και αμέσως μετά με την επέλαση του Ξενόφερτου, νομίζω, μετά το 80.
3: Βέβαια. Και χρειάστηκε να έρθει και ο Ροζ Ντέιλι απ' έξω, αλλά και κάποιοι άνθρωποι όπως είναι ο Χρήστος Τσιαμούλης και με τις δυνάμεις του Αιγαίου, και κάποιοι άλλοι άνθρωποι, ο Σαραγούδας, ξέρω εγώ, η Δόμνα Σαμίου, ο Σίμωνας Καράς, οι οποίοι ο καθένας με τον τρόπο του προσπαθήσανε να βιώσει αυτό το πράγμα, και πολλοί από αυτούς προσπαθήσανε να μην είναι και μουσιακό. Γιατί και αυτό είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Δηλαδή το να αναπαράγεις την παράδοση όπως αποτυπώθηκε σε μια συγκεκριμένη στιγμή είναι λίγο αυτιστικό. Πρέπει να προσπαθήσεις να βάλεις τον κόσμο μέσα σε αυτό. Και πολύ σημαντική δουλειά έπαιξαν τα μουσικά γυμνάσια και λύκεια, που ήταν ιδέα ουσιαστικά ενός ανθρώπου που δεν ήταν του παραδοσιακού ρεπερτορίου, του κυρίου Βασιλιάδη, και των συνεργατών του, του Γιάννη του Ξενάκη, που και αυτό στήριξε πάρα πολύ από τη Γαλλία όλη αυτή την προσπάθεια. Οπότε ο Χατζηδάκης έπαιξε φοβερό ρόλο. Υπήρχαν άνθρωποι λόγοι οι οποίοι αγκάλιασαν πάλι αυτό το πρωτόγονο υλικό, αλλά που έχει απίστευτο πλούτο. Και το πιο θετικό είναι ότι τώρα πια βλέπουμε άπειρους νέους μουσικούς οι οποίοι είναι και καταρτισμένοι μουσικά, έχουν όμως και την εμπειρία, τα βιώματα, κάνουν ομάδες και δημιουργούν τη δική τους παράδοση, βγαίνουν στο εξωτερικό πάρα πολύ.
1: Και εσείς έχετε παίξει στο εξωτερικό, παίξατε την
3: Παίξαμε
1: Άνοιξη.
3: Παίξαμε την Άνοιξη στο Γκρατς,
1: Αυστρία.
3: Στην Αυστρία, και τώρα...
1: Ετοιμάζεστε.
3: Καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα πάμε καμιά σαρανταριά μέρες στην Αυστραλία.
1: Αυτά θα τα πούμε σε λίγο, γιατί ενδιαφέρουν πολύ τους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας. Θέλω όμως τώρα να ακούσουμε από την Κρήτη τον Ερωτόκριτο και αμέσως μετά ένα κριτικό συρτό στη διασκευή του Ροζ Ντέιλι.

0: Η Πούρπουρα μαζί μας, η Χρυσούλα Κιχαγιόγλου στη φωνή, η Έφη Ζαϊτίδου στο κανονάκι και στη φωνή, η Μαρία Πλουμή στο λαούτο και στη φωνή και στο τραγούδι του Ερωτόκριτου, σε αυτό το ποίημα που μόλις τώρα ακούσαμε. Και αμέσως μετά ακούσαμε τη σύνθεση του Ροζ Ντέιλι σε ένα κριτικό συρτό. Και βέβαια έχουμε τη Σοφία Σερέφογλου στο φλάουτο και στη φλογέρα και την Έλτσα Παπέλη στο τσέλο. Τι ήθελες να πεις, Χρυσούλα?
1: Ήθελα να πω ότι μέχρι να ξεκινήσουν οι καταγραφές παραδοσιακής μουσικής...
0: Ναι, ήταν προφορική βέβαια.
1: Δεν υπήρχε παγιωμένος τρόπος να παίζονται τα πράγματα ούτως ή άλλως. Και αν δούμε και τις πρώτες ηχογραφήσεις και πάλι φαίνεται ότι δεν υπάρχει ένας τρόπος. Δηλαδή νομίζω ότι η ουσία της παράδοσης ήταν ότι είτε ο στίχος είτε η μουσική ήταν κοινά από περιοχή σε περιοχή για να μπορεί ο κόσμος να συμμετέχει. Στην Ελλάδα η παράδοση η ίδια εμπεριέχει τον κόσμο. Οπότε πολύ φυσιολογικά μια μουσική που δεν ξέρουμε καν από πού ξεκίνησε πήγαινε και στα διπλανά μέρη με διάφορες παραφθορές στα λόγια ή με παραλλαγές μουσικές. Ούτως ή άλλως η παράδοση ταξίδευε και εμπλουτιζόταν. Οπότε απλά όταν δημιουργήθηκαν τα μέσα για να ηχογραφήσουμε είχαμε μια πρώτη καταγραφή, αλλά αυτό δεν ήταν τίποτα...
0: Παγιωμένο.
1: Απλά έτυχε να είναι εκεί αυτοί που παίξανε και ηχογραφήθηκαν.
2: Και να προσθέσω κάτι. Νομίζω ότι κάθε φορά που έχουμε αυτή τη συζήτηση για το αν η παράδοση πρέπει να παραμένει ανέπαφη ή να εξελίσσεται με έναν τρόπο, νομίζω πολλές φορές ξεχνάμε τον παράγοντα συνθήκη και λειτουργία αυτής της μουσικής. Σε κάθε τόπο και σε κάθε κοινωνικό σύνολο έπαιζε μια συγκεκριμένη λειτουργία και γι' αυτό είχε ένα συγκεκριμένο ύφος και ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δεν μπορούμε λοιπόν να αρνηθούμε το ότι εμείς που είμαστε σε μια άλλη κοινωνική συνθήκη, μια άλλη εποχή και ζούμε με έναν άλλο τρόπο, δεν μπορούμε να μην προσαρμόσουμε αυτή τη μουσική στα δικά μας δεδομένα και αυτό είναι εξέλιξη. Το αν είναι καλή, κακή, νομίζω δεν μπορούμε να το κρίνουμε άμεσα. Αλλά αφού μπαίνει, περνάει από μέσα μας και φιλτράρεται με βάση τα δικά μας δεδομένα της σημερινής ζωής, σίγουρα θα βγει ένα άλλο αποτέλεσμα.
0: Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία τοποθέτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό.
2: Παρακαλώ.
0: Το λέω γιατί έχω πολύ συχνά κριτικές σε σχέση με τις διασκευές στην παραδοσιακή μουσική και προσπαθώ να κρατάω και τα δύο, και αυτό που αποκαλούμε σε εισαγωγικά οριτζιναλιά, αλλά και το νέο κύμα των νέων ανθρώπων που έχουν πάει πια σε ουδεία. Δεν είναι δηλαδή αυτό που είπες, δεν είναι απλά η μουσική που παίζεται στον κύκλο της ζωής, στους γάμους, στα μυρολόγια, στα ταχταρίσματα και στα νανουρίσματα, όπως τα περασμένα χρόνια συνηθίζαμε να έχουμε αυτή τη μουσική. Έχει περάσει μέσα, έχει φιλτραριστεί, όπως είπες, από νέα παιδιά που έχουν μουσική παιδεία.
2: Και σίγουρα αν παίξουμε σε μια συναυλιακή συνθήκη μπορούμε να κάνουμε τον πειραματισμό μας. Αν παίξουμε σε μια συνθήκη, όπως είπες, σε ένα γάμο, σε μια κοινωνική δηλαδή συνθήκη που έχει κάποια πρότυπα ή κάποιους κανόνες, εκεί θα σεβαστούμε φυσικά αυτό που έχει έρθει από πριν και θα τηρήσουμε αυτούς τους κανόνες γιατί είναι μέσα στη λειτουργία. Αν εκεί που θέλει ο πεθερός να χορέψει πρώτος εγώ του παίζω τζαζ, θα μου πετάξει ντομάτες προφανώς ή κάτι άλλο που μου ήρθε εκείνη την ώρα. Εκεί λοιπόν πρέπει να σεβαστώ ότι αυτός έχει αυτό το βίωμα και εγώ εκείνο πρέπει να προσεγγίσω. Στην άλλη συνθήκη που είναι η συναυλία, που είναι εδώ η εκπομπή μας, που προσπαθούμε να εκφράσουμε τη δημιουργικότητά μας και τελικά να δημιουργήσουμε κάτι καινούριο, νομίζω πρέπει να είμαστε λίγο πιο ανοιχτοί.
0: Τι ωραίος τρόπος να προσεγγίσεις την ανομοιότητα. Ευχαριστώ πολύ, Μαρία Πλουμή. Και θέλετε να συνεχίσουμε?
1: Βέβαια.
0: Στους θαλάσσιους δρόμους με το Θαλασσάκι, στη διασκευή του Αντώνη Απέργη και βέβαια στην ενορχίστρωση των Πούρπουρα πάντα.
1: Θα το τραγουδήσει η Έφη Ζαϊτίδου.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τη Χρυσούλα και Χαγιόγλου και τη Πούρπουρα που είναι εδώ μαζί μας στην ελληνική ραδιοφωνία. Θαλασσάκι. Ακούσαμε μόλις με τη φωνή της Έφη Ζαϊτίδου, η οποία παίζει και κανονάκι. Η Μαρία Πλουμή στο λαούτο, η Σοφία Σερέφογλου στο φλάουτο και η Έλσα Παπέλη στο τσέλο. Λοιπόν, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω όμως, κορίτσια, σιγά σιγά. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας, Χρυσούλα και Χαγιόγλου και Πούρπουρα.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Έφη Ζαϊτίδου, Μαρία Πλουμή, Σοφία Σερέφογλου και Έλσα Παπέλη. Το Μιχάλη Σιγλέτο και το Βασίλη Χανιώτη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Τα ξωτικά της παράδοσης, τον αέρα της Φωνής της Ελλάδος, η Μαρία Κουτσιμπίρη στην παραγωγή της εκπομπής και στο μικρόφωνο. Ευχόμαστε ότι καλύτερο. Καλή τύχη.
1: Και σε σένα.
0: Θα κλείσουμε με ένα νανούρισμα από τη Σμύρνη.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδος 24. UTC 21.
2: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
3: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.

Καλημέρα, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Είναι η φιλόξενη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας, είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο, από το πρώτο λεπτό της νέας μέρας στην πατρίδα, μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία. Μείνετε εδώ, μείνετε μαζί μας.

Να αλλάξουμε τη μέρα συντροφιά με αγαπημένα τραγούδια. Και σήμερα προσπαθούμε. Τραγούδια που μαζί επιλέγουμε. Ένα email είναι πάντα στη διάθεσή σας για να προτείνετε. Είναι το ipsychogios@ert.gr. ipsychogios@ert.gr.

Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε ήταν δική σας επιλογή, το επόμενο δική μου. Όχι, η σειρά δεν πάει μία-μία. Τα περισσότερα είναι από τις δικές σας λίστες, από τα τραγούδια που εσείς επιλέγετε.

Είναι το ραδιόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Μαζί μέχρι το ρολόι να δείξει μία. Μείνετε εδώ.

0: Η ώρα σιγά σιγά περνά και εμείς ήδη είμαστε στο δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής. Η Φωνή της Ελλάδας είναι στα ραδιόφωνά σας, στους υπολογιστές σας, ενδεχομένως στην τηλεόρασή σας, και εμείς εδώ να παίζουμε μουσική σε όποιο σημείο του πλανήτη υπάρχει Έλληνας.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

Έτσι λοιπόν και σήμερα φτάσαμε στο τέλος αυτής εδώ της εκπομπής. Ήταν η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Ήταν ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Εσείς μείνετε εδώ. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Γεια χαρά.

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Μουσική από την Ιρλανδική χορευτική παράσταση The Lord of Dance, με πρωταγωνιστή τον Mike Flatley. Η παράσταση musical παίχτηκε σε πάρα πολλές χώρες, σε αρένες, σε στάδια, προσελκύοντας χιλιάδες θεατές. Ήταν ένα φαντασμαγορικό θέαμα που βασίζεται σε κέλτικους μύθους και θρύλους της Ιρλανδίας. Είναι εντυπωσιακός ο τρόπος που χορεύουν τον Irish Step Dance. Χαρακτηρίζεται από πολύ γρήγορες και ακριβείς κινήσεις των ποδιών, ενώ ο κορμός και τα χέρια παραμένουν ακίνητα. Έχω δει ιρλανδικά συγκροτήματα στο εξωτερικό και πραγματικά είναι εντυπωσιακοί οι χοροί τους. Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Βράδυ Παρασκευής, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανόδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι σήμερα στην παρέα μας στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται στο Viber. Θα πληκτρολογήσετε με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί θα μπορέσετε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Το 1988 εκδόθηκε το άλμπουμ Irish Heartbeat, όπου ο Van Morrison συνεργάστηκε με τους Ιρλανδούς Chieftains, ένα συγκρότημα που το έχουμε ακούσει άπειρες φορές εδώ στην εκπομπή. Ο Van Morrison συνδυάζει και σε αυτόν τον δίσκο την χαρακτηριστική soul blues φωνή του με την παραδοσιακή Ιρλανδική μουσική. Το Irish Heartbeat θεωρήθηκε ένα από τα πιο όμορφα και ατμοσφαιρικά άλμπουμς. Θα μείνουμε ακόμη για ένα τραγούδι από τον ίδιο δίσκο, όπου ο Van Morrison και οι Chieftains παίζουν και τραγουδάνε το On Raglan Road.

On Raglan Road, από τα πιο αγαπημένα ιρλανδικά τραγούδια. Η στίχη από ποίημα του Patrick Kavanagh, που προσαρμόστηκαν στην παραδοσιακή μελωδία The Dawning of the Day. Και να κλείσουμε αυτή την αναφορά μας στην ιρλανδική μουσική και τους Chieftains με ένα απόσπασμα από το άλμπουμ Santiago, εκεί όπου οι Chieftains εμπνέονται από το προσκύνημα Camino de Santiago και τη μουσική της Γαλλικίας στη βορειοδυτική Ισπανία. Το άλμπουμ συνδέει τις κέλτικες παραδόσεις της Ιρλανδίας και της Γαλλικίας. Μάλιστα, η εργασία τους αυτή τους απέδωσε και ένα βραβείο Grammy.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Η ηχογράφηση που θα ακούσουμε τώρα είναι από το 1911, από τη μουσική παράσταση Εφεδρία στην Πλάκα, με την Τάνια Τσανακλίδου και τη μουσική της παρέα.

Ήταν δύο μελωδίες του Μανού Χατζηδάκη. Η πρώτη από το θεατρικό Κέσσαρ και Κλεοπάτρα, το θεατρικό του George Bernard Shaw, το πρώτο επισκηνής ελληνικό musical το 1962 με πρωταγωνίστρια την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Αμέσως μετά ήταν τα Λουστράκια από το φιλμ του Ελία Καζάν, Αμέρικα Αμέρικα, σε στίχους του Νίκου Γκάτσου. Όλα αυτά το 2011 στην έναρξη της παράστασης Εφεδρία στην Πλάκα με πρωταγωνίστρια την Τάνια Τσανακλείδου. Από το θέατρο και το επόμενο τραγούδι 1997, η Κυριακή των Παπουτσιών του Λάκη Λαζόπουλου. Το τραγούδι που θα ακούσουμε ήταν στο φινάλε, όταν όλος ο θείασος τραγουδούσε και χόρευε στη σκηνή, ενώ με τεχνικά μέσα έπεφτε βροχή στη σκηνή. Βάλαμε φωτιά στα φρένα και μας έμεινε το γκάζι, με ταχύτητες μεγάλες, μοναχά η γη αλλάζει.

Βάλαμε φωτιά στα φρένα. Λακής Λαζόπουλος, Θάνος Μικρούτσικος από το θεατρικό «Η Κυριακή των Παπουτσιών». Αρχές δεκαετίας του 1960, το τραγούδι «Αν θυμηθείς τον ηρώ μου» του Μίκη Θεοδωράκη και του Νίκου Γκάτσου είχε γνωρίσει διεθνή επιτυχία, η μελωδία, κυρίως σε ισπανόφωνες χώρες. Η μελωδία, με ισπανικούς στίχους, ακούγονταν στην ταινία του Michael Powell, «Honeymoon», με τίτλο «Luna del Miel». Θα ακούσουμε την ερμηνεία του Μάριο Σουάρες.

Αν θυμηθείς το όνειρό μου, Μίκης Θεοδωράκης, γνωστή μελωδία, Luna del Miel, ο ισπανικός τίτλος, και το ακούσαμε από τον Μάριο Σουαρέζ. Στην ίδια εποχή περίπου, η Γαλλίδα Δαλιδά τραγουδάει μελωδία του Μάνου Χατζηδάκη, που είχε πρωτοακουστεί στο φιλμ του Ζιλ Ντασέν, Ποτέ την Κυριακή. Εδώ, χασάπικο, νοσταλγικό, αυτός ο τίτλος.

Ουρανόδιασυν οι μουσικές, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη στο μικρόφωνο και στις επιλογές, τον Κώστα Γεωργακόπουλο στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, μας βρίσκεται στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το σχολιασμό σας. Με το επόμενο τραγούδι τώρα θα νιώσουμε λίγο τον παλμό μιας συναυλίας του Μανού Τσάου.

Αυτός ήταν ο Μανού Τσάο. Όσοι στο παρελθόν έχουν βρεθεί σε κάποια από τις συναυλίες που έδωσε εδώ στη χώρα μας, θα ένιωσαν σίγουρα αυτό το δυναμικό αλέγκρο τέμπο του, την ατμόσφαιρα, τη μουσική γιορτή που στείνει πάντα ο χαρισματικός αυτός καλλιτέχνης. Με τα τραγούδια του αρθρώνει ένα μουσικό λόγο που φιλτράρει τις κοινωνικές του ευαισθησίες με τα πολυπολιτισμικά χρώματα.

Βασιλική, Νίκος Γιώγαλας, Μανώλης Φάμελος, Νίκος Πορτοκάλλου, ηχογραφημένο σε συναυλία τους. Παραδοσιακή στίχη, η μελωδία του Νίκος Γιώγαλα, στο ρυθμό και στα βήματα του ζωναράδικου χορού. Στο ίδιο τέμπο, ο Χαρισκιοπάνος Κατσιμίχας στον κόκκινο χορό.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Στο ίδιο τέμπο θα συνεχίσουμε. Είναι η Speakeasy's Swing Bank Band στη διασκευή μιας δημοφιλούς μελωδίας του Νίνο Ρότα που δέσποζε στην τριλογία του Φρανσίς Φορτ Κόπολα με τον Νονό. Parla più piano. Speakeasy's Swing Band.

Ήταν η Speakeasy Swing Band σε αυτή τη μελωδία του Νίνο Ρότα, με τίτλο βέβαια εδώ Parla più piano, και η Δήμητρα Γαλάνη σε σύμπραξη με την Σεζάρια Εύβορα, ένα τραγούδι του Τεόφιλου Τσάντρε από το Πράσινο Κροτήρι, με ελληνικούς στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου.

0: Η δεύτερη μας ώρα ξεκίνησε με μουσική του Ένιο Μωρικόνε για την ταινία του Τζουζέπε Τορνατόρε «Μαλένα», ταινία του 2000 με πρωταγωνίστρια τη Μόνικα Μπελούτσι και τον Τζουζέπε Σουλφάρο. Ο Ένιο Μωρικόνε μετά το σινεμά «Ο Παράδεισος» συνεργάζεται ξανά εκεί με τον Τορνατόρε. Με μουσική του από το soundtrack της ταινίας αυτής, λοιπόν, ξεκινήσαμε αυτή τη δεύτερη ώρα εδώ, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στις πλανώδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια, ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168-169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Για τη σημαντική προσφορά του Ένιο Μωρικόνε στην 7η τέχνη έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές εδώ στην εκπομπή. Σε συνέντευξή του είχε δηλώσει: «Δεν μπορώ να είμαι ενθουσιασμένος μόλις γράφω κάτι στην παρτιτούρα. Η παρτιτούρα είναι μόνο η αρχή. Έχεις να το ακούσεις, να το παίξεις με τα όργανα, να το διευθύνει ο μαέστρος. Το πιο σημαντικό όμως είναι να το ακούσει το κοινό».
1: Señoras y señores, Mercedes Sosa.

Γκράτσια Σαλαβίδα. Ευχαριστώ τη ζωή που μου έδωσε τόσα πολλά. Μου έδωσε το γέλιο, μου έδωσε το δάκρυ. Και έτσι ξεχωρίζω την καλή τύχη από την καταστροφή. Τα δύο υλικά που φτιάξανε το τραγούδι μου. Και το τραγούδι το δικό σας, που είναι και δικό μου. Ευχαριστώ τη ζωή που μου έδωσε τόσα πολλά. Γκράτσια Σαλαβίδα, τραγούδι, ιστορικό τραγούδι της χιλιανής Βιολέτας Πάρα. Ύμνος στη ζωή. Το ακούσαμε ηχογραφημένο στην από συναυλία της Τζόμπαες, μαζί με, που το τραγούδισε μαζί με τη Mercedes Sosa.

να σου ζωή μόνο μια πεταλούδα χιόνι, να σου σκεπάζει την ψυχή και από το κρύο της να μην λιώνει. Πρωινή ή βραδινή σερενάτα, Άλκης Αλκαίος, ο ποιητής του τραγουδιού μας. Είναι ένα τραγούδι που πρώτα ακούσαμε στο Εμπάργκο, τον εμβληματικό δίσκο του Θάνου Μικρούτσικου και του Άλκη Αλκαίου. Στην ίδια δεκαετία, ο Σταμάτης Κραουνάκης, η Λίνα Νικολακόπουλου και η Τάνια Τσανακλίδου παρουσιάζουν το «Μαμά γυρνάω».

Πάμε κάπου, πάμε κάπου. Η συνάντηση της Τάνιας Τσανακλίδου με τη Λίνα Νικολακοπούλου και το Σταμάτη Κραουνάκη ήταν μια ευτυχή στιγμή για την ελληνική μουσική. Μας χάρισαν έναν από τους καλύτερους δίσκους της μουσικής μας.

Θάλασσα γυαλί του Μιχάλη Νικολούδη και του Μιχάλη Κουμπιού το τραγούδι, με τον Γιάννη Χαρούλη να ακολουθεί με τη φωνή του τα 8-8 του ρυθμού. Ο στίχος κλειδί στο επόμενο είναι ο εξής. Δεν είναι εδώ Βαλκάνια, σου το είπα. Εδώ είναι παίξε, γέλασε και σώπα. Αγύριστο κεφάλι, Μίλτος Πασχαλίδης, Άλκης Αλκαίος. Με χοροδία το κοινό της συναυλίας.

Το τελευταίο μας ημίωρο ξεκίνησε με μουσική του Παναγιώτη Καλατζόπουλου για την ταινία του Κώστα Καπάκα Peppermint. Νοσταλγική ταινία με φόντο τα χρόνια της δεκαετίας του 60. Το σενάριό του σαν φωτογραφικό άλμπουμ. Κάθε φωτογραφία και μνήμη. Στιγμή που σταμάτησε τον χρόνο. Αναμνήσεις γλυκόπικρες. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε, είναι οι πλανόδιες μουσικές, ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια, ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στη ρυθμίση του ήχου, 210-6013-168 και 9 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές, μας βρίσκεται στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Σε μια άλλη ταινία του ίδιου σκηνοθέτη, του Κώστα Καπάκα, το Ουράνια, ακούγονταν η φωνή της Άλκης της Πρωτοψάλτη να τραγουδάει ο Αχιλλέας Αστροναύτης, με στίχους της Λίνας Νικολακόπουλου και εδώ η μουσική του Παναγιώτη Καλατζόπουλου. Και εδώ επίσης περιπέτειες εφηβείας. Τέσσερις φίλοι αντιμετωπίζουν ένα μεγάλο δίλημα. Να διαθέσουν τα χρήματα που έχουν μαζέψει για την Ουρανία, την πανέμορφη πόρνη, ή για να αγοράσουν τηλεόραση Ουράνια, ασπρόμαυρη μάλιστα εκείνη την εποχή, για να δουν την βόλτα του ανθρώπου στο φεγγάρι.

«Ξεχασμένα δάκρυα» ο τίτλος. Από τον Φωτισιώτα, αυτόν τον εξαιρετικό μουσικό, τον βιολονίστα και τραγουδοποιό. Ο Θοδωρής Γκόνης έγραψε τους στίχους. Και να ο Αλκίνος Ιωνίδης, ένα παλιό τραγούδι του Μανώλη Χιώτη και του Δημήτρη Σέμψη, που το έφερε με τη διασκευή του στο σήμερα ο Δημήτρης Μιστακίδης. «Το κοριτσάκι μου».

Πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής, να ακούσουμε μια σπουδαία τραγουδίστρια, ερμηνεύτρια, την Γκαμπριέλα Φέρι. Η Γκαμπριέλα Φέρι στη σκηνή μεταμορφωνόταν και ξεδίπλωνε το μεγάλο της ταλέντο. Είχε έντονα θεατρικά στοιχεία που παρέπεμπαν στην τεχνική του τσίρκου και των κλόουνς. Ο Φεντερίκο Φελίνι την είχε χαρακτηρίσει κλόουν ράτσας και μεγάλη τραγουδίστρια.

Ήταν η Γκαμπρίελα Φέρι, η «Ο Τσέρκο ντ' λα Τιτίνα», «Ψάχνω την Τιτίνα». Το τραγούδι, πολύ πολύ παλιό, είχε γραφτεί το 1917 από τον Λέο Ντάνι Ντέρφ. Έγινε παγκοσμίως γνωστό με την εκδοχή του Τσάρλι Τσάπλιν, όταν πάνω στη μελωδία του αυτοσχεδίαζε με λέξεις που δεν έβγαζαν κανένα νόημα. Όλα αυτά στην ταινία του «Μοντέρνη Κερί» το 1936. Το 1980 η Τιτίνα μεταφράστηκε στα Ιταλικά από τον Γκουίντο Ντι Νάπολι. Δύο εξαιρετικές φωνές τώρα. Η Σίλβια Πέρεθ Κρούζ από την Ισπανία και η Τόσκα Ντονάτι από την Ιταλία. Ντουέτο, τραγουδούν ένα από τα πιο γνωστά και πιο αγαπημένα τραγούδια του Λούτσιο Ντάλα, «Πιάτσα Γκράντε».

Πλανώδιες ήταν και σήμερα οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τον Κώστα Γεωργακόπουλο να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα, ακολουθεί για τις δύο επόμενες ώρες ο Γιώργος Μαστής. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, ευχαριστούμε πολύ για την παρέα, ευχαριστούμε για σήμερα που ήσασταν ξανά ακροατές μας. Καλή σας νύχτα, καλή νύχτα.

0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι Δευτέρα 22 του Ιούνιου 2026. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Κελίδη στο μικρόφωνο και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση του ήχου. Και σήμερα έχουμε κάνει μία έρευνα, έχουμε ετοιμάσει μάλλον, γιατί η αλήθεια είναι ότι ήθελε πολύ πολύ καλό και γερό ψάξιμο. Μία έρευνα ολίγων στενάχωρη, αλλά είναι από αυτά από τα οποία πρέπει να τα συζητάμε, πρέπει να τα ξέρουμε, πρέπει να τα βλέπουμε, γιατί κινούμαστε σε αυτούς τους χώρους και καλό είναι να γνωρίσουμε και την ιστορία. Σήμερα θα μιλήσουμε για δυσάρεστες εξελίξεις μέσα στον αθλητικό χώρο.